0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

έχει γκρεμιστεί. Κι όλα τα βρωμοσπιτά σας τα γκρεμίσαν σε μια νύχτα. Απομένει μοναχά το μπουρδέλο του το δω. Κι απορείτε γιατί τ' άφησαν αυτό. Κι απορείτε γιατί το άφησαν αυτό.

ξημερώσει και θα πούν. Γι' αυτήν ήτανε λοιπόν.

σας πιάνουν και θα δέσουν μ' αλυσίδες όποιον είχατε λάθη και δεμένους μ' αλυσίδες θα σας φέρουνε μπροστά μου και θα με ρωτούν ποιανού κεφάλι θέλω και θα με ρωτούν ποιανού κεφάλι θέλω.

ησυχία και βαβούρα και μαντήλια. Δες το άγχος πάει στου χίλια. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βολώνα, για μια θέση στο στρατό να.

διατάγες για προσοχή. Έξω στήθος, ίσια πόδια, θα περάσουν τα διόδια. Έξω στήθος, ίσια πόδια, θα γλιτώσω τα διόδια.

0: σκορπισμένα παιχνίδια σε ενήλικα χρόνια, δάκρυα από κρεμμύδια, κεραστές σε χαρτόνια, πλαστικά τα λουλούδια, χαρτωμένη η τύχη στα δικά μου τραγούδια. Έτσι γράφονται στίχοι.
1: Η βάρκα λύθηκε.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου, που

Τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία που την

μεγαλώνω. Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου και η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν

Είναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τίμησε η ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρω που αποκοιμίζω. Αν και ξέρει τι μου λείπει και εξηγεί.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά το νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων που εξαπέλυσε απόψε ο αμερικανικός στρατός. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν τα μεσάνυχτα και ολοκληρώθηκαν με δεκάδες χτυπήματα ως απάντηση στην ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Είχε προηγηθεί σειρά περίπου 140 αμερικανικών πληγμάτων το προηγούμενο βράδυ. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν αμερικανικές επιθέσεις σε περιοχές του νότιου και δυτικού Ιράν, μεταξύ των οποίων το νησί Κέσμ, τον Πανταραμπάς κοντά στα στενά του Ορμούζ, καθώς και στα σύνορα με το Ιράκ. Παράλληλα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι δέχτηκε επιθέσεις σε δύο νησιά του στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι στο δεύτερο κύμα της επιχείρησης αντιπίνων χτυπήθηκε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχτηκε αργά το βράδυ επιθέσεις σε μεθοριακά φυλακία και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας. Αντίθετα, η Αμερικανική διοίκηση διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά και ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να διασφαλίσουν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων. Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης δοκιμάζονται εκ νέου, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα ακύρωσαν κάθε προοπτική επανέναρξης της ειρηνευτικής διαδικασίας. Η νέα αναζωπήρωση της έντασης επηρέασε άμεσα τις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να ενισχύονται πάνω από 4%. Το αμερικανικό πετρέλαιο έφτασε τα 74,49 δολάρια το βαρέλι και το Brent στα 79,21 δολάρια. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται και οι επιθέσεις στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Το Κίεβο εξαπέλυσε απόψε επιδρομή με drones, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταρρίφθηκαν 19 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των 27 κρατών μελών θα εξετάσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στο παλιό κτίριο του θεάτρου Badminton στο Πάρκο Γουδί περιορίστηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Εστάλει μήνυμα του 112 λόγω των πυκνών καπνών, ενώ τμήμα της οροφής κατέρευσε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν όλη τη νύχτα. Στους 13 συνεκροί από τη φωνική δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία της Ισπανίας. Περισσότερους από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων από τη Βουλγαρία μετέφερε στην Ελλάδα φορτηγό τύπου βαν χωρίς ψυκτικό θάλαμο μέσω του σενοριακού σταθμού της Κομοτηνής. Το όχημα εντόπισε η ΑΔΕ και τα προϊόντα κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν. 38 μετανάστες από το Τομπρούκ

0: Της Λιβύης εντοπίστηκαν σε Λέμβο στην παραλία Τρυπητή της Γάβδου. Συνελήφθη 20χρονος διακινητής. Τραγικός ο απολογισμός από πυρκαγιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη, τουλάχιστον 27 νεκροί, από τους 63 τραυματίες 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρεμιέρα σήμερα Δευτέρα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν και την Κυριακή 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο από τις 11 έως τις 6 το απόγευμα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Κυρίως στα ορεινά αναμένονται τοπικές βροχές, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 5 μποφόρ και στα πελάγη θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και από 21 έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων αναλυτικός στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Αμέσως τώρα στην πρωινή παρέα σας η Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα 13 Ιουλίου και θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης που είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής μαζί με τη Μαρία Κόντου, η Κατερίνα Σερέτη, μόνη και αυτή τη δεύτερη εβδομάδα σαν την ανεμόνη στο μικρόφωνο. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι, συγγνώμη, με συγχωρείτε, ναι.

Λοιπόν, σήμερα που είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 13 και στέλνω τις καλημέρες μου όπου και αν βρίσκεστε, είτε είστε διακοπές είτε πηγαίνετε για δουλειά. Να πούμε ότι υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber. Θα γράψετε Earth News, θα αφήσετε ένα κενό, Radio, έτσι με αγγλικούς χαρακτήρες όπως το ακούτε, έτσι δεν χρειάζεται το πω αυτό, στο Viber και θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος μέσω Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη, θα μας βρείτε στο Facebook. Άμα θέλετε, έχουμε γίνει φίλοι, άμα θέλετε να γίνουμε φίλοι, και αφού γίνουμε φίλοι να μας στείλετε τα μήνυματά σας.

Λοιπόν, ο ήλιος ανέτειλε πριν από ένα λεπτό ακριβώς στις 6 και 11 και θα δύσει στις 9 παρα 10, 20 και 49 για να είμαι ακριβής. Είναι ακόμα μεγάλη μέρα, ό,τι και να κάνουν κύριε Παύλο μου, ό,τι και να κάνουν είναι ακόμα μεγάλη μέρα. Λοιπόν, είναι μια υπέροχη μέρα σήμερα γιατί θα καταλάβετε ότι είναι καλοκαίρι, όπως το καταλάβαμε και χθες, γιατί είχε πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές. Είδα ότι κάποιες περιοχές χτύπησαν και 39 βαθμούς, όπως η Καρδίτσα, για παράδειγμα, 39,2 για να είμαι ακριβής. Τα δέντρα Τυρνάβου 38,8. Τα Φάρσαλα 37,9, σαν πυρετός είναι. Η Πλατανούλα Λάρισα σε ίδια θερμοκρασία 37,8, κάτι δεκατάκια είχε η Στυλίδα. Και το ίδιο είχε και το Άργος. Η Λάρισα 37,6 έχασε. Και το Λευκοχώρι Φθιώτιδας 37,5 βαθμούς. Είχε ζέστα.

Λοιπόν, ζέστη θα έχει και σήμερα. Θα είναι καλοκαιρινός ο καιρός, όπως του αρμόζει δηλαδή 13 Ιουλίου. Φτάσαμε στα μισά του Ιουλίου και η αλήθεια είναι ότι καλά τα έχουμε πάει μέχρι στιγμής, έτσι. Λοιπόν, στα υπηρετικά και στο Βόρειο Αιγαίο θα έχει λίγη συννεφιά, η οποία κυρίως στα ορεινά υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί. Λίγες βροχές και μπορεί και καταιγίδες αναμένονται στη Θράκη έως το πρωί και στα ορεινά υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασίες τώρα. Στη Δυτική Μακεδονία από 18 έως 31. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 21 έως 35. Στη Θεσσαλία θα φτάσει τους 36 βαθμούς το θερμόμετρο. Στην Ήπειρο τους 33. Στη Στερεά 37. Στην Πελοπόννησο 38. Στο Ιόνιο 33. Στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο τους 37. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 35. Και στην Κρήτη τους 36 βαθμούς. Τι αέρα θα έχει τώρα. Στο Αιγαίο θα έχει βοριαδάκι 4 με 6 μποφόρ. Αυτό το κρατάει ακόμα χαμηλό. Στο Ιόνιο βορειοδυτική άνεμη μέχρι 6 μποφόρ και από το μεσημέρι 5 με 7. Εδώ στην Αττική θα έχουμε βοριαδάκι 2 με 4 μποφόρ το πρωί και το απόγευμα 3 με 5. Θερμοκρασία από 27 έως 37. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε βοριαδάκι και εκεί 2 με 4 μποφόρ. Και το απόγευμα θα φτάσει στα 5 και θερμοκρασία από 25 έως 35.

Καλημέρα στην Κατερίνα στη Μυτιλίνη. Καλημέρα στην Φωτεινή, η οποία λέει, για να δω τι θερμοκρασία μας λέει εδώ πέρα. Κάτι γιατί κόλλησε, παιδιά, το μαραφέτη. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Εδώ είμαστε. 19 βαθμοί στην Ξάνθη. Ο κύριος Τιμολέων από τα Βαλσαμάτα. Καλημέρα, κύριε Τιμολέοντα. Έχει θερμοκρασία. Δεν μ' ανεβαίνει. 20 βαθμούς. Ο Δημήτρης λέει: συγγνώμη, λέει, αλλά το καλοκαίρι έχει τις πιο μικρές μέρες. 2 ρίτσες το πρωί και άλλες 2 το βράδυ. Τις υπόλοιπες πρέπει να είσαι κλεισμένος μέσα, αγκαλιά με το κλιματιστικό. Να σου πω ότι έχεις άδικο, ότι εγώ δεν το έκανα αυτό μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πολύ το έκανα. Καλημέρα και στη Μόρφο, καλή εβδομάδα, υπέροχη φωτογραφία. Καλημέρα, ο κύριος Σολομών λέει 20 βαθμοί, Ξάνθη Αλεξανδρούπολη πηγαίνει. Καλημέρα, καλό δρόμο. Καλημέρα, μερικοί απλά τεμπελιάζουμε, λέει ο Νικόλας στα Πατήσια. Τι ωραίο πράγμα να τεμπελιάζεις ρε παιδιά, υπάρχει ωραίτερο πράγμα? Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Καλημέρα στο πλωμάρι της Λέσβου, στον Άκη, με 24 βαθμούς. Πάει για δουλειά με τον Δημήτρη. Καλό δρόμο, να προσέχετε με τον Δημήτρη. Λοιπόν, καλημέρα και στον Στάθη, στο δρόμο από Καβάλα για Παρανέστη Δράμας, με 17 βαθμούς δροσούλα. Ωραία, ωραία θερμοκρασία.

Σήμερα είναι μια γιορτή χαράς, μια γιορτή ευδαιμονίας, μια γιορτή, τι να σας πω τώρα, 13 Ιουλίου. Είναι Εθνική ημέρα τηγανητής πατάτας στις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία προτείνω να καθιερώσουμε και εδώ. Και να γίνει, είναι και αργία κιόλας. Γιορτάζει και η Αγία Κλέλια σήμερα, που είναι προστάτηδα των ανθρώπων που λιδωρούνται για τη χριστιανική τους πίστη κάποτε, έτσι. Και της Αγίας Τερέζας των Άνδεων, να ξέρετε. Στις Άνδεις, αδερφές μου, στις Άνδεις. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1863 υπογράφεται η συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος ο Πρώτος, και ορίζεται ότι οι διάδοχοί του θα πρεσβεύουν το ορθόδοξο δόγμα, ενώ η ενηλικίωσή του, για να μην επαναληφθεί ο θεσμός της αντιβασιλείας, ορίζεται αμέσως. Κούραση είναι όλο αυτό το πράγμα. Με την ίδια συνθήκη ορίζεται ότι τα γεωγραφικά σύνορα του ελληνικού βασιλείου θα εκτείνονται με την παραχώρηση, προσάρτηση της Επτανήσου, εφόσον θα συμφωνήσουν γι' αυτό οι μεγάλες δυνάμεις, και θα εκφραστεί σχετική ευχή από την Ιόνιο Βουλή. Ήθε. Ναι. Λοιπόν, γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά το 1908 στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. Το 1930 το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου αρχίζει στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης με τον αγώνα Γαλλίας-Μεξικού. Ο Γάλλος Λουσιέν Λοράν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. 1972 ο καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή, η Αριστίδης Μούμογλου, πετυχαίνει 145 πόντους κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τον ΒΑΟ και δημιουργεί ρεκόρ όλων των εποχών στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ. Ο αγώνας έληξε με σκορ 170-94. Δεν είχαν καλή άμυνα, το καταλαβαίνετε. 1985 διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφια και το Λονδίνο. Το ζήσε αυτό, το έτσι, το, δηλαδή ήταν, ναι. Δεν ήμουν εκεί, αλλά το κονσέρτο Live Aid, οι συναυλίες, οι φοβερές αυτές, ιστορικές, έμειναν στην ιστορία, είχαν ως σκοπό να συγκεντρώσουν την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού και χρήματα για αυτούς τους ανθρώπους που λιμοκτονούσαν και λιμοκτονούν ακόμα στην Αφρική. Εμφανίστηκαν μεταξύ άλλων ο Μικ Τζάγκερ, η Τίνα Τάρνερ, η Μαντόνα, ο Μπομπ Ντίλαν και ο Πολ Μακάρτνι. Ψυχή της εκδήλωσης ήταν ο τραγουδιστής των Boomtown Rats, ο Μπομ Γκέλντορφ, και βεβαίως ξεχώρισε η εμφάνιση του Freddie Mercury. 1989, ο πρώην πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύεται σε τρίτο γάμο την έρωση, εδώ και αυτό το ζήσα, της Ολυμπικής Αεροπορίας Δήμητρα Λιάνη στο ναό της Ελευθερώτριας στην πολιτεία, μετά από ένα θυελλώδες ειδήλιο που αναστάτωσε την ελληνική και τη διεθνή κοινή γνώμη. Ήταν τόσο θρησκεία ο Ανδρέας, παιδιά, τότε. Ήταν τόσο θρησκεία που κάποιοι μετά ή κανόνισαν να παντρευτούν στην Ελευθερώτρια, στην Παναγία, ή να βαφτίσουν τα παιδιά τους. Καταλάβατε. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1916 η Δέσπο Διαμαντίδου, το 1942 ο Χάρισον Φόρντ και το 1944 ο Έρνε Ρούμπικ. Ζει ο Ρούμπικ, ζει, δεν το ξέρα, που έχει κάνει τον κύβο, ξέρετε. Λοιπόν, το 1951 χάναμε τον Άρλον Σέρμπεργκ, ο οποίος είναι, αυτός έχει γλωσσοδέτη επίθετο, δεν μπορώ να το πω, και αυστριακός συνθέτης και πατέρας του δωδεκαυθονγκισμού, γιατί αυτό τι είναι, δεν είναι γλωσσοδέτης. Το 1965 πεθαίνει ο Φώτης Κόντογλου, ο αγιογράφος και λογοτέχνης από το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας, και το 2000 ο Στέλιος Τατασόπουλος, ένας από τους πρώτους Έλληνες κινηματογραφιστές. Το 1931 κινηματογράφησε την πρώτη ελληνική κοινωνική ταινία, τη Βοβή Κοινωνική Σαπίλα, και το 1951 γύρισε τη Μαύρη Γη, αυτά όλο ευχάριστα το βλέπετε, και την δεύτερη νεορεαλιστική ταινία του για τη σκληρή ζωή στα σμυριδορυχεία της Απειράνθου της Νάξου. Εντάξει, ο άνθρωπος είχε βιώματα τώρα, έτσι, πλάκα έκανε. Μην πέσετε να με φάτε σαν το Θοδωρή Αθερίδη. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα, παιδιά, λέει από τον Τύρναβο με 22 βαθμούς. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος είναι στη Νέα Πόλη της Λακωνίας και είχε πανηγύρι χθες το βράδυ στους Αγίους Αποστόλους. Τι ακόμα έχει? Πες μου τι γλεντάτε ακόμα στο πανηγύρι στους Αγίους Αποστόλους. 24 βαθμοί, καλή εβδομάδα επίσης. Πείτε το μου αυτό.

Πείτε λοιπόν τώρα ότι ήσασταν, τι να σας πω τώρα, λείπατε και για κάνα μήνα, ας πούμε, και επιστρέφετε και, και λέγατε τι έγινε ρε παιδιά το Σάββατο, και εγώ και σας λέγανε έπιασε φωτιά το μπάντμιντον. Θα το πιστεύατε? Όχι. Ακόμα μυρίζει, να ξέρετε, στην περιοχή γύρω γύρω, μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Δεν το πιστεύαμε χτες όταν μάθαμε ότι έπιασε φωτιά στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Έχει καταρρεύσει ένα μέρος της στέγης του εγκαταλελειμμένου κτιρίου και έπεσε πάνω η πυροσβεστική, και παρότι έχει πράσινο γύρω γύρω, η φωτιά δεν επεκτάθηκε.

από πού να αρχίσω, αλήθεια σας το λέω, γιατί δεν ήταν κανένα ήσυχο Σαββατοκύριακο αυτό το οποίο πέρασε. Καθόλου ήσυχο, το αντίθετο. Ξεκινώντας από τα πιο βραδινά, να σας πω ότι είχαμε μια τραγωδία στην Μπαγκόκ, όπου έπιασε φωτιά σε ένα κλαμπ. Μου θυμίζει αυτό που έγινε στο Κραν Μοντανά πάνω στο το χειμώνα. 27 νεκροί, εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι εκεί. Πήγαν στις τουαλέτες που ήταν υποτίθεται μακριά από τη φωτιά για να σωθούν, εγκλωβίστηκαν εκεί, πέθαναν και από τις αναθυμιάσεις. Τραγικές εικόνες, τραγικές.

Το Σαββατοκύριακο δυστυχώς έφυγε από τη ζωή και ο 20χρονος ο νεαρός, ο οποίος μετά από καταδίωξη δέχθηκε πυροβολισμούς από αστυνομικούς οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί και δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Και αυτό προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, κυρίως από την αντιπολίτευση διαμαρτυρίες για την συμπεριφορά των αστυνομικών. Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και από εκεί και πέρα θα δούμε τι έγινε. Ταυτόχρονα στα άλλα δύο μέτωπα, δηλαδή στις συλλήψεις που έχουν γίνει για την δολοφονική επίθεση στη Μαρφίνα αλλά και για το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα που έχασε τη μητέρα της, δολοφονήθηκε η μητέρα της, η Βαγιά Νέστορα. Προσπαθούν να βγάλουν κάποια άκρη, κανείς δεν μιλάει και στις δύο περιπτώσεις κανείς δεν ανοίγει το στόμα του από τους συλληφθέντες για να δώσει στοιχεία. Το μόνο που υπήρχε ως εξέλιξη μέσα στο Σαββατοκύριακο ήταν ότι η γυναίκα που είχαν εντοπίσει και ζει στην Αγγλία είπε ότι να εμφανιστώ εγώ, να παρουσιαστώ, να έρθω στην Ελλάδα. Δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά, δηλαδή να έρθει αυτοβούλος. Αυτά όσον αφορά στις υποθέσεις αυτές.

Είχε που λέτε ο γνωστός ηθοποιός ο Θοδωρής Αθερίδης σε μια εκδήλωση που βρισκόταν, που μιλούσε για την ενδοοικογενειακή βία στην Κρήτη. Βγήκε ο άνθρωπος και είπε ότι παλιά ακούγα το ελληνικό FBI, όταν είχαν ανακοινώσει το ελληνικό FBI γέλαγα, αλλά μετά από αυτό που έγινε και με τη Μαρφίν και με την υπόθεση Νέστορα, λέω ότι πρέπει να εμπιστευτούμε ανθρώπους σαν τον Μιχάλη Χρυσογοίδη. Δεν μοιάζει με Έλληνα υπουργό, αλλά με υπουργό δυτικής χώρας. Αυτό αισθάνθηκε, αυτό είπε. Παιδιά, το τι έγινε στα social, πέσανε να τον εφάνε. Πέσανε να τον εφάνε. Λες και είναι υποστράτηγος της ελληνικής αστυνομίας ο Αθερίδης και περιμένει να του δώσει προαγωγή ο Χρυσογοίδης.

Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ακόμα και τώρα υπάρχει αυτή η ένταση, αυτό το μίσος, αυτό το πράγμα, αυτή, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αυτό το πράγμα, όπου αν πεις κάτι που είναι έξω από τις νόρμες οποιουδήποτε, το τονίζω αυτό, οποιασδήποτε πλευράς, αν πεις κάτι που είναι έξω από τις νόρμες ή κάτι που δεν ακούγεται συχνά, πρέπει να σε στείλουμε στο πύρτο εξώτερων. Τέλος πάντων, σε πολύ λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κρίσιμες ώρες στη Μέση Ανατολή, νέα ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν τις πρωινές ώρες σε αμερικανικό βομβαρδισμό στην πόλη Μασάρ στο νοτιοδυτικό Ιράν. Πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία, Μπαχρέν και Κουβέιτ ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης, ενώ υποστηρίζουν ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας. Από την πλευρά της, η αμερικανική διοίκηση διαβεβαιώνει ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου, το Brent έφτασε στα 79,21 δολάρια το βαρέλι. Επιδρομή με drones εξαπέλυσε το Κίεβο, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Στις Βρυξέλλες συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα των συζητήσεων οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά στο παλαιό κτίριο του θέατρου Μπάτμιντον στο Πάρκο Γουδί. Έρευνα για τα αίτια. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος μας κερνάει καφέ από την Αιακείο. 21 βαθμούς έχει σήμερα και πάρα πολύ ωραία θέα από τη βεράντα του. Πάρα πολύ ωραία θέα. Σας εύχομαι μια υπέροχη εβδομάδα, κύριε Πέτρο. Καλημέρα και στην Αντωνία από τα Άσπρα Σπίτια, και εκείνη στέλνει μια πολύ ωραία παραλία, βρε παιδιά. Καλημέρα και στο Βασίλη από την Πρέβεζα που έχει 21 βαθμούς. Έχει κολλήσει, παιδιά, στους 21 το θερμόμετρο. Λοιπόν, τι είχαμε τώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας και όλο το Σαββατοκύριακο? Είχαμε πάλι βομβαρδισμούς στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις σε πλοία και δυστυχώς το πετρέλαιο ξαναπηγαίνει στα κοντά στα $80. Ανέβηκε πάρα πολύ στις διεθνείς αγορές. Έχει φτάσει στα 78 και 86. Δεν ξέρω πόσο θα φτάσει μέσα στη μέρα.

ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν χτυπήματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις και ότι η Τεχεράνη, πώς το λένε, βομβαρδίζει και αμερικανικούς στόχους στην περιοχή, βομβαρδίζει και εμπορικά πλοία. Τώρα, ας πούμε τα ξημερώματα, όπως ξημέρωνε η σημερινή μέρα, οι Αμερικανοί βομβάρδισαν σειρά στόχων σε πόλεις στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, όπως τον Μπανταραμπά, στο Σιρίκ και το Τζάσκ, αλλά και κατά μήκος των ακτών του Περσικού και βαθύτερα στην Ενδοχώρα. Και αυτές οι περιοχές έχουν κρίσιμη σημασία γιατί έχουν γεωστρατηγικό ρόλο και όσον αφορά στην εξουσία προσπαθεί να ασκήσει το Ιράν στα στενά του Ορμούζ.

αυτή η ένταση και ο πόλεμος έγινε σαν τη μέρα της Μαρμότας. Λοιπόν, τεράστια καλημέρα στον πανέμορφο και δροσερό λαύκο του Νοτιού Πηλίου, στα Φουρναράκια και κυρίως στο Γιαννάκη.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο πέθανε και ο Εμμύρης του Κατάρ, ο Αλθάνη, εγώ τον, γιατί άμα το πω όλο το όνομα τώρα δεν το θυμάμαι. Ναι, Χαλίφα Αλθάνη θα τον λέω. Είχε κι άλλο πριν, αλλά δεν το θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή. Ήταν ο άνθρωπος που τον είχαμε δει σε πάρα πολλές φωτογραφίες να είναι στο Ιόνιο, σε νησιά του Ιωνίου, να πηγαίνει να ψωνίζει ψάρια μόνος του. Δηλαδή έβγαινε από το υπερπολιτελές γιότ με τα 800 δωμάτια, τις 500 πισίνες και ήταν μια θαλαμιγός 125 μέτρα. Σκεφτείτε τώρα. Καλό, ε. Μια βαρκούλα. 125 μέτρα. Πω. Είχε λοιπόν, λέει αυτό, διάβαζα, πλήρωμα το οποίο ήταν πάνω από 90 άτομα. Δεν έστελνε λοιπόν, δεν έλεγε ας πούμε, ξέρω εγώ, Μουράτ, έλα εδώ παιδί μου, θέλω να πας στο Ρογκοστόλι να πάρεις ψάρια. Όχι, πήγαινε μόνος του. Ήθελε μόνος του να πάει, να πάρει τα ψάρια του, να μιλήσει με τους ψαράδες, να πάει να πιει το καφεδάκι του μετά, να χαλαρώσει. Δεν ήταν μεγάλος η ηλικία που πέθανε, 74 ετών ήταν. Και το Κατάρ είναι ένας πολύ μεγάλος παίκτης στην περιοχή, έτσι, και έχει δεχτεί κιόλας και πάρα πολλά πλήγματα το τελευταίο διάστημα από το Ιράν. Λοιπόν, του άρεσε λοιπόν πάρα πολύ το Ιόνιο. Δεν είχε αφήσει νησί για νησί. Δηλαδή είχε πάει από τα μεγάλα νησιά, είχε πάει μέχρι και στο Μεγανήσι, ας πούμε, τον έβρισκες, τον Αλθάνη. Γιατί του άρεσε, λέει, η αυθεντικότητα που είχε, έτσι, και η απλότητα που είχε το ελληνικό καλοκαίρι. Έχουμε ωραία πράγματα, ρε παιδιά.

Και μετά έκανε και επενδύσεις, έτσι, μην το ξεχνάμε. Δεν ήταν μόνο που αγόρευε ψάρια, δηλαδή, ο εμίρος του Κατάρ. Έκανε και πάρα πολλές επενδύσεις. Είμαστε στην εποχή, στην περίοδο μάλλον αυτή του χρόνου, που θα δείτε πάρα πολλές ειδήσεις που δεν είναι ειδήσεις, αλλά πάρα πολλούς τίτλους, κυρίως σε site, που θα λένε «Η Κατερίνα Σερέτη στις πρώτες βουτιές της με μπικίνι στο τάδε». Λέω το όνομά μου για να μην πω καμιά άλλη, έτσι. Αυτό δεν θα το δείτε τίτλο βέβαια, αυτό το όνομα. Θα το φοράω λόσωμο γι' αυτό. Γιατί έχω αρπάξει λίγο, καταλάβατε, και φοράω όλο σωμά. Τέλος πάντων, ήθελα να πω ότι είναι αυτή η εποχή. Το καταλαβαίνεις ότι έχεις μπει πια σε βαδύ καλοκαίρι όταν βλέπεις τίτλους, τέτοιους τίτλους που βέβαια δεν μας αφήνει τώρα η επικαιρότητα να αγιάσουμε. Κακά τα ψέματα, έτσι. Δεν έχει ησυχία καθόλου. Δηλαδή, όταν έχει φωτιά μέχρι και στον μπάτμιντον, ας πούμε, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι πολύ περίεργα. Είχαμε βεβαίως χθες και κάτι το οποίο δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι είναι αμετανόητοι, ότι κάποιοι άνθρωποι είναι αποφασισμένοι. Καταρχήν έχουν πάρα πολύ μίσος μέσα τους, πάρα πολύ φθόνο μέσα τους, πάρα πολύ αγανάκτηση και, και προτιμούν αντί να πάνε σε έναν ειδικό να το κοιτάξουν, να τους βοηθήσει χίλια δύο πράγματα, τους αρέσει να τρομοκρατούν, δηλαδή να κάνουν, να μεταδίδουν αυτό το φόβο τους, να τον μετουσιώνουν σε βία, γιατί πράξη βίας είναι αυτό, και να τρομοκρατούν τους συνανθρώπους τους. Είτε γράφοντας τους τοίχους των σπιτιών τους, είτε βάζοντας γκαζάκια, όπως είδαμε με την κατάληξη που είδαμε τις προηγούμενες μέρες, είτε χίλια δύο πράγματα. Τελευταίο κρούσμα, αυτό που έγινε στο σπίτι της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, της Εύης Βολουδάκη στα Χανιά, που απείλησαν με θάνατο την ίδια, το προσπάθησαν να τρομοκρατήσουν, έγραψαν συνθήματα τα οποία δεν θέλω να επαναλάβω, γιατί όσο τα επαναλαμβάνουμε τόσο πιάνει τόπο, το βάζω σε εισαγωγικά, αυτό που κάνουν αυτοί. Oh, Emma, Emily, star of my seals, Emma, Emily. Ο Κωνσταντίνος λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα, χαιρετισμού στο μαύρο BMW που είναι οδικός για το Λεμαΐδα, παρακαλώ. Καλημέρα μαύρο BMW. Καλημέρα, Ζαν, τι ωραίο σκίτσο, τι ωραίο σκίτσο.

Φέτος εντωμεταξύ γενικά υπάρχουν νευρούλια, να το πω έτσι, που το λέμε με το Διονύση πολύ απλά. Δηλαδή θέλω να πω, και βγαίνουν και βγαίνει και ο χειρότερος αυτός πάρα πολλών ανθρώπων. Εκτός, θυμάστε που σας έλεγα μια Περουβιανή που τα είχε βάλει με τη Γαλλία. Παραγουανή, που τα είχε βάλει με τη Γαλλία και έλεγε τα σεξιστικά, ότι είναι πίδικοι, ότι είναι μαϊμούδες, ότι είναι όλοι, κανείς δεν είναι Γάλλος, η εθνική ομάδα της Γαλλίας και όλα αυτά τα πράγματα. Άρεσε πάρα πολύ προφανώς αυτά, άρεσαν αυτά που είπε. Στον θυμάστε το Μαριάνο Ραχώη, πρώην πρωθυπουργός ήταν αυτός στην Ισπανία. Παλιά, πολύ παλιά, εντάξει, πρώην πρωθυπουργός ήταν και έγραψε άρθρο παρακαλώ σε εφημερίδα και γράφει σε κάποιο σημείο για τη Γαλλία. Δεν έχει Γάλλους παίκτες.

αναγκάστηκε ο Πέδρο Σάντσες να γράψει. Να κάνει ανάρτηση τέλος πάντων στα social media και να γράψει. Γαλλία θα τα πούμε στον ημιτελικό. Ήθελε να νικήσει καλύτερη ομάδα και να χάσει ο ρατσισμός. Τι να κάνει ο άνθρωπος, καταντροπιάστηκε. Του πέσανε τα μούτρα, πώς το λένε. Γερουσιαστής, η γερουσιάστρια και η βουλεύτρια που βλέπω, γερουσιαστής λοιπόν από την Παραγουάη, τα είχε βάλει με τον Εμπαπέ κυρίως. Αυτό θυμήθηκα τώρα. Τα είχε βάλει με τον Εμπαπέ και τι δεν του είχε σούρει του καημένου. Αλλά τις απάντησε ο Εμπαπές πολλές φορές.

Έχει και πολλούς γάμους και βαφτίσια τώρα αυτή την περίοδο. Πάρα πολλούς γάμους και βαφτίσια. Και θα δείτε και τέτοιους τίτλους. Ο τάδε και η τάδε χόρεψαν το τάδε στα βαφτίσια του μονάκριβού τους. Η τάδε χόρεψε ζεμπέκικο στο γάμο της. Μπράβο. Να ζήσετε. Να σας ζήσουν.

αν εδώ είναι ένα κανονικό καλοκαίρι, ενώ καιρικά, έτσι δεν είμαστε σε ακραίες καταστάσεις. Υπάρχουν βέβαια σήμερα προειδοποιήσεις, είναι στο πορτοκαλί, συγκεκριμένες περιοχές, θα σας πω σε λίγο, συγκεκριμένες περιοχές γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, κάθε μέρα υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, όμως εμείς μέχρι στιγμής φτου-φτου περνάμε ένα κανονικό καλοκαίρι, κλασικό ελληνικό καλοκαίρι. Όμως ακόμα περνάνε καύσονες στη Δυτική Ευρώπη. Δηλαδή σήμερα, ας πούμε, και χτες, αν δεν κάνω λάθος, και χτες και σήμερα στη Γαλλία, στο Παρίσι, θα ξεπεράσει τους 36-37 βαθμούς θερμοκρασία. Θα έχει ζέστα. Και έχει και τη συμμαχία των προθήμων απόψε. Δηλαδή έχουν μάζοξη 35 ηγέτες. Θα πάει και ο δικός μας πρωθυπουργός. Αύριο είναι 14 Ιουλίου. Αύριο θα γιορτάζουμε εδώ. 14 Ζουγέ. Έχουμε μέρα της Βαστίλης. Θα γίνει χαμός. Ετοιμάζει, σου λέει ο Εμμανουέλ Μακρόν, υπερπαραγωγή παρέλαση, γιατί θα είναι και η τελευταία του, γιατί ολοκληρώνει σιγά σιγά τη δεύτερη θητεία του, και θα είναι πραγματικά μια εντυπωσιακή παρέλαση που θα έχει συμμετοχή και από πολλές ευρωπαϊκές χώρες και την Ελλάδα. Τέλος πάντων, για να επιστρέψω στον καύσωνα, να σας πω ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς των επιστημόνων και των εμπειρογνωμόνων σε Βρετανία, στη Βρετανία αλλά και στην Γαλλία, κυρίως όμως στη Βρετανία, περισσότεροι από 2.700 άνθρωποι είναι πιθανολογείται ότι έχασαν τη ζωή τους από αιτίες που σχετίζονται με τον καύσωνα το Μάιο και τον Ιούνιο.

Δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό έτσι. Για σκεφτείτε το, 2.700 άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους στη Βρετανία από αιτίες που σχετίζονται με τον καύσωνα. Σε αυτόν τον αριθμό κατέληξε ομάδα του Imperial College London και της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και της Σχολής Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου. Γιατί τροπικά τους φαίνονται όλα αυτά τα πράγματα, το έχετε καταλάβει. Ο θερμότερος Ιούνιος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Αγγλία έδειξε θερμοκρασίες 37,7 βαθμούς Κελσίου στο Norfolk. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 35,6 το 1957. Σκεφτείτε. Και υπάρχουν και άλλοι αριθμοί, αλλά μην σας ζαλίζω πρωί-πρωί.

Λοιπόν, για τους λάτρεις του τένις, είχε και Wimbledon το Σαββατοκύριακο. Είχαμε τους τελικούς. Ο Σίνερ το πήρε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Είναι μόλις 25 ετών. Και έχει ήδη 6 Grand Slam στην καριέρα του. Το παλικαράκι αυτό, το οποίο έχανε στην αρχή, αλλά το γύρισε τον αγώνα. Του έδωσε η Κέτι Μίντλετον το τρόπαιο. Και ήταν εμφανώς συγκινημένη και εκείνη και εκείνος, γιατί επέστρεψε και εκείνη στην... είναι προστάτης, κάπως το λένε, πατρόν του Wimbledon. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Ο Πολύκαρπος λέει: καλημέρα, αναρωτιέμαι αν η κυρία από την Παραγουάη είναι πράγματι από την Παραγουάη ή είναι απλά απόγονος Ισπανών κατακτητών. Καλό.

Ο κύριος Γιάννης Λαχτάρης χθες από ό,τι κατάλαβα στο Χαλκούτσι, γιατί είχαν, λέει, δεν έχουν πιει καφέ ακόμα, αλλά δύο γεγονότα σημάδεψαν την καθημερινότητα τους χθες, για παράδειγμα την χθεσινή ημέρα, γιατί είχε μια φωτιά κοντά στο Χαλκούτσι, αλλά σβήστηκε γρήγορα χωρίς να πάρει διαστάσεις. Και το δεύτερο είναι στην παραλία, έφυγε μια κυρία ηλικιωμένη, πιθανότατα από παθολογικά αίτια, που προσπάθησαν να την επαναφέρουν, δεν τα κατάφεραν. Κρίμα, κύριε Γιάννη μου, δυσάρεστα πράγματα, πολύ δυσάρεστα. Ξαναστέλνω την καλημέρα μου στο μαύρο BMW που κινείται ο δικός προς την Πτολεμαΐδα, γιατί είχε χάσει το σήμα και δεν έπιανε. Ξαναστέλνουμε χαιρετισμούς από τον Κωνσταντίνο στο μαύρο BMW. Αχ, δεν μπορώ, συγκινούμε, σταματήστε. Μην κάνετε τέτοια, τρελαίνομαι. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με τηλεόραση με τον Κώστα και την Κατερίνα. Τον Κώστα Παπακλημίτζο και την Κατερίνα Δούκα.

0: εβδομάδα.
1: Γεια σα, παιδιά.
2: Κατερίνα, βλέπει Μουντιάλ ή δεν ξέρω εγώ, έχει κανονική ζωή, βγαίνει έξω τα βράδια και γράφει τέτοια πράγματα.
1: Όχι, βλέπω και Μουντιάλ. Δεν θα κάτσω επί τούτου να δω Μουντιάλ, αλλά το παρακατέχανω.
2: Και πώ φάνηκε η Αγγλία.
1: Τι γίνεται. Εντάξει, εγώ δεν ήμουν ποτέ φαν τη Αγγλία.
0: Δεν ήταν φαν τη Αγγλία.
2: Γιατί έτσι.
0: Ούτε εγώ. Ναι, όχι.
2: Γιατί στηρίζατε δηλαδή.
0: Γαλλία. Ελλάς Γαλλία Συμμαχία.
1: Γαλλία, βέβαια. Βίβλια Φρανς. Τώρα είμαι Γαλλία. Κοίτα, εγώ είμαι Βραζιλία. Από τη στιγμή που αποκλειστήκαμε.
2: Αποκλειστήκαμε.
0: Εμείς οι Βραζιλιάνοι.
1: Δεν με νοιάζει τίποτα. Και
2: η Γαλλία να ξύψουμε ένα γαλλικό τραγουδάκι αύριο.
0: Ναι.
2: Να ακούσουμε.
0: Ποιο να ακούσουμε.
1: Αύριο είναι 100 ζουγιέ, παιδιά.
2: Παιδί μου, όχι το έλα, έλα, κάτι άλλο, ξέρω. Το Σονζελιζέ, ρε παιδί μου.
1: Αχ, ναι, ο Σονζελιζέ. Ναι, ναι, θα είναι ωραία.
2: Εντάξει.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση τώρα στο Μουντιάλ πώ θα χωρέσουν σε 11 λεπτά να παρουσιάσουν τα προγράμματά του οι τρει καλλιτέχνε. Είναι η
1: Μαντζέλα.
0: Το show δεν είναι 11.
2: Το show είναι 11.
0: Θα είναι
2: 25 τι είναι.
0: Όλο το κουλουμπρί
2: μαζί με τα συμπαραματούντα.
0: Θα πέσουμε. Διαφημίσει είναι το θέμα.
2: Γενικώ η αλήθεια είναι λίγο το έχουν. Να μην πω τη λέξη ξεφτυλίσει το ποδόσφαιρο. Δεν
1: το έχουν κάνει. Άστα,
2: λίγο αλλοιώσει το χαρακτήρα του ποδοσφαίρου.
0: Όλα σε ενοχλούν.
1: Έχουν όλο time out. Έχει όλο. Δηλαδή εντάξει. Μπερδεύεσαι. Ναι, μπερδεύεσαι.
2: Είναι το ποδόσφαιρο, ξέρει. 45 λεπτά παίζει. Ημίχρονο 15 λεπτά με τι καρδιέ.
0: Ωραία, και σωστό είναι αυτό να τον ταλαιπωρεί τον άνθρωπο να μην μπορεί να πιει ένα ποτήρι νερό.
1: Δεν υπάρχουν τέτοια, Κατερίνα μου. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν στο ποδόσφαιρο αυτά τα πράγματα. Άμα διψάει, πάει στην άκρη εκεί του πετάνε ένα αυτό. Το ξαπετάει, έχει πέσει και σε κεφάλια και όλα αυτά.
2: Δεν είναι ο Κωνσταντάρας που λέει ένα νερό, ρε παιδιά.
1: Αλλά αυτό το πράγμα το έχουν κάνει μπάσκετ το ποδόσφαιρο.
2: Βάλα τα δύο διαλύματα, τα hydration.
1: Θα δούμε καμιά μέρα κανένα προπονητή να βγαίνει να κάνει έτσι.
2: Ναι, από τα τέτοια. Από τα τηλεοπτικά. Όχι τηλεοπτικά, από τις διαφημίσεις.
1: Ναι, γι' αυτό.
2: Ωραία. Τώρα έχουν βάλει και πάνω τις κάμερες, πέφτουν οι μπάλες πάνω στις κάμερες, κοινάνε κάτω. Αυτά γενικώς. Έχει λίγο ένα ρε παιδί μου, οι σένσορες της μπάλας είναι, δεν είναι.
0: Αφού
2: δεν...
0: είναι ο βασιλιάς των σπορ, τι να κάνουμε.
2: Ναι,
0: τώρα.
2: Τι είναι, ο βασιλιάς έχει γίνει λίγο. Έχει, δεν είναι, ο βασιλιάς έχει εξουσία εδώ, έχουν μπει στα μέτρα λίγο τον.
0: Μια χαρά
2: τον
0: είναι, άλλον, μην γκρινιάζεις για όλα.
1: Πιστεύετε ότι θα παραλύσουν τα πάντα τη μέρα του τελικού.
2: Τι λες?
0: Τι?
1: Πιστεύετε ότι θα παραλύσουν τα πάντα τη μέρα του τελικού.
0: Εννοείται. Αφού τι άλλο να κάνεις, αν δεν δεις Μουντιάλ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι άλλο νόημα έχει η ζωή σου,
2: ένα τελευταίο ματσάκι έχει μείνει, ρε παιδί μου.
1: Τώρα τι έχει μείνει, ναι, δύο αγώνες έχουν μείνει.
2: Αυτό μας έχει μείνει, ναι. Τρεις. Δύο με τελική και ο τελικός.
1: Ναι, μπράβο, ναι.
2: Και έτσι κι αλλιώς έχει πολύ ψηλή τηλεθέαση. Κοίτα, η αλήθεια είναι το εξής. Ότι τώρα πέρα από την κρίνια που έχω, αυτό το Μουντιάλ έχει διαψεύσει πολλούς, μεταξύ των οποίων και εγώ, που περιμέναμε να θα έχει τόσο καλό θέαμα. Γιατί, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί έρχονται καταπονημένοι παίκτες.
1: Ναι.
2: Μετά από 60 μάτς έχουν δώσει κάποιοι, 50, 65
1: μέσα
2: στη χρονιά. Και επειδή είναι συνθήκες πολύ δύσκολες, με πολύ ζέστη κλπ. Μας έχει διαψεύσει. Εμάς λοιπόν τους πεσιμιστές, παίζει πάρα πολύ ωραία μπάλα, πολύ ωραίο Μουντιάλ, πολύ ωραίο θέαμα, γκολ πολλά, δεν είναι μάτς 0-0 και τσούκου τσούκου μπολ.
1: Όχι, μπήκανε πολλά γκολ φέτος.
2: Πολύ ωραίο.
1: Πολλά.
2: Αλλά αυτό διαβάζω και με τους μεγάλους, εγώ δεν περίμενα και τους μεγάλους παίκτες. Παιδί μου, παίκτες οι οποίοι έχουν καταπονηθεί το χρονιά, ο Χάλαντ, ο Μέση, ο Εμπαπέ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο που είναι και σε κάποια ηλικία.
0: Όχι, Χάλαντ, οι άλλοι.
1: Όχι, πρωταγωνίσαν τα
2: παίκτες. Πρέπει να έχει βελτιωθεί, διαβάζω αναλύσει, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η. Πώς λέμε, ατομική προπονητική, ιατρική κλπ.
0: Είναι... Έχεις δει το Χάλαντ πώς κάνει προπόνηση?
2: Έχω δει κάποια βιντεάκια, ναι. Έχω δει ότι
0: που τρέχει σε κάτι χωματόδρομο, σε κάτι ανηφόρες που είναι έτσι και πάει λες και κάνει σπριντ.
2: Όταν τα κάνουμε σε αυτά τα Ρόκι Μπαλμπόα και ανέβαινε τα σκάλια.
1: Τον κοροϊδεύατε.
0: Και μοιάζει και με τον Ιβάν.
1: Πες τα, Κώστα Παπαχλιμίτζο, πες τα.
2: Τότε τα λέει. Ο Χάλαντ, εγώ διάβασα, τρώει 6.000 θερμίδες την ημέρα.
1: Τρώει πολύ.
0: Γιατί καίει.
1: Και εσύ, και μη φίλο σου δηλαδή.
2: Τότε τα λέει. Ο Χάλαντ, εγώ διάβασα, τρώει 6.000 θερμίδες την ημέρα.
1: Τρώει πολύ.
0: Γιατί καίει.
1: Και εσύ, και μη φίλο σου δηλαδή. Σαν και

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κλιμάκωση της πολεμικής αντιπαράθεσης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν τα μεσάνυχτα ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό κόλπο. Όπως ανακοίνωσε, εκτυπήθηκαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης παραμένουν τα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, ενώ η αμερικανική διοίκηση διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να διασφαλίσουν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων. Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης δοκιμάζονται εκ νέου, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα ακύρωσαν κάθε προοπτική επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας. Αμέσως είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent βρίσκεται και πάλι κοντά στα $80 το βαρέλι, στα $74 το αμερικανικό αργό. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο παλαιό κτίριο του θεάτρου Μπάντινγκτον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν επεκτάθηκε στους εξωτερικούς χώρους, ωστόσο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό του κτιρίου, όπου κατέρευσε τμήμα της οροφής. Για προληπτικούς λόγους ενεργοποιήθηκε το 112. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, υψηλός σε Αττική και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Περισσότερους από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων από τη Βουλγαρία μετέφερε στην Ελλάδα φορτηγό χωρίς ψυχτικό θάλαμο μέσω του συνοριακού σταθμού της Κομωτινής. Το όχημα εντοπίστηκε από ελεγκτές της ΑΔΕ. Τα προϊόντα κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν. 38 μετανάστες από το Τομπρούκ της Λιβύης εντοπίστηκαν σε Λέμβο στην παραλία Τρυπητή της Γδάβου. Συνελήφθη 20χρονος διακινητής. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται και οι επιθέσεις στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Στο Κίεβο εξαπέλυσε επιδρομή με ντρόνους, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταρρίφθηκαν 19 ουκρανικά ντρόνους που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στους 13 ανήλθαν οι νεκροί από τη φωνική δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία της Ισπανίας. Τραγικός ο απολογισμός από πυρκαγιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Από τους 63 τραυματίες, οι 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρεμιέρα των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν την Κυριακή 19 Ιουλίου.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές, τα ορεινά υπηρετικά πιθανώς, με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία

0: Και τη Θράκη. Βοριάδες έως 7 Μποφόρου στα Πελάγη, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
0: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Α, ωραία, ξεκινάμε. Καλημέρα, καλημέρα. Άμα ξεκινάμε έτσι με βήχα, πολύ καλά θα πάει. Τέλος, όχι, δεν ήταν. Ήταν αυτό το. Πώς λένε το πρωινό. Κάπως τον λένε. Έχει μια νομίζω. Δεν θυμάμαι, στείλτε μας. Κάπως λέγεται. Όχι τσιγαροβήχας.
1: Έτσι. Σε σένα θα μπορούσε.
0: Θα μπορούσε, λες.
1: Ξέρω εγώ.
0: Μπα. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχει ωραία μέρα σήμερα. Έχουμε δηλαδή κοντά στους
1: 20
0: βαθμούς Κελσίου τώρα.
1: Να σου πω 21, διάδεση και εκεί πόσο μας.
0: Εκεί είναι, ναι, 19, 20 τώρα, εντάξει, συν πλην.
1: Ναι, ναι, σιγά σιγά.
0: Τι έγινε ξαφνικά, ναι. Θα πάμε στους 32, 33 το μεσημέρι και από την Τετάρτη θα έχουμε πολύ ωραία έτσι άνοδο. Θα νιώσουμε, ρε παιδί μου, ότι είμαστε στο καλοκαίρι και ότι η ζέστη έρχεται και μας ξεσκίζει τα σωθικά με 36, 37. Ναι.
1: Μας το ξανά έκανε.
0: Πρέπει να δείτε τη φάση της.
1: Τι έγινε δηλαδή. Και πριν λίγο καιρό πάλι 36 άρια, δεν είχε.
0: Μέχρι εκεί. Νομίζω είμαστε μια χαρά. Μέχρι εκεί το αντέχουμε.
1: Ναι, το δοκιμάσαμε.
0: Ναι, δεν έχουμε εκεί τις τρελές θερμοκρασίες.
1: Την προηγούμενη φορά είχε και 37 άρια και 39 άρια.
0: Θυμάσαι μια χρονιά που είχε ασταμάτητα 40 άρια που πήγαιναν και ερχόντουσαν. Τι ήταν εκείνο.
1: Δεν έχει πολλά χρόνια.
0: Δεν έχει, τώρα τα τελευταία, ναι. Αν πάει έτσι το καλοκαίρι, νομίζω είμαστε πάρα πολύ τυχεροί σε αντιδιαστολή με τις πιο βόρειες χώρες, τις βορειοδυτικές, που είχαν 45 βαθμούς Κελσίου.
1: Εντάξει, ναι. Και δεν το είχαν ξαναζήσει, ρε παιδί μου. Ναι. Ήταν εντελώς απροετοίμαστοι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, ούτε πώς να δροσίσουν το σπίτι δεν ξέρουν.
0: Μα δεν έχουν κλιματιστικά.
1: Και χωρίς το κλιματιστικό το δροσίζεις το σπίτι.
0: Πώς το δροσίζεις?
1: Άνοιξε νωρίς τις πόρτες, τα παράθυρα για να μπει η δροσιά.
0: Κλείστες μετά.
1: Μέχρι τις 10 το κλείνεις.
0: Ναι, και μετά.
1: Τι μετά, ξέρεις τι καλή θερμοκρασία έχει μετά.
0: Πόσο θα κρατήσει όταν έχει 45?
1: Κρατάει. Σε πληροφορία
0: θα πόσο να κρατήσει, 2 ώρες, 3 μετά.
1: Κάνεις λάθος, κρατάει.
0: Το έχεις δοκιμάσει
1: βέβαια.
0: Δηλαδή. Αλήθεια.
1: Ξέρεις από πότε έχω να ανάψω κλιματιστικό ή...
0: Αυτό κάνεις τώρα εσύ δηλαδή.
1: Ναι.
0: Α, κάνεις και οικονομία.
1: Ναι.
0: Μπράβο, Ελληνίτσα. Γιατί δεν μας τα λες αυτά να το κάνουμε κι εμείς.
1: Αφού τα ξέρετε αυτά. Δεν,
0: δεν τα ξέρουμε. Εμείς είμαστε...
1: Ναι, Γερμανός είσαι.
0: Δεν τα ξέρουμε εμείς αυτά τα κόλπα.
1: Εντάξει, λοιπόν, άμα είσαι από αυτούς που ζεσταίνονται πάρα πολύ, δεν θα το αποφύγεις. Εγώ ξέρεις.
0: Εγώ προσπαθώ να το αποφύγω το κλιματιστικό. Δηλαδή φέτος τα άναψα. Δεν τα άναψα.
1: Εγώ μία φορά. Ας το
0: καλύτερα.
1: Όταν ήταν οι υπόλοιποι που ζεσταίνονταν πολύ και τα άναψαν.
0: Ναι, όχι.
1: Τις πρώτες φορές. Πότε ήταν λοιπόν, που είχε κάνει πολύ ανεβασμένες θερμοκρασίες, κάνα 2 μέρες και από εκεί καθόλου.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Όχι, ούτε σου ούτε κανένα.
0: Και ας υδρώσουμε λιγάκι, τι πειράζει. Να σου πω, θα έχουμε κάποιες ψιλοκαταιγίδες έτσι τις μεσημβρινές. Όχι εδώ στο Νεύρο, θα έχει στα ορεινά της Ροδόπης, ίσως και στα παράλια. Θα έχει προς την Ξάνθη, θα έχει και προς την Καβάλα. Θα πιάσει ίσως και λίγο εκεί προς Σέρες. Ναι, αυτές οι πολύ τοπικού χαρακτήρα. Πώς χθες το απόγευμα κάποια στιγμή άρχισε να συννεφιάζει. Εδώ δεν έφτασε βέβαια, αλλά μπορεί στα βόρεια του Εύρου να έφτασε.
1: Ένα ναι, και πολύ δυνατό αεράκι.
0: Ναι. Κάπως έτσι. Και φαίνεται ότι έτσι θα κυλήσει η σημερινή μέρα. Θα έχουμε κάποιες αστάθειες γενικά, αλλά αυτές του πολύ πολύ τοπικού χαρακτήρα.
1: Εδώ και όχι δίπλα δηλαδή, κάπως έτσι, ή δίπλα και
0: ναι,
1: εδώ.
0: Ναι. Πώς έλεγες εσύ, έβρεξε το χωριό μου και δεν έβρεξε στην πόλη, που το χωριό είναι 1 χιλιόμετρο από την πόλη.
1: Ήταν ακριβώς τα όρια, δηλαδή ξεκίνησε.
0: Ναι, ή βρέχει στην πλατεία, δεν βρέχει 500 μέτρα πιο πάνω, κάπως έτσι.
1: Είναι Αγία Βαρβάρα, ας πούμε,
0: ναι. Ναι. Λοιπόν, είναι το δίκτυο 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, από Σέρες μέχρι και Ορεστιάδα. Συναντιόμαστε κάθε πρωί 7 με 8. Α, ήρθε εδώ νησταγμένη η κυρία. Θα μας φάει σε λίγο.
1: Ήθελα λίγο ακόμη.
0: Δεν ξέρω, μπορεί.
1: Και
0: βλέπω θερμοκρασίες πολύ ωραίες. Στις Σέρες, για παράδειγμα, και εκεί κοντά στους 20 βαθμούς. 22-23 στην Αλεξανδρούπολη. 22 στην Καβάλα. Στην Ξάνθη τι έχει? Στην Ξάνθη έχει 23 και εκεί παρακαλώ. Στην Κομοτηνή έχει 22 επίσης. 25 στη Σαμοθράκη, 20 στη Θάσο. Στη Δράμα πιο δροσιά, 17 βαθμοί. Κάπου εκεί. Οπότε μια χαρά είμαστε.
1: Καλές θερμοκρασίες.
0: Πολύ καλές.
1: Πού ήταν το 30, Ρόδος. Ρόδος.
0: Παιδιά, εντάξει, πώς δεν θα είναι. Και τώρα 30 βαθμούς Κελσίου δεν θα έχει Ρόδος τέτοια εποχή. Θα έχει.
1: Και κάποια άλλα νησιά εκεί κοντά όπως βρίσκονται.
0: Και η Κάλυμνος έχει 28, η Κος έχει 25. Με ρωτάει ο άλλος, το Κο είναι ωραίο νησί. Ναι, λέω να πας.
1: Το κο,
0: αφού είναι το νησί, το κο.
1: Άμα το βάλεις και ένα κάπα στο τέλος, γίνεται ωραιότατο γλυκό.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, τι άλλο, ναι, αυτά. Βλέπουμε κάτι μπλε χρωματάκι και λέμε, αυτοί οι άνθρωποι δεν σταθούν ποτέ εκεί πάνω στα ορεινά της βορειοδυτικής χώρας. Όχι, όταν έχει το πρωί 9, για παράδειγμα.
1: Δεν ξέρω, είναι αρκετά ορεινά.
0: Είναι αρκετά ορεινά. Τώρα πρέπει να πάω στο Σέλι, ας πούμε, αλλά ναι. Δεν είναι μόνο εκεί. Να ζεις, ας πούμε, στο Ανήλιο. Τι θα έχει και εκεί.
1: Πόσο έχει.
0: Για να δούμε τώρα, άμα το βρούμε.
1: Ανέβα.
0: Πιο πάνω είναι.
1: Πολύ κάτω δεν κατέβηκες.
0: Ξέρω εγώ πού είναι.
1: Πού είναι το Μέτσοβο.
0: Το Μέτσοβο, ναι. Κοντά στο Μέτσοβο.
1: Ορίστε, εδώ είναι το Μέτσοβο, το Ανήλιο, δεν είναι
0: εκεί
1: αυτό.
0: Εκεί είναι. Ανήλιο. Ακριβώς απέναντι. Πάλι 12 βαθμοί είναι κρύο.
1: Δροσιά είναι.
0: Α, τι δροσιά, τρελάνεις, 12 βαθμοί, εσύ με 12 βαθμούς βάζεις...
1: Άνοιξε το ανήλιο, εγώ βάζω μακρύ πεντελό και μπουφάν.
0: Και τι μπουφάν, χειμωνιάτικο θα μου βάλεις.
1: Όχι, χειμωνιάτικο θα
0: με 12 βαθμούς.
1: Θα σου βάλω
0: μωρέ,
1: κάτι...
0: Γράψε ημερομηνία και ότι σήμερα είπα ότι στους 12 βαθμούς θα έρθω με ένα μπουφανάκι.
1: Άνοιξε λίγο να δούμε το ανοίξω. Πόσο θα πάει ρε παιδί μου.
0: Και πώς... Τώρα είναι αυτή η θερμοκρασία, πώς θα πάει.
1: Ναι, εδώ δεν έχουμε το.
0: Δεν έχουμε. Ναι, θα πάει 17 το μεσημέρι.
1: Α, τόσο πολύ θα πάει. Τι
0: πόσο θα πάει, νομίζεις. Και άλλα εσύ.
1: Με ένα μπουφανάκι μόνο. Εγώ υπολόγισα 25.
0: Υπολόγισε, αλλά δεν ξέρω τι υπολόγισε. Λοιπόν, έφαγα χθες τηγανιτές πατάτες. Λάθος έκανα. Μεγάλο μου λάθος.
1: Φάω και σήμερα, τι σε πειράζει πια.
0: Να φάω και σήμερα, λες.
1: Και εξάλλου δεν κατάλαβα γιατί είναι μεγάλο σου λάθος. Τι είσαι. Αμερικανός είσαι.
0: Εθνική ημέρα τηγανητής πατάτας. Α, είναι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τότε μπορώ να φάω και σήμερα.
1: Και σήμερα και αύριο και μεθαύριο.
0: Ωραία,
1: δεν είναι να το γιορτάσεις. Είναι εθνική ημέρα τηγανητής πατάτας.
0: Ναι, και ξέρεις, μου αρέσουν πάρα πολύ και είναι τα καταστήματα.
1: Ημέρα. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να είχαμε εθνική ημέρα φασολάδας.
0: Ναι, γιατί έχουμε.
1: Την έχουμε τη
0: κάθε Παρασκευή.
1: Άστο.
0: Μετά παίρνει μπρο για το Σαββατοκύριακο.
1: Εθνική ημέρα, μουσακά. Δηλαδή τώρα ναι.
0: Παππού μου το λέει μουσαϊκό.
1: Τα καλοκαιρινά φαγητά. Ναι, ναι. Τουρλού.
0: Τουρλού.
1: Ναι. Ναι. Ημάμ. Παπουτσάκι.
0: Έφαγα ημάμ την προηγούμενη εβδομάδα και ήταν πάρα πολύ νωρί. Είχα να φάω πάρα πολύ καιρό και δεν ξέρω. Γι' αυτό ίσω μου πέρσι. Γι' αυτό μου φάνηκε τόσο.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγα το πρώτο μου τουρλού.
0: Ναι. Εσύ το μαγείρεψε.
1: Γιατί πρέπει να το μαγειρέψω για να το φάω.
0: Έλαντε, λέω μήπως. Μ' αρέσουν λοιπόν και ένα τα καταστήματα που είναι σε μεγάλες πόλεις.
1: Ναι.
0: Τα πατατάδικα, πώς τα λένε αλλιώς.
1: Ναι, ναι,
0: που έχουν διάφορες εκδοχές πατάτας.
1: Μόνο πατάτα πουλάνε.
0: Ναι, ναι. Διάφορες εκδοχές πατάτας και με διάφορες σως που μπορείς να τις πάρεις και να τις γευτείς. Με λίγο τραγανό μπεϊκονάκι από πάνω. Πρωί-πρωί.
1: Έλα πρωί-πρωί τώρα.
0: Ναι, λοιπόν. Τι άλλο, τίποτα.
1: Δεν γιορτάζει κάποιος.
0: Όχι.
1: 13 έχει ο Ιούλης σήμερα.
0: Όχι. Δεν νομίζω είδα να κάποιον. Έχει κάτι. Και εγώ δεν νομίζω να είδα κάτι.
1: Να γιορτάζει σήμερα. Οπότε.
0: Όχι.
1: Τι
0: όχι,
1: ώρα
0: όχι.
1: Ήταν η Ανατολή, την είδαμε. Γιατί... Στις 6 και 11 πρώτα λεπτά.
0: Γιατί. Χάπι θα πάρει και θα την
1: σηκωθεί. Με τη δίστα το πάρω εγώ.
0: Εντάξει. Ναι. 20 και 49 ειδήσει.
1: Εντάξει, θα το θυμάμαι για να πάρω το χάπι μου.
0: Οκ. Και.
1: Και Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου σήμερα εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Κοντά μας σε λιγάκι η Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή. Η Τασούλα Κρητικού από Καβάλα. Νομίζω έρχεται σήμερα η Τασούλα.
0: Δεν ξέρω, εγώ έλειπα την Παρασκευή, οπότε εσύ θα μου πεις.
1: Και θα έχουμε κοντά μας δες την τη Θάλια. Τη Θάλια, όχι, τη Δέσποινα.
0: Τη Δέσποινα θα έχουμε.
1: Την
0: άντε να δούμε ποιο θα ξυπνήσουμε σήμερα.
1: Από... Αυτή θα είμαστε. Η Χρυσούλα έχει την άδειά της, οπότε...
0: Α, η Χρυσούλα έχει άδεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, ωραία. Αυτά.
1: Αυτά έτσι.
0: Ναι, βλέπω κάτι τρακτεράκι σε γάμος και μ' αρέσει. Πήγα μπρος με την Ήφερε, παιδί μου, με τρακτεράκι. Μια χαρά, γιατί άσχημο.
1: Τρακτεράκι, τα μικρά τα τρακτεράκι.
0: Αυτά τα δέντρο τράκτερα.
1: Ναι, ροζ για την Ήφη.
0: Ναι.
1: Μπλε για το γαμπρό.
0: Ναι, έτσι να φαντάξει. Η Μπάρμπι και ο, πώς το λένε, της Μπάρμπι.
1: Μπάρμπος,
0: δεν ξέρω πώς το λένε.
1: Τζον Ζόν,
0: όπως και ας το λένε.
1: Όχι, λοιπόν. Όχι. Α, Αλλιώς ήταν, δεν ήταν ζωντανή.
0: Δεν θυμάμαι, παιδιά, δεν θυμάμαι, γι' αυτό το λέω. Εσείς που είστε πιο κοντά σε αυτή την ηλικία, τα ξέρετε.
1: Δεν είχα Barbie, η Barbie ήταν μετά.
0: Α, ήτανε μετά, ναι. Θα πάμε σε λιγάκι, οπότε πού, στην Κομωτινή, να μάθουμε τα νέα που
1: εκεί λες. Ναι, θα πάμε στην Κομωτινή.
0: Άντε, καλά. Να πάμε εκεί με καμπάνες. Και τι καμπάνες και είναι πρωί-πρωί.
1: Ποια είναι η βούλα πάλα,
0: εδώ. Όχι, βρε, ποια είναι η βούλα πάλα. Έβαλα τον Κωστάκι, τον Αργυρό.

0: Οχ. Φτάσαμε.
1: Κουράστηκες.
0: Κουράστηκα, ναι. Έτρεχε πολύ ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ναι, ναι. Λοιπόν, είμαστε Κομωτινοί. Καλημέρα στη Βασιλική Μαχαίρα.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
2: Βρε, καλώς τους.
0: Τι κάνετε?
2: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης. Καλή εβδομάδα, επίσης.
2: Πώς
0: είστε? Καλά, εσείς εκεί πώς είστε στην Κομωτινή? Και στην Ξάνθη και στην Κυροπεριοχή.
2: Έβρεξε χθες.
0: Ναι.
2: Το βράδυ.
0: Μαλίμωνο, ναι. Σας είχε λείψει, φαντάζομαι.
2: Άντε τον κόσμο έκανε το μπάνιο του, απόλαυσε μια πολύ ωραία μέρα χθες.
0: Ναι.
2: Και το βράδυ έριξε μια πολύ καλή βροχούλα.
0: Ναι.
2: Τα γλύκανε και τα πάλινε όλα. Ήθελε μια βροχούλα, είναι η αλήθεια.
0: Μάλιστα. Εντάξει, για να το λες ότι ήθελε, καλά. Γιατί εμάς δεν μας έλειψαν, οπότε λέμε άστο καλύτερα.
2: Όχι, όχι,
0: μακριά,
2: ήθελε,
0: μακριά.
2: Ήθελε. Όλα σήμερα είναι πιο γλυκά.
0: Ωραία.
2: Είναι πιο γλυκά, πιο διάφανα. Ναι, την ήθελε η γη και τα χωράφια και ήθελα μια βροχούλα. Και βέβαια να πούμε ότι για σήμερα η Διεύθυνση Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας βάζει τον νόμο Ροδόπης στην κατηγορία 3 σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα για πυρκαγιά, οπότε ισχύουν απαγορευτικά μέτρα σε μικρά δάση, δασίλια, αλσίλια στην περιοχή του Δήμου Κομωτινή, στο Δήμο Ιάσμου, στην Ιμφαία, στο Δήμο Κομωτινής, στο δασίλειο της Μέσης επίσης είναι παραλιακή ζώνη του Δήμου Κομωτινής. Στον προφήτη Ηλία του Ιάσμου, που σε λίγες μέρες γιορτάζει και έχουμε πολύ ωραίες εκδηλώσεις και από εκεί. Στο περιστεριαστικό άλσο Σαπών και στο δασίλειο της περιοχής του Ημέρου Μαρονία Σαπών και στην τοποθεσία Κρυονέρη, και εκεί έχει ένα πολύ ωραίο δασάκι. Οπότε προσεκτικά, δεν κάνουμε εργασίες, αυτά που λέμε συνήθως, δεν κάνουμε εργασίες που έχουν σπινθήρες και μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Και βέβαια η σημερινή βροχούλα νομίζω έχει μειώσει κατά πολύ όλη αυτή την επικινδυνότητα. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε, να προσέχουμε, αλλά θέλω να πω ότι μια βροχούλα βράδυ και όλα χθες έτσι βοήθησε και σε αυτό το έργο. Τώρα, στον αριθμό 62 γέφυρες της περιφέρειας οδικές και σιδηροδρομικές της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εντάσσονται στα σύγχρονα συστήματα παρακολούθησης έξυπνες γέφυρες. Είναι ένα πρόγραμμα του ΤΕΕ και που γίνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος είναι η αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών για τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης των οδικών και σιδηροδρομικών γεφυρών μέσω της συλλογής επεξεργασίας και ανάλυσης κρίσιμων δεδομένων. Έχουμε ερώτηση από τον βουλευτή Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Ιλχάν Αχμέτ για τη διατήρηση του καθεστώτος δωρεάν διελεύσεων στα πλευρικά διόδια της Εγνατίας Οδού. Ξεκινούν οι εκπτώσεις σήμερα.
0: Βέβαια.
2: Από σήμερα λοιπόν μέχρι τις 31 Αυγούστου ήδη ξεκίνησαν τα καταστήματα με κάποιες προσφορές. Σήμερα θα αναρτήσουν και τα ποσοστά τα εκπτωτικά, φαντάζομαι εκεί στο 30 με 40%. Να κάνουμε την έρευνα αγοράς που πρέπει και βεβαίως αν πέσει κάτι στην αντίληψή μας να μην διστάσουμε να το αναφέρουμε στους αρμοδίους. Έχουμε, τι άλλο να σας πω, τις εκδηλώσεις του προφήτη Ηλία που θα ξεκινήσουν λοιπόν στις 15 μεθαύριο.
0: Τόσο νωρίς.
2: 15 Ιούλη και ολοκληρώνονται 22.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, για να είναι μέσα στο κέντρο, στον πυρήνα η γιορτή.
0: Ναι,
2: ναι, ναι, ναι, ναι. Μπορεί, παλιότερα ήταν και 10 μέρες.
0: Άντε.
2: Αλλά τώρα ναι, τώρα ήταν το πολιτιστικό δεκαήμερο που πραγματικά το περιμέναμε. Και ερχόταν και το θεατρικό εργαστήριο Διόνυσος από την Ορεστιάδα, του Άκη Τσονίδη, και απολαμβάνομαι και θεατρικές παραστάσεις. Τώρα έχω χρόνια, αρκετά χρόνια να το δω, αλλά ο σύλλογος κάνει δικό
0: έχει
2: του.
0: Έχει πάντως, το μια και το αναφέρεις, έχει μια πολύ ωραία περιοδία και φέτος ο Διόνυσος, τώρα προφανώς για κάποιο λόγο δεν έφτασε προς τα εκεί. Εντάξει.
2: Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, ναι, ναι, ναι. Γιατί
0: δεν ξέρω και ποιος
2: ευθύνεται. Και δεν ξέρω αν ποτέ θα το καταλάβω, τέλος πάντων. Και έχουν κάνει μια πολύ ωραία θεατρική ομάδα, ανεβάζουν θεατρικά έργα, πολύ γέλιο, έχουν την προξενήτρα φέτος,
0: ναι.
2: Για να δούμε. Λοιπόν, αυτά παιδες.
0: Να, ωραία. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μας μετέφερες. Άδεια δεν έχεις από ό,τι ξέρω, οπότε...
2: έχω μπει στην αντίστροφη μέτρηση.
0: Άντε με το καλό, σιγά σιγά.
2: Δηλαδή την άλλη Δευτέρα...
1: Να μην σε ψάξουμε.
0: Όχι. Να μην σε ψάξουμε.
2: Να μην με ψάξετε. Πρέπει να με ψάξετε, αλλά εντάξει.
1: Δεν θα με βρείτε.
2: Δεν ξέρω αν θα με βρείτε.
0: Ναι. Ωραία, καλημέρα,
2: αυτά
0: καλημέρα.
2: Πέντε, καλή συνέχεια.
0: Μια και πάντως, το ανέφερε να το πούμε, ναι.
1: Ποιο?
0: Για το Διόνυσο,
1: για το
0: λες.
1: Διόνυσο, ναι, ότι ανακοινώθηκαν οι έξι ομάδες.
0: Α,
1: όχι,
0: ναι,
1: για το 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου.
0: Ωραία, για πες.
1: Οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο φεστιβάλ είναι η Θεατροφάνεια Καλαμαριάς,
0: ναι.
1: Με το έργο «Όσα δεν τολμήσαμε» του Δημήτρη Γιαννουκάκη, η Άρτη του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Μηχανιώνας με το έργο «Η Παγίδα» του Ρομπέρτο Μα, Στούντιο Έργων Θεσσαλονίκης με το έργο «Θα σε δω στην Πρεμιέρα» του Δημήτρη Αλεξίου, η Ερασιτεχνική Σκηνή Διπεθές Ερών με το έργο «Γράμμα σε ένα παιδί» που δεν γεννήθηκε ποτέ, τη Οριανά Φαλάτση, η Players of Ethnos.
0: Για το οποίο είχαμε κουβεντιάσει και με την Δέσποινα πριν από καιρό.
1: Ναι, η Players of Ethnos, το ελληνόφωνο Workshop και Production Group από το Λονδίνο, με, ναι, το έργο «Η επίσκεψη των Ρινόκερων» του Δημήτρη Μπακαλιάνη και Δημήτρη Γκυζάνη, και το «Η Φίρδιν Μίγδιν, καλλιτεχνική Σοφίτα Θερμαϊκού» με το έργο «Γιανούλης Χαλεπάς, η κοιμωμένη μου» του Γιώργου Χριστοδούλου.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν βέβαια και οι επιλοχούσες ομάδες.
0: Καλά,
1: θα μείνουμε σε αυτές προς το παρόν. Αν αλλάξει κάτι, θα τις δούμε.
0: Ναι.
1: Τώρα, να πούμε ότι. Και τις παραστάσεις.
0: Ναι, για αυτόν τον μήνα συνεχίζονται εδώ στον Εύρο οι παραστάσεις του Διόνυσου. Παρασκευή θα είναι στη Νέα Βίσα και 29 του μηνός στην Αλεξανδρούπολη.
1: Παρασκευή ακολουθούν... 17 δηλαδή.
0: 17
1: ναι.
0: Τώρα, Αθήνα. Και ακολουθούν βέβαια και άλλες παραστάσεις ανά την Ελλάδα για τον Αύγουστο, αν δεν κάνω λάθος. Συνεχίζονται λίγο πριν το φεστιβάλ μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ. Μέχρι και την έναρξη του φεστιβάλ που είναι πότε.
1: Α, είδες το... Που είναι πότε.
0: Άστο, το δούμε τώρα, περίμενα.
1: Πιάνει τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτέμβρη από 28
0: με 5. Μάλιστα, πολύ ωραία. Αυτά, τώρα που θα πάμε.
1: Τώρα θα πάμε στην... Καβάλα.
0: Να πάμε.
1: Θα πάμε. Πάμε με ένα τραγούδι και θα δούμε. Αν μας καλοδεχτούν.

0: Είμαστε καβάλα ήδη και στην Ταζούλα την Κρητικού, η οποία μαυρισμένη γύρισε, λέει, από εκεί, από τα μπάνια της. Ε? Ταζούλα, καλημέρα.
1: Καλά, τροπικό μαύρισμα σε αυτή τη θάσο. Ναι, καλημέρα.
0: Σμαραγδένιο νησί, τροπικό μαύρισμα. Α, αυτά είναι.
1: Ακούστε τώρα.
0: Ακούμε.
1: Έχει κόσμο, ναι, αλλά δεν γίνεται και εκείνος ο χαμός. Έχει, ό,τι έχει κόσμο έχει.
2: Έχει μειωθεί δηλαδή σε σχέση με
1: ότι πέρυσι. Έχει λίγο πέσει η κατάσταση, μπορεί τώρα να είναι και επειδή είναι Ιούλιος, ενώ συνήθως εμείς πηγαίναμε ας πούμε τέλη Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ όμορφα γιατί πολύ πιο εύκολα βρίσκεις πρόσβαση παντού και για να φας και για να πιεις και για να κάτσεις.
0: Δηλαδή τέλη Αυγούστου είναι χειρότερη κατάσταση στην Θάσο, αυτό μου λες.
1: Κοιτάξτε τώρα. Πέρυσι εμείς που είχαμε πάει τέλη Αυγούστου γινόταν, ναι, ο χαμός.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Οπότε δεν μπορώ τώρα να συγκρίνω. Γενικά οι μετρήσεις λένε ότι είναι λίγο πεσμένη η κίνηση ούτως ή άλλως. Αλλά δεν μπορώ να έχω κρίση γιατί Ιούλιο δεν πηγαίναμε ποτέ.
0: Σωστά,
1: οπότε
0: σωστά,
1: δεν ξέρω τι γινόταν Ιούλιο. Αύγουστο γινόταν ο τρελός χαμός. Ότι είναι πεσμένα τα πράγματα είναι. Αλλά όχι, μην ακούμε. Είναι πεσμένα τα πράγματα. Ότι δεν έχει κίνηση. Είναι γεμάτο. Απλώς δεν έχει εκείνον τον τρελό χαμό που ίσως είναι και κουραστικός αυτός ο τρελός χαμός. Γιατί το να πηγαίνεις στη θάλασσα για να βρεις την ξαπλώστρα ή να πλωθείς ας πούμε 9,5 ώρα δεν είναι ότι και καλύτερο. Τώρα μπορούσες να πας και 10,5 ή 11 παρά. Καταλάβατε.
0: Ναι, αυτά είναι ωραίο δεδομένα. Είναι αυτό.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί και κόσμος κυκλοφορεί. Οι περισσότεροι είναι βέβαια ξένοι τουρίστες. Και μπορεί να το απολαύσεις και αυτό συζητούσαμε ότι είναι ατελείωτες οι ομορφιές εδώ γενικότερα της περιφέρειάς μας, δηλαδή δεν τη χορταίνεις όσες φορές και να πας στη Σαμοθράκη, όσες φορές να πας στη Θάσο, να πεις να είσαι σε μια έδρα στα Ηπειρωτικά Καβάλα Ξάνθη και να λες ότι πετάγομαι στη Δράμα, θα πάω στα Ορεινά, θα πάω να κάνω κανό. Έχει πάρα πολλές ομορφιές που πρέπει να βρούμε. Δεν χρειάζεται να τραβιόμαστε όλη την ώρα στην άλλη άκρη.
0: Ναι, μωρέ, εννοείται.
1: Που έτσι έχουμε και τη θάλασσα κοντά μας, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν, πραγματικά λυπάμαι τους Αθηναίους και λίγο και αυτούς της Θεσσαλονίκης, που πρέπει να κάνουν όλα αυτά τα χιλιόμετρα, να βρουν τη θάλασσα, μετά να γυρίσουν πίσω, μετά να είναι εκεί στα διαμερίσματά τους, τα μικρά. Άντε καλέ, εμείς είμαστε άρχοντες. Αυτό ήθελα να πω στην περιοχή. Επίσης, είχε τώρα, αυτό στενοχωρήθηκα που το έχασα, γιατί γίνεται χρόνια τώρα, έχουμε έναν διαδικτυακό σύλλογο του παλιού Καβάλας,
0: ναι,
1: ο οποίος χρόνια τώρα πραγματοποιεί το Summer Music Party. Ήταν το ένα το αυτό που έγινε φέτος. Συνήθως γινόταν στην περιοχή του παλιού, αλλά επειδή υπάρχουν όλες αυτές οι κατοικίες, το τελειώνανε νωρίς. Φέτος όμως πραγματοποιήθηκε στο Batty's New Age, εκεί στην πισίνα του χώρου αυτού, και κράτησε μέχρι το πρωί και ο κόσμος, και αν δεν διασκέδασε, γιατί ήταν εκεί και ένας DJ που αγαπάμε πολύ από παλαιότερα, ο Χρήστος ο Καφάς, και έγινε ένας μικρός χαμός μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Χόρευε ο κόσμος σε δίσκο και pop ρυθμούς, φωτογραφήθηκαν, θυμήθηκαν όλοι τα νιάτα τους και ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία κατάσταση αυτή που πραγματοποιήθηκε. Και δώσανε βέβαια ραντεβού και για το 10ο πάρτι, το οποίο θα γίνει του χρόνου με το καλό, φαντάζομαι, στον ίδιο χώρο, αφού τόσο ωραία περάσανε όλοι. Βέβαια, χθες, εκεί που ήμασταν το βραδάκι, στα καλά καθούμενα, απότομα, αυτό το έχουν τα μπουρίνια, ο ουρανός σκοτίνιασε, αλλά σκοτίνιασε, όχι λιγάκι.
0: Σας τρόμαξε λιγάκι.
1: Και μας τρόμαξε, λέγαμε τώρα τι θα γίνει, να κεραυνή, βροντές, αστραπές. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθεί και παράσταση Μίδια στο Φεστιβάλ Φιλίππων. Ήταν η δεύτερη μέρα, ήδη από την πρώτη μέρα οι Κυριακές, οι κριτικές ήταν πάρα πολύ δυνατές και ωραίες για την καρδιοφιλιά Καραμπέτ και γενικότερα την παράσταση αυτή. Οπότε
0: δόθηκε άλλη ημερομηνία ή όχι?
1: Για την ώρα,
0: όχι,
1: ανακοίνωσε η παραγωγή ότι κάνουν ό,τι είναι δυνατόν να βρουν εναλλακτική ημερομηνία για τον επαναπρογραμματισμό της. Θα περιμένουμε τώρα την ανακοίνωση να δούμε τι θα γίνει και με τη μεταφορά των εισιτηρίων ή εναλλακτική επιστροφή χρημάτων. Θα τα δούμε όλα αυτά, φαντάζομαι, σήμερα θα τα ξεδιαλύνουν. Οπότε έτσι ξεκινάμε αυτή την εβδομάδα. Πολιτιστικά που τρέχουν, αλλά θα τα θυμηθώ και εγώ για να σας τα πω καλύτερα από αύριο. Η αλήθεια
0: ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Να βρούμε τους ρυθμούς μας.
0: Είσαι ακόμη υπέ την υπήρεια του αντιλιακού.
1: Βέβαια. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Πάντως λέω, δηλαδή, και μια εβδομάδα παίρνεις μια ανάσα.
0: Πώς δεν παίρνεις.
1: Δυο εβδομάδες τους ξεχνάς όλους.
0: Έτσι, ναι.
1: Έχω κάτι ωραία βιντεάκι.
0: Και άμα είναι και τρεις εβδομάδες.
1: Αυτό χαιρετίσματα. Γυρίζεις με κλάματα, ανάσα, να έτσι, που βλέπω στα βιντεάκι έτσι, στο Instagram. Ναι. Και ετούτα, παιδιά.
0: Ωραία. Καλημέρα. Σε ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλό σχολείο. Δεν άκουσε.
2: Όχι.
3: Μέρα καλή.
4: Η πρωινή σας παρέα.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Oh, κουνηθήκαμε λίγο πρωί-πρωί. Ναι. Λέγαμε ότι δεν γιορτάζει κανείς. Κάνουμε λάθος.
1: Ψάχνοντας, ναι.
0: Βρίσκεις. Γιατί λέει γιορτάζει σήμερα η Σάρα και ο Ηλιόφωτος.
1: Μ' αρέσει ο Ηλιόφωτος.
0: Σαν, ναι. Σαν το τέτοιο είναι βέβαια. Το ηλιόσπορο, αλλά. Ηλιόφωτος. Ωραίο. Οι Άγιοι λέει ηλιόφωτοι ήταν. Άκου τώρα. Ο Επαφροδιτός, Αμμόνιος, Χουλέλαιος, Ευσθένιος και Ηλιόφωτος, ο αρχηγός τους.
1: Από όλους αυτούς που διάβασες, μόνο ναι. Το Ηλιόφωτος μ' άρεσε. Αμμόνιος.
0: Γιατί ωραίο.
1: Χουλέλαιος. Γεια σου, Χουλέλαιος.
0: Χουλέλαιος, ναι. Γιατί
1: τι κάνεις, Επαφρόδιτος.
0: Ναι.
1: Και Ευσθένιος. Είδες πόσο δυσκολεύτηκε.
0: Και φου και φου.
1: Ναι. Ποδάρι στο χαντάκι. Ένα πράγμα δηλαδή.
0: Ήταν λέει από τους 300 αλαμάνους που πήγαν στο νησί σύμφωνα με την ιστορική παράδοση. Σε ποιο νησί?
1: Στην Πάφο.
0: Στην Πάφο, ναι. Μετά τη δεύτερη σταυροφορία.
1: Το πλοίο στα νερά της Πάφου.
0: Ποιος?
1: Οπότε η Κύπρος, ναι.
0: Στην Κύπρο, ναι. Για την Κύπρο μιλάμε. Άκου τώρα. Είναι όσοι ο μάρτυρες που βρέθηκαν έπειτα από τα χρόνια, τα λείψανά τους. Μάλιστα. Τώρα για κάποιους που λένε.
1: Περιμένω. Διάβασα να δεις τι γράφει η μπλούζα μου.
0: Τι γράφει? Άσε με τώρα την μπλούζα σου. Λέει
1: δεν
0: ότι
1: γερνάμε, λέει.
0: Πόσο χρονών είστε όσο αισθάνεστε.
1: Και η μπλούζα μου τι λέει? Ότι δεν μεγαλώνουμε. Αυτό είναι μια παγίδα. Τι?
0: Να μιλήσω ή να μην μιλήσω?
1: Και να μιλήσεις, για πες, πόσο αισθάνεστε.
0: Οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται, λέει, νεότεροι από την πραγματική τους ηλικία. Αλλά οι επιστήμονες άλλα λένε.
1: Άρα σημαίνει ότι γυρνάνε καλά.
0: Ναι, βρε, καλά είναι που γυρνάς καλά, μια χαρά είναι. Δεν είναι κακό να γυρνάς καλά. Αλλά να βλέπουμε και τον καθρέφτη λίγο.
1: Γιατί σιγά,
0: εξωτερικά.
1: Εντάξει τώρα, δεν μπορείς να είσαι όσο ήσουν στα 15.
0: Όχι. Δηλαδή δεν μπορούσε να πει η κυρία Ελένη όσο ήσουν, ας πούμε, στα 35. Γιατί ήταν αυτό πριν ένα χρόνο. Ε? Ναι. Δεν γεράζει, λέει, παιδί μου, η ψυχή του ανθρώπου, έλεγε η γιαγιά μου, η ευτυχία. Τότε δεν καταλάβαινα τι εννοούσε. Χρόνια αργότερα όμως συνειδητοποιώ ότι πολλοί άνθρωποι περιγράφουν ακριβώς αυτό που το συνέστημα. Το σώμα μεγαλώνει, αλλά μέσα τους εξακολουθούν να αισθάνονται πολύ νεότεροι. Διαβάζω ένα κείμενο που έχω μπροστά μου.
1: Πάντως η επιστήμη, σύμφωνα με αυτό το κείμενο, έχει δείξει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι μετά τα 40 αισθάνονται κατά μέσο όρο περίπου 20% νεότεροι από τη χρονολογική τους ηλικία.
0: Άνω τελεία. Μετά τα 40 έως.
1: Δεν έχει σημασία. Γιατί λέει. Δεν
0: λέω, αν πας στα 70, λέει, δεν σε αισθάνεσαι τι. 50.
1: Γιατί να μην.
0: Δεν γίνεται. 50. Εκ των πραγμάτων. Αν πας στα 80, γερός να είσαι, θα αισθάνεσαι 60.
1: Ίσως δεν γίνεται να φαίνεσαι, αλλά δεν σου απογορεύει κανένας τι αισθάνεσαι. Γιατί δεν γίνεται. Μην είσαι. Πρόκειται για τη λεγόμενη υποκειμενική ηλικία. Δηλαδή την ηλικία που πιστεύουμε ότι έχουμε ανεξάρτητα από αυτήν που γράφει η ταυτότητά μας. Να είδες. Δηλαδή όλα.
0: Ναι, αλλά η ταυτότητα τη γράφει.
1: Τι σημασία. Προδότρα. Τι σημασία έχει τη γράφει ταυτότητα, τι είναι, ένα χαρτί είναι.
0: Ναι.
1: Το ωραίο είναι ότι αυτή η αίσθηση.
0: Τώρα δεν είναι και χαρτί.
1: Τώρα είναι κάρτα.
0: Πλαστικοποιημένη.
1: Δεν αποτελεί απλώς μια ψυχολογική ιδιορυθμία. Φαίνεται ότι συνδέεται με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη ζωή, τις προσδοκίες μας για το μέλλον, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και την υγεία μας. Γιατί όμως νιώθουμε νεότεροι.
0: Γιατί νιώθουμε νεότεροι. Γιατί... Εσείς που νιώθετε νεότεροι, εγώ νιώθω την ηλικία μου.
1: Γιατί οι επιστήμονες εκτιμούν, λέει, ότι έχουμε αυτή την εικόνα γιατί, για τον εαυτό
0: μας. Στο μικρόφωνο, σε παρακαλώ, γιατί δεν ακούγεσαι.
1: Δεν ακολουθεί πάντα τον ρυθμό η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Δεν ακολουθεί πάντα τον ρυθμό με τον οποίο μεγαλώνουμε. Η προσωπικότητα, οι επιθυμίες, οι αναμνήσεις και ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο αλλάζουν πολύ πιο αργά από την εξωτερική μας εμφάνιση.
0: Να σου πω και το άλλο. Το να αισθάνεστε, λέει, νεότεροι. Βλέπεις ότι που αναφέρομαι, έτσι. Ίσως δεν είναι άρνηση της πραγματικότητας, αλλά μία μορφή, ίσως, μορφή αισιοδοξίας. Η αίσθηση δηλαδή ότι έχουμε ακόμη μπροστά μας δημιουργικά χρόνια, νέους στόχους και εμπειρίες που αξίζει να ζήσουμε. Ίσως. Υπάρχει η λέξη ίσως. Οπότε ναι.
1: Μια λέξη είναι και αυτή.
0: Ναι. Το θέμα είναι πιο ότι τα μικρά παιδιά θέλουν να δείχνουν μεγαλύτεροι. Μεγάλα, το κάναμε και εμείς στην ηλικία τους. Και όταν φτάνουμε στα πρώτα, στα δεύτερα άντα και μετά, αρχίσουμε να λέμε ότι είμαστε 25άριδες. Αν δε. Θα θέλαμε. Αλλά δεν γίνεται, ναι. Μάλιστα. Αυτά με λίγα λόγια για του.
1: Πάντως λέει γενικότερα ότι δεν συμβαίνει αυτό το ίδιο σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, κάθε λαός. Λαός να το πω.
0: Ναι,
1: ανάλογα
0: τι?
1: Σε ποια χώρα ζεις, μου φαίνεται να αντιμετωπίζεις κάποιο.
0: Δεν είναι. Νομίζω έτσι είναι, ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Σαν μαγεμένο το μυαλό μου που λένε εδώ πέρα η Δήμητρα μαζί με την Ελεονόρα.
1: Μια χαρά τα
0: λέμε. Μαγεμένοι κι εμείς.
1: Μια χαρά.

0: Τώρα θα το ξεχάσω πάλι, επειδή είχαμε μία αναβολή της συνέντευξης του Μάριου Φραγκούλη προχθές.
1: Ναι,
0: λόγω του ότι υπήρχε, έβρεχε εκεί στην περιοχή που ήταν και δεν γινόταν να μιλήσουμε.
1: Ναι. Συμβαίνουν αυτά στην Ελλάδα.
0: Αύριο θα γίνει η συνέντευξη, να το πούμε, στις 5 παρα 20 το απόγευμα. Λοιπόν, τι ωραίο τραγούδι αυτό. Πάμε τώρα που είμαστε, Σέρες είμαστε. Εκείνοι μαζί μας. Άλλο ένα μαύρισμα βλέπω, βαθιά εκεί, στον ορίζοντα. Είναι η Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε
0: όλους. Καλή εβδομάδα, επίσης. Καλή εβδομάδα.
2: Είστε?
0: Εμείς καλά, εσύ πρέπει να είσαι καλά.
2: Εγώ έχω την περίοδο προσαρμογής.
0: Να, η Τασούλα μου είπε προηγουμένως στην Κρητικού, πρώτη μέρα στο σχολείο, έτσι αισθάνεται.
2: Εντάξει, και πάμε να δούμε μαζί την επικαιρότητα. Έχουμε μία επιστολή. Μία επιστολή της Ένωσης Δημοτικών Υπαλλήλων Σερών για ακόμη μία φορά εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τη λειτουργία της δομής συνδικής στη θέση κλειδί. Πόσες φορές σας έχω πει για αντιδράσεις, επιστολές, διαμαρτυρίες που έχουν εκφράσει οι αστυνομικοί υπάλληλοι των Σερών για τον τρόπο που λειτουργεί το κλειδί. Η δομή δηλαδή της συνδικής, στη θέση κλειδί μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής. Αυτή τη φορά η επιστολή και στην πολιτική και φυσική ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Αφορμή, αυτή τη φορά στάθηκε ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου στη δομή, όταν κρατούμενοι αλλοδαποί επιτέθηκαν απρόκλητα με πέτρες κατά των αστυνομικών που εκτελούσαν υπηρεσία. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, δεν υπήρξε τραυματισμός αστυνομικών ή μεταναστών. Προκλήθηκαν όμως υλικές ζημιές σε υπηρεσιακό όχημα. Χαρακτηρίζουν στην επιστολή αστυνομική το περιστατικό αυτό ως μία ακόμη ένδειξη της ιδιαίτερα επιβαρημένης κατάστασης που επικρατεί στη δομή και αναφέρουν πως η αργή εξέλιξη των διαδικασιών επιστροφής σε συνδυασμό με την απουσία ουσιαστικού σχεδίου αποσυμφόρησης έχει οδηγήσει σε παρατεταμένη κράτηση και καθημερινή πλέον ένταση. Για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας της δομής απαιτούνται σύμφωνα με τους αστυνομικούς η ουσιαστική αποσυμφόρηση, η επιτάχυση των διαδικασιών των κρατουμένων στις χώρες καταγωγής τους ή η μεταφορά τους σε άλλες κατάλληλες δομές, καθώς και η αναγκαία ενίσχυση του αστυνομικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν με παράλληλη διασφάλιση αξιοπρεπών και ασφαλώς ηθικών εργασίας. Εμένω λίγο στο θέμα αυτό, γιατί όπως σας είπα δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε περιστατικά. Σχεδόν η καθημερινότητα μας λένε εκεί οι αστυνομικοί, οι οποίοι συνεχίζουν να διαμαρτύρονται έντονα, καλούν την πολιτική και φυσική ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και του Υπουργείου Προστασίας Πολίτη, να προχωρήσουν στις αναγκαίες ενέργειες και διερωτώνται πόσα ακόμη περιστατικά βίας και έντασης, αποπειρών αυτοχειρίας ή αποπειρών απόδρασης πρέπει να σημειωθούν για να αναλάβει και ποιος θα αναλάβει την ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού αστυνομικού ή κρατουμένου, ώστε να γίνει αντιληπτό ότι στη δομή συνδικής εκεί έχει φτάσει στα όρια της ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας της, διερωτώνται οι αστυνομικοί.
0: Μάλιστα.
2: Να σας πω ότι σήμερα έχουμε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς, δείκτης επικινδυνότητας 3 στην περιοχή των Σερών, σύμφωνα με ενημέρωση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Σερών. Οι προβλέψεις για ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και ανέμους δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για την έναρξη και ταχύ εξάπλωση δασικών και αγροδασικών πυρκαγιών. Θέλω να σας πω ότι χθες είχαμε ένα ιδιαίτερα δυνατό μπουρίνι στην περιοχή. Mm-hmm. Δεν είχαμε ζημιές ηλικίες, αλλά ήταν μεγάλης διάρκειας και έντασης. Βροχή πάρα πολύ.
0: Τόσο πολύ, μάλιστα.
2: Πάντως
0: και για σήμερα δείχνει έτσι κάποιες κατατόπους καταιγίδες, για να δούμε πού θα πιάσουν. Ναι, αυτά τα μπουρίνια, ναι. Μια και το ανέφερες πάντως σήμερα, σε υψηλό κίνδυνο βρίσκεται και η περιοχή της Ροδόπης και του Εύρου για σήμερα.
2: Θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Ναι.
2: Προσοχή από όλους μας. Να σας πω, μάλλον η συνάδελφος της Ιθάλιας σας είπε για τη μεγάλη φωτιά στην Ινούσα.
0: Ναι.
2: Τις τελευταίες ημέρες της προηγούμενης εβδομάδος. Τώρα έχουμε ένα κάλεσμα προς όλους τους κατοίκους εκεί της περιοχής που υπέστησαν ζημιές από την πρόσφατη πυρκαγιά και το απευθύνει ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κ. Πανταζής, μετά από ενημέρωση που είχε από τους επιτελείς πυροσβεστικής υπηρεσίας Σερών. Οι πυργένες λοιπόν καλούνται σήμερα Δευτέρα να πάνε στην πυροσβεστική υπηρεσία προκειμένου να γίνει η καταγραφή των ζημιών και να ακολουθήσουν οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο. Έχουμε σημαντικά ζητήματα που μπήκαν στο τραπέζι όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα και τον αγροτικό κόσμο των ΣΕΡΟΜ. Στη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο κ. Μαλιαράς, με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κ. Μαργαρίτη Σχοινά. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου ενημέρωσε τον κ. Σχοινά για το αγροτικό συνέδριο ΑΓΡΟΣΕΡΕΣ, το οποίο διοργανώνεται κάθε χρόνο στο πλαίσιο της ΕΡΕΞΠΟ, που γίνεται στις αρχές Σεπτεμβρίου, και έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός. Στο πλαίσιο αυτό απίφθινε και επίσημη πρόσκληση στον κύριο Υπουργό να συμμετάσχει στις φετινές εργασίες του συνεδρίου και ο κύριος Χινάς εξέφρασε τη θετική του διάθεση να προγραμματίσει παρουσία στις ΣΕΡΕΣ. Και τέλος να σας πω ότι έχουμε μία πρωτοβουλία του Υφυπουργού Εσωτερικών αρμόδιο για τα θέματα Μακεδονίας Θράκης του κύριου Γκιουλέκα σε συνεργασία με το Επιμελητήριο για την Τετάρτη που μας έρχεται. Στις 7 η ώρα, στην αίθουσα Γιώργου Χριστίδη του Επιμελητηριακού Μεγάλου, έχουμε μία πρωτοβουλία που αποσκοπεί να ενημερώσει στους επιχειρηματίες και στους τρόπους σωστής σύνταξης και κατάθεση του κέλους σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Είναι μία εκδήλωση ενημερωτικού χαρακτήρα. Χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το ΕΣΠ, ψηφιακός νόμος, επίσης τη διερεύνηση του προγραμματισμού εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων από τη ΔΥΠΑ και μία σειρά από άλλα θέματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα υπάρχουν λοιπόν οι ειδικοί άνθρωποι που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι γίνεται, προκειμένου να ενημερώσουν όσους ενδιαφέρονται. Επαναλαμβάνουν Τετάρτη μας έρχεται στις 7 η ώρα στο Επιμελητηριακό Μέγαρο των ΣΕΡΟΝ.
0: Μάλιστα.
2: Ο καιρός της έρευνας αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλός, όπως είδες και εσύ, υψηλές θερμοκρασίες. Ενδεχομένως και καμιά βροχούλα, θα δούμε τελικά τι θα γίνει. Ελπίζω ότι το κίνημα μπορεί όσο χθες.
0: Μπορεί καμιά ψυχάλα είναι, δεν μας πειράζει. Αν και εντάξει, θα είναι πια καλοκαίρι, αλλά. Τι να κάνουμε από την άλλη.
2: Έχει φέρει και δροσούλα, η μπόρα δεν ξέρω.
0: Έτσι. Λοιπόν, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε, Δέσποινα. Καλημέρα.
1: Καλησπέρα, Δέσποινα.

0: Γιάννη Νεκρεπόντη, Μάνου Λοΐζου, Χρυσό Πουλί μου, Λαύρες Μαγερίτσες βέβαια εδώ. Και πάμε τώρα...
1: Πάμε να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στα σημαντικότερα, σε κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα. 1863 και υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος ο Πρώτος και ορίζεται ότι οι διάδοχοι του θα πρεσβεύουν το ορθόδοξο δόγμα, ενώ η ενηλικίωσή του, για να μην επαναληφθεί ο θεσμός της αντιβασιλείας, ορίζεται αμέσως. Με την ίδια συνθήκη ορίζεται ότι τα γεωγραφικά σύνορα του ελληνικού βασιλείου θα εκτείνονται από την παραχώρηση προσάρτηση της Επτανήσου, εφόσον θα συμφωνήσουν γι' αυτό οι μεγάλες δυνάμεις, και θα εκφραστεί σχετική ευχή από την Ιόνιο Βουλή.
0: Μάλιστα. 1908 και οι γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, σαν σήμερα λοιπόν.
1: Το 1930.
0: Κάτι φουστάρες και καπέλα βλέπω.
1: Εντάξει, εκείνες τις εποχές, και τι άθλημα, το ξοβολία.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Το 1930 το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου αρχίζει στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης με τον αγώνα Γαλλίας-Μεξικού, 4-1 το αποτέλεσμα. Ο Γάλλος Λισιέν Λοράν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων.
0: Κάποια χρόνια μετά, 1972, και ο κάλαθος σφαιριστής του Ηρακλή Αριστίδης Μουμόγλου επιτυγχάνει 145 πόντους κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τον ΒΑΟ, που δημιουργεί ρεκόρ όλων των εποχών στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ. Ο αγώνας λήγει με 170-94.
1: Δηλαδή, και έβαλε τους 145 ο ίδιος. Δηλαδή,
0: αν είναι δυνατόν. Ναι.
1: 1985 διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφια και το Λονδίνο το κονσέρτο με την επωνυμία Live Aid,
0: Πανικός,
1: που ως σκοπό έχει να συγκεντρώσει την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και χρήματα για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Εμφανίζονται μεταξύ άλλων η Μικ Τζάκερ, Τίνα Τάρνερ, Μαντόνα, Μπομπ Ντίλαν και ο Πολ Μακκάρτνι. Ψυχή της εκδήλωσης, ο τραγουδιστής των Boomtown Rats, Μπομπ Γκέλτοκ.
0: Να πούμε ότι παράλληλα στο στάδιο Γουέμπλεϊ εκείνη τη βραδιά είχε 72.000 θεατές, ενώ στο JFK 89.000 ανθρώπους στη Φιλαδέλφεια, έτσι. Φοβερό.
1: Και παρακολουθήθηκε περισσότερο από 1,5 εκατομμύρια διαγραφή.
0: Καλά, ναι. Πάμε στο 1989, όταν ο πρώην πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύτηκε σε τρίτο γάμο την αεροσύνοδό της Ολυμπιακής Δήμητρα Λιάννη στο Ναό της Ελευθερώτριας στην Πολιτεία, μετά από ένα θυελλώδες ιδύλιο που αναστάτωσε την ελληνική και τη διεθνή γνώμη.
1: 1916 γεννιέται η Ελληνίδα ηθοποιός Δέσποου Διαμαντίδου.
0: Ο Χάρισον Φόρτ έχει γενέθλια, ο σπουδαίος αυτός Αμερικανός ηθοποιός. Το 1942 έχει γεννηθεί.
1: Ενώ το 1944 γεννιέται ο Έρνε Ρούμπικ, πάει το μυαλό σας φαντάζομαι, Ούγγρος γλύπτης και καθηγητής της αρχιτεκτονικής, γνωστός για το παζλ του κύβος του Ρούμπικ.
0: Μία φορά κατάφερα και τον έλυσα, έκτοτε ποτέ. 1951 πεθαίνει ο Άρνολτ Σέμπεργκ, αυστριακός συνθέτης ήταν και πατέρας του 12αυθογγισμού.
1: Το 1965 φεύγει από τη ζωή ο Φώτης Κόντογλου, αγιογράφος και λογοτέχνης από τις Κηδονιές της Μικράς Ασίας, το Αϊβαλί δηλαδή.
0: Και ο Στέλιος Τατασόπουλος, από τους πιο σημαντικούς και πρώτους Έλληνας κινηματογραφιστής, 1931 κινηματογράφησε την πρώτη ελληνική κοινωνική ταινία, τη Βοβή Κοινωνική Σαπίλα, ενώ το 1951 γύρισε τη Μαύρη Γη, τη δεύτερη νεορεαλιστική ταινία του για τη σκληρή ζωή στα σμυριδορυχεία της Απειράνθου της Νάξου. Φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 2000. Αυτά κάποια βέβαια από τα πάρα πάρα πολλά γεγονότα που σημάδεψαν τη σήμερα ημέρα.
1: Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, γιατί ναι, δεν έχουμε και χρόνο.
0: Δεν έχουμε.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Πολλά γεγονότα που σημάδεψαν τη σήμερα ημέρα.
1: Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, γιατί δεν έχουμε και χρόνο.
0: Δεν έχουμε.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο και πάλι η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα παρά τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι η διεθνής ναυσιπλοεία παραμένει ανοιχτή, οι ναυτιλιακές εταιρείες βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό και η εμπορική κίνηση στην περιοχή ήδη μειώνεται αισθητά. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν τα μεσάνυχτα ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό κόλπο. Όπως ανακοίνωσε, χτυπήθηκαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης παραμένουν τα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, ενώ η Αμερικανική Διοίκηση διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά και ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να διασφαλίσουν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων. Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης δοκιμάζονται εκ νέου, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα ακύρωσαν κάθε προοπτική επανέναρξης της ειρηνευτικής διαδικασίας. Αμέσως είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent βρίσκεται και πάλι κοντά στα 80 δολάρια, στα 74 δολάρια το αμερικανικό αργό. Ο Πρωθυπουργός στις 12.30 το μεσημέρι θα μιλήσει στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στον βοτανικό κήπο Διομήδους. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο παλαιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Βουδί. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν επεκτάθηκε στους εξωτερικούς χώρους, ωστόσο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό του κτιρίου, όπου κατέρευσε τη μήμα της οροφής. Για προληπτικούς λόγους ενεργοποιήθηκε το 112. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Αγοράκι 3 ετών έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Πάφο. Τραγωδία. Το άτυχο παιδάκι βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές μαζί με την οικογένειά του. Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. 38 μετανάστες από το Τομπρούκ της Λιβύης εντοπίστηκαν σε Λέμβος στην παραλία Τρυπητή της Γάβδου. Συνελήφθη 20χρονος διακινητής. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Υψηλός σε Αττική και πολλές ακόμη περιοχές της.

ποιτή της Γάβδου συνελήφθη, 20χρονος διακινητής. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Υψηλός σε Αττική και πολλές ακόμη περιοχές της.

Μέση Ανατολή. Στους 13 ανέχασαν τη ζωή τους. Από τους 63 τραυματίες, οι 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρεμιέρα των Θερίων.

0: θα ξεκινούν στις 7.30 το πρωί και θα διαρκούν ως τη δύση του ήλιου. Θα ισχύουν από την έξοδο της πόλης της Αλεξάνδρειας έως την έξοδο του Δημοτικού Διαμερίσματος Καβασίλων προς το Δημοτικό Διαμέρισμα Σταυρού. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα ισχύσει αποκλεισμός του αριστερού ή του δεξιού ρεύματος πορείας, ενώ τα οχήματα θα μετακινούνται εναλλάξ από το ελεύθερο ρεύμα κυκλοφορίας. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, προβλέπεται για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Είναι πιθανή η εκδήλωση τοπικών καταιγίδων στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός προβλέπεται σήμερα έθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 21 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
1: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Το μαγικό καλοκαιρινό φεστιβάλ της μικρής σκηνής κάνει πρεμιέρα Παρασκευή 17 Ιουλίου με του Salonique Brass Band και το δικό μας Balkan Express. Μια Balkan γιορτινή βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: 11 λεπτά μετά τις 8, εδώ στον 102, η πόλη ξύπνησε. Κάθε πρωί ξέρετε τη δουλειά σας, ξέρετε την υποχρέωσή σας.
1: Ξέρετε τη δουλειά σας, υποχρέωση.
0: 6 με 9 δεν κουνιέται κανείς.
1: Χτυπάνε κάρτα εδώ στον 102, ρε φίλε. Μα εδώ μας επιλέγουν, δεν είναι υποχρεωμένοι.
0: Από πατώματα, από παραλίες, από αμμουδιές, από ξαπλώστρες, από καναπέδες και πολυθρόνες και συντάσσονται όλοι εδώ μαζί μας με Μπάμπη Τζιομπάνογλου, Νίκο Λαδιανό στον 102. Στον 102, όπου σε διακριτή ξεχωριστή θέση έχει αναλάβει το ρόλο της η Αγγελική Μπρέλου.
1: Καλώς την Αγγελική. Και στις καρδιές μας.
0: Στις καρδιές σας.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ο Βασίλης ο Πεκλάρης.
0: Βασίλη Πεκλάρη, μετά από αυτή την εισαγωγή δεν ξέρω τι έχεις να προσθέσεις.
2: Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι να κάνουμε.
2: Είπες στις καρδιές πιανού.
1: Στις καρδιές μας ότι έχεις κερδίσει ένα σημαντικό κομμάτι.
0: Ναι. Όπως στις καρδιές του ελληνικού κοινού, ας πούμε, είναι ο Θοδωρής Αθερίδης.
1: Γιατί γελάτε.
2: Ωραία, ξεκινάς. Έχεις σκέφτιαζε τέτοια. Ναι,
1: κοίταξε, η αλήθεια είναι, ρε φίλε, ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος στον καλλιτεχνικό χώρο να ταχθεί.
0: Να πει κάτι άλλο. Τέλος πάντων.
1: Κάτι άλλο από αυτό που θα έπρεπε να πει για να μην τον κυνηγάνε όλοι.
0: Ξέρεις γιατί θέλω να ανεβάσω λίγο, να πυροδοτήσω. Τον έλεγα το Μπάμπη και πριν.
1: Γιατί. Άσε με, λέει, την να προβοκάω πάλι. Λέω, θα περάσει ένα τέταρτο να πούμε.
0: Τελευταία ώρα με έχουν πιάσει κάτι χασμουριτά. Με έχει βγει όλη η νύστα και κούρευση Σαββατοκύριακο.
2: Οπότε θα σας πάρουμε τον Πεκλάρη για να
0: πρέπει λίγο να δώσουμε κάτι. Έλα, δώσε πόνο.
2: Λοιπόν, εγώ δεν θα πω τίποτα και για τον κύριο Αθερίδη και για εμάς όλους και τους συναδέλφους όλες αυτές τις μέρες κτλ. Και σε σχέση με τη Μαρφίν, την υπόθεση αυτή, θα διαβάσω την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Εκεί όπου τα γραπτά είναι πιο σοβαρά και μένουν. Λοιπόν, την Παρασκευή έγιναν οι συλλήψεις των φερόμενων ως δραστών για τις 4 δολοφονίες, έτσι, στην Μαρφίν. Η πολιτεία έκανε πράξη και τα λοιπά. Με τη σύλληψη των υπόπτων γίνεται ένα καθοριστικό βήμα ώστε να αποδοθεί η δικαιοσύνη, η οποία έχει τώρα το λόγο και απέναντι και τα λοιπά στην τρομοκρατία και τα σχετικά. Δηλαδή, για να βάλουμε όλοι σε μια σειρά και σε μια τάξη τα πράγματα.
1: Καλά, προφανώς και είναι ύποπτοι.
2: Αλλά δεν το λένε έτσι. Ναι. Συνελήφθησαν τρομοκράτες, ακούσα από το πρωί το βράδυ. Αυτοί που έβαλαν τις βόμβες στη Μαρφίν και τα λοιπά.
0: Βλέπω ότι υπάρχει μία αμφιβολία.
1: Κοιτάξτε, παιδιά, προφανώς και θα υπάρχει μετά από τόσα χρόνια.
2: Πρέπει να μιλάμε σωστά, είμαστε δημοσιογράφοι.
1: Φυσικά.
2: Και στο δημόσιο λόγο.
1: Εμείς δεν λέμε ποτέ ότι συνέβησαν οι δράστες. Ότι οι ύποπτοι και τα λοιπά θα ήταν έτσι κι αλλιώς ύποπτοι μετά από τόσα χρόνια που έχουν περάσει, παιδιά.
2: Ούτε καν οι κατηγορούμενοι, έτσι. Θα γίνουν κατηγορούμενοι όταν θα παραπεστούν σε δίκη.
1: Απλώς από την άλλη. Από την άλλη.
2: Τους πάει σε δίκη, τότε θα είναι κατηγορούμενοι για την υπόθεση.
1: Μπράβο. Από την άλλη, βέβαια, Βασίλη, για να είμαστε ακριβείς, υπάρχουν αυτοί που τους έχουν καταδικάσει ήδη, αλλά υπάρχουν και άλλοι που τους έχουν αθωώσει από την αρχή.
2: Ναι,
1: υπάρχουν εκεί, ότι και καλά. Εδώ ακούμε και τα συνωμοσιολογικά ότι τους έχει κρατημένους η κυβέρνηση και τους πετάει προεκλογικά, Μαρφίν, εξεργοτή κτλ. Υπάρχουν, αυτά τα ακούμε.
2: Αυτό βγαίνει μέσα από το ρεπορτάζ, δηλαδή από τις διαρροές μάλλον, της αστυνομίας. Όταν λέει ότι όλη αυτή η υπόθεση ξεκίνησε από ένα ανώνυμο mail, το οποίο έδινε 5 ονόματα, ξέρω εγώ πόσα έδινε, γράφει 6 ονόματα, το είδε και η δικηγόρος, γιατί εκεί το επιβεβαίωσα. Ήταν διαρροές, τέλος πάντων, της αστυνομίας στους συναδέλφους που κάνουν το ρεπορτάζ. Και από εκεί και μετά το επιβεβαίωσε και η δικηγόρος των υπεράσπισης των δύο συλληφθέντων, ότι υπάρχει όντως αυτό το mail που το διάβασε, είναι στην δικογραφία, ένα mail που δίνει 5-6 ονόματα. Μεταξύ των οποίων και αυτών των τριών, των δύο δηλαδή που συνελήφθησαν, και τη γυναίκα που είναι στο εξωτερικό και λέει ότι θα έρθει, θα επιστρέψει μόνη της για να μιλήσει για την υπόθεση, δεν έχει καμιά σχέση. Τέλος πάντων, υπάρχει αρκετή θεωρία γύρω από αυτό. Το ζήτημα είναι βέβαια ότι όλοι έχουν καταδικάσει και κανένας δεν λέει κάτι διαφορετικό. Έτσι, στην υπόθεση αυτή. Τώρα εντάξει, τον Αθερίδη τον πέταξε μέσα και ο Αθερίδης έχει ένα καλό γι' λοιπόν για να το χαλαρώσουμε. Είναι Ηρακλιδέας και τώρα φέτος που γυρνάμε με αυτή τη μεικτή Ιταλία στην. Πώς λέγεται, πρωτεθνική. Τώρα πώς τη λέτε, εσείς που είστε εκεί πέρα χρόνια.
1: Σούπερ
2: Λίγκ. Τη λέτε, λοιπόν. Γιατί εμείς φύγαμε όταν ήταν πρωτεθνική ακόμα. Ήταν πέρα. Μας έχουν ρίξει.
0: Φύγατε επί Διακογιάννη και Φουντουκίδη.
2: έχουμε χρόνια. Αλλά επιστρέφουμε και θα, έχουμε, θα είμαστε εκεί πέρα όλοι. Αλλά κοίταξε να δεις, η υπόθεση αυτή θέλει ακόμα πολύ προσοχή. Και υπήρχε και στο παρελθόν, εντάξει. Το ότι...
1: Εγώ να ρωτήσω όμως κάτι. Εγώ θα κάνω σήμερα τον προβοκάτορα, Βασίλη. Η επίθεση σε βάρος του Αθερίδη έχει να κάνει με το γεγονός ότι εμφανίζεται.
2: Δεν έχει να πω κάτι ακόμα.
1: Όχι, όχι.
2: Διαδίκτυο, τώρα επίθεση ναι. Είναι μωρέ.
1: Εντάξει, στοχοποίηση. Αυτό του... συμβαίνει, το βλέπουμε.
2: Και κατά του Αρναούτογλου, ξέρω εγώ.
1: Αυτό ας πούμε έχει συμβεί, γιατί δηλαδή, ο Αθερίδης εκ προημίου τους κατατάσσει στην κατηγορία των δραστών ή επειδή είπε καλά λόγια για το ελληνικό FBI.
2: Ναι, όχι για τον Χρυσοχοίδη. Πολιτική είναι θέση. Όταν αρχίζει και λες μπροστά και έχει τον. Δεν ξέρω, ήταν εκδήλωση, δεν ξέρω και καλά. Ήταν μια εκδήλωση κάτι για. Κάτι ήταν τη αστυνομία, γιατί ήταν πρώτη σειρά ο Χρυσοχοίδης.
0: Καλά, λέει φίλος του είναι και είπε μια καλή κουβέντα. Εντάξει,
2: όχι, δεν πήρε σειρά, πολιτική. Υπουργή,
0: δεν είναι πολιτική θέση σειρά. Να πει ότι εντάξει.
2: Πριν ήταν πολιτική εκδήλωση, κάτι ήταν. Δεν ξέρω τι ήταν. Γιατί είδα η φωτογραφία, η πρώτη σειρά ήταν ο κ. Χρυσοχοίδης και άλλοι στελέχοι. Δηλαδή δεν ήταν παράσταση.
0: Τώρα το ψάχνει ο Πάπης θα μας πει.
2: Δεν μίλησε σε παράσταση, κάπου μίλησε σε τέτοιο και εντάξει, λογικό είναι ο καθένας. Εντάξει, και στο διαδίκτυο, παιδιά, τώρα ποιος θα υποστηρίξει και ποιος θα κατηγορήσει ποιον.
0: Δεν καλά, εντάξει, η τρέλα του διαδικτύου. Αρχίσαν ναι. Κάποιοι και τη συνωμοσιολογία ότι είναι προεκλογικές κινήσεις. Βρε, εξήγησα σε κάποιους ότι η πολιτική διαχείριση δεν γίνεται έτσι. Άμα ήθελαν κάποιοι να κάνουν πολιτική διαχείριση, θα το τραβούσαν μακριά Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, δεν θα τις βγάζαν τις υποθέσεις. Τώρα την Παρασκευή μάθαμε λίγο πριν βγούμε από την εκπομπή ότι γίνανε οι συλλήψεις και μέσα σε τρεις ώρες είχαν γίνει και άλλες συλλήψεις για την Μαρφίν.
1: Μαζί σπάμε τη σιωπή 13 πόλη σε ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας. Yeah. Ήταν η εκδήλωση στην οποία είχε yeah. πάει μέρος ο Αθερίδης. Πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και είχε στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας απέναντι στο φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ήταν εκδήλωση του Υπουργείου, οπότε ήταν και ως καλεσμένος τέλος πάντων του κ. Χρυσοχοίδη. Οπότε λογικό ήταν να εκφραστεί έτσι θετικά και για τον οικοδεσπότη που τον κάλεσε.
0: Λοιπόν, όταν σε τραβάμε σε άλλες ατραπούς, έχεις δίκιο μετά και μας λες, γιατί έχει πάει και 18 και πράγματι έχει γίνει καταρχάς, έχει γίνει το σώσε, βλέπαμε πριν και τον καιρό Γιαννούλη στο Earth News, έχει γίνει το σώσε με τον ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες μέρες.
2: Δεν μάθαμε να πάρω μια σειρά τα πράγματα.
1: Ναι, στα βάλει.
2: Πότε έχει άδεια ο Νίκος.
1: Όχι αυτή, ακόμα, την, εβδομάδα θα, την επόμενη εβδομάδα θα λείψω εγώ, την μεθεπόμενη φεύγει ο Νίκος.
2: Αυτό ήταν μια εβδομάδα.
0: Έλα, εντάξει, θα τα πούμε αυτά. Τα ενίκο μία λοιπόν, μου, έλα.
2: Πάμε. Οπότε θα βρω σειρά. Μπράβο, να μιλήσω.
1: Τώρα, ό,τι θέλει θα μας πει ο Βασίλης. Πάμε, ρε Βασίλη, δώσε. Πάμε.
0: Κατά το 15 Αύγουστο θα έχεις χρόνο, Βασίλη.
2: Αυτό φοβάμαι. πάμε τη σειρά. Πρωθυπουργός, έτσι, κυριακάτικο μήνυμα με αναφορές στη Μαρτίνα αλλά και στα οικονομικά. Με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης και με την σύνοδο του ΝΑΤΟ έτσι και τα αποτελέσματά της. Πάει σήμερα, έχει μια εκεί σύμβαση για το υπογραφή σύμβαση για τον κόμβο Σκαραμακά και φέρνει μετά και το Παρίσι εκδηλώσει και όπου έχουν και ένα θέμα στο Παρίσι λόγω πάλι του καύσωνα.
0: Φωτιά μεγάλη στα περίχωρα και στο Φοντένεμπλο.
2: Ναι.
1: Πριν πάει ο Πρωθυπουργός, έτσι μετά μην του το χρεώσετε ότι αυτός πάλι είναι που φταίει.
0: Όχι, όταν θα πάει θα σβήσουν.
2: Είναι η γιορτή της Γαλλίας. Ναι, δεν του χρεώνουμε αυτό. Καύσωνες. Και είναι και συνάντηση των προσήμων για την Ουκρανία, τη στήριξη της Ουκρανίας. Τέλος πάντων, μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε για το θέμα της μείωσης των τιμών των καυσίμων στα δηληστήρια. Εκεί όπου έχω και εγώ έτσι, και δεν θα διαφωνήσω αυτή τη φορά με την κυρία Διαμαντοπούλου. Και αυτά τα στοιχεία που αντέδρασα μέσα στο Πασόκ.
0: Γιατί δεν τη βλέπουμε όμως τη μείωση. Αυτό λέγαμε και με τον Μπάμπη στην αρχή της εκπομπής.
2: Δεν θα τη δεις μείωση. Θα τη δεις τις επόμενες μέρες.
0: Δεν θα τη δω.
2: Αλλά η δέσμευση των δύο δηληστηρίων θα κατέβει η τιμή της αμόλυβδης 10 λεπτά και λένε σωστά από το Πασόκ ότι τις προηγούμενες ημέρες έχει ανέβει η τιμή εδώ πέρα στη χώρα μας της αμόλυβδης βενζίνης.
0: Κυρίως του ντίζελ, έχει ανέβει σε πρωτόγνωρα. Δηλαδή ήταν η επιδότηση 10 λεπτά και ξανανέβηκε και 30 τώρα.
2: Ναι, όχι μόνο του ντίζελ, και της αμόλυβδης έχει ανέβει κατά 20 λεπτά από τα δηληστήρια τελευταία εβδομάδα. Τις τιμές δηληστηρίου, ενώ δεν δικαιολογείται από τις διεθνείς τιμές, αυξήθηκαν κατά περίπου 20 λεπτά. Ενώ στη γειτονική Ιταλία, ας πούμε, λένε από το Πασόκ, μειώθηκαν κατά περίπου 5 λεπτά το λίτρο. Δείχνει ακριβώς το πώς γίνονται αυτές, πώς λειτουργούν και πώς δεσμεύονται, ας πούμε, τα δηληστήρια να μειώσουν τιμές τις οποίες έχουν.
1: Μα Βασίλη, είμαστε οι μοναδικοί σε όλο τον κόσμο που η τιμή μειώνεται όταν έχουμε πόλεμο σε εξέλιξη και όταν υπάρχει ειρηνευτική διαδικασία, ανεβαίνουν τιμές στον ουρανό. Δεν γίνεται αυτό.
2: Ανέβηκαν τώρα 97 πάλι εγώ έχω εδώ. Κοντά στα 2 ευρώ ξαναπήχε. και δεν έχει. Μπήκα χθες να δω διεθνείς τιμές, είναι εκεί. $80 το Brent, ξέρω εγώ, το βαρέλι, τέλος πάντων δεν έχουν αλλάξει.
0: Μα αυτό λέγαμε και πριν στην αρχή της εκπομπής, ότι κατέβηκε κάτω από τα $70 το βαρέλι όσο ήταν το Φλεβάρι. Και τώρα με το που πήρε πίσω την επιδότηση των 10 λεπτών η κυβέρνηση, παραδείγματος χάρη στον δίζελ.
2: Πάλι και το δίζελ
0: ναι,
2: μιλάς,
0: όχι, επειδή εκεί είναι χαρακτηριστικό. Αντί να επανέλθει να διορθώσει στα 10 λεπτά, ανέβηκε 30 λεπτά.
1: Ναι, είναι φοβερό, είναι φοβερό.
0: Άρα
1: είναι αυτό.
0: Κάτι δεν γίνεται σωστά.
2: Και η αμόλυβδη, σου λέω, είχε πέσει στο 1,89 και τώρα είναι πάλι 95-96. Δηλαδή έχει ξαναπάρει 7 λεπτά, 8, σε σχέση με τη μείωση, ενώ δεν διοικολογείται από τις διεθνείς τιμές. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γι' αυτό θα το δούμε την αντιπαράθεση στο επόμενο διάστημα, όπως και για τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, που είναι επίσης ένα μέτωπο στο οποίο έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα έχουμε μειώσει τιμών. Είχαμε πει και πάλι ότι είχαν προηγηθεί αυξήσεις, έτσι, ξαναμπήκανε πάνω, οπότε η σταθεροποίηση γίνεται στα υψηλά επίπεδα. Παρίσι, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός Λέσβο Αλέξης Τσίπρας, συνέντευξη τύπου ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζει τις θέσεις για τους συνταξιούχους, οι οποίες την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκαν από το ΠΑΣΟΚ και προκλήθηκε στη Βουλή την Παρασκευή. Δεν έχουμε μιλήσει από την Παρασκευή μαζί. Μια παράθεση με τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Εκεί, λοιπόν, που έγινε αυτή η συζήτηση για το πόσο είναι η 13η σύνταξη. Μιλάμε για τη 13η σύνταξη, ναι. Λες και είναι το.
0: Καλά, και εκείνος ο κύριος Ανδρουλάκης, ρε παιδί μου, τόσο καιρό το λέει το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω είχε ετοιμάσει κάτι υπολογισμούς και δεν ήταν πρόχειρος να το πει.
2: Μετά. Είχε υπολογισμούς, Νικό, να το πούμε λίγο απλά. Τι λέει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι είναι 1,7 το κόστος και δεν είναι 2,5 που λέει η κυβέρνηση. Έτσι, 13η σύνταξη.
0: Εγώ θυμάμαι ότι το ΠΑΣΟΚ έλεγε 800-850 εκατομμύρια για την 13η σύνταξη και άλλα τόσα το μισθό και πάει 1,700. Το θυμάμαι κι εγώ. Τι.
2: Ναι, τέλος πάντων, αυτό λέει ότι είναι, η σύνταξη είναι 800 η μία δόση, γιατί θα τα δώσει σε δύο δόσεις, η οποία η μισή καλύπτεται ήδη από τα 300 ευρώ που έχει ανακοινώσει για το Δεκέμβριο η κυβέρνηση. Δηλαδή είναι ένα κόστος το οποίο έχει ήδη προϋπολογιστεί. Άρα το επιπλέον κόστος, εκεί γίνεται το μπέρδεμα στην κοστολόγηση του μέτρου. Ναι. Ότι η πρώτη δόση που θα είναι η μισή 13η σύνταξη έχει μισό κόστος, γιατί το μισό έχει προϋπολογιστεί.
0: Και εδώ που τα λέμε, ρε παιδί μου, και εκείνος ο κύριος Μητσοτάκης, για να τα λέμε και από την άλλη πλευρά, γιατί δεν τα δίνει 2 δις τώρα πάλι με το καλοκαίρι, με τα υπερκέρδη των καυσίμων από τους φόρους, φτάνουν και περισσεύουν. Να τα δώσει να σταματήσει η κρίνια.
2: Είναι ένα λεπτό και ευαίσθητο σημείο. Θυμίζουμε ότι αυτά έχουν καταργηθεί έτσι από το 2011 και οι μισθοί και οι συντάξεις.
0: Ναι,
2: η 13η και η 14η σύνταξη. Λοιπόν, να πάω, δεν θα προλάβω στο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, είχαμε αντιπαράθεση επίσης και επικρίσεις κυβέρνησης, να μην το ξεχάσω, και σε πολιτικό επίπεδο, γιατί βέβαια έχουμε και τα υπόλοιπα, για την υπόθεση του 20χρονου από το Άργος, που τον σκοτώθηκε από τα πυρά των αστυνομικών, ναι, που έχουν προκληθεί.
0: Εντάξει, τα γνωστά, έχει προκληθεί και εκεί.
2: Δεν είναι το γνωστά, σκοτώθηκε ένας άνθρωπος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τα γνωστά, οι γνωστές αντιδράσεις.
2: Από τη σφαίρα των αστυνομικών.
0: Τι είναι, ναι. Οι άγνωστες αντιδράσεις, οι γνωστές.
2: Ο ΠΑΣΟΚ λέει ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κάτι περιστατικό σε κακιά στιγμή. Και η Νέα Αριστερά ζήτησε την παρέτηση του κ. Χρυσοχοίδη. Και εδώ πέρα, λοιπόν, έχουμε τις ανακοινώσεις που αρχίζουν να έρχονται για το τι θα πει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι, αρχίζουν να βγαίνουν οι διαρροές, τέλος πάντων, για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού.
0: Ωραία, ας τις διαρροές τώρα είναι νωρίς. Πάμε, έχουμε ΣΥΡΙΖΑ και έχω τραγούδι να σας αφιερώσω. Έλα.
2: Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεδρίασε. Είχαμε επεισόδια την Παρασκευή όταν κατέβηκαν να κάνουν πολιτική γραμματεία η αντιπολιτεύση και δεν είναι. Εκεί πέρα υπήρξε κάποια αντιπαράθεση και μάλιστα καταγγέλθηκε και όλες αυτές από τον Χρήστο Γιαννούλη μεταξύ κάποιων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουρδούρο. Το Σάββατο έγινε κεντρική επιτροπή που την αναγνωρίζουν μόνο η εσωκομματική αντιπολίτευση, Πολάκης Παπάζουρου, Ακρίτα Ξανθόπουλος, όσοι μαζεύτηκαν τέλος πάντων εκεί στην αίθουσα του ξενοδοχείου, λένε ότι πήραν απόφαση και ότι είναι σε ισχύ, δεν την αναγνωρίζουν οι υπόλοιποι, ότι τέλος πάντων να επιστρέψει ο Παύλος Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα και να μην ισχύσει η προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, να κυρωθεί δηλαδή, που έλεγε ότι στηρίζουμε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς. Θα συνεδριάσει σήμερα το μεσημέρι.
0: Έγινε και μια παρέμβαση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Θα συνεδριάσει σήμερα το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, κανονικά τώρα από την αναπληρώτρια γραμματεία, την κυρία Σαπουνά. Εδώ πέρα θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Μέσα στην εβδομάδα, Τετάρτη μάλλον, μπορεί και αύριο, είναι κρίσιμη αυτή η συζήτηση, η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η κοινοβουλευτική ομάδα εκλέγει πρόεδρο. Mm. Ο πρόεδρος ανακοινώνει την επιστροφή κάποιου, πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Εκεί, επειδή δεν είναι, ακούγεται ότι θα είναι η κυρία Δούρου, αλλά το ποιος θα είναι, αν θα είναι ο κύριος Πολάκης ή η κυρία Δούρου, γιατί αυτά τα πρόσωπα είναι τα δύο που ενδιαφέρονται, τέλος πάντων ακούγονται ότι ο κ. Πολάκης το έχει δηλώσει. Θα δούμε αν θα έχουν την ηγεσία και αν θα μπορέσουν να τραβήξουν την καρέκλα παραπέρα. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι θα έχουμε συνέχεια ανεξαρτητοποιήσεων και αποχωρήσεων, εκτός των προηγούμενων παρετήσεων που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα Καραμέρου με τον Πούλου. Είπες και εσύ ότι.
1: Όσον είναι αυτόν, σωθείτο.
2: Ορίστε.
1: Όσον είναι αυτόν, σωθείτο.
2: Κοίταξε να δεις. Κάποια στιγμή θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, θα φύγουν όσοι είναι να φύγουν και θα μείνει ένα κόμμα, από ό,τι φαίνεται, υπό την ηγεσία. Μάλλον του κυρίου Πολάκη ή μπορεί τη κυρία Δούρου σε κάποια προσωρινή φάση. Θα δούμε ίσως κοινοβουλευτική ομάδα κυρία Δούρου και στο κόμμα κ. Πολάκη. Θα το δούμε πώς θα λειτουργήσει. Πάντως το σίγουρο είναι ότι θα υπάρχει αυτό που λέμε ΣΥΡΙΖΑ πλέον από αυτούς που ήταν η μειοψηφία, καθώς η πλειοψηφία που ήταν και η σημαντική πλειοψηφία, έτσι, η οποία είχε αποφασίσει πριν από λίγες ημέρες τη στήριξη του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, φεύγει. Αποχωρεί, παρετείται, ανεξαρτητοποιείται. Θα δούμε και άλλες βουλευτών και στελεχών τις επόμενες ώρες και μέρες στο
0: σύνδεσμο. Έλα, αφιερωμένο όλο δικό σας. Πάρτε το. Αφιερωμένο όλο δικό σας, Βασίλη. Εντάξει.
2: Εξαρτάται. Το παίρνω, αλλά περιμένω.
0: Περιμένεις. Λεβεντόπεδο Αρίστο. Μπες στο μαγαζί και κλείστο.
2: Εσύ.
1: Καλό, καλό.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, νέο κύμα αμερικανικών πλιγμάτων εναντίον στόχων στο Ιράν. Πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει άνοδο πάνω από 4% και οδεύει πάνω από τα 79 δολάρια το βαρέλι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, απαγόρευση κυκλοφορίας για 24 ώρες στο Σεϊχσού και σε δασικές περιοχές της Κασάνδρας και της Ιθονίας. Στις Βρυξέλλες συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία. 3 νεκροί και 5 τραυματίες από ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουν στην περιφέρεια της Μόσχας. Στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Μπάμπη, βλέπω ότι η Τσιμισκή σιγά σιγά καθαρίζει.
1: Ναι, φίλε, και επιβάλλεται. Δηλαδή ήταν πρωτόγνωρο αυτό που συνέβη πριν από πόσο, πριν από μισή ώρα ήμασταν.
0: Μα μπήκε μέσα και η Αγγελική Μπρέλου και μας λέει τι γίνεται στην Τσιμισκή, γιατί αυτό το πράγμα.
1: Όχι, τώρα έχει καθαρίσει, έχουν ανέβει οι ταχύτητες. Αυτή που τώρα έχει αρχίσει να δίνει ζητήματα είναι η Εγνατία από το ύψος της Αγίας Σοφίας μέχρι τουλάχιστον και την Ίωνος Δραγούμη. Για εσάς που κινήσετε προς τα δυτικά, δηλαδή που έχετε κατεύθυνση προς την πλατεία Δημοκρατίας στο Βαρδάρι.
0: Μπάμπη, θα το πω τώρα που το θυμήθηκα και καλά που κάναμε αυτή την κουβέντα. Την Παρασκευή το μεσημέρι ξεκίνησα λοιπόν να φύγω εκτός Θεσσαλονίκης προς δυτικά για την οικογένεια. Λοιπόν, σε όλη τη Βασιλίση Όλγας στις 2 παρά το μεσημέρι, Μπάμπη, στις 2 παρά το μεσημέρι που γινόταν το Έλα να δεις, σε όλη τη Βασιλίση Όλγας είχε κάθε 50 μέτρα φορτοεκφόρτωση. Έτσι. Και το λέω και ξεκάθαρα.
1: Μεσημεριάτικα.
0: Πού είστε, κύριοι της Τροχέας, και τα πρόστιμα είναι γερά και υπάρχουν υποτίθεται κανονισμοί σε αυτή την πόλη.
1: Τροχέα είναι ή δημοτική αστυνομία?
0: Όλες. 1:30 με 2 το μεσημέρι, κάθε 50 μέτρα στην Όλγας, κάναμε έτσι ζιγ-ζακ. Και το ίδιο πράγμα, ενώ λέμε ότι όλη η Τροχέα πάει στην Τσιμισκή, το ίδιο πράγμα εκείνη την ώρα γινόταν και στην Τσιμισκή. Μαρτυρήσαμε για να βγάλουμε την Τσιμισκή. Ήταν συνέχεια σταματημένα, ειδικά όχι από τη Λεωφορολίδα, την άλλη πλευρά, στα αριστερά.
1: Ναι, η Λεωφορολίδα ποτέ δεν έχει φορτοεκφόρτωση.
0: Ναι, καλά, ναι.
1: Δεν έχει, όχι. Καλά. Στην Τσιμισκή τουλάχιστον δεν έχει
0: φορτοεκφόρτωση. Στη Θεσσαλονίκη ζούμε. Καλά, στη Θεσσαλονίκη μόνο. Μόνο στη Θεσσαλονίκη.
1: Στην Τσιμισκή δεν είχε ποτέ.
0: Μόνο στην Τσιμισκή. Γιατί σε άλλα σημεία. Τέλος πάντων, από αριστερά γινόταν του κουτρούλι ο γάμος. Όποιος ήθελε σταμάταγε. Ένα τροχονόμο δεν είδαμε. Ένα τροχονόμο. Μεσημέρι Παρασκευή, όπου φεύγει και πολλοί κόσμοι προς δυτικά. Τέλος πάντων, εντάξει, ας επανέλθουμε, πάμε λίγο γρήγορα στα πρωτοσέλιδα, γιατί έχουμε και τραγούδια να ακούσουμε, έχουμε και αθλητικά να ακούσουμε. Ο Ανιψιός ομολόγησε.
1: Σήμερα θα επιστρέψει, ο Βλαχόπουλος.
0: Έρχεται, θα τον περιλάβουμε.
1: Α, το πουλάκι μου.
0: Ο Ανιψιός ομολόγησε για τις υποκλοπές, μιλώντας για τον κύριο Δημητριάδη.
1: Στην εφημερίδα Δημοκρατία, έτσι. Και στον Ελεύθερο Τύπο. Αναδρομικά έως 7.485 ευρώ για επικουρικές.
0: Άντε να τα δούνε οι
1: και το παρασκήνιο για την πώληση των ρωσικών S-400 της Τουρκίας.
0: Λοιπόν, με ποιες υποθέσεις δένει η Μαρφίν, ανοίγουν φάκελοι, γράφουν τα νέα και πού διαμορφώνονται οι βάσεις για τα πανεπιστήμια φυσικά σε 100 σχολές.
1: Η εστία, το αφεντικό σε εισαγωγικά απειλή με διάσπαση τη Νέα Δημοκρατία, τι σηματοδοτεί μια αποστροφή του ανιψιού του Πρωθυπουργού και τέος Γενικού Γραμματέως της Κυβερνήσεως Γρηγόρη Δημητριάδη σε νέα συνέντευξη βόμβα.

0: Η εφημερίδα των συντακτών, έκθεση του ΝΑΤΟ στο 4,75 του ΑΕΠ, οι στρατιωτικές δαπάνες της Ελλάδας το 2026, εφόπλου όχι λόγχη, αλλά εφόπλου ανάπτυξη, στην ομάδα των πρωταθλητριών στις αγορές οπλικών συστημάτων, η χώρα μας.
1: Η καθημερινή, το παρασκήνιο του παζαριού για τα F-35, που θα κριθεί μάχη του Κογκρέσου, το τρίγωνο Ουάσιγκτον-Άγκυρας-Μόσχας και ανησυχία της Αθήνας για το νέο σκηνικό στο Αιγαίο, ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας Καθημερινή.
0: Η εφημερίδα Κόντρα, γιατί το Μαξίμου εκπέμπει σκοπίμως αντιφατικά μηνύματα για τον χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες, το διπλό παιχνίδι με τις εκλογές, οι διαρροές για εφνιδιασμό στις 27 Σεπτεμβρίου έχουν στόχο να αναγκάσουν τον Αντώνη Σαμαρά να επιταχύνει την ανακοίνωση του νέου κόμματος.
1: Ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου, οι εξελίξεις φωνάζουν πιο ισχυρό κουκουέ στον δρόμο της ανατροπής. Για να κερδίσει ο λαός πρέπει να χάσει το κεφάλαιο, να είναι αδύναμα τα κόμματα και οι κυβερνήσεις που το υπηρετούν.
0: Πάμε και στην εφημερίδα Political. Ποιοι θέλουν νεκρούς από τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στα συνθήματα θανάτου κατά της Σέβης Βολουδάκη. Τα μηνύματα ήταν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία με το σήμα της αναρχίας και γκαζάκια στα σπίτια σας, έτσι να τα θυμίζουμε.
1: Μανιφέστο για την Μαρφίν, το πρωτοσέλιδο, χτύπημα, τα στοιχεία που πρόδωσαν τους δράστες. Μαρφίν και δολοφονία Νέστορα, πώς το ελληνικό FBI και αντιτρομοκρατική έφτασαν στις συλλήψεις. Και το τρίγωνο της Βερμούδας, φωτογραφία Φάμελου Τσίπρα Πολάκη, ο Ικέτης, ο ηγεμόνας και ο γνωστός αψής των Σφακίων.
0: Δες τώρα, πέρα από τα τρομοκρατικά μηνύματα, είναι ένα σημείο, βέβαια όλα αυτά μέσα έτσι ανακατεύονται, πολύ άσχημα, όχι όμορφα, η αισθητική παρέμβαση, η αισθητική ουσιαστικά ισοπαίδωση πάνω σε όμορφα είναι ο κλασικά κτίρια
1: τώρα,
0: αυτού
1: για...
0: του είδους τα συνθήματα. Βλέπω που... τις φωτογραφίες, ναι, μετά κατά της κυρίας Βολουδάκη κλπ.
1: Πάντως για μένα το πιο σημαντικό από αυτό το στο οποίο αναφέρεσαι που έχει τη σημασία του έχει να κάνει ότι λίγες ημέρες μετά τον θάνατο ενός αθώου ανθρώπου επανέρχονται κάποιοι ουσιαστικά επικροτώντας τέτοιες πράξεις.
0: Και η εφημερίδα σχολιάζει προαναγγελία νέων επιθέσεων από δρασίδηλους αλληλέγγυους. Κατά τα άλλα, σπουδές με χρυσά ενίκια και λογαριασμούς φωτιά, έξοδα έως 13.800 ευρώ ετησίως για φοιτητές σε άλλη πόλη. Αυτά τα βλέπουμε γιατί τελικά αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα, έτσι Μπάμπη, και το λέμε κι εμείς καθημερινά από εδώ για την ακρίβεια στα πάντα. Λοιπόν, τραγούδι, Τίνα Τάρνερ, που συμμετείχε και στο Live Aid τότε, για το οποίο αναφερθήκαμε,
1: ναι,
0: στο,
1: ναι,
0: σαν
1: φυσικά,
0: σήμερα.
1: Με μια κοντή φούστα θυμάμαι.
0: Πάντοτε κοντή.
1: Μίνι φούστα.
0: Μίνι, τίποτα δεν έχει μείνει. Πάμε στο τραγούδι.

0: Λοιπόν,
1: κομματάρα, όχι, άσε λοιπόν τώρα. Τραγουδάει την Απτάνερ μετά, λοιπόν δεν γίνεται δουλειά. Κομματάρα και φοβερή εκτέλεση. Σ'
0: άρεσε ειδικά αυτό.
1: Φοβερή εκτέλεση.
0: Γιατί κατά τα άλλα ήσουν λίγο αμφίβολος.
1: Φοβερή εκτέλεση. Πολύ ωραίο κομμάτι.
0: Μπράβο.
1: Ακόμα και για εμάς που δεν έχουμε μαλλιά.
0: Χτυπιότανε.
1: Χτυπιότανε. Στο κεφάλι πάνω κάτω.
0: Χτυπιότανε. Θα χτυπιόμαστε όμως τώρα που θα μας φύγει ο Βασίλης ο Βλαχόπουλος, Μπάμπη. Διότι.
1: Αφού ήρθε τώρα.
0: Τώρα ήρθε, αλλά θα μας φύγει γιατί έμαθα ότι και αυτόν ο Τέλης Μιστακίδης τον εξαγοράζει με ένα καταπληκτικό συμβόλαιο. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία όλο αυτόν τον καιρό, Βασίλη. Θα τα ξαναπούμε στους αγώνες της δημοσιογραφίας.
1: Καλώς το να.
2: Νίκο, δεν μπορεί να εξαγοράσει εμένα, Μιστακίδη.
1: Ένα το κρατούμενο και ένα δεύτερον. Και δεν ενδιαφέρεται κανένας Μιστακίδης για τον Βλαχόπουλο.
2: Διάπεραν πλάκα τώρα. Έχουν γίνει πάρα πολλά καλημέρα καταρχάς. Είναι πολλά τα μοντάζ τα οποία έχουν γίνει και αφορούν, ας πούμε, μέχρι και επώνυμου φίλου του Παναθηναϊκού ότι έγινε αποδεκτή η πρόταση πώλησής τους. Εντάξει, είναι λόγω της υπόθεσης του Οσμάν, η οποία είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή.
1: Έκανε πάταγο όμως, έτσι. Δηλαδή η ιστορία με τον Οσμάν έκανε μπαμ. Έκανε μπαμ, μεγάλο μπαμ.
2: Και μπαίνει να δούμε αν η υπόθεση του Οσμάν θα επηρεάσει την υπόθεση του Αγιώπουλου. Έχει σημασία αυτό που σας λέω.
1: Φυσικά και γι' αυτό αναμένουμε και οι δύο άφωνοι να μας πεις τι ξέρεις για αυτήν την ιστορία, γιατί βλέπουμε ότι και ο Άρης κινείται, μήπως και τελικά μπορέσει να χωθεί.
2: Πρόσεξε, ο Άρης είχε συμφωνήσει με τον Γιώπουλο σε περίπτωση που έμενε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό περίπου την άνοιξη. Ο ΠΑΟΚ ακούμπησε πολλά λεφτά στο τραπέζι. Δηλαδή ακουμπάει ένα ποσό το οποίο είναι μεταξύ 1,5 και 2 εκατομμυρίων ευρώ και ταυτόχρονα δίνει ένα συμβόλαιο τριετές έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ στον Γιώπουλο. Ο Άρης είναι δεδομένο ότι όχι θα κάνει, έκανε κίνηση ο Άρης και την έκανε χθες το απόγευμα την κίνηση. Έχει κάνει και τη δική του πρόταση, δεν είναι στα οικονομικά μεγέθη που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ με βάση τη δική του αξιολόγηση. Αλλά αυτό το οποίο λέω ότι μπορεί να έχει αλλάξει είναι ότι δεν είμαι τόσο σίγουρος αυτή τη στιγμή ότι ο Γιώπουλος θα φύγει από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή θα τον δώσει ο Παναθηναϊκός. Βέβαια συνήθως γίνεται αυτό το οποίο θέλει ο παίκτης. Το έχουμε διαπιστώσει αυτό μέσα από πολλές περιπτώσεις. Όταν ένας παίκτης θέλει να φύγει από μια ομάδα, φεύγει κιόλας. Αλλά επειδή έγινε πολλή κουβέντα για την πώληση του Οσμάν από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ, έχω μια αμφιβολία, τουλάχιστον αυτό μου βγαίνει εμένα μέσα από το ρεπορτάζ. Δεν λέω ότι δεν θα γίνει, λέω ότι υπάρχει μια δεύτερη σκέψη στον Παναθηναϊκό ότι δεν είναι και τόσο, πώς να το πω τώρα, από πλευράς στεροφημίας θετικό να πουλούνται δύο παίκτες και δεν είναι οι οποιοδήποτε.
1: Να πουλούνται δύο παίκτες στην ίδια ομάδα ή να πουληθούν δύο παίκτες
0: γενικά να ξεπουλάει ο Παναθηναϊκός.
2: Συνολικά. Αυτό τουλάχιστον μου βγαίνει εμένα από το ρεπορτάζ. Θα εξαρτηθεί βέβαια, επαναλαμβάνω, και από το τι θα αποφασίσει ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς έχει τη λογική ότι αν ένα παίκτη θέλει να φύγει από την ομάδα, ας φύγει. Έχει αυτή τη λογική ο Μπράντοβιτς. Περιμένουμε την τελική του απόφαση.
1: Κοίταξε, και αλήθεια τώρα είναι πάντως, Βασίλη μου, ότι με τα χρήματα τα οποία παίζει, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ πλέον σε επίπεδο μεταγραφών, κάλλιστα μπορεί να αναπληρώσει το πιο κενό ο Παναθηναϊκός με πολύ μεγάλους παίκτες στη θέση αυτών που φεύγουν.
2: Μην το βλέπεις έτσι. Βλέπετε και τα διαβατήρια. Δεν υπάρχουν πολλά ελληνικά διαβατήρια της ποιότητας του Γιώπουλου. Δηλαδή βλέπεις ότι ο Ολυμπιακός ξανά πάει στην περίπτωση του Πουλακίδα, ο οποίος παίζει έχει two-way contract στους Dallas Mavericks και λογικά θα παραμείνει εκεί. Πρέπει να κοιτάξει το διαβατήριο.
1: Σωστό,
2: γιατί
1: σωστό.
2: Παραμένουν οι έξι ξένοι παίκτες στο
0: σπίτι. Πάντως, αυτό το οποίο σίγουρα καταλήγουμε είναι ότι υπάρχει μια τεράστια αναστάτωση στο ελληνικό μπάσκετ. Έτσι, δηλαδή, γίνονται
2: τεκτονικές
0: αλλαγές.
2: Αρχίζει να επικρατεί λογική. Όχι. Αρχίζει να επικρατεί λογική. Η λογική λέει ότι θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα πορτοφόλια.
0: Ναι, αλλά μισό λεπτό. Εσύ μου έλεγες χθες το βράδυ σε κουβέντα μας ότι τα ποσά αυτά είναι.
1: Τα ποσά
0: αυτά είναι παράλογα, ότι είναι υπεραξίες.
1: Συγγνώμη τώρα. μιλάτε τα βράδια μεταξύ σας και εγώ ανυποψίαστος το πρωί νομίζω ότι κάποια πράγματα λέγονται μόνο εδώ στον αέρα της εκπομπής.
0: Κοίταξε,
1: φίλε Βασίλη.
0: Μπαμπή, τον πήρα τον Βασίλη σαν καλός ατζέντης, ναι, για, ναι, να τον κρατήσω στην εκπομπή μας, να μην μας φύγει.
1: Φίλε, καταρχήν ο Μιστακίδης παοξίδες παίρνει στην ομάδα, δεν παίρνει όμως.
2: Παιδιά, αυτό που συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν είναι φυσιολογικό. Δεν λέω ότι τα ποσά που παίζουν τώρα είναι ρεαλιστικά. Όχι. Τα ποσά είναι πολύ μεγαλύτερα από την πραγματική αξία των παικτών. Αλλά για να αλλάξουν οι κανόνες αγοράς πρέπει να συμβεί και αυτό. Δηλαδή, μέχρι πρότινος, όλες οι ομάδες πριν του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού μπορούσαν να δώσουν ταβάνι 200.000 ευρώ, ξέρω εγώ, για ετήσιο συμβόλαιο σε έναν Έλληνα παίκτη. Και έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πέραν τους παίκτες και τους δίναν δανεικούς. Τώρα λοιπόν αυτό θα σταματήσει. Από τη στιγμή που ανέβηκαν οι δύο στη Θεσσαλονίκη, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ δεν μπορεί να αλλάξει πολύ τα οικονομικά της δεδομένα, αλλά θα υπάρχει ανταγωνισμός. Πλέον θα ξέρει ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό ότι, ότι υπάρχουν και άλλα δύο πρωτοφόγια. Και πιστέψτε με ότι από του χρόνου θα είναι ακόμα πιο δύσκολα για αυτούς. Γιατί εγώ το ξαναβάζω στην κουβέντα ότι στην Ευρωλίγκα έχουν αποφασίσει τη διεύρυνση των ομάδων, του αριθμού των ομάδων. Mm-hmm. Η Θεσσαλονίκη είναι από τις πόλεις που ενδιαφέρουν πάρα πολύ την Ευρωλίγκα.
1: Φυσικά.
0: Βασίλη, ναι, είναι μπασκετική, είναι μεγάλη αγορά. Μία παρέμβαση μόνο σε αυτά που λες. Υπάρχουν πληροφορίες ότι τελικά συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που επίσης είναι ανάμεσα στους υπόπτους τους κατηγορούμενους για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Τώρα με ποια διαδικασία ακριβώς έγινε μέσω Βρετανικών αρχών.
1: Έτσι και αλλιώς και αυτή είχε θέσει τον εαυτό της στη διάθεση, ναι, των ελληνικών, ναι, αρχών, θα έρχονταν. Δεν είναι καμιά είδηση ότι την ξετρύπωσε.
0: Πλέον αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες για την έκδοση στην Ελλάδα.
1: Στο μπάσκετ είναι χαμός. Για πες μου, γιατί έλειψε καιρό, μας έρχεσαι τώρα στη φάση των τελευταίων παιχνιδιών για το Μουντιάλ, έτσι. Για το
2: Μουντιάλ. Φάτε τα ορεκτικά μόνοι σας. Στο κυρίως πιάτο πάντα έρχομαι.
1: Για πες, στο κυρίως πιάτο, για πες.
2: Λοιπόν,
1: έχουμε...
2: για Γαλλία, Ισπανία και Αργεντινή, Αγγλία θα τα πούμε ούτως ή άλλως αύριο.
1: Ναι.
2: Αύριο έχουμε το Γαλλία, Ισπανία και Τετάρτη, το Αργεντινή, ναι, Αγγλία. Το οποίο Αργεντινή, Αγγλία για μένα είναι από τα μεγαλύτερα παιχνίδια.
1: Φίλε, είναι ο ποδοσφαιρικός πόλεμος των Φόκλαντ, αν,
2: ναι,
1: θυμάστε,
2: ναι, ναι, ναι,
1: ηλικιακά, έτσι.
2: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το χέρι του Μαραντόνα, ήταν η αποβολή του Μπέκαμ το 98. Ήταν το γκολ του Κάμπελ στις καθυστερήσεις που είχε ακυρωθεί.
1: Και είναι, νομίζω ότι
2: είναι,
1: και από τις,
2: πολλά, είναι πολλά.
1: Και είναι και από τις λίγες φορές που οι Βρετανοί έχουν κατορθώσει να φτάσουν ένα βήμα πριν τον τελικό παγκοσμίου κυπέλου.
2: Για 12 στα 13 γκολ είναι από Κέιν και Μπέλιγχαμ.
1: Λοιπόν, επειδή εδώ σε αυτή την εκπομπή τα παντελόνια μας τα φοράμε, εγώ θα τολμήσω.
0: Αυτή δεν είναι πολιτικό σορθή κουβέντα, Μπάμπη.
1: Ωραία, τα σορτσάκια μας τα ποδοσφαιρικά τα φοράμε. Λοιπόν, εγώ θα τολμήσω να σας πω ποιο θα είναι το δίδυμο του τελικού. Εγώ θέλω την Αργεντινή να το κατακτήσει, ένα το κρατούμενο, αλλά στον τελικό βλέπω Γαλλία-Αγγλία. Και θεωρώ ότι ενδεχομένως να είναι, ενώ οι Γάλλοι είναι καλύτεροι από τους Βρετανούς, νομίζω ότι είναι η χρονιά της Μεγάλης Βρετανίας να επιστρέψει.
0: Σοβαρά.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Εγώ νομίζω ότι όλοι στοιχηματίζουν για Γαλλία-Αργεντινή τελικό. Αλλά...
1: Όχι, εγώ είμαι βέβαιος ότι θα περάσουν οι Βρετανοί.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ισπανίας έκανε μια δήλωση αντίστοιχη του Παραγουανού, λέγοντας ότι η Γαλλία αποτελείται από μη Γάλλους παίκτες.
1: Ναι, και προκάλεσε αντιδράσεις και αυτός.
2: Ναι,
1: okay.
2: Και έχει γίνει ένας χαμός με αυτό. Λοιπόν, να πούμε αύριο γι' αυτό. Να πούμε επίσης, επειδή λογικά αναλωθήκαμε στο μπάσκετ, ότι απόψε έχει ο Τάχα Άλλη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, ο Εξτρέμ, που είχε γλεντήσει τους παίκτες του ΠΑΟΚ στο ΠΑΟΚ, μάλλον δεν ήταν Μπάμπη.
1: Ναι.
2: Του είχε γλεντήσει όλη την πλευρά, την αριστερή είχε πάρει.
1: Ο οποίος δεν είναι γνήσιος Άλλη, είναι Τάχα Άλλη. Έτσι.
2: Ναι, Τάχα Άλλη. Τάχα μου, Τάχα. Τάχα μου. Καλώς παίξει, δεν μου είχε αρέσει και το παιχνίδι.
1: Ναι, και εμένα δεν μου είχε αρέσει.
2: Εντάξει.
1: Εκ του αποτελέσματος, ναι.
2: Καλώς παίξει, εντάξει. Ο Μπαπτή Σάντα Μαρία είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη, ο Γάλλος μέσος, ο οποίος έχει συμφωνήσει για διαιτές συμβόλαιο. Η άλλα είναι, ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιακουμάκη. Ο Παναθηναϊκός αποκτά τον Βίκτορ Κρίστανσεν από τον Δανό, από τη Λέστερ, και καλύπτει το συμβόλαιό του 2,3 εκατομμύρια ευρώ, 23χρονος αριστερός μπακ. Ο Γιάννη Ξίνερ κατέξει το Γουίμπετον για δεύτερη συνεχόμενη φορά, 4,2 εκατομμύρια δολάρια. θα εισπράξει.
0: Είχε προηγηθεί, ο Σβέρεφ με ένα 0 και έκανε ανατροπή ο Σίνερ.
2: Άστρο, Νίκο, κάνε μια ανάλυση τώρα από το τένις. Τώρα έχουμε χίλια πράγματα που είμαστε με το τένις τώρα.
0: Σε παρακαλώ, κοίταξε. Θα σ' αρχίσω στα καρφιά, έτσι στους άσους και δεν θα γλιτώνεις μετά. Γιατί από την καυτή, κοίταξε, πολλοί έχουν γλιτώσει από άλλα, αλλά από την καυτή ρακέτα του Λαδιανού λίγοι γλίτωσαν.
2: Είσαι από αυτούς τους κουραστικούς της παραλίας. Τάκα, τάκα, τάκα, τάκα.
0: Εμείς δεν είμαστε του τάκα, τάκα, κύριε. Εμείς είμαστε του ατάκα και επιτόπου.
1: Λοιπόν,
0: προχώρα τώρα, προχώρα.
1: Πήρε πότο, ξεκάθαρα.
2: Λοιπόν, λέω απλά ότι Ντόγλου καλύτερη επίδοση της χρονιάς 861 στο Diamond League του Μονακό.
0: Πάλι έκλαιγε όμως, γιατί δεν έσπασε πάλι το ρεκόρ.
2: Εντάξει, εντάξει. Η Μπάρτσα ιτήθηκε η Μπαρτσελόνα στο ποδόσφαιρο δάνειο 210 εκατομμυρίων ευρώ για να μπορέσει να κάνει τρεις μεταγραφές, Αντεμέγι, Άλβαρες και Ζωάο Κανσέλο.
0: Εδώ δεν μπορούν να πάρουν άνθρωποι για να πάρουν ένα σπιτάκι δάνειο και η Μπαρτσελόνα δανείζεται για να πάρει τρεις παίκτες. Αυτά είναι κοινωνική αναλγησία, κοινωνική ανισότητα, κοινωνική αδικία, κυρίες και κύριοι.
1: Για να
2: κλείσω την παρουσία. Γενικά. Και σε ομάδες γίνονταν δάνεια.
1: Και ο Ντιέγκο Φορλάν, αφού είμαστε στο ποδόσφαιρο, αναλαμβάνει την εθνική Ουρουγουάη, έτσι.
0: Επιτέλους. Ο βασιλιάς στο θρόνο.
2: Και κάτι τελευταίο, ο Ινφαντίνο ανακοίνωσε τη σκέψη του για την αύξηση των ομάδων στο Μουντιάλ σε 64.
1: Έλα,
0: καλά, εντάξει. Τι είναι αυτό τώρα, εντάξει.
2: Θα κάνει 64 οι ομάδες, μπάσκετ και δούμε για την Ελλάδα.
1: Ωραία. Εγώ ξέρετε τι θα σας πω. Να σημειώσουμε σε κυκλάκι τις ομάδες οι οποίες έχουν προχωρήσει και έχουν φτάσει τώρα μέχρι τα ημιτελικά, τους ποδοσφαιριστές των. Στις ομάδες τους πώς θα μπορέσουν να βγάλουν τη χρονιά φέτος.
0: 64, ας γίνει 194, να είναι όλα τα κράτη-έθνη του ΟΗΕ, ας πούμε, στο Μουντιάλ. Τώρα είμαστε σοβαροί. Σε παρακαλώ, Αγγελική Μπρέλου, μας βάλε μας ένα τραγούδι να τελειώσουμε. Γιατί,
1: για να αποχαιρετήσουμε έτσι τον Βασίλη.
2: Να είστε καλά, παιδιά, καλημέρα.
1: Γεια σου, ρε Βασίλη, χαρήκαμε πολύ που επέστρεψες.
0: Γεια σου,
1: ρε Πάπη. Ποιο κομμάτι έχεις δώσει, Νίκο μου?
0: Πάμε. Δεν έχει δώσει. Να. Μας έβαλε κάποιο εδώ πέρα. Όχι, όχι αυτό πάτω να το κρατήσουμε για αύριο. Αυτό εδώ κάτι τζάμπα θα καεί. Βάλε ένα pretty woman.
1: Μου κάνετε σαν κάτι πρόβες που ξεκινάει από Ζουξής και παίζει και του λέω όχι, πάμε με το επόμενο και το παίρνει πίσω.
0: Είμαστε πρόβες εδώ. Λοιπόν, pretty woman.
1: Pretty woman.
0: Ευχαριστούμε Αγγελική Μπρέλο, ευχαριστούμε Σοφία Σακαλή.
1: Ευχαριστούμε όλους εσάς τους φίλους και τις φίλες που συντονιστήκατε και σήμερα με τον 102 για να μας ακούσετε.
0: Ευχαριστούμε το Θεό που μας κράτησε ξύπνιους άλλο ένα τρίωρο.
1: Και καλώς εγώ των πραγμάτων. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 6. Μην ξεχνάτε, πορτοκαλί συναγερμό σήμερα Θεσσαλονίκη, Πέλα και Κιλκής. Προσέχετε, μην καούμε από τις φωτιές.

πολίτες και τους επισκέπτες. Αυτή την εβδομάδα, όπως διαβεβαίωσε η ΕΤΑΔ στο Δήμο Καβάλας, θα υπογράψουν τη σύμβαση παραχώρησης και από εκεί και πέρα μπορεί ο Δήμος Καβάλας να ξεκινήσει τις εργασίες που πρέπει να γίνουν στο δικό του κομμάτι. Τις εγκαταστάσεις της 21ης ΕΜΟΔΕ, οι οποίες βρίσκονται στο Κοκκινόχωμα, θα επισκεφθεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλα Θεόδωρο Μαρκόπουλο. Θα τελεστεί αγιασμός των νέων εγκαταστάσεων της υπηρεσίας, ενώ στη 1:30 στη Νέα Ηρακλίτσα ο κύριος Τοψίδης θα συνυπογράψει με τον ανάδοχο τη σύμβαση για την υλοποίηση του έργου Ισόπεδη Κόμβη επί της 10ης Επαρχιακής Οδού, το οποίο θα αναβαθμίσει την περιοχή, θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής και θα συμβάλλει στην αποτροπή ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Σε ρυθμού θερινών εκπτώσεων εισέρχεται η αγορά της Καβάλας από σήμερα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αγοράσουν τα προϊόντα που επιθυμούν σε χαμηλότερες τιμές, αλλά και στα τοπικά καταστήματα να ενισχύσουν τα ταμεία τους. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας Γιάννης Κελγιώργης, σε δηλώσεις του, υπογράμμισε ότι η εκπτωτική περίοδος πάντα γεννά ελπίδες για τόνωση της αγοράς της Καβάλας, καθώς συμπίπτει με δύο πολύ δυνατούς μήνες για την περιοχή, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Πρόσκληση στους τοπικούς επιχειρηματίες για τη συμμετοχή τους στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο, απίθυνε το Επιμελητήριο Καβάλας με ανακοίνωσή του. Ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Μάκης Καφετζής υπογράμμισε ότι το Επιμελητήριο αποδέχθηκε την πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων για να συμμετάσχει σε χώρο όπου θα φιλοξενηθούν όσες επιχειρήσεις το επιθυμούν για να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο συμμετοχής μέχρι αύριο, 3η 14 Ιουλίου. Αισθητά μειωμένη είναι η επιβατική κίνηση στα ταξί της Καβάλας αυτό το διάστημα, γεγονός που προβληματίζει τους επαγγελματίες. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Γεωροτάξη Γεράσιμος Τερλάκης υπογράμμισε ότι η επιβατική κίνηση δεν είναι όπως την περίμεναν, αλλά με όσα συμβαίνουν με τις πολεμικές αναφλέξεις επηρεάζεται και η οικονομία της περιοχής μας. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τουρίστες είναι περιορισμένοι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ενώ παρατηρούν ότι έχουν γίνει παραθεριστές, έχοντας μια εξοχική κατοικία στην περιοχή. Οι Τούρκοι κάνουν τη διαφορά, όπως και οι Ρουμάνοι, οι οποίοι θέλουν καλύτερη ποιότητα στις παροχές, οπότε θα δαπανίσουν κάτι επιπλέον. Ανοιχτή πρόσκληση σε νέους και νέες που επιθυμούν να ζήσουν τη μαγεία του κινηματογράφου από κοντά και να προσφέρουν ως εθελοντές, απευθύνει το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη φετινή διοργάνωση. Η κορυφαία κινηματογραφική διοργάνωση μικρού μήκους στην Ελλάδα και μία από τις σημαντικότερες και πιο αναγνωρίσιμες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπληρώνει φέτος 49 χρόνια δημιουργικής πορείας και θα πραγματοποιηθεί 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Για να γίνει κάποιος μέλος της εθελοντικής ομάδας του 49ου Φεστιβάλ, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, να έχει γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας και να διαθέτει βασικές γνώσεις και άνεση στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ψηφιακά μέχρι 31 Ιουλίου. Άνοιξαν τις πύλες τους οι κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου του Δήμου Παγκαίου, οι οποίες θα φιλοξενήσουν παιδιά από 6 έως 16 ετών, καπείς, συλλόγους καρκινοπαθών αλλά και αμαία ανά δεκαήμερο. Η πρόεδρος των κατασκηνώσεων, Μυρσίνη Χρυσαφούδη, υπογράμμισε ότι είναι όλοι επιποδός και προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο για τους μικρούς αλλά και μεγάλους φίλους που φιλοξενούν στις εγκαταστάσεις τους. Σύμφωνα με την ίδια, στόχος τους είναι να μείνουν οι διακοπές αξέχαστες σε όλους τους φιλοξενούμενους. Ο καιρός με ηλιοφάνεια αλλά και ασθενείς βροχοπτώσεις θα κυλήσει σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη θερμοκρασία σε Καβάλα και Δράμα ανακυμαίνεται από 26 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια αναμένεται για αύριο στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Καλημέρα.
1: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
1: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
1: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
1: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα Δευτέρα, 13 Ιουλίου και εμείς εδώ με την πρωινή μας διαδρομή. Μάκης Μητάκος, τεχνική επιμέλεια του ήχου, σε εξαιρετικά στην επιμέλεια της εκπομπής και 251-024-2549 για όσους θέλουν να έχουν έτσι μια επικοινωνία μαζί μας. Ξεκινάμε την ημέρα μας με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Ανέστη Δημητριάδη, να μας μεταφέρει λίγο την εικόνα, την τρέχουσα, καθώς έχουν σηκώσει τα μανίκια και είναι και εδώ και στη γειτονιά μας κιόλας. Κύριε Δημητριάδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Κύριε Ζεστά, καλημέρα στην καβάλα μας, καλή εβδομάδα και καλή δύναμη σε όλους.
0: Για δώστε μας λίγο μια εικόνα.
1: Κοιτάξτε, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, θα έλεγα, στο πικ της αντιπυρικής περίοδου. Οι προσπάθειες της υπηρεσίας είναι να κάνουμε το ανθρώπινο δυνατό έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποσοβήσουμε οποιοδήποτε κίνδυνο μπορεί να μας φέρει κάτι κακό στο Δήμο Καβάλας. Τα συνεργεία είναι συνέχεια έξω, κατόπιν προγραμματισμού. Κυρίως ξεκινάμε από τα σημεία που εφάπτεται το δάσος με την πόλη της Καβάλας, θα καταφέρνει αρκετά. Έχουν γίνει ήδη αρκετές κινήσεις και το προηγούμενο διάστημα, αλλά τώρα εντατικοποιούνται κατά μεγάλο βαθμό. Και ταυτόχρονα έχουμε στο μυαλό μας και την φύλαξη των δύο ασυλίων, θα έλεγα, τόσο της Παναγούδας όσο και κάτω της Αγίας Βαρβάς των 500, έστω να τα φυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού. Σε δεύτερη φάση βεβαίως κατεβαίνουμε και μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε μέσα στην πόλη, στα σημεία που τα χόρτα φέτος λόγω βροχής έχουν γίνει, θα έλεγα, ψηλότερα από τους ανθρώπους. Κοιτάμε όπου είναι κάτι το επίγον να γίνεται άμεσα την ίδια στιγμή και όλα τα υπόλοιπα να γίνει ένας προγραμματισμός, έτσι ώστε θέλουμε να ελπίζουμε ότι μέσα στο επόμενο 15ήμερο θα έχουμε φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό ικανοποιητικό σημείο.
0: Μάλιστα, σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, επιχειρείτε εδώ στο δασάκι της Παναγούδας, έτσι?
1: Σήμερα υπάρχει μια κίνηση εκεί στο δασάκι της Παναγούδας, στον εξωτερικό χώρο και από την κάτω μεριά αλλά και από πάνω. Ταυτόχρονα όμως, σε όλα τα συνεργεία που υπάρχουν, στους διάφορους τομείς της πόλης μέσα, δουλεύουν από το πρωί και τώρα γίνεται μια επιθεώρηση για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Ταυτόχρονα και τα τηλέφωνα που έχουμε από συνδημότες μας που έχουν το πρόβλημά τους στο δικό τους, στη σιδιά τους, στην πόρτα, στο δικό τους το σκαλάκι, πάμε κατευθείαν και επί τόπου για να δούμε πραγματικά τι είναι αξιολόγηση των ετοιμάτων και αφού γίνει η αξιολόγηση αυτή, μπαίνει στο πρόγραμμα έτσι ώστε να γίνει ταυτόχρονα όποια συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των πολιτών.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλή σας συνέχεια. Καλή δύναμη.
0: Καλή δύναμη και σε εσάς. Ήταν ο κύριος Ανέστης Δημητριάδης, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Καβάλας.

0: Να πάμε τώρα στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας, στον πρόεδρό του, τον κύριο Γρανά, να μας δώσει λίγο την άποψή του αναφορικά με ένα θέμα το οποίο προέκυψε, δεδομένου ότι σαν φορέας είχαν κάνει αίτηση προς την περιφέρεια, στον περιφερειάρχη, τον κύριο Τοψίδη, για να στηρίξει οικονομικά το ΔΥΠΕΘΕ και το Φεστιβάλ Φιλίππων. Αντίθετα, ο κύριος Μαρκόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης, δήλωσε και μέσα από την εκπομπή μας ότι ουδέποτε τους έγινε κάποια έτσι νήξη, δεν τους στάλει κανένα αίτημα εγγράφος για τη στήριξη του Φεστιβάλ Φιλίππων. Κύριε Γρανά, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα και στους ακροατές σας. Λοιπόν, αυτό που προέκυψε, μάλλον δεν είχε την ενημέρωση ο κύριος Μαρκόπουλος, δεν είναι... διότι εμείς είχαμε κάνει επαφές με διάφορους φορείς πριν 2 χρόνια. Είχαμε πάει μαζί με την καλλιτεχνική διευθύντρια στο Δήμο Δράμας, είχαμε συνεννοηθεί με τον Δήμο Παγκαίου, έτσι, και με τον Δήμο της Ξάνθης για να χρηματοδοτήσουν τουλάχιστον ένα θέατρο περιφερειακό με τη δυνατότητα να κάνουμε και παραστάσεις σε άλλους χώρους εκτός από το Καβάλα, στις περιοχές τους. Mm-hmm. Πήγαμε και στον κύριο Τοψίδη, αφού είχαμε κλείσει το ραντεβού εκεί, και συζητήσαμε για την χρηματοδότηση, μετά από συνεννόηση βέβαια με τον Δήμαρχο, αφού κάναμε αυτές όλες τις επαφές. Προς τιμήν του, ο κύριος Τοψίδης ήταν ο μόνος ο οποίος ανταποκρίθηκε με ένα ποσό μικρό και με ελπίδα ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε να το αυξήσουμε και να είναι ουσιαστική η βοήθεια προς το ΔΥΠΕΘΕ Καβάλας και στην ΆΜΑ και για το Φεστιβάλ Φιλίππων. Δηλαδή είχαν γίνει επαφές. Προφανώς δεν ήταν σε γνώση του κυρίου Μαρκόπουλου, γι' αυτό και έκανε αυτή την ανακοίνωση. Να σας πω ότι δεν το αφήσαμε εμείς πραγματικά έτσι στο τύχη όλο αυτό, και θέλοντας να θέσουμε εκ νέου τις βάσεις μεταξύ μια σχέση και συνεργασίας, ώστε να μπορέσουμε να επιτελέσουμε αποτελεσματικά την επιστολή μας, που είναι βέβαια η παροχή πολιτιστικών δράσεων υψηλού επίπεδου στο θεσμικός φορέας θεάτρου που είμαστε για την περιφέρεια, έτσι. Γιατί είναι γνωστό ότι οι συμβάσεις που υπογράφουμε όλες είναι με το Δήμο Καβάλας, με την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού. Και συνάμα το ΔΥΠΕΘΕ. Έτσι, αυτοί οι 4 φορείς είναι οι οποίοι κρατούν και τα περιφερειακά θέατρα, αλλά και για ένα λόγο παραπάνω και το Φεστιβάλ Φιλίππων. Επομένως, έπρεπε να πάμε στην Περιφέρεια. Να πω ακόμη ότι τελευταία, πριν από καμιά δεκαριά μέρες, είχαμε μια συνάντηση, μια κλήση από την αντιπεριφερειάρχη τουρισμού της πολιτισμού της περιφέρειας για να συζητήσουμε για τα πολιτιστικά. Με την κυρία αυτή, την αντιπεριφερειάρχη πολιτισμού, ήμασταν ήδη σε επαφές εδώ και πάνω από ένα δίμηνο για όλη αυτή την ιστορία της συμμετοχής της περιφέρειας στο ΔΥΠΕΘΕ. Επομένως, σίγουρα δεν το αφήσαμε στην τύχη, ούτε ζητήσαμε κάτι το οποίο ξαφνικά μας ήρθε έτσι στο νου να το κάνουμε. Είναι όλα αυτά τα χρόνια, είμαστε σε επαφές με την περιφέρεια και φαίνεται ότι ανταποκρίνεται. Βέβαια, τώρα στο νέο σχέδιο δράσης, σίγουρα έτσι προέκυψε από τη συνάντηση αυτή των πολιτιστικών φορέων όλης της περιφέρειας στο περιφερειακό μέγαρο της Κομωτινής, ότι θα συμπεριληφθεί και αυτή η αίτηση. Θα πρέπει βέβαια να ήδη έχουμε αρχίσει να γράφουμε το αίτημα αυτό και θα το στείλουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα στην Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού. Έτσι για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ενδιαφερόμαστε πραγματικά για μια προσφορά ενός ΔΥΠΕΘΕ αντάξιο της περιφέρειάς μας, έτσι, και πολιτιστικά θα πρέπει να φτάσουμε. Γι' αυτό και θέλουμε να είναι γνωστό σε όλους ότι προσπαθούμε για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε με ασφάλεια τις δράσεις μας και με τις οποίες είμαστε διάθεση να συζητήσουμε την ανταποδοτικότητά τους και τον τρόπο που αυτό θα γίνουν περισσότερο ορατές στην περιφέρειά μας. Αυτό είναι το μότο το οποίο μας προτρέπει να κάνουμε αυτές τις επαφές.
0: Μες. Πολύ ωραία. Κύριε Γρανά, σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ που μου δώσατε τη δυνατότητα.
0: Αλίμονο. Αλίμονο. Υπάρχει άποψη και αντιάποψη. Η ενημέρωση έτσι βγαίνει. Σας ευχαριστούμε και πάλι.
1: Γεια σας, ευχαριστώ.
0: Ήταν ο κύριος Αρχέλαος Γρανάς, πρόεδρος του ΔΠΘ.

0: Συνεχίζουμε. Να πάμε τώρα στο Δικηγορικό Σύλλογο Καβάλας, στον πρόεδρο τον κύριο Γιώργο Γραμμένο, να μας ενημερώσει για μια σειρά επαφών που είχαν στην Αθήνα, σημαντικότατες επαφές. Κύριε Γραμμένο, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Αδωστά.
0: Δώστε μας
1: την, ναι. Την Πέμπτη που μας πέρασε, μαζί με την κυρία Αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, την κυρία Ζήτρου, πήγαμε στην Αθήνα, όπου είχαμε προγραμματισμένο ραντεβού με τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου, τον νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου και τον νέο εισαγγελέα, και στη συνέχεια στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου είχαμε επίσης προγραμματισμένο ραντεβού με τον υπουργό, τον κύριο Φλωρίδη. Στο Άριο Πάγο θίξαμε μαζί και με άλλους δικηγορικούς συλλόγους της περιφέρειας κάποια ζητήματα που αφορούν τις παραστάσεις των δικηγόρων στην Κομωτινή. Έχουμε ένα μεγάλο ζήτημα εκεί. Μέχρι πρότινο στην Κομωτινή, στα κακουργήματα που ο κατηγορούμενος δεν είχε δικηγόρο, διοριζόταν δικηγόροι μόνο από το Δικηγορικό Σύλλογο Κομωτινής. Εδώ και 2 μήνες με ενέργειές μας προς την προηγούμενη ηγεσία του Αρείου Πάγου το είχαμε αλλάξει αυτό, και πλέον διοριζόμαστε από όλους τους δικηγορικούς συλλόγους του εφετείου δικηγόροι σε ημέρες που καθορίζουμε και έχει ο κάθε δικηγορικός σύλλογος υπηρεσία. Αυτό κυρίως αφορά υποθέσεις κακουργημάτων που είναι αλλοδαποί οι κατηγορούμενοι. Ξέρετε ότι στην Κομωτινή και γενικά στην περιφέρειά μας έχουμε μεγάλο πρόβλημα με την ελαφροδιακίνηση των παράτυπων μεταναστών. Οπότε γεννώνται πάρα πολλά ζητήματα και υποθέσεις εκεί στο εφετείο της Κομωτινής. Αυτό μας έφερε σε μια αντιπαράθεση, είναι η αλήθεια, με τον Δικηγορικό Σύλλογο της Κομωτινής, διότι χάθηκαν κάποια κατά αυτούς και εκτιμένα. Οπότε έπρεπε να επισκεφτούμε την ηγεσία του Άριου Πάγου για να δούμε εάν έχει την ίδια άποψη με την προηγούμενη ηγεσία σχετικά με το ζήτημα αυτό. Είδαμε θετικό κλίμα ότι οι θέσεις μας, ότι και η νέα ηγεσία είναι σύμφωνη με τις θέσεις της δικές μας. Και επίσης, σας το λέω τώρα έτσι δημόσια για πρώτη φορά, θέσαμε και στον Άριο Πάγο και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης θέμα ίδρυσης μεταβατικού εφετείου στην Καβάλα. Δηλαδή οι υποθέσεις που αφορούν την Καβάλα και τη Δράμα, πάντα έχοντας τη σύμφωνη γνώμη του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, θα ζητήσουμε επίσημα με στοιχεία και με ενέργειες σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται να ιδρυθεί μεταβατικό εφετείο στην Καβάλα. Να μην το μπερδεύουμε, όχι νέο εφετείο, μεταβατικό εφετείο. Δηλαδή να εκδικάζονται υποθέσεις που αφορούν Καβάλα, Δράμα και Θάσο, η οποία Θάσος είναι και αυτή ως περιφερειακή ενότητα χωριστή. Αυτές οι υποθέσεις σήμερα στο εφετείο υπερβαίνουν το 55% των συνολικών υποθέσεων του εφετείου. Από εκεί και πέρα, στον Υπουργό Δικαιοσύνης θέσαμε τα θέματα που απασχολούν κυρίως εδώ τις ανάγκες του δικαστικού μεγάρου, της Θάσου, των υπαλλήλων, των οργανικών θέσεων κλπ. Για να μην κουράζουμε τώρα τους ακροατές, είναι ζητήματα εσωτερικής λειτουργίας, κατανομής δαπανών, κάποια χρήματα που χρειαζόμαστε για να εκτελεστούν κάποια έργα, κάποιες εκκρεμότητες που υπάρχουν. Είχαμε πολύ θετική ανταπόκριση από τον Υπουργό και έδωσε αμέσως λύση, έδωσε τις εντολές δηλαδή για να λυθούν τα συγκεκριμένα ζητήματα. Και το τελευταίο θέμα που θέσαμε και παρακαλέσαμε και πράγματι μπροστά μας επικοινώνησε ο κύριος Υπουργός με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου, είναι το αίτημα που έχουμε υποβάλει ήδη ως Δικηγορικός Σύλλογος από καιρό στο κτηματολόγιο, προκειμένου να συναυθεί σύμβαση μεταξύ της κτηματολόγιου ΑΕ και του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, ούτως ώστε να αναλάβουν δικηγόροι τη διεκπαιρέωση εκκρεμών υποθέσεων στο κτηματολόγιο, που αυτή τη στιγμή υπερβαίνουν τις 4.000 εκκρεμότητες, και να διεκπαιρέονται έτσι πολύ πιο γρήγορα υποθέσεις που αφορούν το σύνολο των συμπολιτών μας και τις συναλλαγές τους, αγορά, μεταβίβαση, δάνεια από τράπεζες και αφορούν τα ακίνητα. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης υποσχέθηκε στον Υπουργό, τον κύριο Φλωρίδη, ότι θα ενεργήσει άμεσα και θα πιέσει να μπορέσουμε να υπογράψουμε αυτή τη σύμβαση. Είμαστε σε αναμονή και αυτών των εξελίξεων.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Γραμμένος, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας.

0: συνεχίζουμε την πρωινή μας διαδρομή, να πάμε στις λαϊκές αγορές, στο Σωτήρη Ιωαννίδη, να μας δώσει λίγο την εικόνα της εποχής από πλευράς εμπορικής φυσικά. Κύριε Ιωαννίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ζουστάση, εσάς, στους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας, πώς έχει κίνηση?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά σε σχέση πάντα με την περσινή σεζόν. Θα έλεγα είμαστε τουλάχιστον 20-30, μπορεί και περισσότερο τα 100 κάτω. Δεν υπάρχει η κίνηση, ή τουλάχιστον η τουριστική κίνηση, μιας και αυτούς τους μήνες, τουλάχιστον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, έτσι κακά τα ψέματα, είμαστε σε μια πόλη τουριστική, είμαστε σε μια πανέμορφη πόλη, να τα λέμε αυτά, έτσι, να κάνουμε και λίγο το σπίτι μας που λέει έτσι, η παροιμία. Λοιπόν, αλλά δυστυχώς φέτος τα πράγματα δεν είναι καλά, δεν ξέρω για ποιο που οφείλεται αυτό, προφανώς δεν έχει επισκεφτεί τόσος ξένος κόσμος, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην πόλη μας, διότι πάντοτε όταν γίνεται έτσι υπάρχει μια καλή κίνηση ας πούμε στην πόλη, το αντιλαμβανόμαστε όχι μόνο η όλη αγορά, αλλά και εμείς η λαϊκή αγορά, βρίσκεται μέσα και στο κέντρο της πόλης, ο κόσμος βλέπει, μπαίνει μέσα, του αρέσει του κόσμου και ειδικά του ξένου κόσμου αυτό το πανηγυράκι που λέγεται ας πούμε λαϊκή αγορά και μπαίνει μέσα αναλόγως ψωνιά, ψωνίζουν, άλλοι δεν ψωνίζουν, αλλά κάνουν τη βόλτα τους, βλέπουμε ξένο κόσμο. Αυτό δεν συμβαίνει φέτος. Δεν το βλέπουμε σε μεγάλο βαθμό. Έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα φέτος για την ώρα δεν είναι καλά σε σχέση με τον τουρισμό. Άρα, εφόσον δεν είναι καλά σε σχέση με τον τουρισμό, αντιλαμβανόμαστε ότι η σεζόν αυτή φέτος δεν ξεκίνησε καλά. Όπως είπα όμως, να είμαστε λίγο αισιόδοξοι, μπορεί κάποια στιγμή να ξεκινήσει λίγο αργότερα. Τι να πω. Και να μας δώσει έτσι λίγο χαρά, έτσι ώστε να μπορέσουμε λιγάκι να ανεβάσουμε τους τζίρους μας. Όχι ότι θα σώσει την κατάσταση, αλλά θεωρώ ότι θα είναι ένα προστοζήν, ένα συν στα οικονομικά των επαγγελματιών.
0: Μάλιστα. Χθες σας είδαμε εκεί στην εκδήλωση που έγινε στα λοιπάσματα. Για πείτε μας λίγο.
1: Ναι, φυσικά πάντα κάθε φορά η διοίκηση της Λαϊκής και εγώ που ίδιος προσωπικά, βρισκόμαστε πάντα στο κοντά στο πλευρό των εργαζομένων αλλά και των επιχειρήσεων. Που εργάζονται όλος αυτός ο κόσμος. Στην προκειμένη περίπτωση, το εργοστάσιο της βιομηχανίας προσπορικών λοιπασμάτων απασχολεί εκατοντάδες εργαζομένους.
0: Έτσι.
1: Εργαζομένους που απαρτίζουν ένα μεγάλο, θα έλεγα, καταναλωτικό κοινό. Στηρίζουν οικονομικά την πόλη μας, στηρίζουν τις λαϊκές αγορές του νομού μας, μιας και δουλεύουν κόσμος εκεί από όλο τον νομό. Και τέτοιου είδους λοιπόν επεκτάσεις και αναβαθμίσεις του εργοστασίου. Ελπίζουμε να επιφέρουν και περισσότερο εργατικό δυναμικό, κάτι που θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό την πόλη μας και όχι μόνο. Είμαστε λοιπόν, είμαστε και θα είμαστε στο πλευρό τέτοιων εκδηλώσεων, τέτοιων επιχειρήσεων και τέτοιων αναβαθμίσεων των επιχειρήσεων που θα επιφέρουν εργατικό δυναμικό στην πόλη μας.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά κύριε Ζεστά.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Σωτήρης Ιωαννίδης, ο πρόεδρος του Σωματείου Μικροπολιτών Λαϊκών Αγορών Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στην βουλευτή, την κυρία Αγγελική Ρηλικάρη, να μας δώσει λίγο μια εικόνα αν υπάρχει εξέλιξη στο αίτημα της Καβάλας σε ό,τι αφορά να συνδεθεί η Καβάλα ακτοπλοϊκά με την Σαμοθράκη εκ νέου, κάτι που το θέλουν και οι φορείς της Σαμοθράκης. Κυρία Δελικάρη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές μας. Θέλησα με αυτή την επίκαιρη ερώτηση, όπως αναφέρετε, που, να αναδείξω ένα ζήτημα που αποτελεί πάγιο και διαχρονικό αίτημα των τοπικών κοινωνιών, τόσο της Καβάλας, της Θάσου, αλλά και της Σαμοθράκης κυρίως. Δηλαδή την επαναφορά της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Καβάλας-Σαμοθράκης με ενδιάμεσο σταθμό τη Θάσο. Και πρόκειται για μια σύνδεση με ιδιαίτερα αναπτυξιακή σημασία, και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι και στο Υπουργείο από το οποίο ζητάμε τη σύνδεση αυτή να επανέλθει. Η σύνδεση μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της οικονομίας, του τουρισμού, του εμπορίου, της επιχειρηματικότητας σε ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και φυσικά να ενισχύσει και την εδαφική συνοχή, να βελτιώσει τη διασύνδεση μεταξύ τριών περιοχών, έτσι που έχουν ισχυρούς και ιστορικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς δεσμούς. Το τελευταίο διάστημα, όπως αναφέρατε, ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας και ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων Σαμοθράκης ανέλαβαν μια ιδιαίτερα σημαντική κοινή πρωτοβουλία, ζητώντας την άμεση επαναλειτουργία της γραμμής. Και η πρωτοβουλία αυτή επιβεβαιώνει ότι το αίτημα δεν αφορά έναν μόνο φορέα ή μόνο μία περιοχή, αλλά εκφράζει έτσι την κοινή αναπτυξιακή ανάγκη που στηρίζεται από τις τοπικές κοινωνίες αλλά και τους παραγωγικούς φορείς. Το αίτημα δεν είναι καινούριο, αυτό πρέπει να το πούμε, έτσι έχει υποστηριχθεί επανειλημμένα μέσα από αποφάσεις και ψηφίσματα έτσι, των τοπικών φορέων. Και για όλους αυτούς τους λόγους έτσι ζητήσαμε από τον Υπουργό Ναυτιλίας να μας ενημερώσει αν προτίθεται το Υπουργείο να εξετάσει την επαναφορά της ακτοπλοϊκής γραμμής Καβάλας, Θάσος και Σαμοθράκη. Πιστεύω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε από το Υπουργείο, είτε από τον ίδιο τον Υπουργό, τον κύριο Κικίλια, είτε από τον Υφυπουργό, τον κύριο Γκίκα, απάντηση με τον θεσμικό τρόπο, δηλαδή μέσα στη Βουλή, όταν θα συζητηθεί αυτή η επίκαιρη ερώτηση σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής. Περιμένω τις επόμενες εβδομάδες. Θα ειδοποιηθούμε για το πότε θα συζητηθεί η συγκεκριμένη επίκαιρη ερώτηση. Και ελπίζουμε να είναι θετική η απάντηση, να εξεταστεί. Έχω μιλήσει προσωπικά και με τον κύριο Κελγιώργη, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, έτσι πώς θα χειριστούμε το συγκεκριμένο ζήτημα, και όπως σας είπα είναι ένα αίτημα και της Σαμοθράκης και της Καβάλας και πιστεύω και της Θάσου. Είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η διασύνδεση η οποία θα τονώσει ακόμη περισσότερο την οικονομία όλων αυτών των περιοχών που εμπλέκονται. Και έχουμε ταξιδέψει, έχουμε κάνει νομίζω πολλοί από εμάς το συγκεκριμένο δρομολόγιο, έτσι, Καβάλα-Σαμοθράκη, Σαμοθράκη-Καβάλα, και νομίζω ότι όλοι είχαμε μείνει τότε ευχαριστημένοι.
0: Λοιπόν, μένουμε σε αυτά, σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Ήταν η κυρία Αγγελική Δελικάρη, βουλευτής νόμου Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε. Ακούτε την ΕΡΤ Καβάλα και την πρωινή μας διαδρομή. 9 και 31 πρώτα λεπτά της ώρας. Να πάμε στον κύριο Γιάννη Κελγιώργη, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλα. Κύριε Κελγιώργη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας κύριε Ζεστά. Καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Έναρξη εκπτώσεων, έτσι.
1: Ακριβώς. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου, όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο, με καταστήματα έτοιμα, με πληθώρα εμπορευμάτων, με πάρα πολύ καλές τιμές, με διάθεση από τους συναδέλφους για να εξυπηρετήσουν το καταναλωτικό κενό, με σύσφυση της τουριστικής σεζόν, να το πούμε και αυτό, και ευελπιστούμε στο τέλος να έχουμε ένα θετικό πρόσημο που τόσο πολύ ανάγκη το έχει η αγορά.
0: Τώρα φαντάζομαι τα ποσοστά θα είναι πάλι πολύ μεγάλα, γιατί κάθε φορά όλο και πιο ψηλά είναι τα ποσοστά των εκπτώσεων από πλευράς των επαγγελματιών, γιατί τα πράγματα έχουν δυσκολέψει για όλους.
1: Πολύ σωστά το λέτε, επειδή ακριβώς τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ για τα εμπορικά καταστήματα και ιδιαίτερα για την ένδυση και την υπόδηση που εκπροσωπούμε εμείς. Θεωρώ ότι τα ποσοστά θα ξεκινήσουν με πολύ μεγάλο ποσοστό, ίσως και περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, γιατί οι συνάδελφοι έχουν πολύ μεγάλη έτσι, δυνατότητα αυτό το διάστημα να ξεπουλήσουν τα ρούχα της προηγούμενης σεζόν, τα καλοκαιρινά, να μην τους μείνουν στα ράφια. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο Εμπορικός Σύλλογος με την καμπάνια που κάθε χρόνο είναι προς τους καταναλωτές, να στηρίξουμε τις τοπικές επιχειρήσεις, να κάνουμε τις αγορές μας από τον τόπο μας, έτσι ώστε να ενισχυθεί και η κοινωνία μας και να βγούμε στο τέλος όλοι κερδισμένοι και στο τέλος της σεζόν να κάνουμε εκεί περίπου στα τέλη Αυγούστου να κάνουμε το Summer Shopping Night που τουλάχιστον εμπορικά στέθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία πέρσι.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Πάντως προβληματίζει αυτό το γεγονός, κύριε Κελγιώργη, και το έχετε επισημάνει και εσείς πάρα πολλές φορές, αυτή η δυσκολία που υπάρχει αγοραστική τα τελευταία 2 χρόνια τουλάχιστον.
1: Κοιτάξτε, όσο περνάνε τα χρόνια και συνεχίζεται η κρίση, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια κρίση διαρκείας στην Ελλάδα περίπου τα 17 χρόνια. Εντάξει. Το μέσο νοικοκυριό πόσα αποθέματα να έχει, κύριε Σβεστά. Όλα γύρω μας έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. Να ξεκινήσω από τις δόσεις των δανείων, να ξεκινήσω από τα ενίκια, να ξεκινήσω από τους λογαριασμούς, τα καύσιμα, τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων, στα ράφια, τα είδη πρώτης ανάγκης. Όλα αυτά στερούν χρήματα από τα μη απαραίτητα. Και τι είναι μη απαραίτητο σήμερα? Είναι το ρούχο, το παπούτσι που περπατούσε κάποιος στην Ομόνοια τα προηγούμενα χρόνια, έβλεπε κάτι πολύ ωραίο και του άρεσε στη βιτρίνα, έμπαινε μέσα να το αποκτήσει. Τώρα μπαίνει να το ψωνίσει μόνο όταν έχει μια πολύ δελεαστική τιμή, γι' αυτό επισημαίνουμε τη σημασία των εκπτώσεων και από εκεί και πέρα όταν το έχει πραγματικά ανάγκη. Αν έχεις να πας σε ένα γάμο και χρειάζεσαι ένα ζευγάρι μαύρο παπούτσια, θα μπεις να πάρεις ένα ζευγάρι μαύρο παπούτσια. Αλλιώς δεν προχωράει ο κόσμος γιατί πολύ απλά δεν του φτάνουν τα χρήματα. Η κατάσταση είναι αυτή που είναι, την επισημαίνουμε, την ξαναεπισημαίνουμε. Βλέπουμε ότι γίνονται συσκέψεις επί συσκέψεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης, μία με τα σούπερ μάρκετ να υπάρχει μείωση των τιμών. Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι πάμε στο σούπερ μάρκετ ή πάμε στο να πάρουμε 5 βασικά πράγματα και για πότε έφυγε το 50-ρικο χωρίς το καταλάβουμε, που κάποτε έπαιρνε σακούλες με τα ίδια χρήματα.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, καλή επιτυχία κύριε Κελγιώργη.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κελγιώργης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας.

0: Για μας ο σκακιστικός όμιλος Καβάλας είναι πρωταθλητής ασχέτως αν στέφθηκε από σκάνζα, να το πω έτσι λαϊκά, η ομάδα του Παναθηναϊκού που ισοβάθμισε με την ομάδα της Καβάλας. Κύριε Αποστολακάκη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλή σας μέρα κύριε Ζωστά. Να είστε καλά.
0: Δώστε μας μια εικόνα για αυτό το θέμα.
1: Στην Πάτρα από 4 έως 10 Ιουλίου έγινε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκάκι Αλφα Εθνικής με τη συμμετοχή 34 ομάδων. Από την πόλη μας ο Σκακιστικός Όμιλος Καβάλας πήρε μέλος και το πνεύμαθλο. Ο Σκακιστικός Όμιλος Καβάλας, όπως ξέρετε, είναι ο πολυνίκης του θεσμού, έχει τα περισσότερα πρωταθλήματα, με 7 πρωταθλήματα και 9 κύπελα. Και φέτος δώσαμε τη μάχη όπως κάθε χρονιά, ας πούμε, για το πρωτάθλημα. Είχαμε έναν ισχυρό αντίπαλο, την ομάδα του Παναθηναϊκού, που κάποιοι ενεργοποίησαν το σκακιστικό τμήμα του ομίλου, δίνοντας πολλά λεφτά σε μεταγραφές. Ουσιαστικά είναι μια ομάδα η οποία έγινε με μεταγραφές παικτών, όχι από παίκτες, ας πούμε, που προερχόταν από ακαδημίες του Παναθηναϊκού κλπ. Και έκανα μια πολύ πολύ ισχυρή ομάδα με παίκτες εθνικής ομάδας κλπ. Η αξία του σκακιστικού ομίλου φάνηκε, ας πούμε, και απέναντι σε αυτή τη συγκυρία, ας πούμε. Στο μεταξύ μας μάτς έληξε ισόπαλο 5-5 και είχαμε πολλές τύχες για να κερδίσουμε. Και στην τελική βαθμολογία τερματίσαν οι δύο ομάδες μαζί με 6 νίκες και μια ισοπαλία. Μετά στο σκάκι υπάρχουν τα κριτήρια αύξησης της ισοβαθμίας που έχει να κάνει με το τι έκανες με τους υπόλοιπους αντιπάλους που έπαιξες. Και για ελάχιστα, όταν λέω ελάχιστα, πραγματικά ελάχιστα, χάσαμε το πρωτάθλημα δηλαδή μέσα από τα χέρια μας. Και γενικά μένουμε με την ικανοποίηση ότι κάναμε μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια τα παιδιά, αλλά και την απογοήτευση ότι φτάσαμε στην πηγή και δεν έπιαμε νερό, όπως καταλαβαίνετε.
0: Έτσι λογικό είναι. Τώρα, έχουμε μπροστά μας το Open όμως.
1: Ναι, σε 27 Ιουλίου αρχίζει το Open, το Διεθνές Σκακιστικό, 35ο είναι φέτος, Διεθνές Σκακιστικό του Νάτης Καβάλας Βασίλης Θεοδωρίδης. Το διοργανώνουμε και φέτος στη Μεγάλη Λέσχη, φέτος και στο ξενοδοχείο Οκεανής. Περιμένουμε περίπου 500 σκακιστές. Το ρεκόρ φέτος δεν είναι ρεκόρ συμμετοχών, γιατί πέρσι είχαμε φτάσει στις 600 συμμετοχές και είχαμε κάνει το μεγαλύτερο τουρνουά που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Αλλά το ρεκόρ φέτος είναι ότι οι συμμετοχές ξεπερνάνε τις 47 χώρες. Δηλαδή έχουμε σκακιστές από περισσότερες από 47 χώρες. Από όπου μπορείτε να φανταστείτε, έρχονται από Νέα Ζηλανδία, από Αυστραλία, από Χιλία, από Κολομβία. Γενικά έχουμε μια ποικιλότητα στις συμμετοχές φέτος.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό το τουρνουά δημιουργεί μόνο θετικά για την πόλη, γιατί έρχονται, δεν είναι μόνο αυτοί οι 500 αθλητές που θα έρθουν, είναι
0: φυσικά
1: με τις οικογένειές τους, με προπονητές οι οποίοι μένουν στην Καβάλα, διαμένουν στην Καβάλα, τρώνε, βγαίνουν έξω, αγοράζουν, ψωνίζουν κλπ. Και βοηθάει και την οικονομία της πόλης. Και όπως είπαμε πολλές φορές, είναι μια μεγάλη συνεισφορά του σκακιστικού ομίλου Καβάλας και στην οικονομία της πόλης και στη διαφήμιση της πόλης, γιατί 50 παρτίδες μεταδίδονται σε όλο τον κόσμο και παρακολουθεί όλος ο σκακιστικός κόσμος το τουρνουά της Καβάλας, γνωρίζει την Καβάλα, πού βρίσκεται και λοιπά, τις ομορφιές της, γιατί προβάλλουμε όλα και τα αξιοθέατα. Έχουμε προγραμματίσει εκδρομές σε εινοποιία, beach party, δηλαδή θέλουμε να το κάνουμε ένα πολυπολιτιστικό, εκδρομή στους Φιλίππους. Γενικά προσπαθούμε το τουρνουά να το αναβαθμίσουμε κάθε χρόνο, να προσθέσουμε κάτι περισσότερο και να το κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερο.
0: Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Ζωστά. Να είστε καλά, καλή
0: μέρα. Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν ο κύριος Χριστόφορος Αποστολακάκης, ο πρόεδρος του σκακιστικού ομίλου Καβάλας.

0: συνέχεια με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Τσιλικάκη, αντιδήμαρχο καθαριότητας, να μας ενημερώσει λίγο τι γίνεται με την υπηρεσία τους. Έχουμε φτάσει στην καρδιά του καλοκαιριού, πολλές οι απαιτήσεις, τρέχουν και δεν φτάνουν οι άνθρωποι στην υπηρεσία. Κύριε Τσιλικάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροάτες.
0: Ενημερώστε μας λίγο.
1: Εντάξει, ο αγώνας είναι καθημερινός, είπαμε, το μενού είναι δυναμική πολύ, η υπηρεσία αλλάζει. Ένας συμπολίτης μας βγάζει, παράδειγμα, έτσι, βγάζει στην 7η την Παρασκευή το βράδυ το νοικοκυριό του για μετακόμιση, για ανακαίνιση και η υπηρεσία αυτό δυστυχώς αμαυρώνει όλη την εικόνα. Είπαμε ότι χωρίς τη βοήθεια των συμπολιτών δεν μπορεί κανείς δήμος, πιστεύω, με την υποστελέχωση που υπάρχει και τις δυνατότητες που υπάρχει ο κάθε δήμος να είναι να ανταποκριθεί, μόνο με τη βοήθεια των συμπολιτών να ενημερώνουν, δεν ζητάμε να μην το κάνουν, να ενημερώνουν και να, η υπηρεσία να κατευθύνει το πότε να βγαίνουν τα ογκώδη. Ο όγκος των σκουπιδιών σχεδόν έχει διπλασιαστεί. Είπαμε ότι μαζεύουμε πάνω από 100 τόνους σκουπίδια καθημερινώς. Στο παλιό έχουμε πάρα πολύ μεγάλο όγκο, καθημερινά 2 απορριμματοφόρα. Να φανταστείτε μόνο τον κεντρικό δρόμο 2 απορριμματοφόρα για να μαζέψουν τα σκουπίδια. Καταλαβαίνετε γιατί όγκο σκουπιδιών μιλάμε. Προσπαθεί, η υπηρεσία προσπαθεί. Ετοιμαζόμαστε να φύγουν οι μελέτες για να παραλυθούν τα καινούργια τα απορριμματοφόρα. Περιμένουμε τον ιδιώτη να έρθει η σύμβαση από την Αθήνα να αναλάβει το δικό του κομμάτι. Είχαμε μια καθυστέρηση εκεί που δεν οφειλόταν όμως εμάς. Γενικότερα προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό.
0: Μάλιστα. Εκείνες τις προσλήψεις που είχατε στο μυαλό, σε 2 δόσεις τις κάνατε, την ολοκληρώσατε, την διαδικασία?
1: Εκείνη η διαδικασία έχει γίνει. Έχουν έρθει 35 άτομα. Φυσικά από τότε έχουν παραιτηθεί γύρω στα 7-8. Αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές. Όμως ακόμα και αυτό εδώ είναι μια διαδικασία η οποία προσπαθούμε με το διοικητικό κομμάτι, με τον κύριο Λεμονίδη, να το διαχειριστούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Γιατί ξέρετε, για να έρθει ο επόμενος πρέπει να πάει ο άλλος να παραιτηθεί, να ενημερωθεί ο επόμενος. Έχει μια διαδικασία. Προσπαθούμε να το κάνουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραιότατα. Να μείνουμε σε αυτά. Να ρωτήσω λίγο και το άλλο. Με το καθάρισμα των κάδων τι γίνεται?
1: Το καθάρισμα των κάδων υπάρχει πρόγραμμα εβδομαδιαίο. Γίνεται, ναι, κανονικά το πλήσιμο. Το πλήσιμο των κάδων υπάρχει πρόγραμμα εβδομαδιαίο. Λειτουργεί κανονικά αυτό.
0: Μέσα. Ωραίότατα.
1: Εγώ ήθελα να αναφερθώ και στο άλλο κομμάτι
0: της
1: αρμοδιότητάς μου, των ακτών. Προσπαθούμε να έχουμε όσο γίνεται πιο καθαρά τις ακτές μας. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Σήμερα θα γίνει και μια παρουσίαση εδώ κάτω στο Περιγιάλι, στο πρώτο κατσίκι, το καινούριο C-Track του Δήμου και με όδευση τυφλών στις 11.30 ώρα. Θα είναι και ο Δήμαρχος εκεί να παρουσιάσουμε στον κόσμο. Έχουμε αυτή τη στιγμή, ο Δήμος δουλεύει 3 C-Track, ένα στην Καρβάλη, ένα στο Περιγιάλι εκεί στο πρώτο κατσίκι και ένα στην Καλαμίτσα. Στόχος μας είναι να μπορέσουμε να βάλουμε ένα ακόμα στις λάστρες στο παλιό, έτσι ώστε να κάνουμε όσο δυνατόν καλύτερη την πρόσβαση των ανθρώπων με τα κινητικά προβλήματα, είτε με προβλήματα όρασης, για να κάνουν και αυτοί το αυτονόητο, το μπάνι τους, δηλαδή το καλοκαιρινό.
0: Ωραιότατα. Μένουμε σε αυτά. Καλή συνέχεια, κύριε
1: Τσιλικάκη. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Χρήστος Τσιλικάκης, αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Καβάλας.

0: Να ολοκληρώσουμε με το Μουσείο των Κέρινων Νομιμάτων στα Κηπιά, που όσοι δεν το έχετε επισκεφτεί πραγματικά χάνετε πάρα πολλά. Είναι ένα στολίδι για τον νομό Καβάλας για όλη τη χώρα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Θόδωρο Κοκκινίδη, τον ιδρυτή του, να μας δώσει λίγο μια εικόνα τι γίνεται με τις δημιουργίες, εάν είναι σε φάση δημιουργίας νέου κέρινου ομοιώματος. Κύριε Κοκκινίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Σας ακούμε.
1: Νέα προσθήκη στο μουσείο, όπως τα αναφέρατε και πιο πριν, περί δημιουργίας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, το κέρινο ομοίωμα του Κριστιάνο Ρονάλντο, από τον Δεκέμβρη περίπου, τέλη Δεκεμβρίου ξεκίνησα να το δουλεύω, οπότε πλέον ολοκληρώθηκε και μπήκε από χθες στο μουσείο. Θα βγει επίσημα πια και έτσι στο διαδίκτυο, σήμερα ή αύριο θα ανέβει και στο διαδίκτυο, για όσους δεν έχουν επισκεφθεί και ίσως δεν θα μπορέσουν να επισκεφθούν για κάποιους λόγους που μπορεί να είναι μακριά. Και έτσι λοιπόν ο κόσμος ήδη είδε ένα ενθουσιασμό και από πριν ακόμα στο εργαστήριο, όταν έβλεπα τους επισκέπτες που τους έφερνα στο εργαστήριο για να δουν το γλυπτό του Ρονάλντο, πόσο δε από τα μικρά παιδιά που παρακολουθούν ποδόσφαιρο και είναι ιδάλματα για τα πτυρίκια, οι αθλητές. Οπότε λοιπόν αυτό είναι το πιο πρόσφατο δημιούργημα που πήρε τη θέση του στο μουσείο.
0: Πολύ ωραία. Πώς πάει η επισκεψιμότητα?
1: Κανονικά, δυναμικά. Ο κόσμος έχει αγκαλιάσει το εγχείρημα εξ αρχής, που ξεκίνησε να επίσταται το μουσείο. Χρόνο με το χρόνο είναι πιο αυξημένη η επισκεψιμότητα. Τα εμπόδια βέβαια που υπάρχουν και επηρεάζουν όλη την κοινωνία, επηρεάζουν και μας σαφώς, όπως το χειμώνα, ο πόλεμος που ξέσπασε και όταν υπήρχαν των αγροτών οι κινητοποιήσεις, όλα αυτά επηρέασαν. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος εξακολουθεί να επισκέπτεται και είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό, γιατί είναι και για μένα κινητήριος δύναμη να μπορώ να συνεχίζω να υπάρχω καλλιτεχνικά και να φιλοτεχνώ.
0: Μάλιστα. Πάντως είναι δύσκολα τα πράγματα και το άλλο που το διαπιστώσαμε και εμείς όταν ήρθαμε, χρειάζεται επιπλέον χώρο. Είναι τρομερό αυτό που κάνετε, είναι άθλος.
1: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Ο χώρος πιέζει, περιορίζει. Νομίζω ότι είμαι σε μια περίοδο κομβική πλέον για το θέμα του χώρου. Θα δούμε αν θα γίνουν κάποια βήματα. Στόχος είναι σίγουρα να γίνουν κάποια πράγματα, είτε επέκταση είτε μεταφορά στο μουσείο. Θα το δούμε όμως αυτό. Θα δείξει ο χρόνος και νομίζω και θα φανεί στους επόμενους μήνες. Ένα βήμα τη φορά, όπως λέω.
0: Νομίζω είχατε κάνει και κάποια συζήτηση με τον δήμαρχο εκεί του Παγκαίου.
1: Σωστά. Έχει γίνει μια κουβέντα για να φιλοξενηθεί το μουσείο στο κτίριο της Λέσχης Αξιωματικών. Είναι κάτι που πολύ έτσι θερμά υπάρχει και από τις δύο πλευρές. Θα δούμε αν θα εν τέλει τελεσφορήσει αυτό και αν θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Πάντως σίγουρα είναι ότι είναι σε πολύ θετικό κλίμα όλη η κουβέντα. Και είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό και απέναντι στον Δήμαρχο, αλλά και στην τοπική κοινωνία που το ζητάει ούτως ή άλλως να μεταφερθεί εκεί το μουσείο.
0: Λογικό είναι. Μα είναι ένα στολίδι. Δεν το λέω επειδή έτσι έχω μια συμπάθεια στο χώρο ή σε εσάς ή οτιδήποτε. Είναι εκπληκτικό μουσείο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ είμαι έτσι πολύ χαρούμενος που βλέπω τα μάτια των επισκεπτών να λάμπουν όταν βλέπουν τα δημιουργήματα. Γιατί είναι αυτό που ήθελα και εγώ να δώσω, να φαίνεται κάτι σαν αλλάζεις για λίγο, να πηγαίνεις σε έναν άλλο κόσμο. Η καθημερινότητα είναι δύσκολη για τους περισσότερους μας, οπότε είναι σαν να μπαίνεις σε έναν χώρο που είναι λίγο έτσι ένα παραμύθι αυτό, που ζει κανείς το μισάωρο που βρίσκεται εδώ, να χαρεί, να δει χρώματα, δημιουργίες, προσωπικότητες που αγαπάει, ιστορικές προσωπικότητες και να φωτογραφηθεί δίπλα σε αυτά τα έργα.
0: Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι καλό καλοκαίρι, με υγεία για όλους.
0: Υγεία και σε εσάς. Ήταν ο κύριος Θεόδωρος Κοκκινίδης, ο ιδρυτής του Μουσείου των Κέρινων Ομοιωμάτων στα Κηπιά. Εκπληκτικό το μουσείο, εκπληκτικά αυτά τα κέρινα ομοιώματα. Σας προκαλούμε και σας παρακαλούμε ταυτόχρονα να επισκεφτείτε το μουσείο και να δείτε για του λόγου το αληθές. Εδώ ολοκληρώσαμε σε ό,τι αφορά τις επαφές μας για σήμερα. Χτες να σας πούμε ότι έγιναν τα θυρανίξια του παρεκκλησίου του οσίου του Παΐσιου, του Αγιορείτη, στο χώρο του εργοστασίου των λιπασμάτων στην Καβάλα, στη Νέα Καρβάλη. Πάρα πολλοί κόσμος. Μάλιστα, το παρόν το έδωσε και ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, κύριος Ιερώνυμος. Ήταν μια πολύ όμορφη εκδήλωση με πάρα πολύ κόσμο. Δυστυχώς τα χάλασε ο καιρός στο τέλος, κατά τη διάρκεια του γεύματος. Αλλά τουλάχιστον η όλη τελετή έγινε ομαλά χωρίς κανένα πρόβλημα. Μεγάλη ικανοποίηση και για τους εργαζόμενους που έδωσαν το παρόν τους εκεί, και πραγματικά αυτό δείχνει και δίνει κάποια μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ ολοκληρώσαμε για σήμερα την πρωινή μας διαδρομή. Ήμασταν κοντά σας από τις 9 το πρωί μέχρι και τώρα. Σε λίγα λεπτά, στις 10, θα έχουμε μια σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τους συναδέλφους, τη Ρένα την Πανταζόγλου και τον Κώστα το Λουκούμι. Από όλους εμάς, ευχές για καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας. Κοντά σας και πάλι αύριο στις 9. Ωστότε, να περνάτε καλά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνελήφθη στη Βρετανία. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνελήφθη

0: Λίτη απέρριψε ως μη θεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίν. Μιλώντας στο Sky, απέδωσε την πρόοδο της υπόθεσης σε μια μακρά και συστηματική αστυνομική έρευνα και όχι σε κάποιο mail. Αναφερόμενος στον νεκρό 20χρονο στο Άργος, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση θα κριθεί πλέον από την ποινική δικαιοσύνη. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, είπε χαρακτηριστικά. Για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους μίλησε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σεβίλη Βολουδάκη, αναφερόμενη στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στην είσοδο της κατοικίας της. «Δεν φοβάμαι καθόλου, ούτε εγώ ούτε τα παιδιά μου. Με θύμωσαν, αλλά δεν με φόβησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί το καλό και το δίκαιο. Η κυρία Βολουδάκη εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν σύμφωνα με τον νόμο. Παράλληλα, ζήτησε καθολική καταδίκη τέτοιων περιστατικών, επισημένοντας ότι σε ζητήματα απειλών και πολιτικής βίας δεν μπορούν να υπάρχουν αστερίσκοι. Η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά υπογράφεται στις 12.30 το μεσημέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου, συνολικής δαπάνης 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Η περιοχή του Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινά σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η μέση ταχύτητα των οχημάτων στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από τα 28 στα 47 χιλιόμετρα την ώρα. Δραματική τροπή στην ολομέτωπη πλέον σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Ένας νεκρός και 4 τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άντλησης νερού στο νοτιοδυτικό Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκαταστάση. Άμεσος είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent ξεπέρασε τα 79 δολάρια το βαρέλι. Η κυβέρνηση προχωρά στην παράδοση σημαντικών έργων υποδομής σε όλη τη χώρα. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 5 τραυματίστηκαν από ουκρανικές επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών στην περιφέρεια της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Μινεζότα, κινητοποιήθηκε η Εθνοφρουρά για την ενίσχυση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών που μένονται στο βόρειο τμήμα της πολιτείας κοντά στα σύνορα με τον Καναδά.
1: Καιρός.
0: Με γενικά αίθριο καιρό και μελτέμια ξεκινάει η εβδομάδα, τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά, βοριάδες έως 7 μποφόρ στα πελάγι, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι

συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.

Καλή σας ημέρα. Είναι 7 λεπτά μετά τις 10 και ξεκινάμε. Ξεκινάμε με τον χάρτη επικαιρότητας στην καθημερινή εκπομπή που ακούτε από την συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας και της ΕΡΤ Ορεστιάδας καθημερινά 10 με 12. Να πούμε και καλή μας εβδομάδα. Να πούμε και καλή μας εβδομάδα με ό,τι καλύτερο μπορεί να σκέφτεται κανείς ότι μπορεί να κάνει αυτή την εβδομάδα και με καλές ειδήσεις κυρίως. Το τι συνέβη το Σαββατοκύριακο και τι έχουμε μπροστά μας θα τα δούμε αυτά στη διάρκεια της εκπομπής για αυτές τις 2 ώρες που είμαστε. Να συστηθούμε. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι στο μικρόφωνο σήμερα και στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος και η Γιώτα Δημούδη. Βεβαίως συνοδοιπόροι σε αυτή την εκπομπή είναι οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ Καβάλας και της ΕΡΤ Ορεστιάδας με τα ρεπορτάζ τους και φυσικά και εσείς που μπορείτε να πάρετε μέρος καλώντας το 2510-2425-49. Μας ακούτε στους 96 και 3 μας και στα FM από την συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλα στους 101 και 103,5 στα FM από τη συχνότητα της ΕΡΤ Ορεστιάδας και από την πλατφόρμα της ΕΡΤ ERTECO.gr διαδικτυακά εφόσον αναζητήσετε τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ Καβάλα και της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Στην άλλη πλατφόρμα ERTNews.gr θα βρείτε όλες τις ειδήσεις στην Ελλάδα, στο εξωτερικό και έμφαση στην περιφέρεια, χάρη στις ειδήσεις βεβαίως των συναδέλφων των 19 περιφερειακών σταθμών και Netflix για οτιδήποτε θέλετε οπτικοποιημένο υπέροχα από ντοκιμαντέρ, από δελτία ειδήσεων, από εκπομπές μέχρι ταινίες και σειρές δωρεάν στην πλατφόρμα της ΕΡΤ. Καλή σας μέρα λοιπόν, καλή εβδομάδα να ευχηθώ για ακόμη μια φορά, να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι και να αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε πού θα μας πάει η επικαιρότητα σήμερα.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε για να κάνουμε πρώτα μία ιστορική αναφορά σε όποια σε ιστορικές επαιτίους που παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το κάνουμε καθημερινά έτσι και αλλιώς, διαχρονικά. Έτσι λοιπόν, να ξεκινήσουμε, αλλά δεν θα ξεκινήσουμε το σαν σήμερα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε το σαν χθες, γιατί χθες είχαμε και τον εορτασμό του Αγίου Παϊσίου. Αγιοποιήθηκε πριν από 10 χρόνια από την Εκκλησία της Ελλάδας, όμως μιλάμε για ένα μοναχό που έγινε θρύλος, προφητεία και τηλεοπτικό φαινόμενο. 32 χρόνια μετά την κοίμησή του, χιλιάδες πιστοί συνεχίζουν να προσκυνούν στη σουρωτή της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, πολλές είναι και οι εκκλησίες και τα ξοκλήσια που τα τελευταία χρόνια γίνονται στο όνομά του, ακόμη και εδώ στην περιοχή μας. Ήταν με τον ασκητικό του βίο, την ταπεινότητα και την πνευματική του προσφορά, έγινε γνωστός από στόμα σε στόμα από μαρτυρίες ανθρώπων που έλεγαν ότι βρήκαν σε αυτόν παρηγοριά και έναν απλό και άμεσο λόγο. Ενώ μετά το θάνατό του, γύρω από το όνομά του αναπτύχθηκε και ένα δεύτερο φαινόμενο με προφητείες που του αποδίδονται, και ότι κυκλοφόρησαν λόγια για διάφορους ερωτικούς πολέμους, χώρες. Κάποιες αναφορές βεβαίως δεν συνοδεύονται από σαφή πρωτογενή τεκμηρίωση και εμφανίστηκαν ή διαδόθηκαν ευρύτερα μετά το θάνατό του. Συμβαίνει αυτό. Ήρθε στο προσκήνιο με την σειρά που για τον ίδιο από τα φάρασα στον ουρανό και έγινε ακόμα πιο γνωστός ακόμη και σε νεότερους. Είχαμε τον εορτασμό, το ξοκλήσια και η ναή χθες. Είχαμε τον εορτασμό στο Χαλκερό Καβάλα, όπου εκεί φέρει το όνομά του ο μόνιμος ναός και πανηγύριζε ο μόνιμος ναός. Είχαμε εγγένεια του ναού του Αγίου Παϊσίου και της Υπαπαντής του Χριστού στην Γάλυψο Καβάλας και είχαμε και κάποια εγγένεια χθες τα οποία δεν ευωδόθηκαν λόγω των κακών καιρικών συνθήκων, αλλά αυτά αφορούσαν ένα κλειστό κύκλο και χωρίς μεγάλη έκταση, οπότε και εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να κάνουμε περισσότερη μεγαλύτερη αναφορά. Σαν σήμερα πάμε σε ένα φαινόμενο, μια γυναίκα φαινόμενο που έφυγε από την ζωή 13 Ιουλίου. Μιλάμε για την Φρίντα Κάλλο, τη ζωγράφο που έκανε τον πόνο εικόνα. Έφυγε από τη ζωή το 1954 στο Κόγιοακάν της πόλης του Μεξικού σε ηλικία 47 ετών. Πολλά χρόνια μετά, 72 χρόνια μετά, παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες καλλιτέχνηδες του 20ου αιώνα, όχι μόνο για την ιδιαίτερη καστική της γλώσσα, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο έβαλε στο κέντρο της τέχνης το γυναικείο σώμα, την αναπηρία, την επιθυμία, την απώλεια και την ταυτότητα. Η ζωή της άλλαξε δραματικά όταν τραυματίστηκε σοβαρά σε σύγκρουση λεωφορείου με τραμ. Οι συνέπειες του ατυχήματος ήταν μακροχρόνιες, υπέστη πολλαπλά κατάγματα, χειρουργικές επεμβάσεις, χρόνιο πόνο που επηρέασαν βαθιά τόσο την καθημερινότητα όσο και το έργο της. Κατά τη μακρά περίοδο ανάρρωση άρχισε να ζωγραφίζει συστηματικά. Με έναν καθρέφτη τοποθετημένο πάνω από το κρεβάτι στράφηκε στα αυτοπορτρέτα. Η σχέση της με τον Ντιέγκο Ριβέρα ήταν πολύ καθοριστική και ταραχώδης. Οι δύο καλλιτέχνες χώρισαν, ξαναπαντρεύτηκαν. Παρότι η δημόσια εικόνα της Κάλλο συχνά συνδέεται με τον Ριβέρα, το έργο της απέκτησε σταδιακά δική του αυτονομία και αναγνωρίστηκε για τη δύναμη, την στερεοτυπία και την πολιτική του διάσταση. Άλλωστε, η φήμη της μεγάλωσε μετά το θάνατό της. Σήμερα η εικόνα της βρίσκεται παντού, σε αφίσες, ρούχα, κούπες, προϊόντα. Είναι μια καλλιτέχνηδα που όσο ζούσε δυσκολεύτηκε πολύ, αλλά μετά θάνατον, δεν το βλέπει αυτή, έγινε ιδιαίτερη γνωστή και ιδιαίτερα εμπορική σε όλο τον κόσμο, όπως γίνεται και με πολλούς καλλιτέχνες. Σαν σήμερα το 1863 υπογράφηκε η Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία επιλέχθηκε ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος ο Πρώτος και ορίστηκε ότι οι διάδοχοι του θα πρεσβεύουν το ορθόδοξο δόγμα, ενώ η ενηλικίωσή του, για να μην επαναληφθεί ο θεσμός της αντιβασιλείας, ορίστηκε αμέσως. Με την ίδια συνθήκη προβλέπονταν ότι τα γεωγραφικά σύνορα του ελληνικού βασιλείου θα επεκταθούν με την προσάρτηση της Επτανήσου, εφόσον συμφωνήσουν μεγάλες δυνάμεις και εκφράσει σχετική ευχή Ιόνιος Βουλή.
Έχουμε και την συνθήκη λίγο αργότερα το 1878 του Βερολίνου, που αναγνωρίζει εκεί στα Βαλκάνια την πλήρη ανεξαρτησία της Σερβίας, του Μαυροβουνίου, της Ρουμανίας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και επαναχαράσει τα σύνορα στα Βαλκάνια. Έχει αντίκτυπο και στα ελληνικά εθνικά ζητήματα, ενισχύοντας τις ελληνικές διεκδικήσεις και δημιουργώντας νέες προοπτικές για τον ελληνισμό εδώ στην περιοχή, κυρίως της Βόρειας Ελλάδας. Έχουμε το 1908 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου την αυξημένη συμμετοχή γυναικών αθλητριών και ο αριθμός των αγωνισμάτων στα οποία λαμβάνουν μέρος, όπως το τένις, το γκολφ, το κέρλινγκ και το πατινάζ. Έχουμε το 1913, κατά το δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, τον ελληνικό στρατό να απελευθερώνει την Ξάνθη από το βουλγαρικό έλεγχο, ενισχύοντας τα ελληνικά εδάφη στη Θράκη. Η απελευθέρωση της πόλης της Ξάνθης αποτέλεσε και σημαντικό βήμα για την εδραίωση της ελληνικής παρουσίας στην περιοχή και συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση των συνόρων της σύγχρονης Ελλάδας. Ξεκινάει σαν σήμερα το 1922 η μεγάλη τουρκική αντεπίθεση στο μέτωπο Αφιών Καραχισάρισκη Σεχίρ, σηματοδοτώντας την αρχή του τέλους για την Μικρασιατική εκστρατεία και την επερχόμενη μικρασιατική καταστροφή για τον ελληνισμό. Έχουμε το 1972 τον Αριστίδη Μούμογλου του Ηρακλή να σημειώνει 145 πόντους σε ένα μόνο αγώνα απέναντι στο ΒΑΟ, καταρρύπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ με ένα σκορ τελικό 170-94, πολλά καλάθια, με τον Μούμογλου να πετυχαίνει τους 145 από τους 170 πόντους της ομάδας του, επίδοση που παραμένει ακατάρρυπτη και αποτελεί και μία από τις κορυφαίες παγκοσμίως στην ιστορία του αθλήματος. Τότε δεν είχαμε τα τρίποντα, είχε 72 εύστοχα δίποντα. 1977 ένα blackout διάρκειας 28 ώρων βυθίζει τη Νέα Υόρκη στο σκοτάδι, προκαλώντας μαζικές λιλασίες, ταραχές και περισσότερες από 1000 πυρκαγιές σε 31 συνοικίες της πόλης. Η διακοπή ρεύματος ξεσπά σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης και κοινωνικής έντασης, με τη Νέα Υόρκη να βρίσκεται στα πρόθυρα χρεοκοπίας. Οι ζημιές ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο. Συλλαμβάνονται περισσότεροι από 3.700 άνθρωποι στη μεγαλύτερη μαζική σύλληψη στην ιστορία της πόλης. Και πάμε στο 1985, όταν πραγματοποιείται το ιστορικό φεστιβάλ Live Aid, ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφεια και το Λονδίνο, συγκεντρώνοντας μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής, όπως η Queen, ο Bob Dylan, ο Mick Jagger, ο David Bowie, ο Paul McCartney. Η συναυλία που μεταδίδεται ζωντανά σε περισσότερες από 150 χώρες και παρακολουθείται από 1,5 δισεκατομμύριο τηλεθεατές έχει ως στόχο την καταπολέμηση του λοιμού στην Αιθιοπία. Το Live Aid συγκεντρώνει πάνω από εκατομμύρια δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια και μένει στην ιστορία ως σύμβολο αλληλεγγύης και δύναμης της μουσικής που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Να σας θυμίσω ένα γάμο το 1989, τον πρώην πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου που παντρεύτηκε σε τρίτο γάμο την Δήμητρα Λιάννη. Μετά από μια ιστορία που προκάλεσε τεράστια δημοσιμότητα. Και να σας θυμίσω ότι ήταν μια μέρα σαν σήμερα το 2024, όταν ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, τραυματίζεται από σφαίρα στο δεξί αυτή σε απόπειρα δολοφονίας κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια.

0: Πόνο έχει χορτάσει, είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Τώρα το σασμό εμείς τον έχουμε τον καιρό, γιατί δεν μας τα λέει καλά. Και εκεί που κοιτάζουμε ότι, και λέμε ότι απομακρύνεται η αστάθεια ξανάρχεται και ξανάρχεται και μάλιστα απειλητική, γιατί χθες το βράδυ σε αρκετές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας είχαμε ένα μπουρίνι το οποίο ξέσπασε και δημιούργησε για ακόμη μια φορά πολλά προβλήματα. Ένα από τα προβλήματα αυτά ήταν και η αναβολή της παράστασης Μίδια που είχαμε για δεύτερη μέρα στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Την πρώτη μέρα το Σάββατο. Η παράσταση δόθηκε κανονικά με έναν πολύ ωραίο καιρό, με κάνα δυο συννεφάκια να περνούν από τον ουρανό, αλλά μέχρι εκεί, με ένα δροσερό βράδυ για πολύ, και το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων γεμάτο από ανθρώπους που ήθελαν να δουν 29 χρόνια μετά την Καριοφιλιά Καραμπέτη και πάλι στο ρόλο της Μίδια, αυτή την διαφορετική προσέγγιση της Μίδιας στη συγκεκριμένη παράσταση. Κοινό από την Ροδόπη, από τον Εύρο, από την Ξάνθη, από τις Σέρες, από τη Δράμα και πάρα πολλοί κόσμος φυσικά από την Καβάλα. Όχι αποκλειστικά μόνο καβαλιώτες, αλλά και επισκέπτες της πόλης της Καβάλας. Γέμισε το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων το βράδυ του Σαββάτου σε μια πολύ ωραία παράσταση, πρόταση της Μίδια με την Καριοφιλιά Καραμπέτη. Σχεδόν πάρα πολλοί κόσμος, χωρίς να γεμίσει ασφυκτικά, ήταν η δεύτερη μέρα. Ίσως κάποιοι είδαν κάτι με το καιρό και αποφάσισαν να μην πάνε στο θέατρο. Ο πάρα πολλοί κόσμος όμως πάλι που βρέθηκε στο Αρχαίο Θέατρο χθες βράδυ, δυστυχώς αναγκάστηκε να φύγει τρέχοντας από το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων προς τα αυτοκίνητά τους για να προλάβει την πόρα η οποία ξέσπασε και οδήγησε στην αναβολή, όπως μας λένε οι υπεύθυνοι, της παράστασης, της δεύτερης παράστασης της Μίδια. Αναβολή λόγω των εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθήκων. Το Φεστιβάλ Φιλίππων και η παραγωγή ανακοίνωσε ότι θα κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να βρουν εναλλακτική ημερομηνία για τον επαναπρογραμματισμό της, ενώ θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για τη διαδικασία μεταφοράς των εισιτηρίων ή εναλλακτικής επιστροφής χρημάτων και ζητούν συγγνώμη από το κοινό για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία, αλλά και τι να κάνουν κι αυτοί. Πάντως βλέπω ότι είναι δεύτερη φορά που μία Μίδια πλήττεται. Είχαμε αντίστοιχα το 2020 στην έναρξη της παράστασης Μίδια του Γκέωργ Μπέντα, η οποία ανέβηκε στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, όμως στο πλαίσιο τότε του 4ου Εργαστηρίου Αρχαίου Θεάτρου, το 63ο ήταν Φεστιβάλ Φιλίππων τότε, καθυστέρησε να ξεκινήσει πάνω από μία ώρα λόγω κακοκαιρίας. Αυτή η Μίδια όμως θα έρθει κάποια άλλη στιγμή στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων και λίγο υπομονή για όσους βρέθηκαν εκεί και έκοψαν τα εισιτήριά τους είτε ηλεκτρονικά είτε στο Ταμείο του Θεάτρου. Θα ανακοινωθεί, λέει, αν συντόμως η νέα ημερομηνία που θα μπορέσει κάποιος, εφόσον επιθυμεί, να δει την παράσταση αυτή ή να του επιστραφούν τα χρήματα με κάποιο τρόπο, ο οποίος επίσης θα γίνει γνωστός. Ένας καιρός ο οποίος χθες άγγιξε τους 39 βαθμούς στη Θεσσαλία. Ήταν μια ιδιαίτερα θερμή μέρα, κυρίως στα ηπειρωτικά. Από χθες είχαμε τα μπουρίνια χθες το βράδυ, τα οποία σημειώθηκαν εδώ στην περιοχή μας και για ακόμη μια φορά προσξένησαν πάρα πολλά προβλήματα. Ένα πρόβλημα ήταν η παράσταση, πολλά ήταν στην εστίαση, στον κόσμο που είχε βγει και βεβαίως και στις καλλιεργίες, το λέμε και αυτό. Σήμερα η πρόβλεψη που μας δίνει η συνάδελφος από το Έρνιος λέει για ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο που θα αυξήσει και σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ενώ περιμένουμε να σημειωθεί μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ από την Τετάρτη ο υδράργυρος θα πάρει ξανά την ανηφόρα και την Πέμπτη θα ενισχυθεί η αστάθεια, κυρίως στα βόρεια. Σήμερα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Μας δίνει κάποια αστάθεια, αλλά όχι με τοπικές νεφώσεις σε ορεινές περιοχές. Δίνει κάποιες μπόρες στα ορεινά της στερεάς της Πελοποννήσου, αλλά δεν αφήνει απ' έξω και τη βόρειο-ανατολική χώρα, που περιλαμβανόμαστε εμείς. Όσο αφορά τους ανέμους, οι βοριάδες ενισχύονται σήμερα στο Αιγαίο. Θα έχουμε 4 με 5 μποφόρ. και λόγω της ενίσχυσης των ανέμων σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σήμερα πυρομετεωρολογικές συνθήκες ιδιαίτερα επικίνδυνες. Υπάρχουν αρκετές περιοχές της χώρας που βρίσκονται στην κατηγορία 3, δηλαδή υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στο κεντρικό, ανατολικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο βοριάδες θα φτάσουν τα 6 υποφόρ. Η ενίσχυση των ατέμων θα αποτυπωθεί και στη θερμοκρασία, η οποία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, δεν θα ξεπεράσει τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το κυρίαρχο και χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, με καιρό έθριο και πιθανότατα μόνο λίγες πρόσκαιρες μπόρες, αλλά ξέρετε αυτή η αστάθεια, πάλι βορειοανατολικά, ορεινά, μεσημέρι και απογευματινές ώρες. Θα βλέπουμε τον καιρό μία-μία μέρα, γιατί βλέπουμε ότι αυτό το καλοκαίρι είναι διαφορετικό. Οι μπόρες και οι ξαφνικές βροχές δεν μας αφήνουν, παρότι έχουμε φτάσει σχεδόν στα μέσα του Ιουλίου.

0: Λοιπόν, να δούμε λίγο τώρα, ξεκινήσουμε από τον Εύρο, γιατί από εκεί, από την Περιφερειακή Ενότητα Εύρο, ξεκινά πιλωτικά το πρόγραμμα ψηφιοποίησης των αρχείων των διευθύνσεων μεταφορών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Είναι ένα πρόγραμμα ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με χρόνο ολοκλήρωση τα τέλη του 2027. Είχαμε μία συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν στα μέσα ενημέρωσης ο Περιφερειάρχης, ο κ. Τοψίδης, και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Δερμετζόπουλος, όπου τονίστηκε ότι αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στον ψηφιακό εξυγχρονισμό των υπηρεσιών, όπως καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουμε όλοι. Μάλιστα, ο Υφυπουργός, ο κ. Δερμετζόπουλος, ανέφερε ότι ξεκινά πιλωτικά το πρόγραμμα από τον Εύρο και τις υπηρεσίες Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, με την ψηφιοποίηση περισσότερων από 600.000 φακέλων και σχεδόν 20 εκατομμυρίων εγγράφων των διευθύνσεων μεταφορών και επικοινωνιών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την συνέντευξη τύπου από τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Χρήστο Δερμετζόπουλο.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει κοντά ένα χρόνο που δέχτηκα από τις πρώτες επισκέψεις από την ανάληψη των καθηκόντων μου στο Υπουργείο, τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Χριστόδουλο Τοψίδη, και είχαμε πολύ καλό χρόνο, αρκετό χρόνο, να συζητήσουμε για προκλήσεις και ανάγκες που έχει η περιφέρειά μας. Διατηρούμε μια πολύ καλή συνεργασία και μέσα από αυτή τη συνεργασία και μέσα από αυτές τις συζητήσεις ανέκυψε η πραγματική ανάγκη που έχουν οι συμπολίτες μας και οι επαγγελματίες όλης της περιφέρειας για την ψηφιοποίηση του αρχείου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών. Γι' αυτό σήμερα προχωρήσαμε σε αυτή την ανακοίνωση. Μιλάμε για μια χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο, που και εγώ πραγματικά θέλω πρώτον να υπογραμμίσω την πολύ σημαντική δουλειά που γίνεται από τη συγκεκριμένη διοίκηση στο κομμάτι της ψηφιοποίησης και δεύτερον να ευχαριστήσω τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Δημήτρη Παπαστεργίου, που όντως αναγνώρισε την ανάγκη που υπάρχει, που ανέδειξε ο Περιφερειάρχης. Από εκεί και μετά, τι σημαίνει ψηφιοποίηση, για να γνωρίζει και ο κόσμος, σημαίνει ότι όλα αυτά τα εκατομμύρια έγγραφα τα οποία αφορούν όλη την περιφέρεια, αλλά φυσικά πιλωτικά που ξεκινάμε και από την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, θα διευκολύνουν πρώτο την εργασία όλων αυτών των ανθρώπων που κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, μια υπερπροσπάθεια, θα τους διευκολύνουμε στη δουλειά τους. Και δεύτερον, θα βοηθήσουν τους συμπολίτες μας, τους επαγγελματίες της περιοχής, έτσι ώστε να μην έχουν πλέον τις καθυστερήσεις, την ταλαιπωρία την οποία βιώνουν. Αυτό κάνουμε, οφείλουμε να συνεργαζόμαστε, συνεργαζόμαστε πολύ καλά και νομίζω ότι είναι ένα πραγματικά πολύ θετικό νέο, μια πολύ θετική εξέλιξη, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα νέο, ένα σύγχρονο, ένα ψηφιακό πλαίσιο στη διοίκηση την οποία πραγματικά το αξίζει.
0: Αυτό ήταν λοιπόν ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Χρήστος Δερμετζόπουλος, που τόνισε ότι οι εργαζόμενοι πλέον των υπηρεσιών θα αποκτήσουν σύγχρονα εργαλεία που θα τους διευκολύνουν στην καθημερινή τους εργασία και θα συμβάλλουν στην ταχύτερη εξυπηρέτηση. Όπως αντιστοίχως θα εξυπηρετούνται φυσικά και οι πολίτες από αυτήν την διαδικασία της ψηφιοποίησης. Τώρα, ο κ. Τοψίδης ανέφερε ότι επίκειται σταδιακή επέκταση της ψηφιοποίησης. Ο στόχος είναι τουλάχιστον να ψηφιοποιηθούν τα αρχεία σε όλες τις διευθύνσεις μεταφορών και επικοινωνιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αφού διεκδικηθούν φυσικά οι αναγκαίοι πρόσθετοι πόροι. Να ακούσουμε τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τοψίδη.
2: Έκδοση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης της πρόσκλησης χρηματοδότησης ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για την ψηφιοποίηση των αρχείων των διευθύνσεων μεταφορών και επικοινωνιών της περιφέρειάς μας αποτελεί εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη. Ένα έργο που απαντά σε μια πραγματική διαχρονική ανάγκη των υπηρεσιών μας και ανοίγει το δρόμο για μια νέα εποχή στη διαχείριση των διοικητικών διαδικασιών. Θέλω από αυτό εδώ το βήμα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, και ιδιαίτερα τον Υφυπουργό, τον κύριο Χρήστο Δερμετζόπουλο, ο οποίος βρίσκεται σήμερα μαζί μας, για την αμέριστη υποστήριξη αυτήν την διεκδίκησή μας. Αναγνώρισαν ως Υπουργείο την αναγκαιότητα αυτού του έργου, άκουσαν τα αιτήματα της περιφέρειάς μας και εξασφάλισαν τους απαραίτητους πόρους ώστε να προχωρήσει μία παρέμβαση που θα αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών μας. Μιλάμε για ένα τεράστιο διοικητικό αρχείο. Περίπου 2 εκατομμύρια φυσικοί φάκελοι, σχεδόν 68 εκατομμύρια έγγραφα που καταλαμβάνουν περίπου 1.700 τετραγωνικά μέτρα αποθηκευτικών χώρων στις υπηρεσίες μας σε Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη και Εύρο, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα, θα διευκολυνθούν με αυτήν την ψηφιοποίηση. Πίσω από αυτούς τους αριθμούς κρύβεται μια καθημερινή προσπάθεια. Κάθε ημέρα οι υπάλληλοι των διευθύνσεων μεταφορών και επικοινωνιών αναζητούν εκατοντάδες φυσικούς φακέλους, τους επεξεργάζονται και τους επαναποθετούν στα αρχεία τους. Πρόκειται για μια απαιτητική και χρονοβόρα εργασία, η οποία απορροφά πολύτιμο χρόνο και ανθρώπινους πόρους. Κι όμως οι εργαζόμενοι μας καταβάλουν καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξυπηρετούν τους πολίτες με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και συνέπεια. Τους αξίζουν συγχαρητήρια και πάνω απ' όλα τους αξίζουν καλύτερα εργαλεία για να κάνουν τη δουλειά τους. Η ψηφιοποίηση αυτών των αρχείων είναι ακριβώς αυτό. Μία επένδυση στους ανθρώπους που υπηρετούν τη δημόσια διοίκηση και ταυτόχρονα μία επένδυση στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Το έργο θα ξεκινήσει πιλωτικά από την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, όπου λειτουργούν δύο διευθύνσεις, την Αλεξανδρούπολη και την Οριστιάδα. Για να αντιληφθούμε το μέγεθος του έργου, αρκεί να αναφέρω ότι στις δύο αυτές υπηρεσίες τηρούνται περίπου 600.000 φάκελοι, με μέσο όρο περίπου 30 έγγραφα ανά φάκελο. Μιλάμε για περίπου 20 εκατομμύρια έγγραφα, τα οποία σήμερα καταλαμβάνουν και αυτά από θρησκευτικό χώρο πάνω από 450 τετραγωνικά μέτρα. Με την ολοκλήρωση του έργου θα επιτευχθεί ταχύτερη αναζήτηση στο φακέλο, αποτελεσματικότερη διαχείριση του αρχείου, σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και χώρων αποθήκευσης, περιορισμός των λανθών στην αρχειοθέτηση και τελικά σημαντική αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει η περιφέρεια στους πολίτες και στους επαγγελματίες. Ως διοίκηση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, έχουμε θέσει ως σταθερό στόχο τον εξυγχρονισμό των υπηρεσιών μας. Το έργο αυτό δεν αποτελεί μία μεμονωμένη παρέμβαση. Εντάσσεται σε μία συνολική στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού που υλοποιούμε με συνέπεια. Σήμερα η περιφέρειά μας, μετά από ενέργειες της διοίκησής μας, διαθέτει 270 ψηφιακές υπηρεσίες, οι οποίες καλύπτουν όλους τους βασικούς τομείς της περιφερειακής διοίκησης και δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν ηλεκτρονικά δεκάδες συναλλαγές χωρίς φυσική παρουσία της υπηρεσίας μας. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται και πολλές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών που εξυπηρετούν καθημερινά χιλιάδες πολίτες. Η ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου που ανακοινώνουμε σήμερα έρχεται να συμπληρώσει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Θέλω να διαβεβαιώσω τους πολίτες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ότι θα εργαστούμε με συνέπεια ώστε το έργο ψηφιοποίησης των αρχείων να υλοποιηθεί έγκαιρα, με ποιότητα και με τον καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και φυσικά θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τους απαραίτητους πόρους ώστε η ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου να επεκταθεί σταδιακά σε όλη τη διευθύνση μεταφορών και επικοινωνιών της περιφέρειάς μας.
0: Τι μας λέει ο κύριος Τοψίδης που μόλις ακούσαμε? 68 εκατομμύρια έγγραφα σχεδόν που καταλαμβάνουν σήμερα 1.700 τετραγωνικά μέτρα αποθηκευτικών χώρων στις υπηρεσίες μεταφορών και επικοινωνιών σε Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη, Αλεξανδρούπολη και Οριστιάδα. Ο στόχος είναι αυτά να ψηφιοποιηθούν. Καταλαβαίνετε πόσο χρόνος είναι για αυτά τα έγγραφα, για τους υπαλλήλους να βρουν όταν χρειάζεται κάποιος να ανατρέξει στα αρχεία και πόσο χρόνο χρειάζεται και για τον ίδιο τον πολίτη να εξυπηρετηθεί. Πολύ σημαντική αυτή η δουλειά που ξεκινάει από τον Εύρο και από τις υπηρεσίες εκεί της Οριστιάδας και της Αλεξανδρούπολης, με στόχο να επεκταθεί σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Να ακούσουμε και ένα μικρό απόσπασμα από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, τον κύριο Παντελή Δελίδη.
3: Το έργο αυτό της ψηφιοποίησης των αρχείων των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα λύσει πραγματικά ένα μεγάλο και σημαντικό πρόβλημα των υπηρεσιών αυτών. Ένα πρόβλημα που συνήθισε, όπως ανέφερε και ο Περιφερειάρχης, σε 2 εκατομμύρια φυσικούς φακέλους, ιδίως των κλιμάκων αδειών κυκλοφορίας και χορήγησης αδειών οδήγησης, σε 68 εκατομμύρια έγγραφα εντός των φακέλων αυτών και σε στεγασμένους χώρους όπου βρίσκονται τοποθετημένοι οι φάκελοι αυτοί, έκτασης περίπου 1.700 τετραγωνικών μέτρων σε όλη την περιφέρειά μας. Και βέβαια, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η αρχαιοθέτηση και η διατήρηση αυτού του μεγάλου αρχείου, τόσο σε αριθμό φακέλων όσο και σε όγκο, αλλά η καθημερινή διαχείριση αυτού. Δηλαδή η αναζήτηση και έβρεση καθημερινά εκατοντάδων φακέλων, η ανεξεργασία και η επαναρχαιοθέτηση άλλων τόσων, μια διαδικασία που σήμερα γίνεται με φυσικό τρόπο και χειροπρακτικά. Τέτοιου είδους επιμέρους ζητήματα ρίχνεται να αντιμετωπίσει καθοριστικά και αποτελεσματικά το έργο της ψηφιοποίησης του αρχείου που συζητάμε, με τα αναμενόμενα αποτελέσματα να είναι πολλά και θετικά, από την καλύτερη διαχείριση και τον έλεγχο του αρχείου αυτού, μέχρι την εξοικονόμηση χρόνου, χώρων αποθήκευσης και ανθρώπινων πόρων, την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και του δημοσίου συμφέροντος γενικότερα. Οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Πληρών της Περιφέρειάς μας ήδη προετοιμάζονται σε συνεργασία με όποια άλλη υπηρεσία επιτεθεί για την άμεση ανταπόκριση στην πρόσκληση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ένταξη και χρηματοδότηση αυτού του έργου της ψηφιοποίησης των αρχείων στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 5.3 Ανάπτυξη Ψηφιακών Πλατφορμών και Εφαρμογών του τομεακού προγράμματος ανάπτυξης του συγκεκριμένου Υπουργείου για την περίοδο 2026-2030 με την κατάρτιση του τεχνικού δελτίου της πράξης αυτής, του εντύπου ανάλυσης και τεκμηρίωσης του κόστους πράξης και ό,τι άλλο σχετικό προβλέπεται για την βέλτιστη και ταχύτερη δυνατή υλοποίηση αυτού του ιδιαίτερης σημασίας και σημαντικότητας έργου για την περιφέρειά μας.
0: Αυτός ήταν ο κύριος Παντελής Δελίδης, είναι ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και τα είπε συμπυκνωμένα από πού θα βρεθούν τα χρήματα, πού περιλαμβάνεται και τι ακριβώς θα εξυπηρετηθεί, πώς θα εξυπηρετηθεί από εδώ και στο εξής, πώς θα... Τι αποτελέσματα θα έχει αυτή στην εξυπηρέτηση των πολιτών όταν πλέον ολοκληρωθεί αυτό το μεγάλο έργο της ψηφιοποίησης των αρχείων. Αυτά λοιπόν από την περιφέρεια.

Λοιπόν, να δώσουμε και την πληροφορία, μια και ανέφερθηκαμε προηγουμένως στον Περιφερειάρχη, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ότι ο κύριος Τοψίδης σήμερα θα βρίσκεται στην Καβάλα, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον κύριο Θεόδωρο Μαρκόπουλο, θα επισκεφθεί στις 12 το μεσημέρι τις εγκαταστάσεις της 21ης ΕΜΟΔΕ, οι οποίες βρίσκονται στο εργοτάξιο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας στο Κόκκινο Χώμα, όπου θα τελεστεί και ο αγιασμός των νέων εγκαταστάσεων της υπηρεσίας, η οποία στεγάστηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας κατόπιν απόφαση του Περιφερειάρχη. Μετά θα πάνε στην Ηρακλίτσα σε ένα καφέ, 1:30 απέναντι από την Αλάνα, όπου θα συνυπογραφεί με τον ανάδοχο η σύμβαση για την υλοποίηση ενός έργου, το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει την περιοχή, να βελτιώσει την ποιότητα ζωής και να συμβάλλει στην αποτροπή των ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Πρόκειται για το έργο των ισόπεδων κόμβων της Νέας Ηρακλίτσας, στη Νέα Ηρακλίτσα, νομού Καβάλας, επί της 10ης επαρχιακής οδού. Ένας δρόμος ο οποίος φυσικά είναι αρκετά επιβαρημένος το χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα του καλοκαιριού. Πάρα πολλοί κόσμος ταξιδεύει προς την περιοχή της Νέας Ηρακλίτσας, γύρω από τη Νέα Ηρακλίτσα, τη Νέα Πέραμο, προς την παραλιακή Εγνατία, όπως λέμε, τα παράλια εκεί της Εγνατίας, η παραλιακή Εγνατία προς τους αμολόφους και τις υπόλοιπες εκεί περιοχές. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο σε Ηρακλίτσα και Πέραμο καθημερινά πλέον λόγω του καλοκαιριού, αλλά και ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα. Να πούμε ότι χθες για ακόμη μια φορά είδαμε αυτό το πρόβλημα που δημιουργείται στα διόδια τα οποία έχουν μπει πλαϊνά διόδια για να μπορέσει ο κόσμος από την περιοχή των αμολόφων της Πέραμου, της Ηρακλίτσας, να βγει στην Εγνατία οδό για να γυρίσει είτε προς την Δράμα, είτε προς Θεσσαλονίκη. Εκεί γίνεται ένα αρκετά μεγάλο μποτιλιάρισμα και πιέζονται οι καταστάσεις ώστε να ανοίξουν τα διόδια και να μπορέσει να φύγει, να εκτονωθεί όλη αυτή η κίνηση. Αντιστοίχως, ο κόσμος όταν προσπαθεί να αποφύγει ακριβώς αυτή την κατάσταση πηγαίνει από τον γνωστό δρόμο παραλιακά μέσω του παλιού, με αποτέλεσμα να υπάρχει και εκεί ένα μποτιλιάρισμα τις απογευματινές ώρες, πολύ περισσότερο εχθές, που ξαφνικά είχαμε μία μπόρα που ανάγκασε πάρα πολύ κόσμο αρωνάρο να σηκωθεί να φύγει από Πέραμο και Ηρακλίτσα για να γυρίσει στα σπίτια του. Είναι ένα θέμα το οποίο φυσικά το διαχειρίζεται κυρίως η περιοχή, ο Δήμαρχος Παγκαίο, ο Δήμος Παγκαίο, η τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί στα όρια του Δήμου Παγκαίου είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση προσπαθεί να βρει τελικά λύσεις σε αυτό που έχει δημιουργηθεί. Τώρα, αν αναρωτιέστε γιατί ο Κώστας Λουκούμης δεν είναι εδώ στο στούντιο όπως είναι συνήθως, είναι για τις ανάγκες του ρεπορτάζ του ERT News στην Δράμα. Και γιατί είναι στη Δράμα? Γιατί θα προβληθεί σήμερα μέσα από την περίμετρο της ERT3, την τηλεοπτική εκπομπή που μπορείτε να δείτε καθημερινά, να βλέπετε 1 με 2. Η πρωτοβουλία αυτή που πήρα η τοπική αυτοδιοίκηση στη Δράμα, προκειμένου να δελεάσει, να κάνει πιο δελεαστική στους νέους γιατρούς την έλευσή τους στο νοσοκομείο της Δράμας. Είχαμε τα σοβαρά προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα με το να μην θέλουν οι παθολόγοι, οι νέοι γιατροί να έρθουν στο νοσοκομείο και μια μεγάλη πανστρατιά της κοινωνίας και των φορέων, με μια γενναία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δράμας που επικυρώθηκε και από την αποκεντρωμένη και πλέον δίνει κίνητρα, οικονομικά κίνητρα, κίνητρα σύτησης και στέγασης που οικονομικά φτάνουν έως τα 1.500 ευρώ το μήνα στον καθένα παθολόγο, ο οποίος θα έρθει, μέχρι 4 παθολόγους καλύπτει η απόφαση αυτή, στο νοσοκομείο της Δράμας. Και ο πρώτος παθολόγος ήρθε και ανέλαβε τα καθήκοντά του την προηγούμενη Πέμπτη, με μια μεγάλη εκδήλωση, μια συνέντευξη τύπου που έγινε εκεί. Έγιναν γνωστές οι λεπτομέρειες αυτής της απόφασης. Οικονομικά κίνητρα τα οποία γίνονται για τη στέγαση, περίπου ένα ποσό δίνεται στη στέγαση και ένα ποσό αντιστοίχως στην σύτηση, ενώ ανάλογα την οικογενειακή κατάσταση του γιατρού, αν θα φέρει και την οικογένειά του, αν είναι παντρεμένος, αν υπάρχει σύζυγος, αν υπάρχει 1, 2, 3 παιδιά, εκεί τα κίνητρα αυτά ξεκινούν από 1.000 ευρώ και φτάνουν τα 1.500 ευρώ
μηνιαίως υπάρχει πρόβλεψη από τον Δήμο της Δράμας. Τα έλεγε ο Δήμαρχος της Δράμας προχθές ότι δεν πειράζει. Είχαμε, η πρόβλεψη ήταν για 2 γιατρούς, γύρω στα 36.000 ευρώ. Ωστόσο, αποφασίσαμε να δώσουμε τη δυνατότητα με τα ίδια κίνητρα να προσελκύσουμε και άλλους γιατρούς. Οπότε πήγαμε στα 72.000 ευρώ. Θα μείνει πίσω ένα έργο, ενδεχομένως που θα κάναμε σαν Δήμος. Το κάνουμε όμως αυτό γιατί θεωρούμε ότι η υγεία, φυσικά και η υγεία, είναι πάρα πολύ σημαντική και ο Δήμος πρέπει να έχει αυτόν τον ρόλο να υποστηρίζει. Ο Ιατρικός Σύλλογος ανέφερε πως η εξέλιξη αυτή αποτελεί έμπρακτη απάντηση στο διαχρονικό αίτημα για ουσιαστικά κίνητρα ελέγχωσης των νοσοκομείων της περιφέρειας. Δεν ξέρω αν ξεκινάει από το Δήμο Δράμας, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι ο Δήμος Δράμας πλέον βρήκε τρόπο να το υλοποιήσει και μπορεί να δώσει πλέον και τη γνώση αυτή και σε άλλες περιοχές που ενδεχομένως θα θελήσουν να κρατήσουν γιατρούς στην περιφέρεια με κίνητρα, ανάλογα με αυτά του Δήμου Δράμας. Χαιρετίζει ο Ιατρικός Σύλλογος την πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι αποτελεί ουσιαστική απάντηση στο χρόνιο αίτημα για στελέχωση των νοσοκομείων της περιφέρειας. Τονίζει ότι η πλήρη στελέχωση όλων των κλινικών και των τμήματων είναι βασικός στόχος. Η ασφαλής και ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες της Δράμας είναι πραγμάτευτη. Η πόλη πλέον στηρίζει έμπρακτα τους γιατρούς της, δημιουργώντας ένα ελκυστικό περιβάλλον εργασίας και απευθύνει και ένα κάλεσμα και σε άλλους νέους παθολόγους να εξετάσουν σοβαρά την προοπτική εργασίας τους στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας. Και εδώ, στο σημείο αυτό, εμείς κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Με μία μουσική επιλογή φτάνουμε στις 11 η ώρα. 11 συνδεόμαστε με το Earth News Radio. Να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, να μάθουμε τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και επανερχόμαστε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. 11 με 12 και πάλι θα είμαστε μαζί.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται με την τραγωδία της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απέρριψε ως μη θεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίν. Μιλώντας στο Sky, απέδωσε την πρόοδο της υπόθεσης σε μια μακρά και συστηματική αστυνομική έρευνα.

0: Δήμος, ανέφερε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί το καλό και το δίκαιο. Η κυρία Βολουδάκη εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν σύμφωνα με τον νόμο. Παράλληλα, ζήτησε καθολική καταδίκη τέτοιων περιστατικών, επισημένοντας ότι σε ζητήματα απειλών και πολιτικής βίας δεν μπορούν να υπάρχουν αστερίσκοι. Η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά υπογράφεται στις 12.30 το μεσημέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου, συνολικής δαπάνης 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Η περιοχή του Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινά σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η μέση ταχύτητα των οχημάτων στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από τα 28 στα 47 χιλιόμετρα την ώρα. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούς. Ένας νεκρός και 4 τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άτλησης νερού στο νοτιοδυτικό Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό. Όπως ανακοίνωσε, χτυπήθηκαν βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκαταστάση. Σύμφωνα με στοιχεία εταιριών παρακολούθησης ναυτιλιακής κίνησης, μόλις 6 πλοία διέσχισαν την Κυριακή τα στενά του Ορμούς, αριθμός που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 εβδομάδων. Άμεσος είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent ξεπέρασε τα 79 δολάρια το βαρέλι. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν από ουκρανικές επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών στην περιφέρεια της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Μινεσότα κινητοποιήθηκε η Εθνοφρουρά για την ενίσχυση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών που μένονται στο βόρειο τμήμα της πολιτείας, κοντά στα σύνορα με τον Καναδά.
1: Ο καιρός.
0: Αρκετή ηλιοφάνεια και ισχυρά μελτέμια, τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγια, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε

Είναι 8 λεπτά μετά τις 11 και έχουμε επανέλθει. Έχουμε επανέλθει στο χάρτη επικαιρότητα, στην καθημερινή εκπομπή που βγαίνει από την ΕΡΤ Καβάλες και μεταδίδεται και αυτή την εβδομάδα από την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μας ακούτε στους 96 και 3 στα FM, μας από την συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλες, μας ακούτε στους 101 και 103,5 στα FM από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδας και από το erteco.gr, την πλατφόρμα της ΕΡΤ διαδικτυακά. Ηρένα Παταζόγλου είναι στο μικρόφωνο, ο Μάκης Μητάκος επιμελείται τον ήχο. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 2510-2425-49. Μια ιδιαίτερη μέρα και σήμερα. Είπαμε χθες για τη βροχόπτωση, την έντονη βροχόπτωση που είχε ως αποτέλεσμα να αναβληθεί και η παράσταση της Μύδια στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, η δεύτερη παράσταση της Κυριακής. Αναζητείτε νέα ημερομηνία που θα βολεύει και το φεστιβάλ και τους ανθρώπους της παράστασης, έτσι ώστε στο πρόγραμμα που έχουν ανά την Ελλάδα, ώστε να κάνουν και τη δεύτερη αυτή παρουσίαση της Μύδιας στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Διαφορετικά θα γίνει και θα ακολουθήσει και ανακοίνωση για το πώς μπορούν να εισπράξουν πίσω τα χρήματά τους όσοι έκοψαν εισιτήρια, είτε στο ταμείο του φεστιβάλ, είτε ηλεκτρονικά, και ενδεχομένως δεν θα μπορέσουν τελικά λόγω της νέας ημερομηνίας να δουν την παράσταση. Ο καιρός λοιπόν είναι αυτός, ο οποίος μας δημιουργεί αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα μιλούσαμε για το Περονόσπορο εκεί στην περιοχή του Δήμου Παγκαίου, με τα σταφύλια να βρίσκονται σε κακή κατάσταση, οι αμπελοκαλλιέργειες αλλά και οι αμπελοκαλλιεργητές να βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Το μεσημέρι της Παρασκευής είχαμε μια σύσκεψη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη, του κ. Θόδωρου Μαρκόπουλου, παρουσία και των τοπικών βουλευτών, με βασικό θέμα φυσικά πώς θα ασκηθούν πιέσεις ώστε να αποζημιωθούν οι αγρότες του Δήμου Παγκαίου για τη ζημιά λόγω Περονόσπορου. Δύο τα σενάρια, ΕΛΓΑ ή πρόγραμμα De Minimis. Ο ΕΛΓΑ δεν περιλαμβάνει τέτοιου είδους αποζημιώσεις. Θα μπορούσε όμως να πιεστεί για να επιδιωχθεί να γίνουν κατ' εξαίρεση του κανονισμού του κάποιες αποζημιώσεις. Έχει ξανασυμβεί. Και De Minimis, σε μία έκταση που έχει έως και 26-28.000 στρέμματα, 30.000 στρέμματα περίπου, ο Περονόσπορος αναφέρεται ότι κατέστρεψε ποσοστό πάνω από 60%. Τα έλεγαν και στο ΕΡΤ News και στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Οι άνθρωποι του Δήμου Παγκαίου, οι αγρότες του Δήμου Παγκαίου, έδειχναν κιόλας τι ακριβώς σημαίνει να πέσει Περονόσπορος στις καλλιέργειές τους. Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, βέβαια, για το αν θα επεκταθεί ή άλλο. Βλέπουμε ότι έχει αυθάθεια ο καιρός. Είδαμε πάλι εχθές τον Μπουρίνι που πέρασε από την περιοχή. Μπουρίνι και υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν την εξέλιξη του Περονόσπορου στις καλλιεργίες. Χρειάζονται σταθερά αυξημένες θερμοκρασίες χωρίς αυτή την υγρασία για να μπορέσουν να επιβιώσουν οι καλλιέργειες. Και αυτό, όπως φαίνεται, δημιουργεί πρόβλημα, γιατί οι καιρικές συνθήκες είναι αυτές οι περίεργες φέτος το καλοκαίρι, και η αστάθεια, ακόμη και στις προβλέψεις που βλέπουμε τις συναδέλφου του ΕΡΤ News, αφορούν και την περιοχή μας για ένα χρονικό διάστημα. Δεν φεύγει η αστάθεια ακόμη και θα συνεχιστεί, και θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε κατά καιρούς ξαφνικές μπόρες και εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Στο κίτρινο σήμερα ο Εύρος και η Ροδόπη, βλέπω και την Λέσβο και Χίο. Στο κίτρινο εκτάσεις της Κεντρικής Μακεδονίας, στο κόκκινο Θεσσαλονίκη και Κιλκής, στο πορτοκαλί Θεσσαλονίκη και Κιλκής είναι η αυξημένη ετοιμότητα της πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Στην περιοχή μας είχαμε ένα ξέσπασμα μιας πυρκαγιάς κάπου εκεί στο Ελαιοχώρι, η οποία όμως έγινε άμεσα αντιληπτή και έσβησε εν τη γενέση της πολύ γρήγορα, χωρίς να χρειαστεί να απασχολήσει περισσότερο. Τώρα από εκεί και πέρα οι άνθρωποι της πυροσβεστικής κάνουν τις έρευνες για να δουν πώς τελικά αυτή η πυρκαγιά ξέσπασε. Και να πούμε ότι είχαμε το συναγερμό που το προηγούμενο χρονικό διάστημα για τα δύο φορτηγά που μετέφεραν σακιά με μόλυβδο στην
προς την περιοχή της Τουρκίας και ακινητοποιήθηκαν στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Καβάλας. Μεταφέρθηκαν στο νέο λιμάνι, εκεί από το Γενικό Χημείο του Κράτους ελήφθησαν στοιχεία για να δουν τι ακριβώς είναι αυτό που μεταφέρει στα σακιά, σύν του ότι έγιναν οι επαφές με την εταιρεία που στέλνει αυτό το υλικό και πού το στέλνει. Φαίνεται ότι ο τελικός προορισμός ήταν μέσω της Τουρκίας ή Ινδία και δεν πρόκειται για αυτόνομο μόλυφθο, αλλά πρόκειται για ορυκτό απόβλητο που έχει υψηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο. Γίνονται οι διαδικασίες ώστε αυτό το υλικό να φορτωθεί, να μεταφορτωθεί και να μάλλον επιστρέψει πίσω, καθώς επίσης έχουμε και διάφορα πρόστιμα προς την εταιρεία, βεβαιώνονται και φαίνεται αν θα υπάρχουν κάποιες παραβάσεις ταλωνιακές που επιφέρουν πρόστιμο. Αυτό ήταν ένα θέμα που ταλαιπώρησε το προηγούμενο διάστημα και έβαλε σε συναγερμό όλες τις υπηρεσίες για τη διαχείριση του περιστατικού αυτού που συνέβη στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Καβάλας, και πλέον με τα αποτελέσματα του χημείου του κράτους λύνεται και το μυστήριο με το τι μετέφεραν οι νταλίκες αυτές. Δύο ήταν οι νταλίκες οι οποίες περνούσαν από την Εγνατία Οδό. Αυτά με την έναρξη της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι.

0: Και ναι, μεν έχουμε το Μουντιάλ, είναι στραμμένο το ενδιαφέρον στους αγώνες, στο Μουντιάλ και σε όσα γίνονται εκεί, στα τραγούδια και τα παρατράγουδα. Ωστόσο, εκεί που εμείς εστιάζουμε, και αυτό είναι πολύ έτσι σημαντικό για την κοινωνία μας και για τους δικούς μας ανθρώπους, είναι στις προσπάθειες που γίνονται από δικούς μας ανθρώπους μέσα στον αθλητισμό, σε όποιο κομμάτι του αθλητισμού, γιατί ο αθλητισμός που βρίσκεται μέσα στη ζωή των νέων ανθρώπων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όταν αυτό εξελίσσεται και φτάνει σε ένα επίπεδο πανευρωπαϊκό, τότε πραγματικά υπάρχει αρκετή υπερηφάνεια και για όσους έχουν υποστηρίξει αυτόν τον άνθρωπο, για τον ίδιο, για την οικογένεια, για όσους βρίσκονται κοντά του, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Γιατί τώρα θα πάμε στην περιοχή του Νέστου, εκεί στο Δήμο Νέστου, και σε έναν αθλητή ο οποίος έχει εξελίξει το άθλημά του σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι ο Γιώργος Πιλπίλης, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σου μέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Δένα, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι από αυτές τις προσπάθειες που γίνονται και αθόρυβα στις τοπικές κοινωνίες. Υπάρχει στήριξη από την οικογένεια, από τον κόσμο γύρω σου. Ωστόσο, είναι μια δική σου προσπάθεια που ξεπερνά ακόμη και δύσκολες καταστάσεις και σε οδηγεί να κατακτάς το ένα επίπεδο μετά το άλλο. Είσαι αθλητής στο Brazil Jiu-Jitsu και έχεις φτάσει να είσαι πανευρωπαϊκός πρωταθλητής, έτσι?
1: Ναι, πολύ ωραία τα λες. Απλά είμαι ταυτόχρονα και εργάζομαι, είμαι στον χώρο της αστυνομίας, είμαι αστυνομικός, επάγγελμα. Mm-hmm. Οπότε καθημερινά κάνω το 8ωρό μου όπως και κάθε άλλος άνθρωπος. Και το απογευματινό μου το αφιερώνω καθαρά στην πολεμική τέχνη, γι' αυτό και αυτά τα αποτελέσματα. Σίγουρα, όπως είπες και προηγουμένως, ο κύκλος και οποιοδήποτε υπάρχει γύρω μου και με βοηθάει είναι πολύ σημαντικός.
0: Mm-hmm. Πώς ξεκίνησες αυτή την ενασχόληση με τον αθλητισμό και τι είναι αυτό το άθλημα?
1: Το άθλημα του Brazilian Jiu-Jitsu έχει αναπτυχθεί από την Ιαπωνία και τώρα το συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού ειδικεύεται σε εξαρθρώσεις, πνιγμούς και υποταγές στο έδαφος και γενικότερα έχει να κάνει με τον έλεγχο του αντιπάλου.
0: Mm-hmm. Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με αυτό το άθλημα, από ποια ηλικία ξεκίνησες να ασχολείσαι με το άθλημα αυτό?
1: Ξεκίνησα πριν 3 χρόνια, το ξεκίνησα και τη σταδιοδρομία μου στην αστυνομία. Αρχικά το ξεκίνησα για να μπορώ να έχει αντίκρισμα στη δουλειά βασικά. Mm-hmm. Σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο δύσκολο περιστατικό να μπορώ να τα απεξέλθω. Όμως κατά την πορεία που πήγαινε στις προπονήσεις μου άρεσε η καθημερινότητά μου γύρω από αυτό και άρχισα να μπαίνω όλο και βαθύτερα σε αυτό το δρόμο. Mm-hmm. Έχω σημείο να κάνω καθημερινά γύρω στις 3 ώρες προπόνησης.
0: Ναι, το ξεκίνησες δηλαδή ουσιαστικά στην Αθήνα όπου βρίσκεσαι. Δεν το ξεκίνησες, δηλαδή είναι δύσκολο να βρει κάποιος κάποιες εξειδικευμένες τέτοιες μορφές αθλητισμού στην περιφέρεια και ιδιαίτερα στην περιοχή του. Προέρχεσαι από το Αγίασμα, από το Αγίασμα είσαι.
1: Ναι, ναι, πράγματι, όπως το λες είναι. Γενικότερα στον νομό Καβάλας, από ό,τι ξέρω, από ό,τι γνωρίζω, δεν έχουμε κάποια σχολή που να ειδικεύεται στον Brazilian Jiu-Jitsu. Υπάρχουν σχολές MMA οι οποίες είναι mix, δηλαδή έχουν πολλά αθλήματα μέσα. Ωστόσο, κάποια σχολή καθαρή Brazilian Jiu-Jitsu δεν υπάρχει. Και από ό,τι ξέρω, γενικότερα σε επαρχίες της χώρας μας δεν είναι τόσο διαδεδομένο το άθλημα.
0: Mm-hmm. Εσένα πώς σε βοηθάει στην καθημερινότητά σου και αν σου ανοίγει και κάποιους άλλους κύκλους, γιατί ουσιαστικά όταν εξελισσόμαστε σε ένα άθλημα γνωρίζουμε κόσμο, ξεφεύγουμε από το κύκλο αυστηρά που βρισκόμαστε.
1: Ναι, σίγουρα δεν είναι όπως το λες. Γενικότερα οι πολεμικές τέχνες, όχι μόνο τον Brazilian, παρέχουν μια αυτοπεποίθηση, ας το πω, ένα κοινωνικό κύκλο που δεν θα γνώριζες αν έκανες οτιδήποτε άλλο. Ανθρώπους που ασχολούνται και αυτοί με πολεμικές τέχνες, που έχουν την ίδια αυτοπεποίθηση με σένα, την ίδια νοοτροπία με σένα, που σέβονται τον άλλον. Όλα αυτά είναι κοινά χαρακτηριστικά που μπορούμε να δούμε σε έναν αθλητή και σε έναν αθλητή πολεμικών τεχνών συγκεκριμένα.
0: σε βοηθάει και στην καθημερινότητά σου σε μια πόλη μεγάλη όπως είναι η Αθήνα. Γιατί κακά τα ψέματα, αλλιώς είναι να ζεις και να ασκείς το επάγγελμα του αστυνομικού στο κέντρο και αλλιώς είναι στην περιφέρεια.
1: Ναι, σίγουρα. Ας πούμε ότι στην Αθήνα υπάρχει λίγο μεγαλύτερη προσοχή ως προς τις κινήσεις και ως προς το ποιον έχεις απέναντί σου. Πρέπει να σπάζεται προσεκτικός, γιατί υπάρχει πολλής κόσμος και βλέπουμε μέσα στην τηλεόραση ότι πολλά γίνονται καθημερινά. Καλό είναι να μην βασιζόμαστε σε οποιαδήποτε βιομηχανική τέχνη και να γνωρίζουμε και να φεύγουμε, ας πούμε, από το περιστατικό που έχει συμβεί.
0: Πώς αισθάνονται οι οικείοι σου γι' αυτό, προβλέποντάς σε να ανεβαίνεις επίπεδο αθλητικό?
1: Ο κοινωνικός μου κύκλος, η οικία μου, η οικογένειά μου, οι φίλοι μου και οποιοδήποτε άλλος με παρακολουθεί και ξέρει τι έχω βιώσει κατά τη διάρκεια της ζωής μου είναι πολύ περήφανοι για μένα. Προσπαθώ να με στηρίξω σε κάθε προσπάθεια, ο καθένας με τον τρόπο του, είτε την οικονομική ενίσχυση, την ψυχολογική ενίσχυση, ο καθένας με τον τρόπο του. Και είναι πολύ σημαντικό που έχω ανθρώπους δίπλα μου που με παροτρύνουν να κάνω αυτό που αγαπώ.
0: Τώρα, από εδώ και στο εξής, τι ακριβώς θα κάνεις? Έχεις τον τίτλο του, το πανευρωπαϊκό τίτλο. Υπάρχει εξέλιξη κι άλλη?
1: Ναι, πράγματι. Ο στόχος που έχω βάλει για την καινούργια χρονιά που ξεκινάει από το Σεπτέμβρη είναι κάποια τουρνουά στην Ευρώπη για να προετοιμαστώ για το παγκόσμιο, το οποίο θέλω να συμμετάσχω το Δεκέμβρη στο Las Vegas. Ωστόσο, χρειάζομαι ταυτόχρονα και λίγο στήριξη για να συμμετάσχω σε αυτό το τουρνουά, γιατί είναι πολύ κοστοβόρο.
0: Τώρα βρίσκεσαι εδώ, στην πατρίδα σου βρίσκεσαι εδώ, στην περιοχή σου, κοντά στους δικούς σου και στο δικό σου κοινωνικό κύκλο αυτές τις ημέρες, από ό,τι ξέρω, έτσι?
1: Ναι, επισκέφτηκα τη μητέρα μου στο Αγίασμα, στο χωριό μας.
0: Και τι σου λένε οι φίλοι σου τώρα μετά από αυτές τις επιτυχίες και ο κόσμος εκεί που σε γνωρίζει, κακά τα ψέματα, μια μικρή κοινωνία είναι?
1: Ναι, είναι όλοι πολύ χαρούμενοι με αυτό το αποτέλεσμα που έχω πετύχει. Γενικότερα είναι οι παιδιά οι περισσότεροι, επειδή τους στερούνται αυτό, θα ήθελαν να έχουν κάποια σχολή, να προσπαθήσουν και εκείνοι να το κάνουν σε καθημερινή βάση, γιατί όχι να έχουν τέτοια αποτέλεσματα με εμένα.
0: Οπότε έχεις ακόμη μπροστά και σε γεμίζει αυτό που κάνεις και είσαι αποφασισμένος να συνεχίσεις. Θα συνεχίσεις και τα υπόλοιπα και άλλα χρόνια. Δεν ξέρω αυτό το άθλημα μέχρι ποιες ηλικίες μπορεί να υποστηρίξει κάποιος το άθλημα, την παρουσία του στο άθλημα. Εσύ είσαι νέος ακόμη.
1: Ευχαριστώ. Έχει να κάνει καθαρά με τη θέλησή σου, γιατί το άθλημα δεν έχει χτυπήματα, οπότε το προσδόκιμο της αγωνιστικότητάς σου αυξάνεται πολύ. Μπορείς να παίζεις μέχρι τα 35, μέχρι τα 40 σου και να μην τραυματίζεσαι, γιατί είναι καθαρά έλεγχος και παλαιστικό άθλημα.
0: Από εκεί και πέρα, φυσικά, όταν είσαι μέσα στον αθλητισμό, ακόμη και όταν τελειώνεις με τον πρώτο αθλητισμό και τα σκαλάκια που ανεβαίνεις ηλικιακά, πάντα ο αθλητισμός είναι μέσα στη ζωή σου και είναι και ένα καταφύγιο πολλές φορές.
1: Ναι, πάντοτε. Αυτό το ήθελα από πολύ μικρός, γιατί είχα ένα θέμα με το πόδι μου, λέγεται πέρθες, μια έτσι νόσος που είναι διαδεδομένη στα παιδιά.
0: Ναι.
1: Και ναι, από μικρός δεν μπορούσα, ας πούμε, στην ηλικία των 5 χρόνων να περπατήσω, από ό,τι θυμάμαι.
0: Μάλιστα. Και πώς κατάφερες και το ξεπέρασες?
1: Υπάρχουν δύο μέθοδοι για να ξεπεράσεις αυτή την νόσο. Είναι είτε η συντηρητική, η οποία δούλεψε στη δική μου περίπτωση, δηλαδή για κάποιο χρονικό διάστημα δεν περπατάς και είσαι καθυλωμένος, δηλαδή για ένα μικρό παιδί είναι πολύ βασανιστικό αυτό. Και η άλλη είναι κάποιο χειρουργείο όπου σου τοποθετούν ένα τεχνητό ισχύο, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και στις δύο περιπτώσεις είναι πολύ βασανιστικό, ας πούμε.
0: Φυσικά, και είναι και δύσκολο για ένα μικρό παιδί να περνάει αυτή τη διαδικασία, και όμως εσύ κατάφερες μέσα από τον αθλητισμό και μέσα από την επιμονή σου να φτάσεις σε ένα υψηλό επίπεδο του αθλήματος που κάνεις και να δώσεις και ένα παράδειγμα προς άλλα παιδιά που ενδεχομένως έχουν κάποια προβλήματα, ότι δεν σταματάμε ποτέ, κυνηγάμε τα όνειρά μας και προσπαθούμε, γιατί υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε τη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε, είτε στην ζωή μας είτε στην υγεία μας.
1: Δεν θα μπορούσε καμιά περίπτωση να το πω καλύτερα από σένα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Καλή επιτυχία να ευχηθώ και στα επόμενα αθλητικά βήματα και στη ζωή φυσικά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και χάρηκα που είμαι κοντά σας.
0: Να είστε καλά, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα, καλημέρα. Ένας νέος άνθρωπος λοιπόν από την περιοχή του Νέστου που βρίσκεται στο υψηλότερο σκαλοπάτι της Ευρώπης στο Brazilian Jiu-Jitsu, από την περιοχή του Νέστου, ένας άνθρωπος ο οποίος, κοιτάξτε, πάνω στη συζήτηση καταλαβαίνει ο καθένας ότι πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν στην καθημερινότητά μας, μπορούν να, να γίνουν στη ζωή μας αν δεν αφήσουμε να μας χαρακτηρίσουν αυτά τα πράγματα και αποφασίσουμε ότι θα τα ξεπεράσουμε και θα εξελιχθούμε, η ζωή μας αλλάζει και γίνεται αλλιώς και εξελίσσεται και τα αφήνουμε πίσω μας και γινόμαστε και ένα παράδειγμα δύναμης, σθένους και αισιοδοξίας για τη ζωή.

Λοιπόν, έχουμε αύριο μία 24-ωρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία που έχει προκηρύξει αδεδή με συγκέντρωση στην Αθήνα αλλά και σε άλλες περιοχές. Στην Αθήνα στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνους αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας. Βέβαια υπάρχουν διάφορα, μόλις ξεκινάει η προκήρυξη απεργίας της αδεδή, διάφορα ακούγονται με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα διευκρινιστικό δελτίο τύπου που έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της απεργίας θα μείνουν κλειστές λόγω καθολικής συμμετοχής και ξεκαθαρίζει ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς λειτουργούν κανονικά καθώς οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα και δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΔΗ. Λόγος της κινητοποίησης αυτής, στη σχετική επιστολή της ΑΔΔΗ αναφέρει ότι μπροστά μας έχουμε την πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της 13ης Μαΐου με όλα τα. Ας ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι, 14 Ιουλίου και έχουμε την απεργία αυτή και μία ανακοίνωση η οποία υπάρχει για στάση εργασίας που θα έχουμε στην περιοχή μας. Αυτή η πανδημοσιοϋπαλληλική πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΔΗ έχει να κάνει με την σχεδιαζόμενη συνταγματική αναθεώρηση. Έχουμε στάση εργασίας στις 11 έως τη λήξη του ωραρίου. Η συγκέντρωση μάλιστα εδώ στην περιοχή μας ήδη έχουμε ανακοίνωση από την ΑΔΔΗ νομού Δράμας για τη συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στην περιφέρεια της Δράμας. Έχει να κάνει με την επιχειρούμενη αναθεώρηση η οποία περιλαμβάνει όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΑΔΔΗ βαθιά αντιδραστικές αλλαγές που στρέφονται εντάντια στα δικαιώματα των εργαζομένων και συνολικά του λαού. Μεταξύ άλλων προωθείται η περαιτέρω εμπορευματοποίηση της παιδείας υπονομεύοντας το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα, επιδιώκει τη μονιμοποίηση αντιλαϊκών δημοσιοϋπαλληλικών περιορισμών σε βάρος μισθών, συντάξεων και κοινωνικών παροχών, αμφισβητεί τη μονιμότητα στο δημόσιο και ενισχύονται οι μηχανισμοί ελέγχου και πειθάρχησης των εργαζομένων. Υπάρχουν οι διεκδικήσεις οι οποίες σε όλες τις κινητοποιήσεις των δημοσίων υπαλλήλων είναι σταθερές και έχουν να κάνουν με τη μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους, με τις πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, με την υπεράσπιση των εργασιακών και των κοινωνικών δικαιωμάτων, με τη δημόσια και δωρεάν παιδεία και υγεία και με θέσεις εργασίας. Όπως είπαμε, η ανακοίνωση εδώ στην περιοχή μας, έχουμε την ανακοίνωση του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΔΗ της Δράμας που καλεί όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο να συμμετάσχουν μαζικά στην πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΔΗ την 3η 14 Ιουλίου ενάντια στη σχεδιαζόμενη συνταγματική αναθεώρηση και ένα κάλεσμα για 12 η ώρα συγκέντρωση στην περιφέρεια της Δράμας. Τώρα, να πάμε λίγο και σε κάποιες άλλες ειδήσεις που μας έρχονται γενικότερα από την περιοχή μας. Ξεκινάει η αποκατάσταση του διατηρηταίου κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Λαβάρων στο Δήμο Σουφλίου, στον Εύρο. Υπογράφει και η σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου. Είναι ένας προϋπολογισμός 840.000 ευρώ. Ο σχεδιασμός είναι αφενός να διατηρηθεί η αρχιτεκτονική κληρονομιά του και αφετέρου να βελτιωθούν οι συνθήκες για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Το σχολείο θα συντηρηθεί, θα επισκευαστεί σε στέγη, οροφές και εσωτερικούς χώρους. Θα γίνουν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και θερμομόνωσης με νέα κουφώματα και νέα συστήματα θέρμανσης. Θα ανακαινιστούν οι χώροι υγιεινής και θα δημιουργηθούν υποδομές για άτομα με αναπήρεια. Θα αναβαθμιστούν αίθουσες, δάπεδα, βοηθητικοί χώροι, θα εξυγχρονιστούν τα συστήματα φωτισμού, θα διαμορφωθεί ο αύλιος χώρος όπου θα γίνουν και χώροι άθλησης και παιχνιδιού. Οι παρεμβάσεις έχουν στόχο να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο, ασφαλές και ποιοτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, όπως αναφέρει και η Δημοτική Αρχή του Σουφλίου με αφορμή την υπογραφή αυτή τη σύμβαση. Έχουμε από την περιφέρεια και από το πρόγραμμά της ένα έργο της τάξης των 300.000 ευρώ. Με το οποίο εντάσσεται το έργο δημιουργίας και λειτουργίας σύγχρονου συμβουλευτικού σταθμού απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού στο Δήμο Ρεστιάδας του Εύρου. Ο συγκεκριμένος σταθμός θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες εργασιακού προσανατολισμού σε κατοίκους του Δήμου, ηλικίας από 16 ετών και άνω, ενώ θα διαχειριστεί και 500 vouchers για παροχή υπηρεσιών προς εφήβους ηλικίας 14 έως 16 ετών, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται έγκαιρα και να σχεδιάζουν το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό μέλλον τους. Η δομή θα στελεχωθεί από δύο εξειδικευμένα στελέχη. Θα λειτουργήσει σε χώρο που θα διαθέσει ο Δήμος Ρεστιάδας, που αναλαμβάνει και το λειτουργικό κόστος. Και θα ήθελα να σας πω ότι αν θα βρεθείτε στην Αλεξανδρούπολη, από χθες είναι ανοιχτό για το κοινό και θα είναι μέχρι και την Κυριακή, είναι ανοιχτό για το κοινό. Ήταν μάλλον
όχι, να πούμε για το καλοκαιρινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά που ετοιμάζει η εφορία αρχαιοτήτων νεύρου στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης, σε χώρο εξερεύνησης βιωματικών δραστηριοτήτων, παιχνιδιών και δράσεων που θα στρέψουν το ενδιαφέρον των παιδιών στον κόσμο της αρχαιολογίας και στην ανακάλυψη της ιστορίας του τόπου. Έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι εφορίες αρχαιοτήτων σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη ανοίγονται προς το κοινό. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις στην αντίστοιχη εφορία και της Δράμας. Εδώ αυτό το πρόγραμμα που θα διαρκέσει μέχρι και τις 21 Αυγούστου και θα ξεκινήσει στις 20 Ιουλίου έχει να κάνει με αποστολές στο μουσείο, ξεκλειδώντας τα μυστικά του χρόνου. Έχει σχεδιαστεί για 4 ηλικιακές ομάδες, από την προσχολική ηλικία μέχρι τα παιδιά της τελευταίας τάξης του Δημοτικού. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που ανακοινώθηκε, κάθε Δευτέρα οι δράσεις θα απευθύνονται σε μικρότερα παιδιά προσχολικής ηλικίας, κάθε Τετάρτη σε μαθητές των 2 πρώτων τάξεων του Δημοτικού, κάθε Πέμπτη σε μαθητές της 3ης και 4ης και κάθε Παρασκευή σε μαθητές των 2 τελευταίων τάξεων του Δημοτικού. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται από 10 το πρωί έως 12 το μεσημέρι. Οι δηλώσεις της συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά και λόγω του περιορισμένου αριθμού των θέσεων, όπως καταλαβαίνετε, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με συμμετοχή δωρεάν. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στην ιστοσελίδα της Εφορίας Αρχαιοτήτων Νεύρου. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η δράση, αυτές οι δράσεις που γίνονται για παιδιά δημοτικού με αποστολές στο μουσείο.

Εδώ στην Καβάλα θα δούμε λίγο σινεμαδάκι καλοκαιρινό και σε άλλες περιοχές, αλλά θα πούμε για εδώ για την Καβάλα, γιατί ανοίγει ξανά τις πύλες του, μέσα εισαγωγικά, ο θερινός κινηματογράφος Ζέφυρος, τις κινηματογραφικές λέσχες του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας. Είναι ουσιαστικά ένας φορέας, ένας σύλλογος, ο οποίος διαχρονικά έχει φροντίσει και για την παιδεία μας στο κομμάτι του κινηματογράφου και σε δύσκολες εποχές που έφθινε ο κινηματογράφος, κράτησε το ενδιαφέρον του κόσμου στη μεγάλη αίθουσα, σε αυτές τις μεγάλες αίθουσες, και πραγματικά κάθε καλοκαίρι κάνει ό,τι μπορεί για να κρατήσει αυτό το κοινό και να το διευρύνει. Βλέπουμε, παρότι πλέον υπάρχουν αλλαγές στην αίθουσα, στο χώρο τον κινηματογραφικό. Ο Ζέφυρος, ο κινηματογράφος, ο θερινός που λειτουργούσε κάτω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και ακόμη μια χρονιά δεν μπορεί να είναι λειτουργικός λόγω των έργων που γίνονται δίπλα στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας και θα δούμε και τι θα γίνει. Ωστόσο, οι άνθρωποι της κινηματογραφικής λέσχης αναζήτησαν τον εναλλακτικό χώρο μαζί με το Δήμο Καβάλας, που ήταν πέρυσι η αυλή του 5ου Γυμνασίου. Τώρα, αν κάποιος γνωρίζει από Καβάλα, 5ο Γυμνάσιο, ποιο είναι το 5ο Γυμνάσιο? Είναι το γυμνάσιο το οποίο βρίσκει κανείς αν ξεκινήσει να ανεβαίνει την παραδοσία. Συνοικία της Παναγίας, την παραδοσιακή συνοικία της Καβάλας, ή αν βρίσκεται στο λιμάνι και κοιτάξει έτσι προς την πόλη και κοιτάξει προς την συνοικία της Παναγίας δεξιά, θα δει το σχολείο αυτό και ενδεχομένως το βράδυ μπορεί να δει και κάτι από την οθόνη που θα φέγγει και θα δείχνει τις ταινίες. Έτσι λοιπόν, στην αυλή ο Ζέφυρος πνέει ξανά ο αέρας, ο άνεμος, ο Ζέφυρος. Και ήδη ξεκίνησαν οι εργασίες ώστε να ξεκινήσουν και οι προβολές. Οι προβολές θα γίνονται καθημερινά και θα ξεκινήσουν σε 2 μέρες, τη Δετάρτη, εκτός από Δευτέρα. Στη Δευτέρα δεν θα είναι, με μια οικονομική λύση όπως πάντα, τα 5 ευρώ στο δροσερό χώρο εκεί του προαυλίου του 5ου Γυμνασίου. Η ώρα έναρξης των προβολών θα είναι στις 9.30 το βράδυ μέχρι τις 16 Αυγούστου, μετά που νυχτώνει νωρίτερα θα είναι στις 9 το βράδυ. Και υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες που βλέπω στο πρόγραμμα, για τις οποίες θα σας μιλήσουμε εξειδικευμένα αύριο. Ωστόσο, βλέπω ότι υπάρχουν ταινίες από το Μαρόκο, από την Τουρκία, από την Ισλανδία, από τη Μεγάλη Βρετανία, από την Ισπανία, από την Ιταλία, από την Ελλάδα, του 2025, σύγχρονες ταινίες ή και λίγο παλιότερες, που προτείνουν οι άνθρωποι της κινηματογραφικής λέσχης, όπως η Φράουλα και Σοκολάτα, η κουβανική ταινία του 1993, ή ταινίες λίγο πιο σύγχρονες του 21, του 20, του 15, όπως είναι η Μυστική Λέσχη, επίσης αποτυχή η ταινία αυτή, η Lady Macbeth από το Ηνωμένο Βασίλειο του 2026. Και βλέπω ότι στις 4 Σεπτεμβρίου θα έχουμε η προβολή της Σπασμένης Φλέβας, της ελληνικής ταινίας του 2025, που θα γίνει μάλιστα με την παρουσία του σκηνοθέτη, ηθοποιών και συντελεστή της ταινίας, και αργότερα θα κλείσει όλο αυτό το πρόγραμμα με μια έκθεση από το Σουηδικό Σπίτι της Καβάλας, την ιστορία του Σουηδικού Σπιτιού της Καβάλας από το Καπνεμπόριο στον Πολιτισμό, μια εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο. Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμα του κινηματογράφου Ζέφυρου έχει πλέον από την κινηματογραφική λέσχη Καβάλας ανακοινωθεί και ο καθένας μπορεί να μπει στο διαδίκτυο και να το βρει και να επιλέξει τις βραδιές που θα διαθέσει για να δει κινηματογράφο θερινό. Ένας ακόμη ευχάριστος τρόπος για να περάσει κανείς το βράδυ του, όπου και αν βρίσκεται, κυρίως όταν βρίσκεται στις περιοχές εκεί που συνήθως παραθερίζει κιόλας. Πάμε λίγο στην αστυνομία και στον απολογισμό των δράσεων των υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Σας λέγαμε για τα αποτελέσματα της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Έχουμε και τα στοιχεία που μας δίνει τώρα γενικότερα στην Ελλάδα. Έχουμε και τα στοιχεία που μας δίνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τους ελέγχους που έγιναν από 6 έως 12 Ιουλίου. Έγιναν συνολικά 1019 έλεγχοι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και βεβαιώθηκαν 48 παραβάσεις. Οι παραβάσεις σε 18 αφορούσαν σε οδηγούς δικύκλων, 26 σε οδηγούς ΕΠΟ, όπως λέγεται το ελαφρύ προσωπικό ηλεκτρικό όχημα,
Τρεις παραβάσεις επιβάτες δικύκλων και μία παράβαση σε έναν που οδηγούσε ένα όχημα τύπου γουρούνα. Θα συνεχίσουν αυτοί οι έλεγχοι. Και αυτό που επισημαίνεται από την αστυνομία είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε δίκυκλο, φορώ πάντα κράνος, και αυτό γιατί μειώνει δραστικά τον κίνδυνο σοβαρών τραυματισμών σε ατυχήματα, προστατεύοντας τους αναβάτες. Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη με αμείωτους ρυθμούς, μας ενημερώνει η αστυνομία. Και κάτι ακόμη, φαντάζομαι το έχετε δει, την προσπάθεια που έκαναν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων κατά της παράνομης διακίνησης και εμπορίας προϊόντων, και κατάφεραν και εντόπισαν ένα φορτηγό όχημα με ξένες πινακίδες που περνούσε στον οδικό άξονα Μακάζας Κομωτινής, όπου διαπίστωσαν ότι μετέφερε 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων προέλευσης Βουλγαρίας, αλλά ήταν ένα απλό, όχι καν ψυγείο. Τα προϊόντα αυτά μεταφέρονται σε ψυκτικό θάλαμο, όπως προβλέπει η νομοθεσία, και σε κανέναν τρόπο, αν ξέρει κάποιος από εμάς ότι κάποια τέτοιου είδους ευπαθή προϊόντα μεταφέρθηκαν, και γάλατα ειδικά μεταφέρθηκαν σε κοινά φορτηγά, δεν μπαίνει στη διαδικασία να τα αγοράσει. Το όχημα ήταν και υπέρβαρο, κατά 1500 κιλά, οπότε έγινε και ο έλεγχος της κτηνιατρικής υπηρεσίας, που διαπίστωσε ότι βεβαίως τα προϊόντα αυτά πλέον ήταν επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, γιατί υπήρχε πλήρης απουσία ψήξης. Και έτσι το σύνολο των προϊόντων αυτών ευτυχώς κατασχέθηκε, καταστράφηκε ολοσχερώς, επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες αυστηρές κυρώσεις για το υπέρπορο του φορτίου και την επικινδυνότητα των τροφίμων που προβλέπει ο ΕΦΕΤ, και ελπίζουμε έτσι να συνεχιστούν οι έλεγχοι για να μπορέσει όλος ο κόσμος αυτός που βρίσκεται εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, και άνθρωποι που φιλοξενούμε αυτό το χρονικό διάστημα από οποιαδήποτε περιοχή και αν προέρχονται, τουρίστες, επισκέπτες, είτε Έλληνες είτε ξένοι, να μπορούν να κάνουν τις διακοπές τους χωρίς να έχουν απρόβλεπτα με ακατάλληλα και ευπαθή προϊόντα.

Έχουμε απλά σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, με την αγορά να ελπίζει σε αύξηση της καταναλωτικής κίνησης και σε τόνωση του εμπορικού τζίρου μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Ιουλίου, δίνοντας στους καταναλωτές την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν αγορές σε χαμηλότερες τιμές. Οι επιχειρήσεις έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές μειώσεις τιμών σε πολλές κατηγορίες προϊόντων, όπως ένδυση υπόδηση, με τους καταναλωτές να αναζητούν καλύτερες ευκαιρίες. Ήδη έχουν αναζητήσει, γιατί είχαμε και κάποια περίοδο που κάποια καταστήματα μπήκαν στη διαδικασία προεκπτώσεων ή στη διαδικασία κάποιων προσφορών. Κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περίοδου, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά αυτή την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων στις 19 Ιουλίου. Τώρα, να πούμε ότι με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το προτινόμενο ωράριο λειτουργίας για τη συγκεκριμένη Κυριακή είναι από τις 11 έως τις 8 το βράδυ. Συνήθως στην περιφέρεια οι εμπορικοί σύλλογοι το περιορίζουν σε ένα τετράωρο. Να πούμε ότι όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι θερινές εκπτώσεις διέπονται από τις διατάξεις του σχετικού νόμου που σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η προγενέστερη τιμή. Δηλαδή η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διαιτηθεί το προϊόν κατά τις 30 μέρες που προηγήθηκαν της πρώτης έκπτωσης. Η μείωση της τιμής μπορεί να παρουσιάζεται ως ποσοστό έκπτωσης, ως συγκεκριμένο ποσό ή με παράθεση της παλιάς και της νέας τιμής, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται πάντοτε η προγενέστερη τιμή όπως ορίζει η νομοθεσία και ο νέος κώδικας δεοντολογίας. Και βέβαια να σας πω ότι έχουμε και το θερινό πρόγραμμα λειτουργίας, ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, το οποίο βλέπω ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση εδώ στην Καβάλα από τον Εμπορικό Σύλλογο της Καβάλας, και όχι τόσο τις πρωινές ώρες που τα καταστήματα στην Καβάλα είναι ανοιχτά 8 με 2 και ισχύει από σήμερα το θερινό ωράριο καταστημάτων, αλλά τις απογευματινές ώρες. Απογευματινές ώρες κατά τις οποίες λειτουργεί τα απογεύματα που λειτουργεί η αγορά της Καβάλας, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, τα καταστήματα ανοίγουν στις 18:30 και κλείνουν στις 21:30 το βράδυ. Και αυτό γιατί η εμπειρία δείχνει ότι ο κόσμος κατεβαίνει μετά τις 7:30 στην αγορά, αφού έχει κάνει το μπάνιο του και θέλει να έχει δροσιά και να γυρίσει εκείνη την ώρα στην αγορά, και μένει στο κέντρο για αρκετά. Μετά και μετά τις 9 η ώρα. Οπότε η εμπειρία έδειξε ότι μέχρι τις 9:30 καλό θα είναι τα καταστήματα να είναι ανοιχτά, γιατί ο κόσμος μπαινοβγαίνει σε αυτά τα καταστήματα με τη δροσιά του βραδιού. Θα είναι αυτό το ωράριο το θερινό, θα είναι σε ισχύ μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Στο σημείο αυτό εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν η Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο, Μάκης Μητάκους επιμελήθηκε τον ήχο. Με την επόμενη μας και τελευταία μας μουσική επιλογή φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Στις 12 συνδεόμαστε με το Earth News Radio, δελτίο ειδήσεων, να μάθουμε τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και πανερχόμαστε με το περιφερειακό μας πρόγραμμα. 4 περιφερειακοί σταθμοί σε ένα κοινό πρόγραμμα από Σέρες έως και Ορεστιάδα, με leader πλέον την ΕΡΤ Κομωτινής. Καλό μεσημέρι, να ευχηθούμε καλή σας μέρα, να προσέχετε, τα λέμε αύριο.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές. Η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν στο πλαίσιο του διεθνούς εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απέρριψε ως μυθεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίν. Μιλώντας στο Sky, απέδωσε την πρόοδο της υπόθεσης σε μια μακρά και συστηματική αστυνομική έρευνα και όχι σε κάποιο email. Αναφερόμενος στο νεκρό 20χρονο στο Άργος, ο Μιχάλης Χρυσογοίδης ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση θα κριθεί πλέον από την ποινική δικαιοσύνη. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, είπε χαρακτηριστικά. Για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σεύη Βολουδάκη, αναφερόμενοι στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στην είσοδο της κατοικίας της. «Με θύμωσαν, αλλά δεν με φόβησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί το καλό και το δίκαιο. Η κυρία Βολουδάκη εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν σύμφωνα με τον νόμο. Παράλληλα, ζήτησε καθολική καταδίκη τέτοιων περιστατικών, επισημένοντας ότι σε ζητήματα απειλών και πολιτικής βίας δεν μπορούν να υπάρχουν αστερίσκοι. Η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά υπογράφεται στις 12.30 το μεσημέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού. Σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγική του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά υπογράφεται στις 12.30 το μεσημέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού. Σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου

0: περιστατικά στον παγκόσμιο τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σύμφωνα με στοιχεία εταιριών παρακολούθησης ναυτιλιακής κίνησης, μόλις 6 πλοία διέσχισαν την Κυριακή τα στενά, αριθμός που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 εβδομάδων. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν. Ένας νεκρός και 4 τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άντλησης νερού. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Συνελήφθη 19χρονος για απόπειρα βιασμού 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Παρετείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Σιμεών Κεδίκογλου. Σε ανάρτησή του γνωστοποίησε τη συμπόρευσή του με το νέο εγχείρημα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Κεδίκογλου επικαλέστηκε λόγους συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας για την απόφασή του να αποχωρήσει από το κόμμα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen εξέφρασε την αισιοδοξία της για τις εξελίξεις στο Κυπριακό τους επόμενους μήνες, καθώς και την πρόθεσή της να ανακοινώσει σήμερα το νέο ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ζήτημα. Τόνισε πως η Κομισιόν είναι έτοιμη να παράσχει τη βοήθεια με κάθε μέσο προς αυτή την επίτευξη.
1: Ο καιρός.
0: Αρκετή ηλιοφάνεια και ισχυρά μελτέμια για σήμερα. Τοπικές βροχές, τα ορεινά υπηρετικά, βοριάδες έως 7 μποφόρους στα πελάγη. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Let's play.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 13 και Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα να έχουμε, με πολλά θέματα που έχουν ενδιαφέρον από τον κόσμο, από την πατρίδα και από τις περιφερειακές ενότητες που είμαστε εμείς εδώ. Έρχομαι την Ισέρτ Καβάλα, έρχομαι σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας εδώ, στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής είναι ο Σάμι Καραμπουγιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου ο Γιώργος Ευχαρμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την ΕΡΤ Καβάλα, στην ΕΡΤ Ρεσκάδας και στην ΕΡΤ Σερών για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε και μια μικρή βόλτα με τίτλους. Έχουμε τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια πτώση, σημειώνουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών όπως αναμενόταν. Έχουμε τους νέους βομβαρδισμούς στον ΗΠΑ στο Ιράν. Η Τεχεράνη στοχοποιεί πλέον αμερικάνικες βάσεις στο κόλπο. Το Ιράν έχει ανακοινώσει ότι έχει αναλάβει την ευθύνη για τα νέα πλήγματα εναντίον του Ομάν και του Μπαχρέιν. Στη Γαλλία τώρα, με βασικό στόχο την στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης και την βοήθεια στην Ουκρανία, πραγματοποιείται στο Παρίσι συνάντηση 37 κρατών. Και στη δική μας τη χώρα έχουμε τις νέες ρυθμίσεις χρεών, ανοίγουν οι 72 δόσεις, νέος εξοδικωστικός και προστασίας πρώτης κατοικίας. Από την πλευρά του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και των Φύρμων του κ. Σχοινά έχουμε τη δήλωση ισχυρής στήριξης ελληνικής γεωργίας με επιτάχυνση πληρωμών και σημαντικές νέες ενισχύσεις. Είναι τα νέα που φέρνει από τις Βρυξέλλες. Στη δική μας περιοχή έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς στην κατηγορία κινδύνου 3. Είμαστε για τη Ροδόπη, που βλέπει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης Πολιτικής Προστασίας, με τις ανάλογες συστάσεις που υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις, για να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την υλοποίηση του έργου ψηφιοποίηση των αρχείων των διευθύνσεων μεταφορών και επικοινωνιών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν από κοινού ο υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης Χρήστος Δερμαντζόπουλος, ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Χριστόδουλος Τοψίδης και ο προϊστάμενος της διεύθυνσης μεταφορών και επικοινωνιών, ο Παντελής Δελίδης. Πάμε τώρα να θυμίσουμε και να μην το ξεχάσουμε. Σήμερα ξεκινούν πλέον και επισήμως οι θερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Με αυτές τις ειδήσεις, έτσι ως τίτλους, θα πάμε και από την περιφερειακή κοινότητα της Καμπάλας, εκεί για να συναντήσουμε τη Ρένα Πανταζόγλου. Ένα καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
4: Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Εμείς αυτή την εβδομάδα περιμένουμε να υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης της αστικής πλάσης της Καλαμίτσας προς το Δήμο Καβάλης από την ΕΤΑΔ, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στο Δήμο να ανοίξει ο δρόμος και να κάνει τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης τουλάχιστον στο κομμάτι το οποίο του έχει παραχωρηθεί, για να μπορέσουν με ασφάλεια να αποδειχθεί η παραλία

0: στους πολίτες και τους επισκέπτες που ήδη φυσικά πηγαίνουν στην Καλαμίτσα να κάνουν το μπάνιο τους, αλλά δυστυχώς η κατάσταση σε γενικές γραμμές είναι άσχημη. Τώρα, έχουμε εδώ τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στην Καβάλα, τον κύριο Τοψίδη, ο οποίος αυτή την ώρα επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις της 21ης ΕΜΟΔΕ που βρίσκονται στο Κοκκινόχωμα. Θα τελεστεί αγιασμός των νέων εγκαταστάσεων, συνοδεύεται από τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον κύριο Θόδωρο Μαρκόπουλο. Στη συνέχεια θα πάει στην Ηρακλίτσα, εκεί θα υπογραφεί με τον ανάδοχο μία σύμβαση για την υλοποίηση ενός έργου που έχει να κάνει με το σεισόπεδο Σκόμβους εκεί στην περιοχή της Νέας Ηρακλίτσας, κάτι το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει την περιοχή, αλλά σημαντικό είναι ότι θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής και θα συμβάλλει και στην αποτροπή ατυχημάτων και δυστυχημάτων στη συγκεκριμένη περιοχή, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες που έχουμε πολύ μεγάλη κίνηση από τους κατοίκους αλλά και τους πάρα πολλούς επισκέπτες. Την Παρασκευή είχαμε μία συνάντηση, σύσκεψη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη, του κ. Μαρκόπουλου, για τον περονόσπορο και για τους αγρότες της περιοχής του Παγκαίου που έχουν πάθει ζημιά λόγω περονόσπορου, τα παρόντες και βουλευτές. Συμφωνήθηκε να ασκηθούν πιέσεις προς το Υπουργείο για αποζημιώσεις στους αγρότες, είτε μέσω του ΛΕΓΑ κατ' εξαίρεση, είτε από το πρόγραμμα De Minimis. Μιλάμε για 30.000 στρέμματα εκεί στην έκταση του Δήμου Παγκαίου, όπου αναφέρεται ότι έχει ξεπερνάει το 60% η καταστροφή από τον περινόσπορο και δεν φαίνεται να βελτιώνονται οι καιρικές συνθήκες έτσι ώστε να μην επεκταθεί άλλο η αρρώστια. Θερινές εκτός, το είπες Σαμί. Εγώ να πω απλά ότι τις απογευματινές ώρες η αγορά της Καβάλας λειτουργεί Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από σήμερα με θερινό ωράριο, που σημαίνει ότι ανοίγει στις 6.30 και κλείνει στις 9.30 το βράδυ. Και τέλος να πω ότι είχαμε κακοκαιρία χθες το βράδυ, η οποία επηρέασε και την παράσταση Μίδια, τη δεύτερη παράσταση Μίδια, κατά την έναρξή της στο πλαίσιο φεστιβάλ των Φιλίππων, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Διακόπηκε η παράσταση, όπως αναφέρεται από το φεστιβάλ, αναβάλλεται, θα βρεθεί ένας κάποιος άλλος χρόνος για να δοθεί αυτή η δεύτερη παράσταση, να τη δει ο κόσμος που ήθελε να τη δει, αλλά θα γίνει και μία ενημέρωση για τη διαδικασία μεταφοράς των εισιτηρίων ή εναλλακτικής επιστροφής των χρημάτων. Ζητά συγγνώμη από το κοινό για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία, αλλά ο καιρός, όπως καταλαβαίνει Σαμί.
1: Κρίμα, γιατί πολλοί κόσμοι ήθελαν να το δει, δίνεται και μια ευκαιρία έτσι και σε κάποιους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να πάνε, όταν θα ανακοινωθεί ότι θα ξαναγίνει σε εκείνο το χώρο, να πάνε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Στην πρώτη μέρα, Σαμί, πάντως, στην πρώτη μέρα το Σάββατο ήταν γεμάτο το θέατρο και από κόσμο από όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς λέμε να μεταφερθούμε λίγο πώς την πηγαίνει η Αγενότητα Εύω. Εκεί στην Οριστιάδα μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαγιά, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Επίσης, καλή εβδομάδα. Ξεκίνησε ηλιόλουστη, δεν ξέρω πώς θα προχωρήσει. Πάντως είμαστε στο 3 και σήμερα. Και μάλιστα να πούμε ότι και οι περιοχές και οι τρεις των Δασαρχείων, Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Δημοτήχου, θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή. Τέθηκε σε ισχύ η απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων στις αναδασώσεις απέναντι από τα ΚΑΙ στη Μάκρη, στο χώρο ψυχής της Ικοράχης για την Αλεξανδρούπολη και στις αναδασώσεις και στο χώρο ψυχής Τσίγκλα στο Δημότιχο. Να πούμε όμως ότι είχαμε και δύο πυρκαγιές αλίμονο το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, μία το Σάββατο σε μία κτηνοτροφική μονάδα, ήταν σε αγροτοδασική έκταση βέβαια στα Λάβαρα, στο χωριό Λάβαρα στο Σουφλί, αλλά έπληξε αρκετά την κτηνοτροφική μονάδα εκεί που υπάρχει με 200 περίπου βοηδοί. Είναι η δεύτερη φορά που πλήττεται από πυρκαγιά η μονάδα αυτή, το 2023 ήταν η πρώτη. Να πούμε ότι κάηκαν χιλιάδες μπάλες χόρτου που ήταν αποθηκευμένες, ευτυχώς τα ζώα είχαν απομακρυνθεί εγκαίρως. Και βεβαίως και δύο υπόστεγα της μονάδας αυτής καταστράφηκαν ολοσιερώς. Χθες είχαμε και στην περιοχή του Άβαντα μία ακόμα φωτιά που ευτυχώς έκαψε μόνο 15 στρέμματα ξηρών χόρτων. Να θυμίσουμε για άλλη μια φορά την επέμβαση των εναέριων και επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων του νομού μας με τη συνδρομή και των Δήμων κατά τόπους ανάλογα με το περιστατικό, είτε Σουφλίου, Δημοτήχου, Αλεξανδρούπολης και του Στρατού. Ψηφιοποιούμαστε. Η υπηρεσία, τα αρχεία των διευθύνσεων μεταφορών όλης της περιφέρειας ψηφιοποιούνται. Αυτό το πρόγραμμα παρουσιάστηκε το Σάββατο το πρωί σε συνέντευξη τύπου που έδωσε τόσο ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης και όσο και ο Υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος, γιατί το έργο αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θα πρέπει να πούμε ότι ο χρόνος ολοκλήρωσής του, όπως υπόθηκε στη συνέντευξη τύπου, είναι τα τέλη του 2027, σε 1,5 περίπου χρόνο δηλαδή από τώρα. Να πούμε ότι το έργο που είναι ιδιαίτερα επενδυτικό αφορά τη διαχείριση ενός τεράστιου διοικητικού αρχείου. Περιλαμβάνει περίπου 2 εκατομμύρια φυσικούς φακέλους και σχεδόν 68 εκατομμύρια έγγραφα, τα οποία, όπως είπε ο κύριος Περιφερειάρχης, καταλαμβάνουν περίπου 1.700 τετραγωνικά μέτρα αποθηκευτικών χώρων στις υπηρεσίες σε Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα. Πιλωτικά ξεκινάει από τον νομό μας, από τον Εύρο, από τις υπηρεσίες της Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδος, όπου εδώ θα ψηφιοποιηθούν περισσότεροι από 600.000 φάκελοι και σχεδόν 20 εκατομμύρια έγγραφα των διευθύνσεων μεταφορών και επικοινωνιών.
1: Θετική εξέλιξη είναι η Μαρία. Θα έχουμε και τα ηχητικά σε λίγο να ακούσουμε με τις λεπτομέρειες.
2: Ωραία, ωραία. Έτσι ελαφραίνει και το έργο των εργαζόμενων στις υπηρεσίες αυτές με τα σύγχρονα εργαλεία που θα έχουν στη διάθεσή τους. Χρυσός ο Βαγγέλης ο Ντούμας, ο κολυβητής μας, το παιδί από την Αλεξανδρούπολη, αθλητής μας, με χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα πρόστιο που κατέκτησε χθες το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων στην Κολύμβηση. Με τη νέα του αυτή επιτυχία, ο Βαγγέλης Ντούμας ολοκληρώνει την τρίτη παρουσία του στην κατηγορία των εφήβων με απόλυτο επιτυχημένο απολογισμό στα 100 μέτρα πρόστιο χρυσό μετάλλιο το 2024, ασημένιο το 2025 και ξανά χρυσό το 2026.
1: Και ευχόμαστε έτσι να πηγαίνει, Μαρία.
2: Ναι. Τον καμαρώνουμε κάθε φορά το Βαγγέλη τον Ντούμα με καταγωγή μισός από την Αλεξανδρούπολη, μισός από τους Μεταξάδες. Το λέω αυτό γιατί είναι οι παππούδες και οι γιαγιάδες που ακούνε ραδιόφωνο και θέλουν και καμαρώνουν να ακούγονται ότι και η δική τους η καταγωγή. Σήμερα για τελευταία μέρα, τρίτη και τελευταία μέρα, βρίσκονται στην Αλεξανδρούπολη δήμαρχοι των γερμανικών πόλεων Κέστελμπαχ, Ράινχαϊμ, αν τα προσφέρω σωστά, και Ρούζελχέιμ, συνοδευόμενοι από συνεργάτες τους στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών για την επικείμενη αδελφοποίηση των τριών δήμων με τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε ανταπόδοση της πρόσφατης επίσκεψης του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης και αντιδημάρχων στις τρεις γερμανικές πόλεις και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη διαχρονικών σχέσεων φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των τεσσάρων αυτών δήμων, δημιουργώντας νέες προοπτικές σε τομείς όπως η τοπική αυτοδιοίκηση, ο πολιτισμός, η εκπαίδευση και άλλα. Να πούμε ότι έχουμε ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα εκπαιδευτικό που ετοιμάζει για τα παιδιά πάντα η εφορία αρχαιότητα των Εύρου, η οποία μετατρέπει το Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης σε χώρο εξερεύνησης βιωματικών δραστηριοτήτων, παιχνιδιού και δράσεων που θα στρέψουν το ενδιαφέρον των παιδιών στον κόσμο της αρχαιολογίας και στην ανακάλυψη της ιστορίας του τόπου από τις 20 Ιουλίου έως τις 21 Αυγούστου. Και κλείνω επαναλαμβάνοντας τα δεύτερα ενοδρόμενα που θα ξεκινήσουν 17 και 18 Ιουλίου στα Αμπελάκια από το Σύλλογο Αμπελακτίδες, γιατί οι άνθρωποι αυτοί διοργανώνουν διήμερες εκδηλώσεις για δεύτερη συνεχή χρονιά με ένα και μοναδικό σκοπό, να συγκεντρώσουν χρήματα για να αναπαλαιώσουν, να συντηρήσουν το πρώην δημοτικό σχολείο του χωριού. Είναι κλειστό μεν, αλλά το χρειάζονται και γιατί είναι ένα σχολείο από το οποίο πέρασαν γενναίες και γενναίες ανθρώπων, αλλά και γιατί έχουν σκοπό να το αξιοποιούν για άλλου είδους δράσεις, εφόσον δεν υπάρχουν χώροι έτσι, για πολιτικές ως επιτοπλίστων να συναντήσεις, αλλά όχι, και όχι μόνο βέβαια συναντήσεις, και συνέδρια ίσως και συγκεντρώσεις και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί την παρουσία κόσμου. Με τα χρήματα αυτά ευελπιστούν τα περσινά και τα φετινά να πληρώσουν τους μελετητές για την ανακατασκευή του πρώην δημοτικού σχολείου στα Μπελάκια. Την Παρασκευή θα έχουμε έκθεση φωτογραφίας με τίτλο Γαϊτάνη και το Σάββατο 45 εινοποιοί από όλα τα μέρη της Ελλάδας και της Βουλγαρίας προσέφεραν τα κρασιά τους, τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή δεξίωση που διοργανώνεται εκεί στον αύριο χώρο του, δημοτικού, του πρώην Δημοτικού Σχολείου στα Μπελάκια. Και βεβαίως με την Βιολέτα Ίκαρη και τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη να συνοδεύουν μουσικά την εκδήλωση αυτή. Σαμί.
1: Και ελπίζουμε να πάνε καλά τα πράγματα, Μαρία, να μαζέψουν οι άνθρωποι τα χρήματα που θέλουν για έναν ιερό σκοπό. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε, να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και λέμε να μεταφερθούμε προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σεών. Εκεί μας περιμένει η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
3: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές. Και καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Τα προβλήματα που επέφερε το χθεσινό μπουρίνι που έπληξε την πόλη και την περιφερειακή ενότητα Σερών και η ετοιμότητα των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών εν ώψη της θερινής περίοδου κυριαρχούν σήμερα στην τοπική επικαιρότητα. Όσον αφορά το χθεσινό μπουρίνι, εμφανίστηκε εκεί γύρω στις 8 με έντονη βροχόπτωση και αέρα. Ισχυρό αέρα που προκάλεσε πολλές πτώσεις κλαδιών και αντικειμένων σε διάφορα σημεία της πόλης, αλλά και στην περιφέρεια, περιόρισε την ορατότητα των οδηγών, δυσκόλευσε τις μετακινήσεις. Είχαμε πάρα πολλές διακοπές ηλεκτροδότησης, κυρίως στους δήμους Νέα Ζύχνης και Συντικής, και είναι ενδεικτικό να σας πω ότι τα συνεργεία του ΔΔΕ εργαζόταν μέχρι τις 4 το πρωί και ξανά πιάσαν δουλειά από τις 7 σήμερα το πρωί, σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών. Όσον αφορά τώρα για τις πυρκαγιές, σε πολύ λίγη ώρα, για τις 12.30, είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου που συγκαλείται σήμερα με πρωτοβουλία της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Σερών. Καθώς η περιοχή μας σήμερα έχει δείκτη επικινδυνότητας 3, οι προβλέψεις για ιδιαίτερα ψηλές θερμοκρασίες και ανέμους δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για την έναρξη και ταχεία εξάπλωση δασικών και αγροτοδασικών πυρκαγιών, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής που κινητοποίησε όλο τον κρατικό μηχανισμό, καθώς για την κατάσβεσή της συμμετείχαν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 2ης και της 21ης ΟΔΕ, όπως επίσης και 20 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρο συνέδραμαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, πραγματοποιώντας συνεχείς ρήψεις νερού και ευτυχώς πρόλαβαν, ούτως ώστε η πυρκαγιά απείλησε αλλά δεν πέρασε στον οικισμό της Συνούσας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος για την πρόκληση της φωτιάς, συνελήφθησαν ήδη 2 άτομα, ένας πατέρας και ένας γιος, 34 και 17 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι επέβαιναν στο αυτοκίνητό τους, το οποίο κόλλησε σε αγροτική περιοχή. Στην προσπάθειά τους να το αποκολλήσουν προκάλεσαν σπινθήρες. Οι σπινθήρες δημιούργησαν την πυρκαγιά. Και σήμερα από την πρώτη στιγμή συναγερμός, μάλιστα ήχησε το 112, και ενώθηκε η περιοχή, δόθηκαν οδηγίες οι κάτοικοι να εγκαταλείψουν την Ινούσα και να κατευθυνθούν προς την κοινότητα του Νέου Σουλίου και γενικότερα υπήρχε μια έντονη κινητοποίηση και τώρα και όλα αυτά φυσικά θα αποτελέσουν αντικείμενο της σύσκεψης. Τα πρώτα τεστ όσον αφορά την ετοιμότητα και το συντονισμό του μηχανισμού δόθηκαν και με τις προηγούμενες πυρκαγιές που είχαμε στην περιφερειακή ενότητα Σερών και με αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά. Και τώρα βέβαια αναμένονται σήμερα και τα αποτελέσματα του συντονιστικού οργάνου για τον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών. Στο μεταξύ είχαμε και μια μικρότερη πυρκαγιά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου έξω από την κοινότητα Μελληνικητσίου. Και δυστυχώς οι τελευταίες καιρικές συνθήκες ευνοούν την πρόκληση πυρκαγιών.
1: Πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί.
3: Πάρα πολύ προσεκτικοί στη συμπεριφορά μας στην Ήπεθρο και βέβαια από την πρώτη στιγμή θα πρέπει να καλούμε την πυροσβεστική υπηρεσία. Τώρα, για τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν στην κλειστή δομή μεταναστών, στο κλειδί, σας έχω κάνει λόγο πάρα πολλές φορές, καθώς είναι και τα περιστατικά, η ένταση που υπάρχει με τις συνεχές εξεγέρσεις που κάνουν και τα μικροεπισόδια που γίνονται εκεί με τους μετανάστες και τους αστυνομικούς, όλα αυτά τα παραθέτει σε μία ακόμη επιστολή με αποδέκτη το αρμόδιο Υπουργείο η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών με αφορμή το νέο περιστατικό βίας που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη. Θυμίζω ότι η ομάδα κρατουμένων αλλοδαπών επιτέθηκε απρόκλητα με πέτρες κατά των αστυνομικών που εκτελούσαν υπηρεσία στη δομή, από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε μεταξύ των αστυνομικών ούτε μεταξύ των μεταναστών, ωστόσο προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές και στις εγκαταστάσεις και σε υπηρεσιακό όχημα. Βέβαια, είχαμε προβλήματα τα οποία σας θα παρουσιάσω το επόμενο διάστημα, ενώ όπως δηλώνουν οι αστυνομικοί που υπηρετούν εκεί, οι αυτοτραυματισμοί, οι απόπειρες αυτοχειρίας, οι απόπειρες απόδρασης είναι στην εβδομαδία έτσι, διάταξη, καθώς οι συνθήκες δεν είναι καλές, καθόλου καλές μάλιστα, ούτε για τους 450 υπηκόους Αιγύπτου και Μπαγκλαντές στο σύνολό τους που βρίσκονται υπό διοικητική κράτηση για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους 11 μήνες εκεί στην κλειστή δομή, ούτε φυσικά για τους υπηρετούντες αστυνομικούς. Όλα αυτά σε νέα επιστολή τα παραθέτει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, ενώ σαν μη θα πρέπει να σας πω ότι είναι εντυπωσιακές οι απώλειες που καταγράφονται και οι αδυναμίες που υπάρχουν όλο αυτό το διάστημα, αλλά και οι σοβαρές ελλείψεις που παραθέτουν μεταξύ άλλων οι αστυνομικοί εκεί. Ενδεικτικά να σας πω ότι υπολειτουργούν τόσο το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, δεν υπάρχουν ασφαλείς μέτρα προστασίας, υπάρχουν κενά στην επιτήρηση λόγω ανεπαρκούς κάλυψης από κάμερες ασφαλείας, ενώ οι υποδομές, οι υγιεινείς, οι συνθήκες διαβίωσης, οι κλιματιστικές εγκαταστάσεις και η έλλειψη χώρων σκίασης δημιουργούν πρόσθετες επιβαρύνσεις τόσο για τους κρατουμένους όσο και για το αστυνομικό προσωπικό, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Θα πρέπει να πω ότι η θέση κλειδί στο Δήμο Συντικής είναι μια θέση στο πουθενά. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε ένα δέντρο εκεί και όλη αυτή η δομή είναι εκτεθειμένη. Το χειμώνα ήταν εκτεθειμένη τόσο στους δυνατούς ανέμους που υπάρχουν εκεί και στο κρύο και τώρα φυσικά στον ήλιο, καθώς δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο σκιερό για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να φάνε. Τώρα τι ζητούν οι αστυνομικοί υπάλληλοι? Για μία ακόμη φορά ζητούν το να υπάρχει σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια πάνω απ' όλα όσων βρίσκονται στη δομή, να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για την καλυτέρευση όλων των συνθήκων εκεί και τις ελλείψεις, ενώ όπως υποστηρίζουν καλό είναι να κλείσει αυτή η δομή και να βρεθεί άλλος τρόπος για την μεταφορά αυτών των ανθρώπων. Η υπομονή των αστυνομικών έχει εξαντληθεί. Η κατάσταση δεν επιδέχεται άλλης αναβολής. Καταλήγουν στην επιστολή τους οι αστυνομικοί υπάλληλοι και βέβαια αναμένουμε τώρα τι κίνηση θα κάνει από εδώ και πέρα η Ομοσπονδία τους και ποια θα είναι, αν υπάρξει, απάντηση του Υπουργείου, καθώς μέχρι στιγμής, παρά τις συνεχείς οχλήσεις των αστυνομικών υπάλληλων, δεν υπάρχει ούτε κάποια δέσμευση, ούτε κάποια απάντηση και φυσικά η απάντηση θα δοθεί με παρεμβάσεις και ουσιαστικά μέτρα. Και όλα αυτά πάντα με την ευχή, αν μπορεί η ευχή να αποτρέψει το οτιδήποτε, να μην έχουμε κάτι σοβαρότερο, γιατί μετά θα ξεκινήσει, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα γαϊτανάκι ευθυνών για το πώς, τι και γιατί, όταν ήδη τα προβλήματα είναι καταγεγραμμένα εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, σχεδόν ένα χρόνο, γιατί σχεδόν ένα χρόνο οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται εκεί με αυτές τις συνθήκες.
1: Το θα μένει να μην φτάσουμε εκεί. Θα λέγαμε πριν φτάσουμε εκεί, είναι να γίνουν απαραίτητες ενέργειες. Για την αξιοπρέπεια των ανθρώπων.
3: Καλά, προφανώς αυτό, για την αξιοπρέπεια των ανθρώπων, για την ασφάλεια τη δική τους, των υπηρετών, των αστυνομικών, αλλά βλέπουμε τώρα ότι 11 μήνες δεν έχει γίνει τίποτα. Ολοκληρώνω με ένα μουσικό γεγονός που το διαφορετικό στο διήμερο των συναυλιών που θα σας παρουσιάσω είναι ότι γίνονται στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Το αυτοκινητοδρόμιο Σερών λοιπόν θα μετατραπεί σε ένα συναυλιακό χώρο όπου σήμερα θα φιλοξενηθεί ο αγαπημένος καλλιτέχνης Πάνος Βλάχος, θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην πόλη των Σερών, να παρουσιάσει το πρόγραμμά του και τα τραγούδια του από την πρόσφατη προσωπική του δισκογραφία σήμερα το βράδυ, ενώ αύριο εκεί πάλι στο αυτοκινητοδρόμιο τη σκητάλη θα πάρουν οι λόγος τιμής, οι οποίοι θα βρεθούν για πρώτη φορά επίσης στις Σέρες στο πλαίσιο της καλοκαιρινής τους περιοδίας και βλέπουμε την αξιοποίηση του αυτοκινητοδρομίου σε έναν με έναν άλλο τρόπο, διαφορετικό, ωστόσο με την ίδια φιλοσοφία, τη φιλοσοφία της εξωστρέφειας, ούτως ώστε να γίνονται σημαντικά γεγονότα εκεί και φυσικά να υπάρχει προσέλκυση επισκεπτών, όχι μόνο από την περιφερειακή ενότητα Σερών, αλλά και από τις γειτονικές περιοχές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Και εμείς, μια και αναφερθήκαμε για τη μουσική, να πάμε να ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι από τους Γερολικούς, από μια μπάντα που ιδρύθηκε το 1976. Από εκείνη την ημέρα μέχρι σήμερα έχουν 7 singles που έφτασαν στο νούμερο 1 του Ηνωμένου Βασιλείου και 11 άλμπουμ που έφτασαν στην κορυφή του chart. Ένα τραγούδι που έχει το τίτλο Street of Thames είναι από το Ιρλανδικό οξυγόνο του YouTube και την ομάδα και την παρέα του Bono.

Palestine. This is the street of dreams.

0: Local
1: fury
0: gets struck by lightning, and I don't want any of
1: the
0: hands to
1: cut
2: my hands.
1: We could go across and
2: plant
1: the
2: light. Yeah, that's not true.
3: Would these people mind if we go through their apartment?
4: Hello. Thank you so much. We just
5: love you. I love you.
6: Αυτό είναι ο Bono με την μπάλα του YouTube. Θυμίζουμε ότι αυτό ήταν το νέο σίγκλ που έχει δοθεί στη δημοσιότητα με το τίτλο State of Themes. Θυμίζουμε ότι ετοιμάζουν ένα άλμπουμ, όπως λένε και οι ίδιοι στην ανακοίνωση. Δεν έχουν μπει το τίτλο του άλμπουμ, αλλά θα εκδοθεί μέσα σε αυτή τη χρονιά το 2026. Ακούσαμε ένα δείγμα και πάμε τώρα στα ρεπορτάζ μας με ταχύτητα. Να θυμίσουμε ότι είχαμε χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την υλοποίηση του έργου ψηφιοποίηση των αρχείων των διευθύνσεων μεταφορών και επικοινωνιών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το πως ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν από κοινού ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δεμαντζόπουλος, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Χρυσόδηλος Στοψίδης και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο Παντελής Δελίδης. Πάμε τώρα πρώτα να ακούσουμε άμεσα για λίγο τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κ. Χρήστο Δεμαντζόπουλο.
7: Έχει κοντά ένα χρόνο που δέχτηκα από τις πρώτες επισκέψεις από την ανάλυση των καθηκόντων μου στο Υπουργείο τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Χριστόδουλο Τοψίδη, και είχαμε πολύ καλό χρόνο, αρκετό χρόνο, να συζητήσουμε για προκλήσεις και ανάγκες που έχει η περιφέρειά μας. Διατηρούμε μια πολύ καλή συνεργασία και μέσα από αυτή τη συνεργασία και μέσα από αυτές τις συζητήσεις ανέκυψε η πραγματική ανάγκη που έχουν οι συμπολίτες μας και οι επαγγελματίες όλης της περιφέρειας για την ψηφιοποίηση του αρχείου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών. Γι' αυτό σήμερα προχωρήσαμε σε αυτή την ανακοίνωση. Μιλάμε για μια χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο, που και εγώ πραγματικά θέλω πρώτον να υπογραμμίσω την πολύ σημαντική δουλειά που γίνεται από τη συγκεκριμένη διοίκηση στο κομμάτι της ψηφιοποίησης και δεύτερον να ευχαριστήσω τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Δημήτρη Παπαστεργίου, που όντως αναγνώρισε την ανάγκη που υπάρχει, που ανέδειξε ο Περιφερειάρχης. Από εκεί και μετά, τι σημαίνει ψηφιοποίηση, για να γνωρίζει και ο κόσμος, σημαίνει ότι όλα αυτά τα εκατομμύρια έγγραφα τα οποία αφορούν όλη την περιφέρεια, αλλά φυσικά πιλωτικά που ξεκινάμε και από την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, θα διευκολύνουν πρώτο την εργασία όλων αυτών των ανθρώπων που κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, μια υπερπροσπάθεια, θα τους διευκολύνουμε στη δουλειά τους. Και δεύτερον, θα βοηθήσουν τους συμπολίτες μας, τους επαγγελματίες της περιοχής, έτσι ώστε να μην έχουν πλέον τις καθυστερήσεις, την ταλαιπωρία την οποία βιώνουν. Αυτό κάνουμε, οφείλουμε να συνεργαζόμαστε, συνεργαζόμαστε πολύ καλά και νομίζω ότι είναι ένα πραγματικά πολύ θετικό νέο, μια πολύ θετική εξέλιξη, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα νέο, ένα σύγχρονο, ένα ψηφιακό πλαίσιο στη διοίκηση την οποία πραγματικά το αξίζει.
6: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κύριος Χρήστος Δεμαντζόπουλος, υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ψηφιοποίηση των αρχείων των διευθύνσεων μεταφορών και επικοινωνίας που ξεκινούν από την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟΥ. Για τις λεπτομέρειες θα πάμε να συναντήσουμε αμέσως στην Περιφερειακή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τον κύριο Χριστόδουλο Τοψίδη.
8: Η σημερινή συνέντευξη τύπου αφορά ένα έργο με ουσιαστικό αποτύπωμα στη λειτουργία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και κυρίως στην καθημερινότητα των πολιτών που συναλλάσσουν με τις υπηρεσίες μας. Έκδοση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης της πρόσκλησης χρηματοδότησης ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για την ψηφιοποίηση των αρχείων των διευθύνσεων μεταφορών και επικοινωνιών της περιφέρειάς μας αποτελεί εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη. Ένα έργο που απαντά σε μια πραγματική διαχρονική ανάγκη των υπηρεσιών μας και ανοίγει το δρόμο για μια νέα εποχή στη διαχείριση των διοικητικών διαδικασιών. Θέλω από αυτό εδώ το βήμα να εκφράσω τις θεσμένες μου ευχαριστίες προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, και ιδιαίτερα τον Υφυπουργό, τον κύριο Χρήστο Δεμαντζόπουλο, ο οποίος βρίσκεται σήμερα μαζί μας και την αμέριστη υποστήριξη αυτήν την διεκδίκησή μας. Αναγνώρισαν ως Υπουργείο την αναγκαιότητα αυτού του έργου, άκουσαν τα αιτήματα της περιφέρειάς μας και εξασφάλισαν τους απαραίτητους πόρους ώστε να προχωρήσει μια παρέμβαση που θα αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών μας. Μιλάμε για ένα τεράστιο διοικητικό αρχείο. περίπου 2 εκατομμύρια φυσικοί φάκελοι, σχεδόν 68 εκατομμύρια έγγραφα που καταλαμβάνουν περίπου 1.700 τετραγωνικά μέτρα αποθηκευτικών χώρων στις υπηρεσίες μας σε Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη και Εύρο, Αλεξανδρούπολη και Οριστιάδα, θα διευκολυνθούν με αυτή την ισορροπίηση. Πίσω από αυτούς τους αριθμούς κρύβεται μια καθημερινή προσπάθεια. Κάθε ημέρα οι υπάλληλοι των διευθύνσεων μεταφορών και επικοινωνιών αναζητούν εκατοντάδες φυσικούς φακέλους, τους επεξεργάζονται και τους επαναποθετούν στα αρχεία τους. Πρόκειται για μια απαιτητική και χρονοβόρα εργασία, η οποία απορροφά πολύτιμο χρόνο και ανθρώπινους πόρους. Κι όμως οι εργαζόμενοι μας καταβάλουν καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξυπηρετούν τους πολίτες με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και συνέπεια. Τους αξίζουν συγχαρητήρια και πάνω απ' όλα τους αξίζουν καλύτερα εργαλεία για να κάνουν τη δουλειά τους. Η ψηφιοποίηση αυτών των αρχείων είναι ακριβώς αυτό. Μία επένδυση στους ανθρώπους που υπηρετούν τη δημόσια διοίκηση και ταυτόχρονα μία επένδυση στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Το έργο θα ξεκινήσει πιλωτικά από την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, όπου λειτουργούν δύο διευθύνσεις, την Αλεξανδρούπολη και την Οριστιάδα. Για να αντιληφθούμε το μέγεθος του έργου, αρκεί να αναφέρω ότι στις δύο αυτές υπηρεσίες τηρούνται περίπου 600.000 φάκελοι, με μέσον όρο περίπου 30 έγγραφα ένα φάκελο, μιλάμε για περίπου 20 εκατομμύρια έγγραφα, τα οποία σήμερα καταλαμβάνουν και αυτά από θρησκευτικό χώρο πάνω από 405 τετραγωνικά μέτρα. Με την ολοκλήρωση του έργου θα επιτευχθεί ταχύτερη αναζήτηση των φακέλων, αποτελεσματικότερη διαχείριση του αρχείου, σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και χώρων αποθήκευσης, περιορισμός των λαθών στην αρχειοθέτηση και τελικά σημαντική αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει η περιφέρεια στους πολίτες και στους επαγγελματίες. Ως διοίκηση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχουμε θέσει ως σταθερό στόχο τον εξυγχρονισμό των υπηρεσιών μας. Το έργο αυτό δεν αποτελεί μία μεμονωμένη παρέμβαση. Εντάσσεται σε μία συνολική στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού που υλοποιούμε με συνέπεια. Σήμερα η περιφέρειά μας, μετά από ενέργειες της διοίκησής μας, διαθέτει 270 ψηφιακές υπηρεσίες, οι οποίες καλύπτουν όλους τους βασικούς τομείς της περιφερειακής διοίκησης και δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν ηλεκτρονικά δεκάδες συναλλαγές χωρίς φυσική παρουσία στις υπηρεσίες μας. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται και πολλές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών που εξυπηρετούν καθημερινά χιλιάδες πολίτες. Η ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου που ανακοινώνουμε σήμερα έρχεται να συμπληρώσει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.
6: Αυτά για την ψηφιοποίηση των αρχείων των Διευθύνσεων Μεταφοράς και Επικοινωνίας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πιλωτικά ξεκινά από την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟ. Το 2027 να μένεται να τελειώσει αυτό το έργο και να δουν οι πολίτες τι πρόσβαση θα έχουν. Θα πάμε τώρα και σε ένα θέμα που έχει επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον, καθώς είχαμε και την ημερίδα για τις έξυπνες γέφυρες, στον αριθμό 62 γέφυρες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οδικές και σιδηροδρομικές εντάσσονται στο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης έξυπνες γέφυρες. Το έργο υλοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας υπό την ευθύνη και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανακάμψης. Στην τιμητική του σήμερα έχει ο κύριος Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Τοψίδης. Να τον ξανακούσουμε λίγο για τις γέφυρες και τις δομές που εντάσσονται σε αυτό το έργο από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
8: Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συνεργασία που έχει αναπτύξει η περιφέρειά μας με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και με το παράρτημα εδώ στη Θράκη. 271 γέφυρες έχει η εταιρεία Όσμος αυτή τη στιγμή αξιοποιήσει, αξιολογήσει, καταγράψει με όλα τα στοιχεία της, οι οποίες αυτές, οι 29 ανήκουν στη δική μας περιφέρεια, οι 17 είναι οδικές και 12 σιδηροδρομικές. Όλο αυτό είναι σημαντικό γιατί θα έχουμε πλέον μια βάση δεδομένων και όλα τα στοιχεία τα οποία θα παρακολουθούμε για να μπορούμε να ξέρουμε σε τι βαθμό βρίσκονται οι γέφυρες, πότε έχουν τα προβλήματα, γιατί ξέρετε, οι γέφυρες χρόνο με τον χρόνο, με πλημμύρες, με όλα τις καταστροφές που συμβαίνουν, έχουν διάφορα προβλήματα και πρέπει να τις παρακολουθούμε ηλεκτρονικά για να μην έχουμε τα θέματα που είχαμε στο Κομψάντο. Και εδώ να σας πω ότι η γέφυρα του Κομψάντο στο επόμενο χρονικό διάστημα, σε πολύ λίγες μέρες και όχι μήνες, θα είναι έτοιμη να προωθεί στο κοινό, στους ανθρώπους, για να ενώσει τον Ιεσμο πλέον με τη Ροδόπη και με τη Κομωτινή. Οι συνεργασίες και οι συνέργειες βελτιώνουν πάντα δεν θέλει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Και η πρόληψη είναι αυτό που έχουμε βάλει ως διοίκηση στρατηγική μας. Είναι καλύτερα να προλαμβάνεις παρά να λειτουργείς κατασταλτικά. Έτσι λοιπόν, εμείς συνεχίσαμε και επεκτείνουμε αυτή τη συνεργασία που έχει η εταιρεία Όσμος και στη δεύτερη, αν θέλετε, πρόληψη μας έκανε τεχνικό επιμελητήριο για άλλες περίπου τόσες γέφυρες, 33 γέφυρες στην περιφέρειά μας, μια άλλη εταιρεία, η Τέρνα, νομίζω που έχει πάρει τον διαχωρισμό. Και δεν είναι μόνο εκεί πέρα, κάναμε και επίσης εμείς ως περιφέρεια μια συνεργασία με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο οποίο βάλουμε και εκεί πέρα εμείς περίπου άλλες, δεν θυμάμαι το τώρα, 10 γέφυρες, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει και αυτές που είναι σημαντικές για μας. Έτσι λοιπόν ερχόμαστε και κάνουμε μια ολιστική παρέμβαση στο κομμάτι των γεφυρών, στο οποίο αφορά όλους τους πολίτες, αφορά τις ανθρώπινες ζωές, αφορά, αν θέλετε, τις οικονομικές σχέσεις που ενώνουν μεταξύ οικισμού, οι δήμους, οι ακόμη και περιφερειακές ενότητες. Και σε όλα τα επίπεδα αυτά, εμείς το οποίο σήμερα να καταθέσουμε τις προτάσεις μας, να δηλώσω δημοσίως η συνεργασία με το τεχνικό επιμελητήριο και της Ελλάδας αλλά και του παρατήματος εδώ πέρα και της διοίκησης της διοικούσης. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία.
6: Αυτά λοιπόν από την πλευρά του Περιθωριά και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του κ. Χριστόλου του Ψίδη και αυτή την ημερίδα έξυπνες γέφυρες στη δική μας περιοχή, στην Περιθωριά Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα παραμείνουμε για λίγο στο θέμα. Θα ακούσουμε την κυρία Σοφία Κουτσονίκα, η οποία είναι υπεύθυνη τμήματος μελετών της εταιρείας Όσμος Χελλάς ΑΕ, για να δούμε τι ακριβώς κάνουν με αυτό το πρόγραμμα.
0: Τελικά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή 29 γέφυρες, εκ των οποίων 17 είναι ιδιωτικές και οι υπόλοιπες είναι σιδηροδρομικές. Το έργο παραδίδεται τώρα από εμάς στο ΤΕΕ και στο Υπουργείο Υποδομών και στη συνέχεια θα ανατεθεί στις εκάστοτε τεχνικές υπηρεσίες και τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των γεφυρών. Ουσιαστικά έχουν τοποθετηθεί σε όλες αυτές τις γέφυρες ειδικοί αισθητήρες, οι οποίοι μετρούν ανοιγμένες αξονικές παραμορφώσεις, επιταχύνσεις καθώς και περιβαλλοντικές συνθήκες. Όλα αυτά τα δεδομένα συλλέγονται κεντρικά σε μία πλατφόρμα η οποία έχει αναπτυχθεί αποκλειστικά για το συγκεκριμένο έργο. Και εκεί γίνεται μετεπεξεργασία αυτών των δεδομένων και από εκεί εξάγονται κάποιοι δείκτες υγείας βάσει των οποίων μπορεί να γίνεται στη συνέχεια αξιολόγηση της συμπεριφοράς των γεφυρών.
6: Και από την Περιφερειακή Ενότητα της Ρόπης, να πάμε σιγά σιγά προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καμπάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη της Καμπάλας, τον κ. Θεόδωρο Μακόπουλο, για να δούμε τι γίνεται με το φάγμα του Μαμαρά, καθώς θα έχουν εξελίξει και περίπου φαίνεται ότι έχουν εξασφαλιστεί 11 εκατομμύρια έτσι, για το έργο.
1: Κοιτάξτε, όπως είχαμε πει με τον Περιφερειάρχη, είναι μια δύσκολη περίπτωση. Ένα έργο το οποίο περίεργος πώς εγκαταλείπει το 19, εκεί θα τελειώσει το 19 αρχές του 20. Προσπαθούμε να το επαναφέρουμε, φαίνεται ότι το έχουμε καταφέρει. Θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία της δημοπράτησης του, μόλις τελειώσει η διαδικασία της προέγκρισης των τευχών τα οποία έχουμε υποβάλει κάτω για έγκριση. Μόλις προχωρήσει αυτό το θέμα, θα προχωρήσουμε και εμείς παρακάτω. Είναι μια δύσκολη προσπάθεια την οποία την κάνουμε από τη μέρα που αναλάβαμε τη διοίκηση. Είναι μια προσπάθεια στην οποία έχουμε επενδύσει πολλές ώρες δουλειάς και κόπου. Δυστυχώς αυτή η καθυστέρηση των 6 ετών που θα έχει τελειώσει το έργο δεν μπορεί να αναιρεθεί. Δεν μπορούμε εμείς να αλλάξουμε την ιστορία ούτε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω να διορθώσουμε τα λάθη αυτών που τα έκαναν. Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας από εδώ και πέρα.
6: Γύρω στα 11 εκατομμύρια λοιπόν το χρηματικό ποσό για το φάγμα του Μαμαρά και θα δούμε και τη συνέχεια όταν θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα παραμείνουμε για λίγο στην περιφερειακή κοινότητα της Καμπάλας. Θα συναντήσουμε και τον Δήμαρχο Καμπάλας, τον Θεόδωρο Μουγιάδη, γιατί είχαμε μια θετική εξέλιξη για την Ακθή Καλαμίτσας. 11 χρόνια προσπαθούν οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, ταυτονόητα δηλαδή, ένα μέρος που βρίσκεται δίπλα σου, να κάνεις κάτι προς όφελος του πολίτη. Να τον ακούσουμε λίγο, να δούμε τι εξέλιξη έχουμε και τι ετοιμάζουν να κάνουν τις επόμενες μέρες.
2: Είναι από το 2015 και πιο μπροστά έχει ξεκινήσει η προσπάθεια για να νεωθεί η παραχώρηση της ακτής της Καλαμίτσας. Εντάξει, δεν έχει αποδώσει στο να γίνει, να παραχωρηθεί όλη η ακτή και αυτό οφείλεται στις οικονομικές απαιτήσεις που είχε η ΕΤΑΔ. Αυτό όμως που κατορθώσαμε και είναι και μέσα στα οικονομικά πλαίσια του Δήμου, να παραχωρηθεί το τμήμα από την είσοδο της Καλαμίτσας μέχρι το μετρό. Αυτό μιλάμε για τις εγκαταστάσεις, γιατί η παραλία είναι ελεύθερη. Δεν μπορεί κανείς να την περιορίσει. Μιλάμε τώρα για τις εγκαταστάσεις οι οποίες υπάρχουν. Έτσι την άλλη εβδομάδα υπογράφουμε, έτσι τουλάχιστον μας διαβεβαίωσαν και, και σε μένα που τηλεφώνησα, στον κύριο Παναγιωτόπουλο και από ό,τι ξέρω και ο κύριος Πασχαλίδης, ο οποίος πήγε χθες, μας διαβεβαίωσαν ότι πολύ σύντομα, δηλαδή την άλλη εβδομάδα, θα υπογράψουμε τη σύμβαση παραχώρησης. Και από εκεί και πέρα είμαστε ελεύθεροι πλέον, μπορούμε να ξεκινήσουμε τις εργασίες οι οποίες αναλογούν, πρέπει να γίνουν στο δικό μας κομμάτι. Και τι εννοώ, η Όστρια, εκεί που ήταν η πρώην Όστρια, πρέπει να φτιαχτεί, να, τέλος πάντων, να αποκατασταθούν κάποια στατικά προβλήματα που υπάρχουν, να μην σωθεί μετά, διότι να ξαναλειτουργήσει εκεί ένα εστιατόριο, καφέ, δεν ξέρω τι θα... θέλει να το πάρει αυτό που θα το στώσει. Να φτιαχτούν οι τουαλέτες, να αξιοποιηθεί η είσοδο στα γραφεία τα οποία υπάρχουν στην είσοδο και γενικά ο χώρος να καλοποιηθεί. Ενδεχόμενα να γκρεμιστεί μια συστάδα από τις καμπίνες οι οποίες υπάρχουν και γενικά η εικόνα της Καλαμίτσας δεν θα είναι ξανά ήδη αυτή που είναι τα τελευταία χρόνια. Και επίσης είναι το καλό ότι θα φτιαχτεί και, και η υπόλοιπη Καλαμίτσα, και αυτό γιατί, διότι αφενός με το Mercedes, από ό,τι ξέρω, έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες για να το μισθώσουν, και το ίδιο θα συμβεί και με τα άλλα, και με το αναψυκτήριο και με το ΜΟ. Τώρα εκεί δεν ξέρω τι θα κάνουν, αλλά τέλος πάντων έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την αξιοποίηση όλης της Καλαμίτσας. Συνεπώς η Καλαμίτσα δεν θα είναι παρατημένη και θα μπορεί κάποιος να πάει να κάνει το μπάνιο του, να πιει τον καφέ του, να φάει και τέλος πάντων να περάσει κάποιες ώρες καλά. Διότι εξάλλου είμαστε τυχεροί, είμαστε η πόλη, είμαστε πολύ τυχεροί σαν πόλη που έχουμε μέσα στον ιστό της πόλης μας, έχουμε παραλίες για μπάνιο. Έχουν ξεκινήσει και οι εργασίες για την αποκατάσταση του τυχείου που έπεσε στα σφαγεία. Στο Περιγιάλι. Και πολύ σύντομα και το μονόπετρο. Απλώς έχουμε ένα ραντεβού, έχουμε τον εργολάβο, θα έχουμε ένα ραντεβού με την αρχαιολογία, γιατί επειδή ξέρετε η Χερσόνησο της Παναγίας είναι χαρακτηρισμένη και φυσικού κάλους, λόγω του βράχου, λόγω της Χερσονήσου. Οπότε και με την αρχαιολογία να το δούμε για να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης και των φθορών που υπάρχουν στην σκάλα αυτή.
6: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Δήμαρχος Καβάλας, ο κ. Θεοδόρος Μουδιάδης, για την ακτή Καλαμίτσα, αλλά και για άλλα πράγματα που έχουν ενδιαφέρον και είναι η θετική εξέλιξη. Αφού πήγαμε μέχρι εκεί, λέμε να πάμε και στο νησί της Θάσου. Εκεί θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο της Θάσου, τον Ελευθέρη Κυριακίδη, για να δούμε και την εικόνα που υπάρχει από την πλευρά του τουρισμού στην Θάσο.
5: Τώρα μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ήδη είμαστε στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Είναι φυσικό η κίνηση να έχει αυξηθεί. Είναι αλήθεια ότι δεν ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά λόγω του καιρού και ίσως επηρεαστήκαμε βέβαια και από τις γενικότερες συγκρούσεις που υπήρχαν λόγω των ανατιμήσεων περισσότερο και ότι μας επηρέασαν οι συγκρούσεις σαν συγκρούσεις, το αντιλαμβάνεστε. Από εκεί και μετά όμως προχωράμε, αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ κόσμο το νησί και τον απολογισμό μας όπως κάθε φορά θα τον κάνουμε περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Τώρα όπως συνηθίζω να λέω είμαστε μέσα σε μία μάχη, οπότε το μόνο που σκεφτόμαστε είναι πώς θα κερδίσουμε τον πόλεμο και όχι αν κάτι δεν πήγε καλά ή πώς θα πήγαινε καλύτερα. Τώρα ο σκοπός μας είναι να κερδίσουμε και νομίζω ότι στο τέλος και αυτής της χρονιάς το πρόσημο θα είναι θετικό. Αναμφίβολα όμως πρόκειται για μια ιδιαίτερη χρονιά. Νομίζω ότι αυτό το αναγνωρίζουν και το έχουν πλέον αποδεχθεί όλοι λόγω των ιδιαιτεροτήτων που αναφέραμε στην αρχή. Τώρα ελπίζουμε και ευχόμαστε το καλύτερο Ναι. Καθένας για τον τόπο και για τη χώρα μας φυσικά. Μην εκτελούνται ένα αντιπλημμυρικό, ένα έργο αποχέτευση, ένα έργο ίδρυυσης. Το Δημαρχείο συνεχίζει και το έργο δηλαδή της ανακατασκευής της αποπεράτωσης του Δημαρχιακού Μεγάρου κινείται σε πάρα πολύ καλό ρυθμό. Δύο μικρότερα έργα πεζοδρόμιων. Βέβαια λόγω της κίνησης, λόγω του καλοκαιριού, όλα αυτά τα έργα αντιλαμβάνεστε ότι εκτελούνται σε λίγο πιο αργό ρυθμό, ώστε να μην δημιουργούνται και προβλήματα τόσο στους κατοίκους όσο βέβαια και στους επισκέπτες που αυτή τη στιγμή είναι δεκάδες χιλιάδες. Παρά τα αυτά όμως δυστυχώς πρέπει να εκτελούνται, δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε πάρα πολύ χρόνο από την μη εκτέλεσή τους. Δύο μεγάλα έργα ασφαλτόστρωσης τα οποία σταμάτησαν και θα ξαναξεκινήσουν από τα μέσα Σεπτεμβρίου και αυτά λόγω της κίνησης του καλοκαιριού και συνεχώς προγραμματίζουμε ό,τι μπορούμε να προγραμματίζουμε, ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε από χρηματοδότηση σε όποια πρόσκληση μπορούμε να καταθέσουμε πρόταση για ένα έργο για το νησί μας, το κάνουμε. Εντάξει, όταν έχει βραβευτεί σε παγκόσμιο επίπεδο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ωραίο ή πάρα πολύ ωραίο επειδή το λέμε εμείς, επειδή αγαπάμε αυτό το νησί, οπότε αγαπάμε και τα προϊόντα του. Είναι κάτι αντικειμενικά πάρα πολύ καλό.
9: Ναι.
5: Και το λάδι αναμφίβολα έχει αυτό βραβευτεί αρκετές φορές. Είναι προϊόντα τα οποία καταναλώνουν το γλυκό, το σίκο, το καρεδάκι κυρίως που είναι τα δικά μας. Γλυκά φυσικά και καταναλώνται πρώτα απ' όλα. Άλλωστε με την προβολή του νησιού τουλάχιστον εμείς ως Δήμος, γιατί εμείς αυτό κάνουμε, κυρίως προβάλλουμε το νησί μας όπου μπορούμε περισσότερο, μέσα σε αυτή την προβολή είναι και τα τοπικά προϊόντα, οι τοπικές συνταγές, τα τοπικά φαγητά. Αυτή είναι η δική μας αποστολή και αυτό κάνουμε βέβαια σε συνεργασία μετά με τους φορείς του τουρισμού, με την Ένωση Ξενοδόχων, τα εγγεζόμενα δωμάτια, τους επαγγελματίες, που και αυτοί με τη δική τους πλευρά και με τη δική τους δύναμη συμβάλλουν σε αυτό που λέγεται αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του νησιού μας.
6: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο δήμαρχος της Θάσου, ο Λευτέρης Κυριακίδης. Στο πικ της τουριστικής περιόδου είμαστε. Και η θηριώρα σιγά σιγά, θυμίζουμε ότι από σήμερα ξεκινούν οι θερινές εκτόσεις και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Εμείς θα πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Κομωτινής, στην Κυριακή Κωνσταντινίδου, για να δούμε τώρα τι περιμένουν σε αυτές τις εκτόσεις και τι περιμένει ο εμπορικός κόσμος.
10: Σήμερα είναι πρεμιέρα των θερινών εκτόσεων. Ξεκινάνε σήμερα 13 Ιουλίου και θα κρατήσουν μέχρι και τον τέλος Αυγούστου στις 31. Ήδη τα καταστήματα έχουν ετοιμαστεί, ήδη έχουν ανακοινώσει κάποιες προσφορές, κάποιες εκτόσεις. Είναι αυτή η περίοδος τώρα των περίπου 2 μηνών που μπορούν τα καταστήματα να έχουν στις προθήκες τους, στα τζάμια δηλαδή και στις βιτρίνες τους, ποσοστό εκτόσεων για το τι ακριβώς εκτόσεις και προσφορές υπάρχουν μέσα στα καταστήματά τους. Περιμένουμε όλους τους καταναλωτές να στηρίξουν την αγορά της Κομωτινής, να κάνουν την έρευνά τους καταρχήν για να δουν ποιες είναι οι ανάγκες τους, τι ακριβώς χρειάζονται και μετά να καταναλώσουν στην αγορά μας.
9: Ποια είναι τα μηνύματα? Περιμένει ο κόσμος έτσι, τι ακούτε?
10: Τα μηνύματα είναι θετικά πάντα, γιατί οι εκτόσεις είναι πάντα μία περίοδος που ο κόσμος την περιμένει, ο κόσμος την ήθελε και προσπαθεί πάντα να βρει κάτι το οποίο να είναι value for money, δηλαδή να είναι πολύ καλή ποιότητα σε πάρα πολύ καλή τιμή, σε προσφορά, σε έκπτωση για να μπορέσει να το αγοράσει και είναι η περίοδος που βρίσκουν προϊόντα οι καταναλωτές. Πάντα στην πρώτη περίοδο των εκτόσεων έχουμε και την έρευνα των καταναλωτών, αλλά έχουμε και τις αγορές, τις αναγκαίες, αυτές δηλαδή που τις περίμεναν οι καταναλωτές. Μετά γίνεται μία κοιλιά κατά τη μέση των εκτόσεων και μετά, λόγω του ότι ανεβαίνουν αρκετά τα ποσοστά των εκτόσεων προς το τέλος, υπάρχει πάλι μια έτσι καλύτερη κινητικότητα. Από τα μηνύματα τα οποία έχουμε από τους καταστηματάρχες, βλέπουμε ότι λόγω και του ότι το προηγούμενο τρίμηνο δεν ήταν αρκετά θετικό από την πλευρά της κατανάλωσης για την αγορά και για τους επαγγελματίες, ήδη έχουν ξεκινήσει εκτόσεις με αρκετά μεγάλα ποσοστά, δηλαδή των 30 και 35%. Οπότε αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό δέλεαρ για όλους τους καταναλωτές. καταναλωτές να βγουν στην αγορά και να πάρουν προϊόντα τα οποία χρειάζονται σε πάρα πολύ καλή τιμή. Το οποίο πρέπει να προσέξουν και οι καταναλωτές, αλλά κυρίως οι καταστηματάρχες, θα είναι οι τιμές τις οποίες θα έχουν και οι εκτόσεις τις οποίες θα έχουν.
9: Και οι δύο τιμές να αναγράφονται δηλαδή.
10: Βεβαίως, να αναγράφονται δύο τιμές επάνω στο προϊόν το οποίο είναι σε προσφορά ή σε έκπτωση. Μπορούν οι καταστηματάρχες να έχουν ποσοστό έκπτωσης γραμμένο στις τζαμαρίες στις βιτρίνες τους. Δεν υπάρχει ποσοστό του μαγαζιού το οποίο γίνεται έκπτωση πάνω από αυτό το μαγαζιού, πάνω από αυτό το ποσοστό. Μπορούν όλο το κατάστημα, αν θέλουν, να το έχουν σε εκπτωτικό ή σε προσφορά. Αυτό που επιβάλλεται είναι να υπάρχουν δύο αναγραφόμενες τιμές. Και η αρχική τιμή, επειδή τώρα με την απελευθέρωση του νόμου των προσφορών πάρα πολλά καταστήματα, στο προηγούμενο διάστημα, εντός του μήνα, μπορεί να είχαν κάποιες προσφορές. Μπορεί να είχαν κάποια προϊόντα τα οποία τα είχαν σε χαμηλότερη τιμή. Η αρχική τιμή των εκτόσεων δεν πρέπει να είναι υψηλότερη από την τελευταία τιμή την οποία είχε το προϊόν.
6: Έχουν ξεκινήσει οι εκτόσεις. Ακούσαμε την κυρία Κική Κωνσταντινίδου, την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κομωτινής. Καλές αγορές να ευχηθούμε. Και ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε με τον Μικ Τζάγερ και την παρέα του, τους Rolling Stones, καθώς ετοιμάζουν ένα άλμπουμ. Έχουν δώσει 3 τραγούδια προς δημοσιοποίηση και ακούμε ένα από αυτά τα πολύ ωραία τραγούδια που έχουν δώσει στη δημοσιότητα για το καινούργιο άλμπουμ τους. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Αύριο πάλι, αν τα πράγματα εξελιχθούν όπως περιμένουμε. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον Κορυδαλό οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο που δεν σταμάτησε για έλεγχο στο Άργος. Σε εξέλιξη έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών που έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το γραφείο της Εύης Βουλουδάκη. Στην εξέλιξη έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών που έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το γραφείο της Εύης Βουλουδάκη.

0: Στον Κορυδαλό οδηγήθηκαν μετά την απολογία τους με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο που δεν σταμάτησε για έλεγχο στο Άργο στις 8 Ιουλίου. Μετά την τραγική εξέλιξη με τον θάνατο του νεαρού που έφυγε από τη ζωή 4 μέρες μετά στο νοσοκομείο, το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Η έρευνα συνεχίζεται πλέον ανθρωποκτονία, έτσι. Να εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες της καταδίωξης, τον αριθμό των πυροβολισμών, τις θέσεις των εμπλεκομένων, το αν η χρήση του υπηρεσιακού οπλισμού ήταν δικαιολογημένη και σύμφωνη με τους προεπόμενους κανόνες. Στην απολογία τους ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας, οι δύο αστυνομικοί αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας και αμφισβήτησαν το ενδεχόμενο δόλο, υποστηρίζοντας ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Δεν είχαν κάποιο δόλο στη συγκεκριμένη πράξη, ανέφεραν. Προφανώς δεν έπεισε όμως, όταν κρίνεσαι προσφυλακιστέος δεν έπεισε, δήλωσε ο συνήγορός τους. Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον 2 φορές, είπαν οι αστυνομικοί, ενώ είχε προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα. Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές. Θα τον εκφοβήσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύαμε προς το μέρος του ύποπτου και με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος, υποστήριξαν μεταξύ άλλων οι δύο κατηγορούμενοι, περιγράφοντας την τελευταία φάση της καταδίωξης. Η προφυλάκηση των δύο αστυνομικών της ΟΠΙΕ κρίθηκε ως αναμενόμενη από τη συνήγορο της οικογένειας, καθώς τα στοιχεία της δικογραφίας και οι συνθήκες του τραγικού συμβάντος στο Άργος οδήγησαν σε αυτή την κατεύθυνση. Σχετικά με το συμβάν, η οικογένεια επικαλέστηκε και την αναπηρία του 20χρονου. Η δικηγόρος υπενθύμησε ότι ο 20χρονος αντιμετώπιζε νοητική αναπηρία σε ποσοστό 89%, πιστοποιημένη από το ΚΕΠΑ. Η αντίδρασή του οφείλονταν σε φόβο και πανικό και όχι σε πρόθεση να επιτεθεί στους αστυνομικούς ή να διαφύγει με δύο τρόπους. Επιβεβαίωσε αυτό και η μητέρα του 20χρονου, αφού είπε ότι είχε φοβηθεί γιατί είχε μαζί του το δίπλωμα. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Θα δούμε τι άλλο θα υπάρξει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Κουβαλή. Στις 7 το απόγευμα, άτομα από τον εντεξουσιαστικό χώρο αναμένεται να συγκεντρωθούν στην πλατεία της Καμάρας στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τον θάνατο του 20χρονου από τους πυροβολισμούς που δέχθηκε από τους αστυνομικούς και να ακούσουμε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοκοΐδης, τη δήλωση σχετικά.
2: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού.
0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την ταυτοποίηση των προσώπων που έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης Εύης Βολουδάκη στα Χανιά. Το περιστατικό έχει προκαλέσει την αντίδραση της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα από τα Χανιά. Να θυμίσουμε μόνο ότι οι δράστες κινήθηκαν ξημερώματα Κυριακής, έφτασαν μέχρι την είσοδο του σπιτιού όπου μένει η υφυπουργός με την οικογένειά της και γράψαν τα μηνύματα. Ανάμεσα σε αυτά ήταν η φράση «Θάνατος στη Νέα Δημοκρατία» και «Γκαζάκια στα σπίτια της». Υπήρχε αναφορά βέβαια και στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Είναι η τέταρτη φορά που έχει βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων. Αυτό το είπε η κυρία Βολουδάκη. Σύμφωνα με το υλικό τώρα από τις κάμερες ασφαλείας που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, εκεί γύρω στις 5 το πρωί μπήκαν 3 άγνωστοι, γνωστοί άγνωστοι κουκουλοφόροι, λένε και στην ανακοίνωση, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Φορούσαν κουκούλες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, ενώ ξέρουν που χτυπάνε, δεν θέλουν να φαίνεται. Και βέβαια πάντα βράδυ, πάντα δρούν στη σκιά, είπε η βουλευτής. Τα συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό μου γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς μου δεν με φοβίζουν και δεν πρόκειται να με αποπροσανατολίσουν από το καθήκον μου, ήταν η δήλωση της κυρίας Βολουδάκη. Ένα περιστατικό το καταδίκασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, έκανε λόγο για εγκληματίες, αποτροπιασμό για την επίθεση σε βάρος της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και την επιχείρηση εκφοβισμού της οικογένειάς της με απειλητικά συνθήματα. Εκφράζει το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του. Στο ίδιο μήκος κινήματος κινείται και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καταδικάζει απερίφραστα τα απειλητικά αυτά συνθήματα.

0: Βεβαίως θα σας πω, σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος και όλοι οι φορείς εδώ του νομού Χανίων καταδίκασαν την ενέργεια αυτών των αγνώστων δραστών με τα απειλητικά μηνύματα έξω από το σπίτι της κυρίας Σέβης Βολουδάκης. Το Earth News που μίλησε θεώρησε, εκτίμησε ότι είναι θέμα ωρών ή ημερών να αποκαλυφθούν αυτοί που προέβησαν σε αυτή την πράξη για τέταρτη φορά, όπως η ίδια τόνισε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Ο Άρης Ψύχας είναι μαζί μας. Άρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Σε εξέλιξη η διαδικασία. Αξίζει να πούμε ότι στη σημερινή δικάσουμε έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό κατηγορουμένων παρόντες από την αρχή της έναρξης της διαδικασίας. 8 είναι οι κατηγορούμενοι που παρήσανται στη σημερινή διαδικασία. Στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και του ΟΣΕ. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της παρουσίασης των αυτοτελών ισχυρισμών από τους συναγόρους υπεράσπισης. Πριν λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τους συνηγόρους του κυρίου Πατέρα, που ήταν πρόεδρος του ΟΣΕ την επίμαχη περίοδο που πραγματοποιήθηκε, που συνέβη η τραγωδία στα Τέμπη. Νωρίτερα, βέβαια, ο κύριος Μπελονόπουλος είναι δικηγόρος ενός πρώην διευθύνοντος συμβούλου. Έφτιαξε και αυτός με τη σειρά του θέμα ενοποίησης όλων των δικογραφιών που αφορούν το δυστύχημα των Τεμπών. Ζήτησε από το δικαστήριο να θέσει προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το αν είναι σύμφωνοι με το ενωσιακό δίκαιο ο καταμερισμός των δικογραφιών και διαφοροποίησή τους. Το δικαστήριο βεβαίως θα απαντήσει αργότερα σε αυτά τα αιτήματα. Η διαδικασία συνεχίζεται με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς. Δεν έλειψαν και κάποιες στιγμές ολιγόληπτης έντασης κατά τη διάρκεια που οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων αγόρευαν με συγγενείς των θυμάτων. Χαρακτηριστικά μια συγγενής τόνιζε ότι κακώς λέτε ότι όλα εξελίσσονταν ομαλά μέχρι το ατύχημα. Τα παιδιά μας δεν έπρεπε να μπαίνουν στα τρένα, έπρεπε να απαγορεύσετε την κυκλοφορία στον σιδηρόδρομο. Μικρής διάρκειας αυτή η ένταση. Διέκοψε το δικαστήριο πριν από μισή ώρα και τώρα συνεχίζεται η δικάσιμος. Επόμενη δικάσιμος είναι την ερχόμενη Τετάρτη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άρη. Πρωτοκαλεί συναγερμός σήμερα κατηγορίας κινδύνου 4 για πυρκαγιά σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Από τις 7.30 το πρωί υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας για 24 ώρες στο ΣΕΙΞΟΥ, σε Ωραιόκαστρο και Θέρμη, καθώς και στο δασόκτημα του Πανοράματος, ενώ και στη Χαλκιδική υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε ορισμένες δασικές περιοχές. Μας ενημερώνει η Λία Χριστάρα.
3: Από τις 8.30 ώρα το πρωί έχει κλείσει ο δρόμος για το ΣΕΙΞΟΥ για να μην έχουμε κάτι απρόπτη, κάτι δυσάρεστο. Μάλιστα, απαγορεύεται η κυκλοφορία όχι μόνο για τα οχήματα, αλλά και για τους πεζούς σε διάφορα λοιπόν σημεία εισόδου του ΣΕΙΞΟΥ. Από το Πανόραμα μέχρι και το Παπα-Νικολάου, το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, υπάρχουν είτε αστυνομικές δυνάμεις, είτε πυροσβέστες που κλείνουν τον δρόμο και ενημερώνουν τον κόσμο από πού μπορεί να μετακινηθεί. Όσον αφορά το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, από το δασικό δρόμο, από το Φιλίππε, μπορούν μόνο να το χρησιμοποιήσουν οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου. Η απαγόρευση ισχύει μέχρι και αύριο το πρωί 8 η ώρα. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ βαριά για όποιον εντοπιστεί μέσα στο δάσος του ΣΕΙΞΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε δύο πολύ δύσκολες πυρκαγιές και έχουμε απαγορευτικό και σε Κασάνδρα και σε Θωνία, εκεί σε δασικές περιοχές, και εκεί ισχύει μέχρι αύριο το πρωί.
1: Να πούμε με αφορμή αυτό ότι στις 7 το απόγευμα θα έχουμε συγκέντρωση εργατικών σωματείων στο άγαλμα Βενιζέλου, καθώς είχαμε τις πρόσφατες πυρκαγιές εργοστάσια στη Θεσσαλονίκη και ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα πυροπροστασίας. Να πάμε τώρα στον μετεωρολόγο της ΕΡΤ3, τον Χρυσόστομο Παρανό, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες. Χρυσόστομε, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Πράγματι, σήμερα στην κεντρική Μακεδονία είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Μοναδική περιοχή στη χώρα με τόσο υψηλό κίνδυνο. Αρκετές περιοχές βέβαια έχουν υψηλό κίνδυνο στα ανατολικά αλλά και τα δυτικά της χώρας. Στην κεντρική Μακεδονία πνέει ένας βορειοδυτικός άνεμος μέχρι 6 μποφόρ. Οπότε και γι' αυτό έχουμε υψηλό κίνδυνο. Ωστόσο, μέσα στο Αιγαίο έχουμε ακόμα και 7 με 8 μποφόρ βόρειους ανέμους. Τώρα, από εδώ και πέρα, πώς θα κυλήσει η εβδομάδα, θα έλεγα ότι είναι μια τυπική καλοκαιρινή εβδομάδα με ισχυρά μελτέμια μέσα στο Αιγαίο που θα φτάνουν και τα 8-9 μποφόρ. Χρειάζεται αρκετή προσοχή σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα από αύριο και μετά, ιδιαίτερα στην Κρήτη που θα φτάνουν οι άνεμοι και τα 10 μποφόρ κατά τόπους. Στην υπόλοιπη χώρα θα σταματήσουν οι τόσο ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι θα απασχολούν μόνο τα πολύ ανατολικά τμήματα, δηλαδή κυρίως Ανατολική Στερεά και Εύβοια. Mm-hmm. Στα υπόλοιπα δεν θα έχουμε ιδιαίτερο θέμα. Σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, βέβαια, θα έχουμε σταδιακή άνοδο μέρα με την ημέρα. Θεωρώ πως η άνοδος θα κορυφωθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο με 39-40 βαθμούς κατά τόπους μέγιστες τιμές. Ενώ σε ό,τι αφορά την βροχή, δεν φαίνεται να έχουμε αυτή την εβδομάδα κάποιο θέμα με βροχή. Ίσως την Πέμπτη κάποια τοπική αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά τμήματα, αλλά θα είναι πολύ τοπικά αυτά τα φαινόμενα. Επόμενη
1: διαταραχή. Αυτά σαν τα χθεσινά που είχαμε κάποια τοπικά μπουρίνια.
4: Τα χθεσινά ήταν κατά τόπους ισχυρά, ήταν μπουρίνια το απόγευμα. Δεν φαίνεται την Πέμπτη να υπάρχει αυτή η δυναμική, θα είναι πιο τοπικού χαρακτήρα. Αλλά από την επόμενη εβδομάδα, από Δευτέρα, δείχνει τουλάχιστον, είναι λίγο μακριά, αλλά φαίνεται ότι θα πάμε σε πτώση της θερμοκρασίας και κάποια αστάθεια, αρκετές βροχές δηλαδή, φαίνεται να μας επισκέπτονται από την επόμενη εβδομάδα.
1: Α, μάλιστα, δεν μου αρέσει πολύ αυτό, γιατί εγώ θα φύγω την επόμενη εβδομάδα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Στις Σέρρες τώρα είχαμε ένα επεισοδιακό Σαββατοκύριακο, αφού από τη μια είχαμε μια μεγάλη φωτιά και από την άλλη είχαμε και ένα πολύ δυνατό μπουρίνι, σαν αυτά για τα οποία μόλις μιλούσαμε χθες το απόγευμα, που δημιούργησε και μεγάλα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
5: Γεια, καλό μεσημέρι, και πραγματικά είχαμε να αντιμετωπίσουμε και πυρκαγιά και μπουρίνι το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Χρονικά ξεκινήσαμε με την πυρκαγιά στην περιοχή της Συνούσας, εκεί όπου ένας κύριος με το γιο του για κάποιο λόγο πήγαν σε κάποιο χωράφι, δεν κατάφεραν να ξεκολλήσουν το αυτοκίνητο γιατί κόλλησε και οι σπινθήρες προκάλεσαν τη φωτιά. Μια φωτιά που παραλίγου να έκαιγε ένα ολόκληρο χωριό, την Ινούσα, που είναι ένα μικρό χωριουδάκι 7 χιλιόμετρα από την πόλη των Σερών, σε υψόμετρο έτσι 500 μέτρων. Εκεί λοιπόν να πούμε ότι η φωτιά πλησίασε, είχε πάρα πολύ δυνατό άνεμο, πλησίασε απειλητικά το χωριό, αλλά υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων από Σέρρες, Θεσσαλονίκη και άλλους νομούς. Είχαμε τα μηχανήματα της περιφέρειας και του Δήμου Σερών, αλλά και οι υδροφόρες, Δήμου Σερών, Δήμου Ηράκλειας, Δήμου Βυσαλτίας, ο Δήμος Ομούλου Παπά, όλοι βοήθησαν έτσι ώστε να μην καούν σπίτια, γιατί πραγματικά, Αγγέλη και κυρίες και κύριοι, θα καιγόταν τα σπίτια.
1: Ήταν πολύ επικίνδυνη η φωτιά αυτή.
5: Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα πυροσβεστικά ελικόπτερα που έκαναν πάρα πολλές ρήψεις νερού. Και ουσιαστικά να φανταστείς ότι υπάρχει σπίτι το οποίο το έσωσε κυριολεκτικά ελικόπτερο που έκανε ρήψη στοχευμένη πάνω από το σπίτι που ήταν έτοιμο να ανάψει. Να πούμε ότι σήμερα οι κάτοικοι της Συνούσας δεν είχαν πολλές καταστροφές, μόνο σε αυλές σπιτιών παρατηρήθηκαν καταστροφές, σε κάποιες αποθήκες μαχυρόμπαλες και βέβαια ένα γεωργικό μηχάνημα. Οι κάτοικοι της Συνούσας σήμερα προσέρχονται στην πυροσβεστική υπηρεσία Σερών για να έτσι κάνουν αναφέρουν τις ζημιές που έχουν υποστεί από την πυρκαγιά. Έχει γίνει προσαγωγή και συνέχεια σύλληψη ενός άντρα με το γιο του, που όπως είπαμε από εκεί ξεκίνησε η φωτιά, σήμερα οδηγείται στο γραφείο του εισαγγελέα, δεν θα κατηγορείται για μπρισμό από ανέλεια. Τον σώζει λίγο ότι έμεινε και όταν ξεκίνησε η φωτιά. Και ενώ λοιπόν την Παρασκευή τα είδαμε όλα αυτά και πραγματικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις έμειναν όλο το βράδυ, γιατί υπήρχαν πολύ δυνατοί άνεμοι τα ξημερώματα του Σαββάτου, για να μην είχαμε αναζωπηρώσεις. Είχαμε χθες ένα ξαφνικό μπουρίνι που έπιασε ένα πολύ μεγάλο μέρος του νομού, ιδιαίτερα στο Δήμο Συντικής, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Ο δυνατός αέρας με πτώσεις κλαδιών και δέντρων, όλα αυτά δημιούργησαν πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση. Για πολλές ώρες δεν είχαν ρεύμα τα χωριά του Δήμου Συντικής, από την Καστανούσα μέχρι το Βαβακόφυτο. Είναι μια τεράστια περιοχή. Και μάλιστα να πούμε το πρωί αποκαταστάθηκε το ρεύμα, τα ξημερώματα στις περισσότερες περιοχές, και πριν από λίγο αποκαταστάθηκε και στα δύο τελευταία χωριά που υπήρχε πρόβλημα. Όπως πρόβλημα υπήρξε και στα χωριά, σε χωριά της Νέας Δείχνης. Ήταν ένα πολύ ξαφνικό μπουρίνι. Πήραν έτσι και κάποιες κολόνες που υπάρχουν πυλαργοί επίσης φωτιά, έπεσαν κολόνες, έπεσαν κλαδιά. Δεν είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα, ήταν άμεση επέμβαση πυροσβεστικής υπηρεσίας και όλο το βράδυ τα συνεργεία του ΔΔΕ ήταν αυτά τα οποία ουσιαστικά προσπαθούσαν να διορθώσουν τις πολλές μεγάλες ζημίες. Πάντως για πολλές ώρες, Γέλκη, κυρίες και κύριοι, έμειναν πολλά χωριά χωρίς ρεύμα. Και επίσης να πούμε να ολοκληρώσουμε ότι αυτή την ώρα διεξάγεται το συντονιστικό όργανο στην περιφέρεια, εκεί που έχουν κληθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία Σερών όλοι οι αρμόδιοι, δηλαδή η πολιτική προστασία των Δήμων, γιατί ο νομός Σερών είναι σήμερα σε υψηλό κίνδυνο για πυρκαγιά, είναι στη θέση 3. Βέβαια να πούμε ότι πιθανότατα το ότι έριξε τόσο πολύ βροχή χθες, αυτό λίγο να απομακρύνει τον κίνδυνο. Αυτή την ώρα συνεδριάζουν στην περιφέρεια για να δουν τι μέτρα θα πάρθουν, έτσι ώστε να μην έχουμε κάποια περίπτωση πυρκαγιά σήμερα στο νομό Σέρων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη, για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, είχαμε νωρίτερα συνάντηση για το μείζον θέμα των έργων χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και το επικείμενο νομοσχέδιο για τα ύδατα του Υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου με τον Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνο Γκιουλέκα στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια εκδήλωση για την υπογραφή της Σύμβασης Κατασκευής Εξωτερικού Δικτύου Ίδρυυσης σε Πεύκα και Χορτιάτη. Ο Γιώργος Γεωργιάδης θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. 13 εκατομμύρια ευρώ είναι τα έργα στο Δήμο Πυλάρος Χορτιάτη, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τον κύριο Παπασταύρου στη συνάντηση που είχε στο Δημαρχείο. Παρουσία του Δημάρχου του κ. Καριαζίδη, της Περιφερειάρχης της Κεντρικής Μακεδονίας κ. Σαϊδονά, τον κ. Γκιουλέκα και άλλων εκπροσώπων από την ΕΙΑΘ και από την τοπική αυτοδιοίκηση και βουλευτές του νομού. Ο κ. Παπασταύρου είχε νωρίτερα συνάντηση με τον κ. Γκιουλέκα στο Υπουργείο. Αναφέρθηκε γενικά στη μεγάλη τομή και μεταρρύθμιση σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του υδατικού και της λειψιδρίας. Η μεταρρύθμιση έχει θεσμικό και πολιτικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι θα υπάρξει συνένωση 70 οργανισμών ίδρυψης σε δύο στην περιοχή Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής που έχουν το μείζον ζήτημα αυτή τη στιγμή. Είναι 735 στο σύνολο. Δεν θα γίνει άμεσα η ενσωμάτωση όλων αυτών, η συγχώνηση όλων αυτών των οργανισμών. Θα γίνει σταδιακά με την πρώτη συγχώνηση, όπως σας είπα, που θα οι 70 οργανισμοί Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, μια που η Χαλκιδική έχει 120.000 περίπου πληθυσμό το χειμώνα και πάνω από 1.000.000 το καλοκαίρι, έχει πολύ σοβαρά ζητήματα. Ακριβώς αυτό τέθηκε και στη συζήτηση, γι' αυτό θα υπάρξει ιδιαίτερη μέρημνα για τη Χαλκιδική, την Περία και άλλες τουριστικές περιοχές οι οποίες έχουν μεγάλες ανάγκες στην περίοδο. Και υπάρχει και το ζήτημα της χρηματοδότησης και από τις περιφέρειες, από τα διάφορα προγράμματα, αλλά και κεντρικά, από το Υπουργείο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα έργα υποδομής που έχουν να κάνουν με τους εξωτερικούς Ελληνικούς ίδρυψες, όπως έχουμε στην περίπτωση της Πυλαίας Χορτιάτη, που είναι ένα πολύ σημαντικό έργο 13 εκατομμύριων ευρώ. Ένα έργο το οποίο θα καλύψει και το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίλιρο, που και εκείνο θα έχει πολύ, πολύ αυξημένες ανάγκες σε νερό.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Γεωργιάδη. Τώρα να πάμε στην περιοχή της Λαψίστας, όπου εκεί έχει σημάνει συναγερμός για τη ρήπανση του αρδευτικού νερού και αυτή την ώρα πραγματοποιείται έκτακτη συνέλευση του ΤΟΕΒ. Οι πρόσφατες αναλύσεις καταγράφουν εξαιρετικά υψηλή μικροβιολογική επιβάρυνση και συγκεκριμένα τις 5 δειγματοληψίες που έγιναν από τις 2 Ιουνίου στην 1η Ιουλίου στο αντλιοστάσιο Α1 αμέσως μετά την έξοδο του βιολογικού καθαρισμού των Ιωαννίνων καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Η Βασογκόρου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, στην τελευταία δειγματοληψία, την 1η Ιουλίου, μετρήθηκαν 450.000 μονάδες κολοβακτηριδίων έναντι του ανώτατου επιτρεπτού ορίου 100, δηλαδή μια συγκέντρωση 4.500 φορές μεγαλύτερη από το επιτρεπτό όριο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει δημιουργήσει μια κατάσταση πολύ έντονης ανησυχίας στον ΤΟΕΒ Κρίας και Λαψίστας του νομού Ιωαννίνων. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η άδεια χρήσης του νερού χορηγήθηκε στις 3 Ιουνίου, επιτρέποντας την άρδευση περίπου 13.000 στρεμμάτων, κυρίως με καλαμπόκι και μυδική που προορίζεται για ζωοτροφές. Λίγες εβδομάδες λοιπόν αργότερα, τα αποτελέσματα των αναλύσεων επαναφέρουν σοβαρά ερωτήματα για την καταλληλότητα του νερού, καθώς υπάρχει και η εμπειρία της περσινής χρονιάς, όταν δεν χορηγήθηκε άδεια χρήσης νερού από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου, λόγω της ρήπανσης, μια απόφαση που βέβαια είχε σοβαρές επιπτώσεις στους παραγωγούς, ακολούθησε διαδικασία αποζημιώσεων, η οποία εξελίχθηκε με σημαντικές καθυστερήσεις, και όπως λένε η παραγωγή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα μέχρι σήμερα. Το κάμπος της Λαψίστας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ζώνες του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων και τροφοδοτεί την τοπική κτηνοτροφία με ζωοτροφές, ενώ μία ενδεχόμενη διακοπή της άρδευσης θα προκαλούσε βέβαια σοβαρό οικονομικό πλήγμα στους παραγωγούς της περιοχής. Την ίδια ώρα η αποκεντρωμένη διοίκηση Πύρου Δυτικής Μακεδονίας έχει θέσει το θέμα σε καθεστώς κατεπίγουσας διαχείρισης. Εξετάζεται πλέον ακόμη και το ενδεχόμενο ανάκλησης της άδειας χρήσης νερού, εφόσον τα διαθέσιμα στοιχεία το επιβάλλουν, και έχει ζητηθεί από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας επίσημη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Το θέμα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία και για τη Θεσπρωτεία, καθώς η τάφρος της Λαψίστας καταλήγει στον ποταμό Καλαμά και από εκεί βέβαια και στα χωράφια που αρδεύονται μέσω από τον ποταμό στη Θεσπρωτεία. Μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα ο βουλευτής της Θεσπρωτείας ο κ. Γιώργιακας είχε κάνει και αντίστοιχη ερώτηση προς τους υπουργούς περιβάλλοντος και αγροτικής ανάπτυξης, ζητώντας να ληφθούν μέτρα προστασίας. Αυτό που έχει σημασία και αυτό που τόνιζαν σε σχετική ανακοίνωσή τους και οι εργαζόμενοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας την προηγούμενη εβδομάδα, είναι ότι επιτέλους πρέπει να εντοπιστούν και να κλείσουν οι πηγές της ρήπανσης, ούτως ώστε το θέμα να αντιμετωπιστεί οριστικά, χωρίς συνέπειες για τους παραγωγούς, για την τοπική οικονομία, αλλά και για τη δημόσια υγεία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υλοποιείται στη Δράμα η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για παροχή κινήτρων στέγασης και σύτησης στον πρώτο ειδικό παθολόγο που προσλήφθηκε στο νοσοκομείο της πόλης. Η απόφαση αφορά παροχές σε 4 συνολικά νεοπροσληφθέντες παθολόγους. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι τώρα μαζί μας. Ρένα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Οικονομικά κίνητρα στο νεοπροσληφθέντα ειδικό παθολόγο του νοσοκομείου της Δράμας παρέχει ο Δήμος της Δράμας. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, καθώς παλιότεροι διαγωνισμοί για προσλήψεις του Υπουργείου Υγείας δεν είχαν ανταπόκριση από γιατρούς. Έτσι, η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά από αιτήματα του νοσοκομείου αλλά και της τοπικής κοινωνίας, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες στην κάλυψη των θέσεων και να διασφαλιστεί η κρίσιμη λειτουργία της παθολογικής κλινικής. Η οικονομική ενίσχυση δεν αποτελεί μισθολογική παροχή, αλλά αποζημίωση για τα έξοδα διαμονής και διατροφής των γιατρών. Έτσι, προκειμένου να γίνει το νοσοκομείο ελκυστικό για το ιατρικό προσωπικό, ο Δήμος Δράμας εφαρμόζει ένα δραστικό πλάνο στήριξης, το οποίο περιλαμβάνει επιδότηση στέγασης και σύτησης ύψους έως και 1.500 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του γιατρού. Αν θα επιλέξει δηλαδή να έρθει με την οικογένειά του εφόσον έχει, τότε προς αυξάνεται η παροχή, αλλά δεν ξεπερνάει τα 1.500 ευρώ. Η παροχή μάλιστα δεν καλύπτει μόνο έναν, αλλά έως 4 παθολόγους που θα επιλέξουν να εργαστούν στο νοσοκομείο της Δράμας σε επόμενες προκηρύξεις, με ανώτατο προϋπολογισμό 72.000 ευρώ. Ο Σύλλογος των Γιατρών επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί έμπρακτη απάντηση στο διαχρονικό αίτημα για ουσιαστικά κίνητρα στελέχους των νοσοκομείων της περιφέρειας και απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε παθολόγους να εξετάσουν σοβαρά την προοπτική εργασία στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα Πανταζόγλου. Να πάμε τώρα στην Αναστασία Παπαντώνη και στην περιοχή των Αγρεβενών, όπου οι σκηνές που εκτελήσονται σε χωριά των Αγρεβενών θυμίζουν σκηνές από ταινία επιστημονικής φαντασίας, με σμήνια κρίδων να περνούν από χωράφι σε χωράφι και να εξαφανίζουν ολόκληρες παραγωγές τριφυλίου, σπρίων και δημητριακών. Μάλιστα, το πρόβλημα υπάρχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Αναστασία, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Πρέπει να πούμε ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκε και νέα σύσκεψη στην περιοχή των Αγρεβενών και συγκεκριμένα στη Δεσκάτη για το συντονισμό των ενεργειών κατά πολέμησης της ακρίδας. Η προστασία της αγροτικής παραγωγής αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Περιφερειακή Ενότητα Αγρεβενών και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων και την στήριξη των παραγωγών. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης των Αγρεβενών Ιωάννης Παναγιωτίδης μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος προγραμματισμένο σε σκέψη στο αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της ακρίδας με στόχο τι άλλο την προστασία της αγροτικής παραγωγής. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης πραγματοποιήθηκε αναλυτική ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση, την έκταση του φαινομένου και τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης της ακρίδας. Παράλληλα, εξετάστηκαν τα διαθέσιμα δεδομένα και συζητήθηκαν οι παρεμβάσεις που κρίνονται απαραίτητες για την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. Τώρα ο κ. Παναγιωτήτης, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ Κοζάνης, τόνισε ότι έχουν απευθυνθεί πλέον σε επιστήμονες, σε πανεπιστήμια, κυρίως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, προκειμένου οι επιστήμονες να βρουν μια πιο αποτελεσματική λύση, και επίσης θα ζητηθεί συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να τεθεί το θέμα και να αναζητηθούν λύσεις. Κέλλη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Μείωση του αριθμού των μαθητών για μια ακόμη χρονιά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τα στοιχεία από τις φετινές εγγραφές. Μιλώντας στον 102 FM, ο Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης, ανέφερε ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση την τελευταία πενταετία έχουμε μείωση γύρω στο 8% και στην δευτεροβάθμια γύρω στο 4%.
10: Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην τελευταία πενταετία, γενικότερα από το νηπιαγωγείο μέχρι και την τελευταία τάξη του δημοτικού σχολείου, έχουμε μία μείωση γύρω στο 8% στο μαθητικό δυναμικό. Στη δευτεροβάθμια είναι μικρότερο, γύρω στο 4%. Δηλαδή, έχουμε συνολική μείωση, θα έλεγα, γύρω στο 6,5% στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Που μιλάμε για έναν αριθμό κοντά στις 14 περίπου και κάτι χιλιάδες μαθητές λιγότερο στην τελευταία πενταετία. Και αυτό αποτυπώνεται ίσως και στην πρώτη τάξη δημοτικού, όπου έχουμε την τελευταία πενταετία, ξαναλέω, μία μείωση μεγαλύτερη από 10%. Δηλαδή πάνω από 1.500 μαθητές λιγότερους από το 25-26, από το 21-22 θα έλεγα. Άρα υπάρχει μια μείωση αισθητή θα έλεγα, η οποία όμως πρέπει να σας πω δεν μειώνει καθόλου τον αριθμό των σχολικών μονάδων. Εμείς φροντίζουμε ο αριθμός των σχολικών μονάδων ανεξάρτητα από τη μείωση του μαθητικού δυναμικού να διατηρείται στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή υπάρχει ένας οσκελισμός, θα έλεγα, της δυναμικής των ιδρύσεων, συγχωνεύσεων, υποβιβασμών. Ιδρύουμε νέες μονάδες, δεν κλείνουμε σχολεία, μόνο αναστέλουμε. Ξέρετε ότι σε κάποιο σχολείο, για παράδειγμα, έχει ένα μαθητή ή δύο μαθητές και σε 3 χιλιόμετρα υπάρχει σχολική μονάδα εξαφίας στο σχολείο που είναι αναβαθμισμένη εκπαίδευση κατά τα ψέματα. Φροντίζουμε να γίνει αναστολή λειτουργίας, γιατί το θέλουν και οι γονείς και η κοινότητα η τοπική, αλλά ποτέ δεν το καταργούμε. Εάν θα κυκλοφορήσουμε σε 2-3 εβδομάδες, επειδή κάθε χρόνο γίνεται αυτός ο χάρτης των αναστολών, εάν δείτε τις αναστολές που θα υπογράψουμε φέτος που γράφει ο Περιφερειακός Διευθυντής, όντως θα είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, από τις οποίες οι περισσότερες λειτουργούν έτσι σε αναστολή, βρίσκονται τουλάχιστον 10 χρόνια, 20 χρόνια, δεν έχουν από την ίδρυσή τους ποτέ δεν λειτουργήσαν και είναι κάποιες πιθανόν 5 νηπιαγωγεία, 4, 2 δημοτικά που είχαν 4-5 μαθητές και δεν τα κλείνουμε, δεν τα καταργούμε, τα αναστέλουμε γιατί οι μαθητές, οι γονείς ζητούν να πάνε τα παιδιά τους σε διπλανό σχολείο.
1: Η Περιφέρεια Πελοποννήσου επενδύει στον τομέα της εκπαίδευσης. Τόνισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Φτούχος που επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου της χώρας του Δήμου Πύλου Νέστορος, η Μαρία Τομαρά. Από την ΕΡΤ Καλαμάτες είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
11: Καλό μεσημέρι. Εκεί λοιπόν, στην χώρα του Δήμου Πύλου Νέστορος, θα υλοποιηθεί ένα από τα σημαντικότερα έργα σχολικής στέγης στην περιφέρεια. Πρόκειται για την ανέγερση νέου σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος προϋπολογισμού 7.650.000 ευρώ, το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-27. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και αφορά την κατασκευή 2 νέων σχολικών κτηρίων για τη στέγαση του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου της χώρας, με σύγχρονες υποδομές, αύλιους χώρους, στέγαστρα και αθλητικές εγκαταστάσεις. Προβλέπονται μεταξύ άλλων γήπεδα καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης για κάθε σχολική μονάδα, καθώς και ανακατασκευή του υφιστάμενου γηπέδου 5x5. Να σημειωθεί πως ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου επισκέφθηκε το χώρο όπου θα ανεγερθεί το νέο σχολικό συγκρότημα, συνοδευόμενος από το Δήμαρχο Πύλου Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα, από αντιπεριφερειάρχες, αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους και εκπαιδευτικούς, με τους οποίους είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τη σημασία του συγκεκριμένου έργου, αλλά και τις προοπτικές που δημιουργεί για τη σχολική κοινότητα της περιοχής.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
12: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Συναγερμός σήμερα στην Καστοριά, όταν ένα τετράχρονο παιδί ξέφυγε από την προσοχή των συγγενών του και έπεσε σε πισίνα με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του πριν το επαναφέρουν οι διασώστες. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Μάριε.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, το μικρό παιδί 4 ετών, το οποίο βρέθηκε από τη Ρωσία στην Καστοριά για διακοπές με τη μητέρα του σε συγγενικά πρόσωπα, φαίνεται να ξέφυγε για μια στιγμή από το οπτικό πεδίο των δικών του και να πέσει, με αποτέλεσμα να πέσει με την πισίνα. Δυστυχώς το παιδί το έβγαλαν οι γονείς του από το νερό χωρίς τις αισθήσεις του, καθώς είχε ήδη υποστεί ανακοπή, και το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Εκεί εκτελήθηκαν αγωνιώδεις στιγμές, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να καταβάλουν υπεράθρωπες προσπάθειες. Μετά από παρατεταμένη καρδιοπνευστική αναζωογόνηση, οι γιατροί κατάφεραν το ακατόρθωτο και επανέφεραν το τετράχρονο αγγελούντι στη ζωή, δεδομένης της εξαιρετικά κρίσιμης κατάστασης. Κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση διασωλήνωσή του και παράλληλα στήθηκε ένας πραγματικός αγώνας στον Μουγγέλη, μια γέφυρα ζωής, όπως λένε, σε απόλυτο συντονισμό μεταξύ του ΕΚΑΒ και της ελληνικής αστυνομίας. Με αστραπιές κινήσεις, το παιδί διακομίστηκε με ασφάλεια στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτου Νοσοκομείου κανονικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι εχθές το βράδυ το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας έκανε περίπου 15 λεπτά τη διαδρομή από τα Μάλγαρα μέχρι το Ιπποκράτιο. Μπορείτε να καταλάβετε γιατί αγώνα δρόμου έδωσε το ΕΚΑΒ για να διακομιστήσει το νοσοκομείο το Αγγελούδι αυτό. Η Γκέλη.
0: Να ελπίσουμε να πάνε όλα καλά για το παιδάκι, είναι τουλάχιστον σε σταθερή κατάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Να πάμε τώρα στην Πάτρα και την Αθανασία Σταμοπούλου. Εκεί είχαμε άλλο ένα ατύχημα με πυροβολισμό. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Ωστόσο, ένας νεαρός τραυματίστηκε από τα πυρά ηλικιωμένου που ήθελε να διώξει πουλιά. Αθανασία Σταμοπούλου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το είδαμε, το ακούσαμε. Έγινε και αυτό στην κάτω Αχαΐα, όταν ο ηλικιωμένος, ενοχλημένος από τα πουλιά που βρέθηκαν στην περιοχή εκεί κοντά στο σπίτι του, πήρε το αεροβόλο του, τα χτύπησε για να φύγουν, όπως λέει, με αποτέλεσμα εκεί να βρίσκεται νεαρός, ο οποίος και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του, διεκομίστη στο κέντρο υγείας της περιοχής, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Τέλος, καλό, όλα καλά, αλλά να αναλογιστούμε τι θα γινόταν εάν ήταν σοβαρότερο το τραύμα του.
0: Βέβαια, και στο κεφάλι, ένα εκατοστό πιο εκεί να ήταν, θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ χειρότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία Σταμοπούλου. Τώρα, ένα περίεργο και φρικιαστικό ατύχημα είχε ένας αγρότης σε χωριό της Χίου. Ευτυχώς όμως η παρέμβαση των πυροσβεστών αποδείχθηκε σωτήρια. Ο Θοδωρής Πιλιώτης θα μας πει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο. Τύχη βουνό και με φύλακες αγγέλους και τους πυροσβέστες είχε ένας 60χρονος αγρότης από το χωριό Ζηφιά της Δημοτικής Ενότητας των Καμποχώρων. Χθες το πρωί πήγε για εργασίες στο χωράφι του, έπεσε όμως από δέντρο και μια μπετόβεργα από περίφραξη καρφώθηκε στην κοιλιακή χώρα, βγαίνοντας στο ύψος του στήθους για να χρειαστούν οι πυροσβέστες να αντικόψουν πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Χίου. Πράγματι ήταν ένα πολύ δύσκολο περιστατικό. Το γεγονός, το θετικό είναι ότι όχι μόνο έδρασαν οι πυροσβέστες πάρα πολύ επαγγελματικά και κατάφεραν να ξεπεράσουν, φαντάζομαι, και το σοκ που θα αντιμετώπισαν βλέποντας τον άνθρωπο αυτό να έχει καρφωμένη μια μπετόβεργα στο σώμα του, αλλά και το γεγονός ότι δεν πήραξε κανένα ζωτικό όργανο. Οι πληροφορίες που είχαν από το νοσοκομείο της Χίου ήταν ότι μονάχα το έντερο σε κάποιο σημείο το χτύπησε και μάλιστα χρειάστηκε και φτάνοντας στο νοσοκομείο με την βοήθεια του ΕΚΑΒ, βέβαια, που πρέπει να πούμε και εδώ έγινε ένας αγώνας δρόμου για να φτάσουν όσο γινόταν πιο γρήγορα στο σκυλί της νοσοκομείο με συνοδεία της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Χρειάστηκε για δεύτερη φορά να επέμβουν οι πυροσβέστες, όπου οι γιατροί αιτήθηκαν τη συνδρομή τους και υπό την καθοδήγησή τους κόπηκε ακόμα ένα κομμάτι της μπετόβεργας. Ευτυχώς, όπως είπαμε, η επέμβαση πήγε πολύ καλά. Ο άνθρωπος νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Σκυλίτσιου Γενικού Νοσοκομείου Χίου. Θα σε ευχηθούμε να έχει αίσιο τέλος αυτή η περιπέτειά του.
0: Βεβαίως, να ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας και να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα ακόμη κέριο πλήγμα στο εμπόριο κατάλληλων τροφίμων πέτυχαν οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Ελέγχων Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΔΕ, που κατέσχεσαν 2 τόνους επικίνδυνων για την υγεία γαλακτοκομικών προϊόντων πριν εισαχθούν παράνομα στη χώρα μας από τη Βουλγαρία. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Ναι, περισσότερος από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων προέλευσης Βουλγαρίας επιχείρησε ένα εισαγάκι στην Ελλάδα μέσω του συνοριακού οδικού άξονα Μακάτζα Κομωτινής, φορτηγό όχημα τύπου βαν, χωρίς να διαθέτει ψυχτικό θάλαμο, παρακαλώ. Άκουσον, με ξένες πινακίδες. Όμως έπεσε στην τσιμπίδα των ελεκτρών της Διεύθυνσης Ελέγχων Οργανωμένων Συλλαγών, ΔΕΟΣ, το ακρονίμιο, της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, της ΑΔΕ δηλαδή, έτσι. Με τη συνεργασία κατόπιν ελεκτών της κοινιατρικής υπηρεσίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα προφανώς ήταν άκρως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία λόγω της πλήρους απουσίας ψήξης. Το σύνολο των προϊόντων κατασχέθηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ επιβλήθηκαν οι προλοεπόμενες κυρώσεις τόσο για την επικίνδυνοτητα των τροφίμων, όπως προβλέπει ο ΕΦΕΤ, όσο και για το γεγονός ότι όπως αποδείχθηκε το όχημα ήταν και υπέρβαρο, κατά 1500 κιλά. Ακόμη, να σου πω, Γκέλη, για ένα περιστατικό που είχαμε σήμερα στην Ροδόπη. Ένας ηλικιωμένος 73 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του Κρυονερίου της Δημοτικής Ενότητας Μαρόνιας. 10 παρά 10 έγινε το συμβάν, 10 λεπτά δηλαδή πριν πιάσει η υπηρεσία ο ναυαγωσός της ακτής. Τον βοήθησαν, τον έβγαλαν από το νερό και του έκαναν κάρπα ένας Βούλγαρος τουρίστας, συνταξιούχος, διασώστης και ο ιδιοκτήτης του beach bar της ακτής. Δεν έφερε αποτέλεσμα η προσπάθειά του να τον επαναφέρουν. Σε 16 λεπτά ήρθε ασθενοφόρο, τον παρέλαβε, του κάναν κάρπα και οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Τον πήγαν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Κομωτινής, στο θάλαμο αναζωογόνησης, με απεινιδωτή. Δυστυχώς όμως ο άνθρωπος κατέληξε. Αύριο, γιατί πρέπει να περάσουν 24 ώρες, ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θράκης, Νικόλαος Κυφνίδης, θα διενεργήσει νεκροτομή για να αποσαφινιστεί η ακριβής αιτία του θανάτου του άτυχου ηλικιωμένου. Κέλλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Απομακρύνθηκε η πλωτή καντίνα που επιχειρήθηκε να εγκατασταθεί στην παραλία Ιταλίδα στα Κοφονήσια, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις κατοίκων και φορέων του νησιού. Μετά την άμεση κινητοποίηση του λιμενικού, του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας, το σκάφος απομακρύνθηκε από την περιοχή. Η Λίνα Θεολογίτου είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Λίνα.
5: Καλησπέρα από τις Κυκλάδες. Και στη σύλληψη του κυβερνήτη της πλωτής Κατίνας προχώρησαν τα στελέχη του λιμενικού σώματος Νάξου μετά τον κατάπλου του σκάφου στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονίσια. Η πλωτή φορτηγίδα είχε μετατραπεί σε καντίνα, προκαλώντας τις αντιδράσεις κατοίκων και φορέων του νησιού, οι οποίοι καταδίκασαν την εν λόγω επιχειρηματική κίνηση. Μετά από σχετική ενημέρωση, στο σημείο μετέβησαν στελέχη του λιμενικού, ενώ το λιμεναρχείο Νάξου κινητοποίησε και περιπολικό σκάφος για τη διενέργεια ελέγχου. Από την έρευνα αυτή διαπιστώθηκε ότι το πλωτό μέσο δεν διέθετε άδεια για την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την παραμονή του στην περιοχή δεν πραγματοποίησε καμία εμπορική συναλλαγή. Με εντολή της Αγγελίας Νάξου αποφασίστηκε τελικά η άμεση απομάκρυνση πλωτής Καντίνας από την παραλία, ενώ ο κυβερνήτης συνελήφθη, όπως είπαμε, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Για το περιστατικό διενέργειται προανάκριση από το λιμεναρχείο Νάξου. Ο Σύλλογος τώρα τουριστικών επιχειρήσεων Κοφονησίων με ανακοίνωσή του καταδίκασε συγκεκριμένη ενέργεια, η οποία, όπως αναφέρει, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις προσπάθειες της τοπικής κοινωνίας για την προστασία των παραλίων και με τις δημόσια εκφρασμένες θέσεις του Συλλόγου υπέρ της τύπιας και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε ομόφωνα να παραπέμψει τον επιχειρηματία, ο οποίος είναι μέλος του Συλλόγου, στη Γενική Συνέλευση με πρόταση τη διαγραφή του. Παράλληλα, ο Σύλλογος αναφέρει ότι επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του με σκοπό την προστασία των συμφερόντων των μελών του, καθώς και τη διαφύλαξη του φυσικού και τουριστικού χαρακτήρα του Κοφονησίου απέναντι σε πρακτικές που αντιστρατεύονται το κοινό συμφέρον.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Αποτύχει δεν είχαμε χθες θύματα στη Χερσόνησο όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε με ηλικιώδη ταχύτητα ένας μεθυσμένος τουρίστας εξφενδονίστηκε στον αέρα και χτύπησε 6 αυτοκίνητα. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι τώρα μαζί μας. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά αποτύχει σώθηκαν άνθρωποι, γιατί παρακολουθήσαμε το βίντεο που φαίνεται να εξφενδονίζει το αυτοκίνητο, να περνά σε αντίθετο ρεύμα και να πετάει πραγματικά. Εκεί, λίγα λεπτά πριν περνούσε ο κόσμος αυτοκίνητα, αντιλαμβάνεστε τι θα γινόταν αν έπεφτε πάνω στον κόσμο αυτό το αυτοκίνητο. Έτσι λοιπόν χτύπησε ουσιαστικά 4 σταθμευμένα οχήματα, εξαντλήθηκε αμέσως μετά, δεν σταμάτησε η τρελή πορεία, χτύπησε σε μια μάντρα άλλα 3 αυτοκίνητα και στη συνέχεια έπεσε ουσιαστικά ντουμπαρισμένο στην άκρη του δρόμου. Αποτύχει σώθηκαν και οι επιβαίνοντες, και ο οδηγός και ο συνοδηγός. Ο συνοδηγός συνελήφθηκε με τη διαδικασία του αυτοφόρου, πέρασε σήμερα το καθόλου και ο εισαγγελέα Ηρακλείου.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Στην Πειραιά θα πάμε για τη συνέχεια και να δούμε πώς εξελίσσεται η φετινή καλοκαιρινή σεζόν για τη τουριστική κίνηση της περιοχής με τη βοήθεια του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Πειραιάς και του Αντιπροέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Ηρακλή Τσιτλακίδη, που μίλησε στον 102 FM.
7: Διανύουμε ένα καλοκαίρι που έχει, ας πούμε, αρκετές εναλλαγές στη διάθεση. Το ποιοτικό στοιχείο που διαφοροποιεί είναι η ισχυρότερη ζήτηση η οποία υπήρχε, ας πούμε, κατά την περσινή χρονιά. Ο κόσμος έρχεται, κρατήσεις έρχονται στα συστήματα, απλά όλη αυτή η ιστορία λίγο με το ενεργειακό, λίγο με τις τιμές των καυσίμων, ας πούμε, ουσιαστικά. Υπάρχει μια ανασφάλεια στον καταναλωτή. Οι τιμές δεν έχουν διαφοροποιηθεί, δηλαδή μπορεί ο επισκέπτης της περιοχής ακόμα τελευταία στιγμή να βρει το τίκλινο έτσι στα 65-70 ευρώ και παραπάνω φυσικά.
0: Πάμε όμως τώρα στη Δυτική Μακεδονία, στην περιοχή της Φλόρινας, που είναι μια άλλου είδους πρόταση για τουρισμό, μια πανέμορφη πόλη βέβαια, αλλά και τέσσερις λίμνες στην ευρύτερη περιοχή να φτιάχνουν το δικό τους μικροκλίμα και ταυτόχρονα να συνθέτουν μοναδικές εικόνες φυσικής ομορφιάς. Η Τάμη Αδάμου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Τάμη.
8: Στην ουσία έξι λίμνες, από τις οποίες βέβαια οι δύο είναι μόνο που μπορείς να κολυμπήσεις και να απολαύσεις τις όμορφες διαμορφωμένες παραλίες, παίρνοντας ανάσες δροσιάς τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες στη λίμνη Βεγορίτιδα στο Αμίντεο, αλλά και στην Μεγάλη Πρέσπα. Στην περιοχή της Πρέσπας κάτοικοι και επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν όχι μόνο τα δροσερά νερά των λιμνών, αλλά και να ξεναγηθούν στα ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία της περιοχής και να απολαύσουν μοναδικές γεύσεις τόσο σε κρασιά που φημίζεται η περιοχή του Αμιντέου, όσο και σε τοπικά προϊόντα όπως τις κόκκινες πιπεριές, τα λιμνήσια ψάρια, τις καραβίδες του γλυκού νερού, αλλά και τα γευστικά γρυβάδια και πέστροφες μαγειρεμένα πάνω στη βάρκα και στα αρβαβημένα εστιατόρια της περιοχής. Εκτός των άλλων, βέβαια, μπορούν να απολαύσουν και την λίμνη Ζάζαρη και Χυμοδίτιδα με κανό, αλλά και ψαρεύοντας, αλλιεύοντας εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Αμιντέου, αλλά και της Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας. Είναι δύο περιοχές που πραγματικά προσφέρουν ανάσες δροσιάς, τόσο με τους ορεινούς όγκους, όσο βέβαια και με τις λίμνες εκεί της περιοχής.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ταμίδα μου. Δύο πολύ σημαντικά έργα για τη Λέσβο παραδόθηκαν από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μεδόνη. Πρόκειται για τον αποκατεστημένο βόρειο περίβολο του κάστρου της Μυτιλίνης, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα κάστρα της Μεσογείου, και το δεύτερο, το επίσης αποκατεστημένο Οθωμανικό ιεροδιδασκαλείο. Η Δήμητρα Λαχουρή θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Δήμητρα.
9: Το κάστρο της Μυτιλίνης όχι απλώς έχει αλλάξει μορφή, έχει αναγεννηθεί πλήρως και μαζί με την αναγέννηση τη δική του αναγεννάται και ο αστικός ιστός της πόλης, τόνισε στην ομιλία της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεδόνη. Η αποκατάσταση των οχυρώσεων του βορείου και βορειοανατολικού τμήματος του κάστρου Μυτιλίνης θα πρέπει να σας πω ότι αποτέλεσε ένα πολυετές και θνητικό πρόγραμμα τεσσάρων διαδοχικών έργων συνολικού ύψους 8,9 εκατομμυρίων ευρώ. Εξίσου σημαντική είναι και η αποκατάσταση του Οθωμανικού ιεροδιδασκαλείου, του Μεντρεστέ, ενός από τα σπουδαιότερα σωζόμενα δείγματα της Οθωμανικής αρχιτεκτονικής στη Λέσβο. Το μνημείο οικοδομήθηκε σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές στα μέσα του 18ου αιώνα και συνδέεται με τον Βαρβαρόζα, τον άβαρχο του Οθωμανικού στόλου, ο οποίος καταγόταν από τη Λέσβο. Εκεί διδασκόταν στους σπουδαστές το Κοράνι, η αραβική γλώσσα, η νομική και η αστρονομία. Κατά τους νεότερους χρόνους, μετά τη μικρασιατική καταστροφή, χρησιμοποιήθηκε και για τη στέγαση προσφύγων. Επίσης, χθες παραδόθηκε και το έργο της αποκατάστασης των στιγών του Αγίου Θεράποντα Μυτιλίνης, αλλά και το πρωί της Κυριακής.
0: Ναι.
9: Μουσείο Ρητίνης, που είναι και το μοναδικό μουσείο στην Ελλάδα με αυτό το θέμα. Σήμερα γενίασε τις ερωτικές εργασίες, παρακολούθησε τις ερωτικές εργασίες στο κάστρο της Μύθινας, αλλά και στον βράχο της Παναγίας στην Πέτρα. Την ίδια ώρα, σήμερα, την Λέσβο επισκέπτεται ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης, ο κύριος Αλέξη Τσίπρα. Συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μυτιλίνης, τον Περιφερειάρχη, αλλά και τώρα, αυτή την ώρα, συναντάται με τους φθινοτρόφους του νησιού. Στο επίκεντρο μπαίνει το θέμα του αυθόδου πυρετού και των αποζημιώσεων, το θέμα της αναστήσασης, αλλά και πολλών άλλων θεμάτων που απασχολούν τους κτηνοτρόφους. Το απόγευμα θα συζητήσει με πολίτες στον δεξιό λιμένο Βραχίωνα και αμέσως μετά θα κάνει μια παρέμβαση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η λειτουργία της παλιάς πόλης της Κέρκυρας ήταν το αντικείμενο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα με τη συμμετοχή του Δημάρχου, της Αστυνομίας και 16 φορέων της τοπικής κοινωνίας. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Λυκούργη.
10: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας, Στέφανο Πουλημένου, και τη συμμετοχή των αστυνομικών αρχών, της εφορίας αρχαιοτήτων και πολλών εμπλεκόμενων υπηρεσιών, καθώς και πλήθους φορέων και συλλογικοτήτων της πόλης. Οι κάτοικοι έχουν αναδείξει επανειλημμένα ζητήματα που αφορούν την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία οχημάτων, ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο, τις δυσκολίες στην τροφοδοσία των επιχειρήσεων, την ασφάλεια πεζών και επισκεπτών, αλλά και τη συνολική υποβάθμιση της καθημερινότητας μέσα στον προστατευόμενο οικισμό της UNESCO. Ο Δήμαρχος επισήμανε ότι τα κυριότερα ζητήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή την πόλη και ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο είναι τα τραπεζοκαθίσματα και η εξαπλωσή τους, η παράνομη στάθμευση και τα εκθέματα των καταστημάτων, ιδίως αυτών με τα τουριστικά είδη που καταλαμβάνουν χώρο έξω από τις βιτρίνες. Καθυστέρηση δημιουργία δημοτικής αστυνομίας αποτελεί τροχοπέδι στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης, αφού οι δυνατότητες της ελληνικής αστυνομίας, ιδίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο, κατευθύνονται σε άλλους τομείς. Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι δυνατότητες άμεσων παρεμβάσεων για την κυκλοφορία, την πρόσβαση των κατοίκων και επαγγελματιών, καθώς και τον καλύτερο συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στη βάση της κοινής θέλησης για εύρυθμη λειτουργία της πόλης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελευταία προθεσμία ερχόμενη Παρασκευή για τους 50 μεγαλοφυλέτες της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης της Ζακύνθου προκειμένου να προχωρήσουν στην εξόφληση των οφειλών τους. Συνολικά οι οφειλές ανέρχονται σε 2 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε στη Ζακύνθο και τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
11: Γεια σας από τη Ζακύνθο. Τα 2 εκατομμύρια αυτό τα χρωστάνε περίπου 50, λίγοι περισσότεροι από 50 μεγαλοφυλέτες και τα χρέη είναι από 8.000 ενώ φτάνουν και ξεπερνούν κάποια και τις 200.000 ευρώ. Είναι διαχρονικά χρέη τα οποία παραμένουν ανεξόφλητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η διοίκηση ωστόσο της ΔΕΙΑΣ είναι αποφασισμένη να τα εισπράξει. Έχουν προηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες προκειμένου να καταφέρει η ΔΕΙΑΣ να εισπράξει αυτά τα ποσά και είναι χαρακτηριστικό ότι στις 31 Ιουλίου συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, το οποίο θα ενημερωθεί αναλυτικά για τα αποτελέσματα και για το πόσοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση να εξοφλήσουν τις οφειλές τους και για να αποφασίσει από εκεί και πέρα τις περαιτέρω ενέργειες που θα ακολουθηθούν για όσους δεν το κάνουν.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Το κορυφαίο καναδικό πανεπιστήμιο McGill University δημοσίευσε ένα άρθρο όπου παρουσιάζει επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τη σχέση του ελληνικού καφέ με την υγεία και τη μακροζωία των κατοίκων της Ικαρίας. Ο Γιώργος Πιτσαράς θα μας πει για τα ευρήματα της έρευνας αυτής. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
12: Μια μελέτη που είχε ολοκληρωθεί πριν από λίγα χρόνια, ήταν του καρδιολόγου και τότε ερευνητή του Πανεπιστημίου Αθηνών του Γεράσιμου Σιάσου, στην οποία συμμετείχαν 142 κάτοικοι του νησιού, ηλικίες άνω των 65. Και τα ευρήματα έδειξαν ότι όσοι κατανάλωναν συστηματικά ελληνικό καφέ, παρουσίαζαν μια καλύτερη ενδοθυλιακή λειτουργία, δηλαδή μια καλύτερη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων, που είναι ένα σημαντικό δείκτη καρδιακή υγεία. Το ίδιο άρθρο, βέβαια, διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν αποδεικνύουν πως ένα ελληνικό καφέ από μόνο του αυξάνει το προσδόκιμο τη ζωή. Ίσα-ίσα υπογραμμίζεται ότι η μακροζωία των Ικαριωτών αποτελεί ένα αποτέλεσμα ενός συνολικού τρόπου ζωής που περιλαμβάνει μεσογειακή διατροφή, αυξημένη κατανάλωση οσπρίων, χόρτων και ηρεολάβου, καθημερινή φυσική δραστηριότητα, μεσημεριανή ανάπαυση, έντονη κοινωνική ζωή και ισχυρούς δεσμούς μέσα στην κοινότητα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, και θα φύγουμε τώρα από τα νησιά. Θα ολοκληρώσουμε το σημερινό μας ταξίδι ανεβαίνοντας τον Εύρο και θα πάμε στην Μαρία Μανάκα, η οποία θα μας ενημερώσει για το πρόγραμμα ψηφιοποίησης των αρχείων των διευθύνσεων μεταφορών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ξεκινάει από την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
13: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε το Σάββατο, μας πέρασε από τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δαλμεντζόπουλο, και τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι ένα σημαντικό βήμα, όπως σχολιάστηκε, στον ψηφιακό εξυγχρονισμό των υπηρεσιών. Ξεκινάει από τον Εύρο, από τις υπηρεσίες της Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας. Θα ψηφιοποιηθούν περισσότεροι από 600.000 φάκελοι και σχεδόν 20 εκατομμύρια έγγραφα των διευθύνσεων μεταφορών και επικοινωνιών στο νομό. Έτσι οι εργαζόμενοι θα ανακουφιστούν και με σύγχρονα εργαλεία θα εξυπηρετούν ταχύτατα πλέον τους πολίτες. Βέβαια το έργο αυτό έχει σκοπό να διευρυνθεί σε όλους τους νομούς περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σιγά σιγά. Είναι απαιτητικό, όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης ο κ. Τοψίδης. Πρόκειται να γίνει διαχείριση ενός τεράστιου διοικητικού αρχείου που περιλαμβάνει περίπου, όπως είπε ο ίδιος, 2 εκατομμύρια φυσικούς φακέλους και σχεδόν 68 εκατομμύρια έγγραφα, τα οποία σήμερα καταλαμβάνουν 1.700 τετραγωνικά μέτρα αποθηκευτικών χώρων στις υπηρεσίες μεταφορών στη Δράμα, την Καβάλα, την Ξάνθη, τη Ροδόπη, την Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα. Πάντως, η δέσμευση, όπως τουλάχιστον υπόθηκε το Σάββατο στην συνέντευξη τύπου, είναι το έργο να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2027.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Από τη Σύρο έρχεται η σημερινή μας πολιτιστική πρόταση. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλιών, η Σύρος φιλοξενεί για άλλη μια χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων. Η Πέννη Τομπρή είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
14: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και από μένα.
0: Καλή εβδομάδα.
14: Μια γιορτή της μουσικής στην καρδιά του Αιγαίου. Αποτελεί αυτός ο σπουδαίος θεσμός το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σειραίο, που διοργανώνεται για 22η χρονιά στη Σύρο, το οποίο άνοιξε αυλαία χθες Κυριακή και θα διαρκέσει έως τις 25 Ιουλίου. Η μουσική ξεδιπλώνεται σε κάθε γωνιά του νησιού, μεταμορφώνοντας κάθε βραδιά σε μια διαφορετική μουσική εμπειρία και κάθε συναυλία σε μια ξεχωριστή συνάντηση. Το Φεστιβάλ Σειραίο είναι το παλαιότερο φεστιβάλ κλασικής μουσικής στη Σύρο και είναι ένα από τα παλαιότερα στην Ελλάδα, έχοντας συνδέσει επί 2 και πλέον δεκαετίες το νησί με τη λυρική τέχνη, τη μουσική δωματίου, την εκπαιδευτική δράση και τη σταθερή πολιτιστική εξωστρέφεια. Ένα φεστιβάλ που πρέπει να πούμε ότι επιμένει ιδιαίτερα στη σύνδεση του πολιτισμού με την κοινωνία. Η φετινή διοργάνωση λοιπόν ξεκίνησε ήδη από την Άνοιξη με ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με τοπικά μουσικά σχήματα, δίνοντας στα παιδιά της Σύρου τη δυνατότητα να γνωρίσουν την ορχήστρα και να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά εργαστήρια. Στις κορυφαίες στιγμές του φετινού προγράμματος συγκαταλέγεται η επετειακή συναυλία για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης σε σύμπραξη με την Εθνική Λυρική Σκηνή, ενώ απόψε στις 9 στο Θέατρο Απόλλων το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μια βραδιά με άριες και ντουέτα από γνωστές και αγαπημένες όπερες με τη σοπράνο Άννη Φασέα, τον τενόρο Ιωάννη Καλίβα και στο πιάνο τη Μαριλένα Σουρή. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, το Φεστιβάλ Σειραίο συνεχίζει να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία πολιτισμού, αποδεικνύοντας ότι η κλασική μουσική δεν είναι απρόσιτη, αλλά μπορεί να αγγίξει τους πάντες όταν παρουσιάζεται με αλήθεια και υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και τις σποράδες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στην νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Προβλέπεται για αύριο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα Πελάγη 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα υπηρετικά μέχρι και τους 36.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάτζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Από τη Βρετανία και την υπόθεση της Μαρφίν μέχρι τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό του 2010 συνελήφθη και αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα η ένταση χτυπά κόκκινο στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στο Ιράν και η Τεχεράνη απάντησε με χτυπήματα στην περιοχή, με το βλέμμα όλων στραμμένο στα στενά του Ορμούζ και τις αγορές να ανησυχούν. Και ενώ η διεθνή σκηνή φλέγεται, μια νέα τραγωδία συγκλονίζει την Μπαγκόγκ, όπου η φωτιά σε παμπ γεμάτη κόσμο άφησε πίσω τις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Φωτιά όμως και στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Οι αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται με την παρέτηση του Σημειών και Δίκοκλου από τη βουλευτική έδρα, ενώ η πολιτική γραμματεία συνεδριάζει σε μια κρίσιμη καμπή για το κόμμα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνελέξουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Τραγωδία στην Μπαγκόκ με νεκρούς και δεκάδες τραυματίες από πυρκαγιά σε παμπ γεμάτη κόσμο. Επικράτησαν σκηνές πανικού καθώς οι θαμώνες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του κτηρίου, ενώ καταγγελίες κάνουν λόγο για κλειδωμένες εξόδους κινδύνου. Και πέθανε ο ηθοποιός Σαμ Νίλ στα 78 του χρόνια. Πρωταγωνίστησε στο Jurassic Park, Peaky Blinders και σε άλλες μεγάλες επιτυχίες του Hollywood.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Από μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν, το Μάιο του 2010 ξεκινά το σημερινό μας δελτίο. Στη Βρετανία συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση σε εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που είχαν εκδώσει οι ελληνικές δικαστικές αρχές έπειτα από την ενεργοποίηση Ερυθράς Αγγελίας της Ίντερπολ. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για τις προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν. Για όλες τις τελευταίες πληροφορίες, ο Σπύρος Δαρσινός βρέθηκε νωρίτερα στην Οδοσταδίου στο κέντρο της Αθήνας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του.
2: Στο χώρο που εργάζεται στο αεροδρόμιο του Gatwick συνελήφθη η 46χρονη γυναίκα η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού του καταστήματος της Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010 εδώ στην Οδό Σταδίου. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σήμερα τα ξημερώματα και τα στελέχη των ανθρωποκτονιών ενημερώθηκαν για αυτή την εξέλιξη. Η 46χρονη νωρίτερα είχε ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές αλλά και τη συνηγορό της πως είχε σκοπό να μεταβεί στην Ελλάδα και να παρουσιαστεί αυτοβούλος προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να αποδείξει την αθωότητά της. Ωστόσο, το ένταλμα σύλληψης είχε ήδη μετατραπεί σε διεθνές από τις ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές ανταποκρίθηκαν άμεσα και προχώρησαν στην ταυτοποίησή της αλλά και στον εντοπισμό της και τη σύλληψή της και αναμένεται να ακολουθηθεί η διαδικασία για την έκδοσή της στη χώρα μας. Σύμφωνα με πληροφορίες σε οπτικό υλικό που έχει στην κατοχή της η ελληνική αστυνομία, η 46χρονη, φέρεται να βρίσκεται στο πλευρό ενός εκ των δύο 42χρονων που έχουν ήδη συλληφθεί κατά την επίμαχη στιγμή του εμπρισμού. Πηγές πάντως του Earth News υπογραμμίζουν πως η εν λόγω φέρεται να κρατούσε ένα σακίδιο με βόμβες μολότοφ κατά την επίμαχη στιγμή και μέσω αυτού οι συνεργοί της λάμβαναν τις βόμβες και τις προχωρούσαν στη ρήψη στο λόγο υποκατάστημα με αυτό το ολέθριο αποτέλεσμα. Αυτό σημειώνουμε πως περιλαμβάνεται σε κατάθεση μάρτυρα ο οποίος είχε προχωρήσει σε αυτή την κατάθεση ενώπιον των αστυνομικών της κρατικής ασφάλειας. Σημειώνεται πως η 46χρονη απεικονίζεται και στο οπτικό υλικό που βρέθηκε σε γιάφκα αποθήκη γνωστού αντιεξουσιαστή το 2020.
0: Επιστρέφουμε στο στούντιο. Κατηγορηματικά διέψευσε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τα σενάρια σύμφωνα με τα οποία ένα ανώνυμο email αποτέλεσε το στοιχείο που οδήγησε στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κάνοντας λόγο για μυθεύματα και αφηγήματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
3: Πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24 και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών. Παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI όπως λένε όλα αυτά όλα αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα. Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ προσωπικά καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια, 2 ολόκληρα χρόνια. Και στο τέλος, όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα.
0: Μήνυμα κατά της τρομοκρατίας έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν, καλώντας να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απομονώσουμε την βία. Πρόσθεσε δε ότι απέναντι στην τρομοκρατία δεν μπορεί να υπάρχει ανοχή και διχαστικές απόψεις.
4: Μέσα στη θλίψη και στην οδύνη που προκάλεσαν αυτά τα τραγικά γεγονότα, έχει ιδιαίτερη αξία ότι ακούστηκαν φωνές και ενότητας και υπευθυνότητας. Απέναντι στην τρομοκρατία, άλλωστε, δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για δικαιολογίες, ανοχή ή διχαστικές απόψεις. Η μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν απαιτεί από όλους μας μια κοινή στάση. Να υπερασπιστούμε.

0: Συνδεόμαστε τη δημοκρατία και να απομονώσουμε τη βία.
1: Συνδεόμαστε τώρα με την Σπυριδούλα Κακλατζή για τις δικές της πληροφορίες. Σπυριδούλα, η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ομάδα που φέρεται να βρίσκεται πίσω από την επίθεση αριθμεί 5 άτομα, με 3 εξ αυτών έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και συλληφθεί. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τα 2 πρόσωπα που παραμένουν στο μικροσκόπιο των αρχών? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Οι υπόλοιποι 2 δεν έχουν ταυτοποιηθεί από τις αρχές, όμως τα έμπειρα στελέχη των ανθρωποκτονιών έχουν 2 άτομα στο κάντρο των υπόπτων. Ο ένας, σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις, φέρεται να είναι ο φυσικός αυτουργός, ο κουκουλοφόρος δηλαδή που πέταξε τη βόμβα μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας, και ο άλλος εκείνος που περιέλουσε με έφλεκτο υλικό το εσωτερικό του κτηρίου και έτσι τυλίχθηκε στις πλόγες και θυμόμαστε τις εικόνες και τον καπνό το που έβγαινε εκείνη τη μέρα. Την περασμένη Παρασκευή, όταν έγινε η έφοδος από το κλιμάκι του ανθρωποκτονιών, στα σπίτια των 2 συλληφθέντων, έγινε έφοδος και στα σπίτια των υπόπτων, παρουσία των ιδίων. Έρευνες σε Πειραιά και Σαριανή, και εκεί εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν ψηφιακό υλικό και κινητά τηλέφωνα, τα οποία γίνονται φύλο και φτερό στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, έτσι ώστε να εντοπιστούν στοιχεία που πιθανότητα θα τεκμηριώνουν τη συμμετοχή των ιδίων στην δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν.
1: Αναμένουμε λοιπόν να δούμε και τα αποτελέσματα των ερευνών που βρίσκονται εν εξελίξη. Σπυριδούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η κυρία Μαρία Καραγιάννη είναι μία από τους ανθρώπους που έζησαν από κοντά την τραγωδία της Μαρφίν. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο για τη νέα εξέλιξη στην υπόθεση. Η ίδια περιέγραψε τη φόρτιση που προκάλεσαν οι τελευταίες εξελίξεις, σημειώνοντας πως οι μνήμες από εκείνη την ημέρα παραμένουν ζωντανές. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα τα νέα στοιχεία να οδηγήσουν στην αποκάλυψη των πραγματικών δραστών, κρατώντας ωστόσο επιφυλάξεις μετά από 16 χρόνια αναμονής.
3: Σαφώς, είμαι αρκετά επιφυλακτική, με ακούτε αρκετά επιφυλακτική, γιατί σας είπα και πριν ότι 16 χρόνια απραξίας εκεί, σε αυτό το συμπέρασμα.
4: Είχε προκύψει άλλη μια δίκη, η οποία δεν είχε οδηγήσει πουθενά.
3: Εκείνη η δίκη απλιάγησαν τελώς
4: δεν είχε οδηγήσει πουθενά.
3: Φερόμενοι ως δράστες, διότι δεν υπήρχαν αποδεικτικά, αποδεικτικά στοιχεία.
4: Ναι.
3: Είμαι σίγουρη αυτή τη φορά ότι αν προκύψει διαδικασία από τον ανακριτή, οι συνάδελφοί μου που ήταν στο ισόγειο και τους έβλεπαν να βάζουν τη φωτιά, παρότι τους επιπαρούσαν να μην το κάνουν, πιστεύω, όπως εγώ έχω μνήμη όλων των λεπτομεριών του συμβάντος, αλλά εγώ ήμουν σε άλλο χώρο, ήμουν στο υπόγειο, οι συνάδελφοι λοιπόν που ήταν στο ισόγειο και τους επιπαρούσαν να μην βάλουν τη φωτιά, πιστεύω ότι είναι στη θέση να τους αναγνωρίσουν.
4: Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό που μας λέτε. Βέβαια, έχουν περάσει αρκετά χρόνια.
3: Πιστέψτε με, θυμόμαστε όλες τις λεπτομέρειες από την ώρα που δεχτήκαμε την επίθεση μέχρι και την ώρα που μας απεμπλώδησε η πυροσβεστική.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Βγαίνουμε εκτός συνόρων. Με κατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Καθώς, Έλενα, οι δύο πλευρές στέλνουν αντιφατικά μηνύματα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποστηρίζουν ότι τα στενά είναι ανοιχτά για την αυσιπλοεία και το Ιράν να επιμένει ότι είναι κλειστά. Τι ακριβώς γίνεται, ποια είναι η κατάσταση τώρα? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τα νεότερα για τις επιθέσεις. Καθώς τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νέες εκρήξεις στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς αλλά και στο νησί Κέσμ, τα οποία δέχτηκαν πλήγματα και εχθές από αμερικανικούς βομβαρδισμούς, όπως και άλλες περιοχές κατά μήκος των στενών, όπως η πόλη Σιβίκ, αλλά και οι Ιρανοί λένε ότι χτυπήθηκε για ένα αντλιοστάσιο νερού που χρησιμοποιείται στη Γεωργία. Συνολικά, οι Ιρανοί λένε ότι έχουν χάσει τη ζωή τους 4 άνθρωποι στις τελευταίες επιθέσεις. Μένει να δούμε γιατί ακριβώς πρόκειται όσον αφορά τις τελευταίες εκρήξεις. Από την πλευρά του, το Ιράν έπληξε, σύμφωνα και με την ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης, αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, ενώ και η Ιορδανία ανέφερε ότι αναχέτησε τουλάχιστον 4 πυράβλους Ενώ για πρώτη φορά επισήμως οι φρούτοι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν και δύο φορές και το Ομάν. Και το επισημαίνουμε αυτό γιατί το Ομάν είναι από τις κύριες χώρες που μεσολαβούν ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και μάλιστα είναι η κύρια χώρα με την οποία συνομιλεί το Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Μάλιστα το Ομάν, η κυβέρνηση κάλεσε τον Ιρανό πρέσβη για εξηγήσεις, ενώ σύμφωνα με το Ιράν η Μουσκάτ, το Ομάν, δέχεται αμερικανικές πιέσεις, χωρίς να διευκρινίζει ωστόσο ποιες είναι αυτές, και η Τεχεράν υποστηρίζει ότι θα συνεχίσει να αμήνεται, υποστηρίζοντας το δικαίωμά της στην αυτοάμυνα. Και οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη για παραβίαση του Μνημονίου Κατανόησης. Να θυμίσουμε τις δηλώσεις, δύο φορές μάλιστα, του Αμερικανού Προέδρου ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει, ενώ και η Τεχεράνη λέει ότι έχουν παραβιαστεί πολλά από τα άρθρα του Μνημονίου Κατανόησης.
1: Πάντως, Έλενα, η μεγάλη μάχη είναι η μάχη ελέγχου για τα στενά του Ορμούζ. Εκεί πέρα τώρα τι ακριβώς γίνεται?
6: Μα εκεί επικεντρώνεται και το όλο θέμα, και αυτό έχει προκαλέσει, σύμφωνα και με όλες τις πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης, και τον εκνευρισμό και το θυμό του Αμερικανού Προέδρου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συνεχίζει να υποστηρίζει ότι τα στενά είναι ανοιχτά για την αυσιπλοεία, και το Ιράν να λέει ότι είναι κλειστά. Τις τελευταίες ημέρες οι Αμερικανοί λένε ότι πέρασαν το τελευταίο 24ωρο 20 πλοία. Πάντως, σύμφωνα με τη Βρετανική υπηρεσία που παρακολουθεί την διέλευση από τα στενά, είναι σχεδόν μηδενική η διέλευση σήμερα, καθώς είναι προφανής η ανασφάλεια και των πλοιοκτητών για να αφήσουν τα πλοία τους να περάσουν τα στενά. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν θέλει τα πλοία, μετά από συνεννόηση, να περνούν από το δικό του ναυτικό διάδρομο, δηλαδή κοντά στις δικές του ακτές, ενώ οι Αμερικανοί να προτιμούν το διάδρομο κοντά στις ακτές του Ομάν. Εκεί λοιπόν δέχτηκαν και τις επιθέσεις τα πλοία τις τελευταίες ημέρες από τους φρούς της Επανάστασης, και αυτό προκάλεσε και την αντίδραση των Αμερικανών. Είναι μια κατάσταση...
1: Ναι, πάντως, όπως μας περιέγραψες και εσύ, Έλληνα, νωρίτερα, βλέπουμε και όλος και ότι η διπλωματία δοκιμάζεται μέσω των ενεργειακών ανησυχιών. Παρ' όλα αυτά, οι διπλωματικές, οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες για να αποφευθεί μια γενικευμένη σύγκρουση συνεχίζονται.
6: Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγαίνει από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι και το Πακιστάν και το Κατάρ και οι χώρες του κόλπου συνεχίζουν να κάνουν διπλωματικές προσπάθειες ώστε να συνεχιστεί αυτός ο έμεσος διάλογος. Απλώς αυτή τη στιγμή, όπως έχει η κατάσταση και με τις δύο πλευρές να κατηγορούν η μία την άλλη, φαίνεται να είναι αρκετά μακριά από αυτό το γεγονός της διπλωματικής οδού, χωρίς βεβαίως, όπως έχουμε δει και σε προηγούμενες περιπτώσεις, να αποκλείεται αυτό.
1: Έλενα, θα σε βρούμε και στην συνέχεια του δελτίου με τις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η εύθραυστη εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά και οι νέες γύρω από τα στενά του Ορμούζ, επαναφέρουν, όπως μας περιέγραψε και η Έλενα Λεβίζου, την αβεβαιότητα στη διεθνή οικονομία. Η εξελίξη στην περιοχή, αλλά και η πορεία της τιμής του πετρελαίου και η κίνδυνη για την παγκόσμια αγορά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας ο Δημήτρης Τάκης με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελο Συρίγο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Συρίγος, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις.
7: Ισχύει και δεν ισχύει.
4: Θα
7: βλέπουμε το επόμενο χρονικό διάστημα διαρκώς αψιμαχίες γύρω από αυτό το ζήτημα.
4: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει περίπτωση να καταλήξουμε, κύριε Συρίγο, σε μια τελική συμφωνία, ή θα έχουμε όλη αυτή την ιστορία? Δηλαδή, κάθε τρεις και λίγο χτυπήματα, άνοιγμα, κλείσιμο των στενών, ανεβοκατέβασμα της τιμής του πετρελαίου.
7: Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα κινούμαστε έτσι κατά πάσα πιθανότητα.
4: Το οποίο δηλαδή, βλέπετε να είναι πόσο, ας πούμε, κάποιους μήνες, ένα μήνα, δύο μήνες.
7: Όχι, ένας μήνας αποκλείεται. Δεν πρόκειται να συμφωνήσουν μέσα σε ένα μήνα. Υπάρχει και το άλλο πρόβλημα. Για να συμφωνήσουν πρέπει να καταλήξουν συμφωνία για τα πυρηνικά. Και η συμφωνία πρέπει να είναι για την Αμερική καλύτερη από τη συμφωνία που είχε υπογράψει ο Ομπάμα.
4: Κατά αυτή την έννοια η ασάφεια επιστρέφει και η ανασφάλεια.
7: Ακριβώς. Οπότε μπαίνουμε σε μια φάση, έχουμε μπει σε μια φάση στην οποία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα γίνονται αψιμαχίες, mm-hmm. θα προσπαθεί το Ιράν, είναι διατεθειμένο να το τραβήξει στα άκρα για να ελέγξει τα στενά του Ορμούζ. Και το ερώτημα είναι ποιος θα γονατίσει πρώτος, mm-hmm. η παγκόσμια οικονομία ή η οικονομία του Ιράν. Ένα από τα δύο.
1: Και όπως καταλαβαίνουμε, όλες αυτές οι εξελίξεις, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, αντανακλώνται και στις τιμές του πετρελαίου. Ισχυρή άνοδο, λοιπόν, καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νεοκύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν και την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Βέβαια, ανωδική είναι και η τάση και στην εγχώρια αγορά. Περισσότερες λεπτομέρειες όμως θα μας δώσει η Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
8: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Βαρύ λοιπόν το κλίμα, όπως ακούσαμε, στη σκιά της αναζωπήρωσης των αυθροπραξιών στον Περσικό κόλπο, συνοψίζοντας ανασφάλεια, βεβαιότητα, είναι αυτό το οποίο επικρατεί στην διεθνή αγορά πετρελαίου. Να ξεκινήσουμε όμως από την ελληνική αγορά. Έχει ήδη ανακοινωθεί, να πούμε, η επιδότηση των 10 λεπτών για την αμόλυβδη και 5 λεπτών για το πετρέλαιο κίνησης. Αναμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων αυτών, πώς θα λειτουργήσει τεχνικά και ουσιαστικά έως το τέλος της εβδομάδας και πώς θα αποτυπωθεί στην Αντλία. Προς το παρόν πάντως έχουμε άνοδο σε σύγκριση με τις αρχές του μήνα, που προκύπτει τόσο από την άνοδο στη διεθνή τιμή, όσο και από το γεγονός ότι από την 1η Ιουλίου δεν ισχύει η προηγούμενη επιδότηση των 16 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Η μέση τιμή της αμόλυβδης, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, διαμορφώνεται στα 1,98 ευρώ ανά λίτρο, μία ανάσα τόνα από τα 2 ευρώ. Ακριβώς, 5 λεπτά υψηλότερα από τις αρχές του μήνα. Αυτό σημαίνει ότι σε πρατήρια στην νησιωτική χώρα αλλά και στην περιφέρεια η τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα 2 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης εδώ βλέπουμε σημαντική άνοδο της τάξης των 19 με 20 λεπτών σε διάστημα περίπου 2 εβδομάδων, στα 1,84 η μέση τιμή για το ντίζελ, τα δηληστήρια τώρα. Οι τιμές εκεί, δηλαδή οι χοντρικοί, οι τιμές που δίνουν τα δηληστήρια στα πρατήρια, δίνουν και το στίγμα για μια μικρή άνοδο και τις επόμενες 2 ημέρες, αν και σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς χοντρικής, περιμένουμε μια μικρή πτώση από Τετάρτη όμως και μετά. Βλέπουμε και εδώ μια αύξηση στην αμόλυβδη περίπου 2 λεπτών σε διάστημα 10 ημερών και μεγαλύτερη των 10 λεπτών για το ντίζελ κίνησης, ενώ στη μεγάλη εικόνα που λίγος πολύ έχει διαμορφώσει αυτή την εικόνα και στην Αντλία, στην ελληνική δηλαδή αγορά, το Brent επέστρεψε δυναμικά σήμερα. Φαίνεται ότι οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο πεδίο των συγκρούσεων, αλλά βεβαίως και στο στενό του Ορμούς, αυτή την πολύ κρίσιμη ενεργειακή αρτηρία που, όπως ακούσαμε, για μία ακόμα φορά οι διελεύσεις έχουν παγώσει. Το Brent διαπραγματεύεται στην περιοχή των 78 δολαρίων. Νωρίτερα είχε πλησιάσει μία ανάσα από τα 80 δολάρια. Φλερτάρει, πρέπει να πούμε, με αυτό το ψυχολογικό όριο από την προηγούμενη εβδομάδα. 10% υψηλότερα το τελευταίο δεκαήμερο, 8 δολάρια επάνω αναβαρέλει. Κύρια ανησυχία των επενδυτών, των αγορών και της ναυτιλιακής αγοράς, Ντόνα, είναι ότι η νέα αυτή κρίση θα προκαλέσει και νέα διαταραχή στον ενεργειακό εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς σε μια πολύ κρίσιμη όμως περίοδο, που είναι αυξημένη ζήτηση στον Ευρωπαϊκό Νότο λόγω τουριστικής περιόδου, και φυσικά οι χώρες και τα δηληστήρια έχουν άμεση ανάγκη να αναπληρώσουν γρήγορα και με φθηνό κόστος, με φθηνό καύσιμο τα αποθέματά τους μετά από 4 μήνες κρίση.
1: Και αυτό ακριβώς παρατηρούμε, Κωνσταντίνα, ότι πλέον απομακρύνεται και η προοπτική της επιστροφής των τιμών στην Αγγλία στα επίπεδα προ-της έναρξης προ-πολέμου. Και παρόλα αυτά, παρόλο που το Brent μπορεί να κυμαίνεται εκεί στα 70 με 80 λίγο παραπάνω, η τιμή της βενζίνης καλά κρατεί κοντά στα 2 ευρώ.
8: Πρέπει να σημειώσουμε, Ντόνα, ότι πλέον πέρα από το Brent, το οποίο επηρεάζει την τελική τιμή της Αντλίας, επηρεάζουν την τελική τιμή της Αντλίας εδώ τουλάχιστον στον Ευρωπαϊκό Νότο και οι τιμές δηληστηρίων, οι τιμές πλάτσου ουσιαστικά, είναι οι τιμές των δηληστηρίων, οι οποίες επηρεάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την προσφορά και τη ζήτηση. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι τα δηληστήρια ουσιαστικά αποζητούν γρήγορα φορτία, αλλά και με φθηνό καύσιμο, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο εφόσον έχουμε κλειστεί την αρτηρία αυτή του περσικού κόλπου των στενών του Ομάν.
1: Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε για όλες τις λεπτομέρειες. Όπως μας είπε και η Κωνσταντίνα Δημητρούλη, μέσα στη βδομάδα θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από την αρμόδια Υπουργεία σχετικά με τις επιδοτήσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τα καύσιμα. Αυτό ανέφερε και νωρίτερα στην τηλεόραση του ΕΡΤ News ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
9: Επόμενες μέρες έχουμε συνάντηση, ναι. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος, στα τέλη της εβδομάδας.
10: Α, το έχετε οριστικό, το έχετε δηλαδή θα προγραμματίσει,
9: βάλουμε,
10: ναι.
9: Θα βάλουμε όλες τις λεπτομέρειες κάτω και θα δούμε και κυρίως το φορολογικό κομμάτι, αλλά και ό,τι αφορά το Υπουργείο Οικονομικών και τις σχέσεις. Ναι. Θα εξειδικευτούν, έχει γίνει η πρώτη ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό την Παρασκευή. Θα υπάρξει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα.
1: Γυρνάμε σελίδα. Παρουσία του Πρωθυπουργού υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου. Συνολική συμβατική δαπάνη, Γιώργο Κοβέ, 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πρόκειται για ένα έργο που ουσιαστικά αναμένεται να αλλάξει όλη την εικόνα της Δυτικής Αττικής, δεδομένου ότι θα συμβάλλει ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος που όλοι μας έχουμε αντιμετωπίσει.
1: Το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, το βιώνουμε.
11: Στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Το έργο λοιπόν περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Εγάλεο στο τελευταίο τμήμα της μήκους 1,5 χιλιόμετρου μέχρι την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, την κατασκευή του ανισόπεδου ημικόμου Σκαραμαγκά για τη σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Εγάλεο με την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, την αναβάθμιση του υφιστάμενου ανισόπεδου κόμβου της Χιστού και επίσης την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου ναυπηγείων επί της λεωφόρου Χιστού στο ύψος των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, με τον οποίο αντικαθίσταται ο ισόπεδος σηματοδοτούμενος κόμβος με ανισόπεδο κόμβο. Άρα μιλάμε πλέον ότι καταργείται ένα φανάρι το οποίο ήταν υπεύθυνο για καθυστερήσεις πολλών λεπτών στο συγκεκριμένο τμήμα. Με την ολοκλήρωση του έργου του, το έργο θα βελτιώσει τη σύνδεση της Δυτικής Αττικής με τον Πειραιά και την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, ενώ τη σύμβαση υπογράφουν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με την ανάδοχο κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ και Δομική Κρήτης. Πρέπει να τονίσουμε, Δόνα, ναι, ότι η περιοχή Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινό σημείο διέλευση περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000, το 1/5, είναι βαριά οχήματα. Βαριά οχήματα. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντική είναι αυτή η παρέμβαση.
1: Θα πρέπει να υπάρξει η αποσυμφόρηση και σίγουρα με την ολοκλήρωση του έργου θα είναι μια ανάσα για το κυκλοφοριακό. Αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός και στις δηλώσεις του που παρακολούθησες εσύ στην τελετή, ουσιαστικά διορθώνονται ασθένειες πολλών δεκαετιών και έτσι δίνεται μια ανάσα στους δρόμους με όλο αυτό το κυκλοφοριακό πρόβλημα που βιώνουμε όλοι καθημερινά, όπως είπες και εσύ, Γιώργο.
11: Έτσι, και πρέπει να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε μόνο στο συγκεκριμένο έργο, αναφέρθηκε και σε ένα άλλο, σε μια άλλη παρέμβαση η οποία γίνεται πάνω στο κόμβο της μεταμόρφωσης. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός το χαρακτήριζε ως το μοναδικό κατασκευαστικό λάθος της Αττικής Οδού και πρόκειται ουσιαστικά για την παρέμβαση εκεί που ενώνονται τα δύο ρεύματα, το ρεύμα της Αττικής Οδού από Ελευσίνα με εκείνο που έρχεται από Μαρκόπουλο, και τα οχήματα από τα δύο ρεύματα βγαίνουν σε μια κοινή λωρίδα στην Εθνική Οδό για το ρεύμα προς Λαμία. Άρα ουσιαστικά με την παρέμβαση αυτή θα υπάρχουν δύο ξεχωριστές λωρίδες για κάθε ρεύμα που θα βγαίνουν επάνω στο ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Λαμία. Άρα ουσιαστικά θα υπάρχει και εκεί μία αποσυμφόρηση. Πρέπει να σου πω, Ντόνα, ότι το συγκεκριμένο έργο, το σημερινό πάντως, επανέρχομαι στο τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά, θα λέγαμε ότι, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι το πρώτο ουσιαστικό έργο αντιμετώπισης κυκλοφοριακού προβλήματος μετά από το 2004. Βλέπαμε όλα αυτά τα χρόνια σταδιακά να αυξάνονται τα αυτοκίνητα στην Αττική. Κάθε χρόνο είναι σημαντικό να πούμε ότι 60.000 καινούργια οχήματα μπαίνουν στην Αττική, άρα καταλαβαίνουμε πόσο επιβαρύνονται οι δρόμοι της περιφέρειας Αττικής. Άρα καταλαβαίνουμε κιόλας πόσο σημαντική ήταν η παρέμβαση για άλλη μια φορά.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο Γιώργος Κοβός. Η ώρα πλησιάζει 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να επιστρέψουμε όμως στο αστυνομικό δελτίο. Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες απολογούνται αύριο οι τρεις συλληθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες κορυφώθηκαν με τη φωνική έκρηξη στο σπίτι της πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 72χρονη μητέρα της. Στο μεταξύ, κοντά στην ταυτοποίηση των άλλων τριών που φέρονται να προσέγγιζαν πεζοί τα σπίτια, τον Αθανασιάδη και Ιωακίμοβιτς, δείχνουν ενίοι αρχές. Εξετάζεται μάλιστα αν υπήρχε και ηθικός αυτούργος πίσω από τα τρία χτυπήματα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Κρητικού.
12: Εκεί στρέφονται οι έρευνες. Έχουν ξεκαθαρίσει ότι για τις άλλες δύο επιθέσεις είναι τρεις αυτοί που τοποθέτησαν πεζοί τους εμπριστικούς μηχανισμούς σε απόσταση 20 λεπτών τον έναν από τον άλλον, σε Τούμπα και Πηλαία αντίστοιχα, στα σπίτια των Ζήση Ιωακίμοβιτς και Σάβα Αναστασιάδη. Και εξετάζεται αν πίσω από τις τρεις επιθέσεις υπάρχει ηθικός αυτουργός που κινούσε τα νήματα και έδινε τις εντολές για αυτές τις επιθέσεις. Στις κατοίκων έρευνες, οι αρχές βρήκαν σημειωμένη την οδό που στεγάζεται η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης και γίνεται έρευνα για να διαπιστωθεί για ποιο λόγο υπήρχε αυτός ο δρόμος εκεί, αν υπήρχε περίπτωση να κάνουν κάποια ενέργεια εκεί. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της έρευνας των αρχών είναι η ομπρέλα που, όπως αποκάλυψε η ΕΡΤ, είχε χρησιμοποιηθεί από τους δύο συλληφθέντες στις κατοπτεύσεις που έκαναν στην περιοχή γύρω από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, για να δουν πού υπάρχουν και πού δεν υπάρχουν κάμερες για να κάνουν το δρομολόγιο τους. Φέρεται να έχει χρησιμοποιηθεί, εξετάζεται να έχει χρησιμοποιηθεί και στις προγενέστερες επιθέσεις. Επίσης, ερευνάται αν οι δύο συλληφθέντες βρίσκονται πίσω από προγενέστερες επιθέσεις του παρελθόντος με γκαζάκια. Οι τρεις συλληφθέντες που κρατούνται στο αστυνομικό μέγαρο περνούν αύριο στις 12 το μεσημέρι το κατόφλι της ανακρίτριας για να απολογηθούν με 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων για την κατοχή εκρηκτικών in rem μέχρι τώρα. Οι ποινικές διώξεις ενδεχομένως να προσωποποιηθούν αύριο από την ανακρίτρια.
1: Ακούσαμε όσα μετέδωσε νωρίτερα στο Air News η Δέσποινα Κρητικού. Ιδιαίτερα φορτισμένος μίλησε σήμερα επίσης στο Air News ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, που έχασε τη ζωή της από την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της κόρης της Αφροδίτης. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε.
13: Καταρχάς, θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία που κατάφερα σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρουν τον δολοφόνο στη γυναίκα μου, η οποία είναι, ας το πω, οι εγκληματίες, και χωρίς να περάσουν 2-3 μέρες από το γεγονός αυτό, άλλοι πιο βρετιάδες και φρασίες πήγαν και γράψανε στην Υφυπουργό τα σχετικά για μυσταγωδοξία και φωτομούς. Ειλικρινά σας λέω ότι αυτή είναι μια, ας το πω, εν μέρη ικανοποίηση. Αυτή που βρεθήκα και σύμφωνα με τη δικαιοσύνη μας στην ελληνική δημοκρατία θα δικαστούν και να πάρουν τις ποινές αυτές που τους αρμόζουν, με την ευχή ο θάνατος της γυναίκας μου, ο Θεός αυτός, να είναι τελευταίος σε τέτοια γεγονότα μίσους και μισοδοξίας. Και εύχομαι σε κανέναν άλλο να μη συμβεί τέτοια πράγματα.
14: Εκείνες τις δραματικές ώρες τι έγινε, κύριε Νέστορα?
13: Ήταν πραγματικά δραματικά λεπτά τα οποία ούτε ο νους ενός καλού, ας το πω, σκηνοθέτη μπορούσε να γυρίσει άλλα πράγματα, γιατί τέλος πάντων, λίγο πολύ είναι γνωστά, να μην τα επαναφέρω και μην τα αναφέρω, γιατί πραγματικά όσο τα σκέφτομαι πιο πολύ με προβληματίζουν και με στεναχωρούν, γιατί η απώλεια είναι πολύ πολύ μεγάλη.
1: Η έρευνα πάντως της αντιτρομοκρατικής συνεχίζεται με στόχο να εντοπιστούν όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση, τόνισε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
15: Κατά τη διάρκεια του τραυματισμού του, δεν φαίνεται να έχει χρησιμοποιήσει κάτι εναντίον των αστυνομικών. Άλλωστε, γι' αυτό και η ποινική δίωξη αφορά τον ενδεχόμενο δόλο, πλέον ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή.
1: Τρία άτομα τώρα κατέγραψε η κάμερα να γράφουν απειλητικά συνθήματα θάνατο στη Νέα Δημοκρατία, γκαζάκια στα σπίτια σας έξω από το κτίριο που βρίσκεται το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Αυτό αποκάλυψε η ίδια η Υφυπουργός και μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται τέτοιου είδους απειλές. Αν Ανδρή, θρασίδηλοι έφτασαν μέχρι την πόρτα του σπιτιού και του γραφείου μου. Δεν θα φοβηθούμε, δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι. Το μήνυμα της κυρίας Βολουδάκη μέσω του Ernews 105,8.
16: Δεν φοβάμαι ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά μου. Η στάση η δική μας είναι να μην υποχωρούμε, να είμαστε όρθιοι και να προσπαθούμε για το καλό και για το δίκαιο. Όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας, θα πω εγώ. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Δεν πρόκειται τώρα τέτοιου είδους συμπεριφορές να με φοβήσουν. Με θύμωσαν, είναι η αλήθεια, αλλά δεν με φόβησαν. Και το άλλο, το οποίο είναι επικίνδυνο, είναι να γίνεις ίδιος με αυτούς. Δεν θα γίνουμε ίδιοι με αυτούς. Δεν θα στήσουμε λαϊκά δικαστήρια. Δεν θα φτάσουμε στο αντίθετο άκρο. Εγώ έχω εμπιστοσύνη και στην ελληνική αστυνομία και στη δικαιοσύνη. Είμαι σίγουρη ότι αυτοί οι ένοχοι θα βρεθούν, θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν όπως ορίζουν οι νόμοι.
1: Η κυρία Βολουδάκη μίλησε το πρωί εδώ στον Βασίλη Αδαμόπουλο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στα απειλητικά συνθήματα που γράφτηκαν έξω από το σπίτι της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, υπογράμμισε ότι η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται, σημειώνοντας πως όσοι προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες του νόμου.
0: Χθες σημειώθηκε ακόμα μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού. Κάποιοι θρασίδηλοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της οικογένειας της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, και στο πολιτικό της γραφείο. Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε υποχωρεί απέναντι σε φαινόμενα απειλών, βίας ή εκβιασμών. Όσοι επιχειρούν να επιβάλλουν τις θέσεις τους με πρακτικές που αντιβαίνουν στις δημοκρατικές αρχές και στο κράτος δικαίου, θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.
1: Σαφή θέση για τους χειρισμούς των δύο αστυνομικών που πυροβόλησαν τον 20χρονο στο Άργος πήρε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ξεκαθαρίζοντας ότι όλα θα κριθούν από την ποινική δικαιοσύνη και η αποστολή της αστυνομίας δεν είναι να σκοτώνει παιδιά. Ο 20χρονος, υπενθυμίζουμε, υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από τον πυροβολισμό που δέχθηκε κατά τη διάρκεια καταδίωξης, ενώ οι δύο αστυνομικοί έχουν προφυλακιστεί. Μιλώντας σήμερα το Πρεσοσκάι, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά.
17: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού.
1: Από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας αναμένεται η πλήρης διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου αναφέρθηκε και στη διαδικασία που ακολουθείται για τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς. Πάντως, οι δύο κατηγορούμενοι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, υποστήριξαν ότι ενήργησαν υπό συνθήκες απειλής, κάνοντας λόγο για πυροβολισμούς εκφοβισμού και όχι με πρόθεση να προκαλέσουν θανάσιμο αποτέλεσμα. Ο συνήγορός τους, Πέτρος Κουκούλης, ανέφερε ότι οι εντολείς του δεν είχαν και ότι η απόφαση της προφυλάκησης δείχνει πως οι ισχυρισμοί τους δεν έγιναν δεκτοί από τις δικαστικές αρχές.
18: Δεν είχαν κάποιο δόλο στη συγκεκριμένη πράξη.
19: Δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα.
18: Προφανώς δεν έπεισαν. Όταν κρίνεσαι προφυλακιστέως δεν έπεισες.
1: Από την πλευρά της οικογένειας του θύματος, η δικηγόρος Μαρία Σφέτσου χαρακτήρισε αναμενόμενη την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί αφορά ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.
20: Εν όψη του γεγονότος ότι το αδίκημα που τέλεσαν ή φέρονται να τέλεσαν οι κατηγορούμενοι, το οποίο είναι η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο, η προφυλάκησή τους δεν θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο από αναμενόμενη εξέλιξη.
1: Να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα με αφορμή της δηλώσης του πρώην Πρωθυπουργού για τα F-35. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στον κύριο Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία της περίοδου διακυβέρνησής του.
0: Νομίζω ότι είναι από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή σε πανελλήνια μετάδοση. Δεν είναι η πρώτη, προφανώς δεν θα είναι η τελευταία φορά, είναι από τις πιο χαρακτηριστικές. Και μάλιστα για τα εθνικά θέματα, για ζητήματα εξοπλιστικών. Είναι ο ορισμός του, παρουσιάζει κάποιος το μαύρο άσπρο. Όσα χρόνια ήταν πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, όλα αυτά τα 4,5 χρόνια, η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης των F-35, αλλά και συμπαραγωγός. Η Ελλάδα ήταν εκτός οποιασδήποτε συζήτησης για F-35, δεν είχε μπει στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 και βέβαια, επειδή δεν είναι μόνο τα F-35 και τα F-16, η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κύριου Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα. Τη γραβάτα από τον κύριο Ζάεφ. Και μια συμφωνία για την οποία είχαμε μιλήσει εγκαίρως, αλλά από εκεί πέρα ήμασταν και σαφείς και ο Πρωθυπουργός για το τι θα συμβεί αν ψηφιστεί και κυρωθεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο μυαλό του κύριου Τσίπρα.
1: Πάμε να βρούμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάννο, ο οποίος παρακολούθησε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Άγη. Καλώς. Ο κύριος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση, ακούσαμε λοιπόν, στον πρώην Πρωθυπουργό, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει εθνική ήττα την εξέλιξη γύρω από τα F-35.
2: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή, είπε ο κύριος Μαρινάκης, επιτιθέμενος στον πρόεδρο του Υπουργού για τις σχετικές αναφορές του. Μάλιστα, αντιπαρέβαλε τα προγραμμένα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Και όπως είπε, από το 19 μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει ήδη υποδεχτεί πάνω από 50 αναβαθμισμένα F-16, ενώ ήταν στο 0. Περιμένει ακόμα 33 για να φτάσει στα 83 F-35. Έχει εξασφαλίσει 20 F-35 με δυνατότητα προαίρεση ακόμα. 20 και μιλάμε για την απόλυτη διαφορά 180 μοιρών διαφορετικής εικόνας μέσα σε λίγα χρόνια. Και μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έχουμε συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Επέκταση τα 12 μίλια σε Ιόνιο, θαλάσσιο χρονοταξικό σχεδιασμό, θαλάσσια πάρκα και εξόριξη υδρογονανθράκων. Όλα αυτά, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έγιναν πραγματικότητα σε 7 χρόνια και τίποτα άλλο από αυτά δεν τα θυμάται ούτε καν στη φαντασία κάποιων τα προηγούμενα χρόνια. Δεν αφισβητείται λοιπόν τίποτα από όλα αυτά. Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία. Ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν θα την ξαναγράψει ο κ. Τσίπρας, επειδή αποφάσισε να μετονομάσει το κόμμα του και δεν θα παραχαράξει ταυτόχρονα και την ιστορία. Μάλιστα, σε ερώτηση για το Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάδας και τα μέλη του, τα οποία ανακοινώθηκαν από το κόμμα, ανέφερε πως πάνω από τους μισούς ήταν στελέχοι, μέλη ή πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ τους έκρυψε, τους έστειλε στον εξώστε και εκτός πολιτικού γηπέδου. Το διαφορετικό λοιπόν πλασάρι τους βασίζεται σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πάει να κάνει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, είπε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε πως ακούγοντας στελέχη που βγαίνουν στα κανάλια και μιλούν για τις επιτυχίες της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν τα θέλει να είναι τα στελέχη της πρώτης γραμμής, γιατί πολύ απλά μιλάμε για παταγώδη αποτυχία επί της διακυβέρνησής του, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.
1: Άγιο, να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από αυτά που μας περιέγραψες και την κριτική που άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη νέα πολιτική πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού και επιστρέφουμε ξανά σε σένα.
0: Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία, δεν θα την ξαναγράψει ο κύριος Τσίπρας, επειδή αποφάσισε να μετονομάσει στην πραγματικότητα το κόμμα του, δεν θα παραχαράξει ταυτόχρονα και την ιστορία. Με μια πρόχειρη επισκόπηση των ονομάτων αυτών, πάνω από τους μισούς, πολύ περισσότερο από τους μισούς, ήταν στελέχοι, μέλη ή πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τι όμως έχει ενδιαφέρον. Ο κύριος Τσίπρας, τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ, τις δικές του δηλαδή επιλογές, κάποιοι εκ των οποίων έφτασαν να είναι και κατηγορούμενοι και καταδικασμένοι για νόμους που ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να ψηφιστούν, τους έκρυψε, τους έστειλε στον εξώστη και σε συνέχεια εκτός συζήτησης και εκτός γηπέδου, πολιτικού γηπέδου, για να φανεί ότι κάνει κάτι διαφορετικό, αλλά αυτό το διαφορετικό το βασίζει σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο όμως ο κόσμος δεν τα ξέρει, δεν τα έχει συνηθίσει, δεν τα έχει ταυτίσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πάει να κάνει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, αλλά κρύβει τα στελέχη πρώτης γραμμής.
1: Άγιο, ο κύριος Μαρινάκης ρωτήθηκε και για τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για πιθανότητα συγκυβέρνησης με τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Ο κ. Ζωρέφ, θα πούμε πως σημειώσε πως αν η Νέα Δημοκρατία θα συνομιλούσε με τον κ. Σαμαρά η κυβέρνηση συνεργασίας με επίμαχο ζήτημα μια πιθανή αλλαγή στην Πρωθυπουργία, ανέφερε πως είναι πολλαπλώς υποθετική αυτή η ερώτηση, προτρέποντας πρώτα στο να δούμε αν θα, τα αποτελέσματα των εκλογών και για το αν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Ο σεβασμός, τόσο σημείωσε, στην ετοιμιγωρία των πολιτών είναι αυτονόητος. Πρωθυπουργό επιλέγουν οι πολίτες και κανείς άλλος δεν επιλέγεται πρωθυπουργός πίσω από κλειστές πόρτες, είπε χαρακτηριστικά, ενώ στέλνοντας και το μήνυμα για τις κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε πως στόχος μας είναι η αυτοδυναμία και είναι ένας ρεαλιστικός, όπως είπε, στόχος να δώσουμε όσες περισσότερες απαντήσεις μπορούμε και να παρουσιάσουμε πρόγραμμα που θα πείσει τους πολίτες. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως είναι η τιμιγορία των πολιτών, και κατέληξε λέγοντας πως διαβάζουμε σε διαπραγμάτευση τα αυτονόητα, όπως είναι η τιμιγορία των πολιτών και το πρόσημο που θα επιλέξουν.
1: Άγιε Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε την απάντηση του κ. Μαρινάκη.
0: Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Θεωρώ ότι είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Εύκολος προφανώς δεν είναι, γιατί έχει να κάνει με την κρίση των πολιτών. Πρέπει να δώσουμε όσες παραπάνω απαντήσεις μπορούμε μέχρι το τέλος αυτής της θητείας και να βγάλουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα πείσει τους πολίτες. Τεκμήριο βέβαια αξιοπιστίας είναι τα πεπραγμένα μας. Θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή το μόνο ρεαλιστικό σχέδιο που έχει αρχή, μέση και τέλος, και είναι και ο μοναδικός μας στόχος. Μόνος μας στόχος είναι η αυτοδυναμία.
3: Θα συνομιλήσετε με τον κύριο Σαμαρά εάν δεχτεί να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί αυτό είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Εμείς συνομιλούμε, αλλά αν δεν δεχτεί να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, δεν συνομιλούμε. Υιοθετείτε αυτή την άποψη ότι μπορείτε να την προσεγγίσετε μετά τις εκλογές?
0: Καταρχάς, είναι πολλαπλώς υποθετική αυτή η ερώτηση. Να δούμε ποιο θα είναι πρώτον το αποτέλεσμα των εκλογών και αν θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο της αυτοδυναμίας. Μόνος αρμόδιος να αποφασίσει γι' αυτό είναι ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες. Και δεύτερον, να δούμε αν τελικά πράγματι θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως η ετοιμιγορία, ο σεβασμός στην ετοιμιγορία των πολιτών. Όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, έχω απαντήσει και εγώ σε συνεντεύξεις μου, πρωθυπουργούς θεωρούμε, αυτονοήτως θα πω εγώ, ότι εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιοι σε κλειστές πόρτες. Άρα δεν χρειάζεται να βάλουμε στη διαπραγμάτευση τα αυτονόητα, που είναι ο σεβασμός στην ετοιμιγορία των πολιτών και για το ποιο θα είναι το κυβερνών κόμμα και για τον τρόπο που θα κυβερνηθεί η χώρα, αλλά και για το πρόσωπο, το οποίο θα το επιλέξουν οι πολίτες και κανένας άλλος.
1: Να πάμε όμως τώρα και στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου η επόμενη μέρα μετά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής ανοίγει το δρόμο για τη μάχη της διαδοχής στην ηγεσία του κόμματος. Νέες ισορροπίες, Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου, τα πρόσωπα που διεκδικούν ρόλο στην επόμενη φάση. Είχαμε σήμερα και τον Νίκο Παπά να επαναλαμβάνει ένα μοντέλο συλλογικής λειτουργίας μέχρι τις εκλογές. Κρίσιμη εβδομάδα η αυτή που ξεκίνησε, Ευαγγέλη Παπαδημητρίου, και σε λίγη ώρα έχουμε και την πολιτική γραμματεία σε μια προσπάθεια να πέσουν και λίγο οι τόνοι, γιατί είχαμε και τις καταγγελίες του Χρήστου Γιαννούλη για φαινόμενα ανοχής σε περιστατικά άσκησης, όπως είπε, σωματικής βίας. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μία ακόμα κρίσιμη εβδομάδα ξεκινάει από σήμερα για το ΣΥΡΙΖΑ. Σε λίγη ώρα έχουμε συνεδρίαση, υπάρχει συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας. Να δούμε αν θα διεξαχθεί, με ποιους και τι αποφάσεις θα ληφθούν. Είναι να εκλεγεί, θα γίνει συνεδρίαση νέας Κεντρικής Επιτροπής το ερχόμενο Σάββατο. Αυτό με όσους έχω συνομιλήσει μου λένε ότι θα γίνει ανεξαρτήτως το τι θα γίνει σήμερα στην πολιτική γραμματεία. Μέλη βέβαια να το δούμε. Οι παραιτήσεις βουλευτών συνεχίζονται. Σήμερα παραιτήθηκε και ο κύριος Κεδικογλου, ο οποίος είπε ότι φεύγει από χωρία του ΣΥΡΙΖΑ και εντάσσεται στην προσπάθεια υποστήριξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο νέος γύρος στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο η σύγκρουση μεταξύ της κυρίας Δούρου και του κύριου Πολάκη, γιατί χθες αργά το βράδυ, όλοι γνωρίζαμε ότι η κυρία Δούρου προαλήφεται ή διαφαίνεται ότι θα είναι νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος. Εάν ο κύριος Πολάκης θελήσει να διεκδικήσει και αυτό στην ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδος, εκεί θα υπάρξει μια νέα διαμάχη εντός των κόλπων του ΣΥΡΙΖΑ, πέραν όλων των άλλων των οποίων υπάρχουν.
1: Πάντως τα θολά νερά συνεχίζουν, μένει να δούμε και σε λίγη ώρα τι θα γίνει και με την πολιτική γραμματεία. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τι ρόλο διεκδικεί η κυρία Δούρου. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Νίκο Παπά. Τη δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του για το μοντέλο συλλογικής λειτουργίας του κόμματος μέχρι να γίνουν οι εκλογές.
5: Εγώ λέω ότι πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χρόνος για να ολοκληρώσουμε μια μετάβαση στην ηγεσία όπως προβλέπει το καταστατικό, δηλαδή να κάνουμε ένα συνέδριο και να κάνουμε εκλογή από τη βάση. Να πάμε σε μια συνενετική, συλλογική λύση για την ηγεσία και τη διάταξη μάχης προς τις εκλογές.
1: Στην επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, τις εσωκομματικές διεργασίες αλλά και την προοπτική συνεργασιών, αναφέρθηκε και ο βουλευτής του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης.
6: Το ποιος παραμένει, το ποιος επιστρέφει, το ποιος διαγράφεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αποκλειστικό προνόμιο του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον οποίο θα εκλέξουμε σήμερα, αύριο, τις επόμενες ημέρες.
22: Α, ναι.
6: Λοιπόν, και κανείς άλλος.
1: Και όπως μας είπε και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της συνοχής της κοινοβουλευτικής ομάδας, καθώς συνεχίζονται οι αναταράξεις. Η παρέτηση του Σημεών και Δίκλου από την βουλευτική του έδρα και η επιλογή του να συμπορευτεί με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί νέα συζήτηση, όπως ακούσαμε, και για τις επόμενες αποχωρήσεις. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε κι εμείς τι δήλωσε ο κύριος Κεδίκογλου εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη.
23: Για μένα ήταν μια πράξη συνέπειας λόγων και έργων. Είχα πει εξ αρχής ότι εγώ είχα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ με τη διεύρυνση τότε του Αλέξη Τσίπρα. Είναι λογικό από τη στιγμή που κάνει αυτή την κίνηση που θεωρώ ότι δίνει μια ελπίδα στο προοδευτικό χώρο να συνταχθώ και εγώ στην Ελλάς και με τις δυνάμεις που μπορώ και να έχω για τους αγώνες που έρχονται. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούσα να πατάω σε δύο βάρκες, να είμαι δηλαδή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να μιλάω υπέρ του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πλέον, όπως είπατε, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ είναι τέτοιες που σε λίγες μέρες θα έπρεπε να κληθούμε να ψηφίσουμε για τον νέο πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Θεωρώ ότι δεν είναι ηθικά σωστό, βάσει το δικό μου αξιακό κώδικα, να συμμετέχω και να αποφασίζω για το μέλλον ενός κόμματος που έχω αποφασίσει να αποχωρήσω.
1: Το προβάδισμα τώρα της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος, επιβεβαιώνει και η δημοσκόπηση της GPO για το iEfemerida.gr, με το κυβέρνον κόμμα να συγκεντρώνει 29,3%. Δεύτερο στη δημοσκόπηση όσον αφορά την εκτίμηση ψήφου με αγωγή στα έγκυρα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 16,6%. Τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 10,8%. Και ακολουθούν Ελληνική Λύση και ΚΚΕ με 9,1%. Ελπίδα για τη Δημοκρατία με ποσοστό 7%. Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, Φωνή Λογικής με 3,2%, Νίκη και Μέρα 25 με 1,7% και ΣΥΡΙΖΑ με 1,6%.
24: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να περάσουμε ξανά στο αστυνομικό δελτίο, γιατί σοκ προκαλεί υπόθεση επίθεση σε βάρος μιας 14χρονης μέσα σε εμπορικό κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η ανήλικη δέχθηκε επίθεση από 19χρονο ενώ βρισκόταν σε χώρο του εμπορικού κέντρου. Περισσότερες πληροφορίες από τη Σπυριδούλα Κακλατζή.
25: Το περιστατικό, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, συνέβη γύρω στις 11 και 4 το βράδυ της Κυριακής στις γυναικείες τουαλέτες ενός πολύ γνωστού εμπορικού κέντρου των Βορείων Προαστίων, όταν μια 14χρονη κοπέλα πήγε στις τουαλέτες. Εκεί την ακολούθησε ένας 19χρονος αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος με τη βία προσπάθησε να την ακινητοποιήσει και στη συνέχεια έβγαλε τα ρούχα του, προσπαθώντας να τη βιάσει. Εκείνη κατάφερε να τον αποθήσει, να ξεφύγει και άρχισε να τρέχει μέχρι μια ομάδα Δίας που βρήκε και τους ανέφερε το περιστατικό. Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον 19χρονο, ξεκίνησε πεζή καταδίωξη, τελικά τον έπιασαν, τον ακινητοποίησαν στο πάρκινγκ του γνωστού εμπορικού κέντρου, τον οδήγησαν στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και τελικά συνελήφθη για απόπειρα βιασμού.
1: Ώρες αγωνίας για ένα 4χρονο παιδί που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παιδών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, έπειτα από πτώσεις σε πισίνα στην Καστοριά. Για το πώς συνέβη αυτό το περιστατικό θα μας ενημερώσει η Λία Χριστάρα. Καλό μεσημέρι, Λία.
26: Καλώς σας μεσημέρι. Από όσο γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, το παιδί βρισκόταν με την μαμά του, τα αδέρφια του και τον παππού του σε σπίτι στην Καστοριά όταν διέφυγε της προσοχής και βρέθηκε στον πάτο της πισίνας. Τον έβγαλε από την πισίνα ο παππούς του και στη συνέχεια το πήγαν στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Εκεί οι γιατροί πραγματικά έκαναν τετάνια προσπάθεια και τον απανέφεραν, τον διασωλήνωσαν και μεταφέρθηκε χθες το βράδυ με ασθενοφόρο στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, στήθηκε και μια γέφυρα ζωής με τις ξεδρομή της ελληνικής αστυνομίας από τα Μάλγαρα μέχρι και το Ιπποκράτιο για να φτάσει ταχύτατα, όπου υπάρχει εκεί στο Ιπποκράτιο ειδική μονάδα εντατικής θεραπείας για παιδιά. Εκεί λοιπόν βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο 4χρονος, είναι διασωληνωμένος, είναι σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι θα πάει καλά. Οι γιατροί έχουν κάνει κάποιες πρώτες εξετάσεις, αξονική και κάποιες άλλες εξετάσεις, και ελπίζουν το παιδί, αφού σταθεροποιηθεί, αργότερα να δουν και πώς είναι η εγκεφαλική του λειτουργία. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά για το παιδάκι.
1: Λία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ώρα Μουντιάλ και δύο μεγάλες αναμετρήσεις προέκυψαν στα ημιτελικά της διοργάνωσης μετά τα αποτελέσματα στη φάση των οκτών. Γαλλία-Ισπανία Τάσο Επιτρόπου και Αργεντινή-Αγγλία φαντάζουν με πρόωρους τελικούς. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από μένα. Έτσι όπως θα λες είναι τα πράγματα. Το παζλ της ημιτελικής φάσης των νοκάου του Μουντιάλ έχει συμπληρωθεί. Σήμερα, μάλλον χθες τις πρώτες πρωινές ώρες, Αγγλία-Νορβηγία 2-1 στην παράταση κανονικός αγώνας 1-1, Αργεντινή-Ελβετία 3-1 επίσης στην παράταση κανονικός αγώνας. Έτσι πλέον την Τρίτη στις 10 η ώρα Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη επίσης την ίδια ώρα, 10 η ώρα, πάντα το βράδυ, έτσι να μην σας μπερδεύω με τις ώρες, Αγγλία-Αργεντινή. Και για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, στα ημιτελικά θα παρακολουθήσουμε τις 4 εθνικές ομάδες με την υψηλότερη κατάταξη από την επίσημη λίστα κατάταξης της FIFA. Δηλαδή η Γαλλία πρώτη στον κόσμο, εναντίον της Ισπανίας που είναι τρίτη, και μονομαχία μεταξύ της Αργεντινής που είναι δεύτερη και της Αγγλίας που είναι στην τέταρτη στο λεγόμενο ranking της παγκόσμιας.
1: Μιας που είπες τώρα, Τάσο, για κατάταξη, φουντώνει και μάχη για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ.
4: Σωστό, γίνεται ένας πραγματικός χαμός εκεί, καθώς όλοι περιμέναν τον Έρλινγκ Χάλαντ να κάνει το ξεπέταγμα. Ο Χάλαντ έμεινε στα 7 γκολ για πρώτη φορά, δεν σκόρερ έπειτα από 634 ημέρες, και αποκλείστηκε και η Νορβηγία, οπότε έμεινε στα 7 γκολ και παραμένουν πρώτοι σκόρερ ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Λιονέλ Μέση με 8 γκολ, με τη διαφορά ότι ο Γάλλος σούπερστάρ, ο Εμπαπέ, υπερτερεί στις ασίστ από το Μέση 3-2. Στο παιχνίδι βρίσκεται πάντα ο Γάλλος Ντεμπελέ με τα 5 τέρματα, ενώ πάντα υπολογίσιμος είναι ο Ισπανός Αγιορθάμπαλ με 4 γκολ. Γίνεται και εκεί μια έτσι σημαντική μάχη για την κατάκτηση του Χρυσού Παπουτσίου, λεγόμενου Χρυσού Παπουτσίου.
1: Τώρα έχουμε και προβλέψεις για το νέο παγκόσμιο πρωταθλητή, αυτές βέβαια που δίνουν οι υπερυπολογιστές.
4: Σωστά, οι υπολογιστές μέσω του τεχνικής νοημοσύνης ή αν θέλετε και βάσει στοιχείων που δίνουν επισήμως και η FIFA, είναι το Football Match Data και η Opta, ανανέωσαν τις πιθανότητες τώρα για την κατάκτηση του τροπαίου μετά και την πρόκριση των ομάδων στα ημιτελικά. Η Γαλλία παραμένει το φαβορί, ενώ η Ισπανία ακολουθεί στη δεύτερη θέση και στις δύο περιπτώσεις. Τρίτο φαβορί είναι η Αγγλία, ενώ η τετράδα κλείνει η Αργεντινή. Και στις δύο περιπτώσεις η Αργεντινή έχει τέταρτη πιθανότητα για να κατακτήσει, δηλαδή η Γαλλία με το 34,05, η Ισπανία στο 23,45, η Αγγλία στο 21,94 και η Αργεντινή στο 20,55. Το πιο πιθανό ζευγάρι του τελικού είναι αυτό μεταξύ της Αγγλίας και της Γαλλίας με ποσοστό 28,2%, ενώ υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες, κοντά 25,9, ναι, δηλαδή 26% πιθανότητες για επανάληψη του προηγούμενου τελικού, το Κατάρ, το 22, μεταξύ της Γαλλίας και της Αργεντινής.
1: Τώρα μπορεί να μην έχει τελειώσει το Μουντιάλ, αλλά ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζάνι Ινφαντίνο, έριξε τη βόμβα του για το επόμενο Μουντιάλ.
4: Σωστά, γιατί τον πιέζανε συνέχεια για να δουν τι θα γίνει και αν θα αποκαλύψει κάτι. Δεν ήταν σφίγγα, δεν έλεγε τίποτα σε αυτές τις περιπτώσεις. Όμως η πίεση που του ασκείται είναι μεγάλη, καθώς του χρόνου έχουμε εκλογές στη FIFA και θέλει να παρουσιάσει κάτι καινούριο. Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ σπουδαίο το επίτευγμα των 48 ομάδων σε παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά στα γήπεδα της Βόρειο Αμερικής, και καταλαβαίνετε ότι έριξε τη βόμβα για 64 ομάδες, ότι είναι υποσυζήτηση, είπε, αλλά όταν λέει υποσυζήτηση τώρα η Φαντίνο, σημαίνει ότι έχουν δρομολογηθεί οι εξελίξεις για όλη την ιστορία. Είναι 64, πάμε για 64 ομάδες, αν όχι το 30 το 34, λογικά από το 30, το λέω αυτό με κάθε επιφύλαξη, δεν είπε κάτι περισσότερο ο Ινφαντίνο πάντως, είπε ότι απλά θα συζητηθεί το θέμα και τίποτα περισσότερο. Και αυτό γιατί θα γίνει, γιατί το τουρνουά του 2030 είναι εντελώς ξεχωριστό. Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη θα αναλάβουν τη διεξαγωγή των πρώτων αγώνων, ενώ στη συνέχεια οι αγώνες θα εξελιχθούν στα γήπεδα της Ισπανίας, Πορτογαλίας και του Μαρόκου. Είναι το επετειακό παγκόσμιο κύπελο 1932-2030 και καταλαβαίνετε ότι θέλουν να δώσουν τον πανηγυρικό. Είναι μια διοργάνωση δηλαδή που θα ταξιδέψει σε τρεις διαφορετικές ηπείρους για πρώτη φορά στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Είναι μια προσέγγιση διαφορετική και ενδιαφέρει άμεσα και την Ευρωπαϊκή Ζώνη και την Εθνική μας ομάδα, καθώς θα αυξηθούν λογικά.
1: Αυτά βέβαια είναι λίγο μελλοντικά. Ας παραμείνουμε λίγο, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει και αυτό το Μουντιάλ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και πάμε γρήγορα ξανά στην Έλενα Λεβίζου για δύο ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Έλενα.
7: Να ξεκινήσουμε από την τραγωδία στην Ταϊλάνδη με τους 27 νεκρούς και τους τουλάχιστον 60 τραυματίες. Από τη φωτιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο. Οι αρχές αναζητούν τα αίτια. Πιθανότερο θεωρείται δυσλειτουργία σε κλιματιστικό που βρισκόταν στην οροφή. Το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ τραγικό θάνατο βρήκαν πολλοί άνθρωποι γιατί δεν μπορούσαν να βγουν από αυτό, καθώς οι έξοδοι κινδύνου ήταν κλειστές, δεν υπήρχε πρόσβαση.
1: Και είχαμε και μία απώλεια από τον καλλιτεχνικό χώρο.
7: Ακριβώς ο σπουδαίος ηθοποιός Σαμ Νίλ, με μεγάλη γκάμα ρόλων από το Jurassic Park και το The Piano ως τους Peaky Blinders, πέθανε σε ηλικία 78 ετών. Ο Νεοζηλανδός ηθοποιός είχε αντιμετωπίσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του. Τον Απρίλιο το είχε ανακοινώσει με μια σπάνια μορφή καρκίνου του αίματος. Είχε αναρρώσει και η οικογένειά του χαρακτηρίζει απρόσβατο το θάνατό του και ανακοίνωσε ότι θα δώσει λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
24: Καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο του Earth News, Όλγα Παπαβούγλη.
8: Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, ιδίως στα βορειοανατολικά, με πιθανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 7 μποφόρ και πιθανώς έως 8. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 33 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς.
9: Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Νέο κύμα πληγμάτων από τον Αμερικανικό στρατό εναντίον στόχων στο Ιράν. Πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Πάνω από τα 79 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας για 24 ώρες ως Εξού και σε δασικές περιοχές της Κασάνδρας και της Ιθονίας. Νέο ειδικό εκπρόσωπο για το Κυπριακό διόρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Ραφέλ Φίτο, εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει συνάντηση συμμαχίας των προθήμων για την Ουκρανία, σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την παρέτηση από την κοινοβουλευτική του έδρα και τη στήριξή του στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, Σιμεών και Δίκογλου. Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελληνική Αριστερή συμπαράταξη σύνθεση του Εθνικού του Συμβουλίου, το οποίο αποτελείται από 401 πρόσωπα με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
10: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
11: Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κίνη Δημητή, Πικ Σλάτς, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
12: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
13: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
2: Ναι, coach.
1: Κουγιουμτζόπουλος.
2: Ναι, coach.
1: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
2: Γιατί, coach?
1: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: αυτή η συναυλία έχουν δώσει στην Ελλάδα.
1: Συναυλία έχουν δώσει στην Ελλάδα, κύριε Λιάκη, που ασχολείστε και είστε επιστήμονας του ήχου, Led Zeppelin. Τώρα ήτανε.
0: Τώρα ήτανε, άντε. Ήταν η πρώτη φορά που έδωσαν συναυλία, είχαν προηγηθεί και άλλες.
1: Όχι, έχουν έρθει σίγουρα στο παρελθόν.
0: Έχουν έρθει στο παρελθόν. Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Μας έχουν κάνει την τιμή αρκετές φορές.
0: Okay.
1: Καλοκαιριάτικα με τα γραφικά σε ποιον τέτοια.
0: Λοιπόν, γιατί μέχρι να φτάσουν τα 55-60.
1: Συνήθως δεν έρχονται.
0: Συνήθως δεν έρχονται στην Ελλάδα. Μετά τα 60 λένε και το γνωστό πόσα χρόνια θέλαμε να έρθουμε και δεν προλαβαίναμε. Γιατί ρε παιδιά, αλυσοδεμένους σας είχανε. Δεν θέλατε να έρθετε. Μας είχατε στην
1: Κλώτσο
0: και τον Μπάτσο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και μετά καταλάβατε ότι πάμε για τα εφάπαξ και ξαφνικά όλοι έρχονται.
1: Εσύ τώρα δηλαδή τι είσαι? Είσαι από αυτούς που θα στυλώσουν τα πόδια και θα πούνε ότι εγώ δεν πάω στους παππούδες?
0: Αντιρρησίας συνείδησης.
1: Αντιρρησίας είσαι?
0: Αντιρρησίας, ναι.
1: Εγώ είμαι από αυτούς που είμαι κάλιο αργά παρά ποτέ.
0: Να ερχόσουν στα χρόνια της νιώτης σου, να ερχόσουν όταν η φωνή σου ήταν ακμαία και πώς να την πω, βελούδινη. Βελούδινη, όχι τώρα ρε φίλε. Που έχεις μεγαλώσει, που δεν μπορείς να... Δεν σου βγαίνει. Και τώρα ξαφνικά ήρθε, σου είπε, ανάπτυξους μουσικά, όπως προφανώς είναι... Τώρα έχω μια παρέα, κάτι φίλους, θα σηκωθούν να φύγουν τώρα μεθαύριο, να πάνε στην... Πού ήταν, να πάνε στη Βουλγαρία, να δουν κάτι συναυλίες. Έχει κάτι τρολοκομεία, τρέχουν, πάνε. Α, ήταν στο Σάνι προχθές, ναι. Α, από εκείνη η ανάρτηση. Α, τώρα κατάλαβα.
1: Τώρα κατάλαβες.
0: Τώρα κατάλαβα μια ανάρτηση, ναι.
1: Συγγνώμη τώρα δηλαδή, με αφορμή αυτό που είπες, γιατί σ' αρέσει συνήθως να παίζεις μονότερμα. Δηλαδή, έρχεται τώρα ο Μικ Τζάγκερ, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Και εσύ θα πεις ότι όχι, δεν πάω να δω τον 80χρονο.
0: Δεν πάω.
1: Δεν πας να δεις τον Μικ Τζάγκερ,
0: τον είδα στο Μουντιάλ, στεναχωριόταν για την Αγγλία. Τον είδε, τον είχε προθέσει. Τον είδε ξεπλάνω. Στη σφαγή τη Νορβηγία με την Αγγλία τον είδε ξεπλάνω.
1: Που ήταν στεναχωρημένο επειδή έσφαξαν την Νορβηγία.
0: Όχι, δεν αρχόταν όταν έπρεπε τώρα. Πού είναι ο 80 χρονών, όχι, ρε φίλε.
1: Για τον Μικ Τζάγκερ μιλάμε.
0: Ναι, για τον Μικ Τζάγκερ.
1: Εντάξει.
0: Μόνο καλά, έχει όλο το σεβασμό μα. Δεν συζητάμε αυτό το πράγμα. Αλλά έλα νωρίτερα.
1: Κάτσε, κάπου θα σε πετύχω.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, κάτσε.
1: Για τον Πόνο
0: Κοντζαμάν.
1: Πηγαίνει. Γιουτού.
0: Ήρθαν το 96.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή, στα χρόνια τη ακμή του, δεκαετία 80 και
1: τώρα εσύ ξαναπηγαίνει, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ξαναπηγαίνω γιατί με σεβάστηκε. Ήρθε πριν από 30 χρόνια. Με σεβάστηκε, με υπολόγισε ως χώρα τότε και ως μουσικό κοινό. Όταν ο άλλος δεν έχει εμφανιστεί ποτέ, ξαφνικά εμφανίζει στα 80 του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όλοι μιλάνε για την Ελλάδα. Όλοι μιλάνε για την Ελλάδα. Είδα προχθές ένα βίντεο κάποιων χολιγουντιανών ηθοποιών, οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα και διαφήμιζαν το πώς άλλων χολιγουντιανών ηθοποιών που λέγανε είμαστε σίγουροι για την Ελλάδα, ότι πήγατε στην Ελλάδα και πόσο καλά περάσατε. Για εσάς λοιπόν τα συγκροτήματα, τα μεγάλα συγκροτήματα, η Ελλάδα δεν υπήρχε τόσα χρόνια. Τώρα εμφανίστηκε. Κοντζαμάν Μάτζικ Τζόνσον έρχεται. Κοντζαμάν Μάικλ Τζόρνταν κάθε χρόνο έρχεται στην Ελλάδα. Εσείς την ξέρετε την Ελλάδα δηλαδή? Όχι, αρνούμε. Εσύ πάνε, δεν θα σου πω τίποτα. Πάνε, κανένα πρόβλημα.
1: Καλά, για το Σπανούλι που ήρθε ως προπονητής στα τελειώματα και ως παίκτης δεν πέρασε ποτέ από εδώ. Ούτε να μας χαιρετήσει. Γιατί πώς να περάσει?
0: Μα δεν είχαμε να τον πληρώσουμε.
1: Θα το συζητήσουμε το ίδιο με αθλητικό. Γιατί είμαστε και καλά αθλητική εκπομπή. Γιατί δεν είχαμε να τον πληρώσουμε?
0: Δεν είχαμε να τον πληρώσουμε.
1: Γιατί άμα είχαμε να τον πληρώσουμε θα ερχότανε.
0: Ναι, αν παίζαμε στην Ευρωλίγκα, αν είχαμε τα λεφτά του.
1: Αν παίζαμε στην Ευρωλίγκα, θα ερχότανε.
0: Ενώ εσείς θα πληρωθείτε που θα έρθετε. Δηλαδή η Led Zeppelin, πώς θα βάλει το εισιτήριο? 150 ευρώ, γεμάτοι θα είστε. 200, γεμάτοι θα είστε. 100, γεμάτοι θα είστε. Όσο κάτω βάλετε, θα τα πληρώσουμε, ρε φίλε. Λεφτά δεν έχουμε.
1: Ναι.
0: Έχουμε. Το έχουμε ανακοινώσει και από το Καστελόριζο. Εντάξει, έχουμε λεφτά.
1: Πλέον.
0: Ναι, έχουμε λεφτά. Άρα δεν είναι αυτό. Του Σπανούλη είναι άλλο πράγμα.
1: Γιατί είναι άλλο πράγμα? Ω παίκτη ούτε μυρωδιά να περάσει. Δηλαδή εδώ τα απλαπτυλάρι απ' έξω ούτε καν.
0: Μα πώς θα περάσει? Αφού το μπάτζετ ρε φίλε του Άρη, του Πάου και του Ηρακλή ήταν 400 χιλιάρικα, όσο ήταν το Μηνιάτικο του Σπανούλη. Κατάλαβε. Πού να κοιτάξει τον αρθεί ο Σπανούλη? Ήρθε ο Σμαν.
1: Στην υποδοχή του όμως πήγανε στο τέτοιο.
0: Δεν θα πάνε. Ναι. Δεν θα πάνε.
1: Πήγανε στο αεροδρόμιο.
0: Πήγε ο Πάοκ τον Οσμάν. Ωραία. Πραγματικά. Πώς ήρθε? Θα ερχόταν επί Χατζόπουλου? Όχι. Πήγε ο Μιστακίδης, του έδωσε 9 εκατομμύρια συμβόλαιο, πάρε και εσύ 2 εκατομμύρια Παναθηναϊκή και έλα. Του είπε προφανώς ότι κοίτα να δεις, ότι και να γίνει φέτος, του χρόνου Ευρωλίγκα θα είμαι. Προφανώς αυτό πήγε και του είπε.
1: Αυτό είναι εσύ το προεξοφλείς δηλαδή.
0: Υποθέτω. Υποθέτω ότι το ίδιο λέει και ο Άρης και ο Πάοκ. Το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα.
1: Αυτό δηλαδή, αυτό είναι τακτική όμως. Και ενδέχεται να μην έχει και σχέση με την πραγματικότητα. Ενδέχεται. Γιατί πώς το χρησιμοποιείς αυτό, άμα δεν το έχεις δεμένο.
0: Δεν μου έχουν δείξει ότι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Ίσα-ίσα θεωρώ ότι υπάρχει ανοιχτό expansion της Ευρωλίγκα και πάνω σε αυτό ποντάρουν οι ομάδες και προφανώς έχουν λάβει κάποιες διαβεβαιώσεις ότι εφόσον γίνει το expansion θα είναι και αυτές οι διεύρυνσεις, δηλαδή η αύξηση των ομάδων, θα είναι και αυτές μέσα σε αυτές.
1: Έτσι ναι.
0: Θέλω να πω ότι ο Σμαν πώς ήρθε.
1: Αλλιώς πουλάς φύγε για μεταξύ των σκορδέλων στο κομμάτι της Ευρωλίγκας. Έτσι.
0: Έτσι ναι. Άλλα είναι τα λάθη που γίνονται, θα τα πούμε και αυτά. Πώς ήρθε ο Σμαν. Ήρθαν τα λεφτά και ήρθε και ο Σμαν. Απλά είναι τα πράγματα. Έτσι, ισχύει και για τους άλλους παίκτες το ίδιο πράγμα. Γιατί αυτοί δεν ήρθανε όταν ήταν στα σπουδαία τους χρόνια. Αυτό θεωρώ, εκείνη είναι η διαφωνία δική μου. Τέλος πάντων, μην το τραβήξουμε.
1: Να σου πω κάτι. Ήρθε ο Σμαν, αλλά δεν ήρθε. Εδώ ήμασταν νομίζω μαζί. Το
0: ποιος?
1: Προηγούμενο μεγάλο όνομα που είχε ακουστεί για τον ΠΑΟΚ.
0: Ο Χεζόνια.
1: Ο Χεζόνια.
0: Ο Χεζόνια θέλει να πάει στο NBA, ρε φίλε.
1: Θα πάει.
0: Μα, θέλει να πάει στο NBA. Είναι δυσαρεστημένος με τη Real Madrid. Θέλει να πάει στο NBA και αν δεν πάει στο NBA, θέλει να παραμείνει στην Ευρωλίγκα. Αυτό δεν σημαίνει όμως κάτι. Ο Χεζόνια έχει έρθει στον Παναθηναϊκό, έχει παίξει. Κατάλαβες. Μη συγκρίνεις, άστο. Τώρα μας βλέπουν ως μουσικά υποανάπτυκτους. Δεν λέω ότι δεν είμαστε, μπορεί και να είμαστε. Αλλά έτσι μας αντιμετωπίζουν και έχονται μετά από κάποια χρόνια.
1: Άρα ο Σμαν είναι σαν τους YouTube που ήρθαν το 96.
0: Μόνο το 96.
1: Ο Σμαν, ναι. Είναι σαν τους YouTube που ήρθαν το 96. Ναι. Ναι. Ήρθαν οι YouTube. Από το 96 δεν έχει έρθει άλλος μεγάλος.
0: Αντώνης Ρέμος επίσης. Με αφορμή τα 30 χρόνια του στο τραγούδι, θα κάνει μία συναυλία στη Θεσσαλονίκη 12 Σεπτεμβρίου νομίζω. Για να γιορτάσει τα 30 χρόνια για να ανταποδώσει στην πόλη την υποστήριξη, την αγάπη την οποία εισέπραξε. Έχει κάνει συνευλίες στην Θεσσαλονίκη ο Ρέμος. Έχει κάνει. Τι να του πω του άνθρωπο, να πω κακή κουβέντα. Όχι. Δεν μπορώ να πω. 97, ναι, 96 παρουσιάστηκα στο στρατό, ναι. Γιατί έφαγα 20 μέρες φυλακή. Το
1: για να δεις
0: ξαναπεί.
1: Το
0: YouTube. Ναι.
1: Σεπτέμβριο του 97. Ναι.
0: Σεπτέμβριο του 97, 20.
1: Και έπρεπε να περάσουν,
0: 26,
1: δηλαδή, και έπρεπε να περάσουν πόσα χρόνια, σχεδόν 30 χρόνια για να ξαναζήσει η Θεσσαλονίκη μεγάλη στιγμή.
0: Ήρθανε ρε
1: φίλε. Οσμάν και YouTube εκεί καταλήξαν.
0: Ναι, ήρθανε οι άνθρωποι.
1: Και Σπανούλη νωρίτερα.
0: Ναι, όχι, ήρθαν οι άνθρωποι. Θέλω να πω, ήταν οι YouTube. Ναι. Δεν ήρθανε σε μια εποχή κατά την οποία είχε σβήσει φλόγα του. Η φλόγα του και απλά έκαιγε. Αλλά ήταν και πάρα πολύ έντονη. Αυτό το πράγμα το σέβομαι σε ένα. Πώς το λένε, σε ένα συγκρότημα. Το να πάει στα χρόνια της ακμής του σε μια χώρα. Και η Ελλάδα, τώρα άσε την πλάκα, η Ελλάδα έχει πολλούς, λατρεύει τα μουσικά συγκροτήματα. Γεμίζει με ευκολία και ο ΆΚΑ και τι μπορεί να φανταστείς. Με πολύ μεγάλη ευκολία το γεμίζει.
1: Ανεξαρτήτως ηλικίας επίσης.
0: Ναι, ναι.
1: Και πέραν της πλάκας που κάνουμε.
0: Ναι,
1: προφανώς.
0: Ναι, το γεμίζει.
1: Δεν έχουμε τέτοιο ηλικιακό ρατσισμό.
0: Έχει ένα διψασμένο κοινό για τη μουσική Ελλάδα. Δεν λέω ότι όλοι έχουμε τα ίδια ακούσματα, αλλά ακούς εσύ, άλλα ακούω εγώ. Εντάξει. Αλλά έχει κοινό που μπορεί να υποστηρίξει την οποιαδήποτε συναυλία πολύ μεγάλου συγκροτήματος.
1: Λοιπόν,
0: έχω προβληματισμό.
1: Έχει φουντώσει. Α, εγώ
0: έχω προβληματισμό. Πήγαινε. Τον οποίο τον είπα και εκτός αέρα. Θέλω να το μοιραστώ και με τους ακροατές. Αν έχουν απάντηση στο 6930-078-228 η επικοινωνία μας μέσω Viber. Για ποιο λόγο οι ταβέρνες όταν σερβίρουν τη σαλάτα, μια ντοματοσαλάτα ας πούμε, δεν έχει ρίγανη ντομάτα επάνω. Δεν έχει ρίγανη. Που για μένα ντομάτα χωρίς ρίγανη δεν είναι ντομάτα. Και από τη στιγμή που δεν βάζεις ρίγανη, για ποιο λόγο έχουν μόνο αλάτι, πιπέρι και δεν έχουν και μια ρίγανη για να ρίχνεις. Και πρέπει να είσαι συνέχεια στη δυσάρεστη θέση να ζητάς από το παιδί, από το σερβιτόρο, μπορείς να μου φέρεις λίγο ρίγανη να βάλω σαλάτα. Τώρα, σαλάτα χωρίς ρίγανη γίνεται?
1: Προφανώς γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Ντομάτα χωρίς ρίγανη δεν γίνεται. Το τυράκι πάνω, τη φετούλα, ό,τι δεν θέλει, το λαδάκι και
1: όπα,
0: τη ρίγανη του.
1: Όπα. Όπα, μισό λεπτό. Μιλάς για την αγκουροντομάτα ή για τη χωριάτικη?
0: Ό,τι και να είναι.
1: Όχι,
0: φίλε,
1: δεν είναι
0: ρίγανη.
1: Ό,τι και να είναι. Όπα, να, ο Γιώργος Λιάκης. Εκεί κατευθείαν σε βάζετε. Όπα. Ναι. Άλλο πράγμα η αγκουροντομάτα, άλλο πράγμα η χωριάτικη.
0: Ντοματοσαλάτα. Ντοματοσαλάτα. Ντομάτα και πιπεριά, ας πούμε. Ντομάτα. Πράσινη. Μα μ' αρέσει, τη λατρεύω τη σαλάτα. Ντομάτα και α μην φάω. Τα αγκούρμα το φάω μόνο. Έχει σκέτο.
1: Γιατί νομίζω ότι η ρίγανη στη χωριάτικη μπαίνει μέσα. Είναι όταν φτιάχνεις μια χωριάτικη να βάλεις τη ρίγανη. Στην αγκουροντομάτα δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι προβλέπεται στην αρχική συνταγή η ρίγανη. Έσχες καμιά μεταγραφή?
0: Όχι, καμία σχέση.
1: Πήραν τη Ρίγανη μεταγραφή για Κουρουνταμάτα?
0: Δεν τη βάζουν γενικώ στη Ρίγανη. Για ποιο λόγο?
1: Έχω την εντύπωση ότι δεν προβλέπεται στη συνταγή, είναι η πρώτη μου ερώτηση. Και η δεύτερη είναι αυτό που σου είπα πάνω.
0: Ότι μα δεν είναι παιδιά στο τραπέζι.
1: Ότι είναι θέμα παιδιών.
0: Δεν είναι παιδιά, δεν υπάρχουν παιδιά, τη Ρίγανη δεν τη βάζουν. Δεν είναι παιδιά ένα βαζάκι Ρίγανη να έχει.
1: Τι? Ένα βαζάκι Ρίγανη.
0: Βαζάκι, είναι λίγο ρε φίλε. Εντάξει, Ρίγανη δεν είναι και αλάτι.
1: Είναι σαν αυτό που είχαν ακόμα. Εγώ ψάχνω εστιατόριο που έχει ακόμα το λάδι πάνω εκεί για να βάζει όσο θέλει.
0: Όχι, αυτό τελείωσε.
1: Παλιά, έτσι είναι και με τη Ρίγανη.
0: Μαχαιριά στην καρδιά είναι όταν του ζητά.
1: Σε λίγο θα βάλουν τέτοιο. Ναι, σπρέι.
0: Έχω τη συνήθεια, ξέρει, να παίρνω τη χτυπητή και να παίρνω και ξέχωρα καυτερέ υπεργέ.
1: Α, για να κάνει τη δικιά
0: και
1: σου.
0: Να κάνω τη δικιά μου.
1: Ανικονόμητος,
0: γιατί δεν την κάνω. Και πάντα ζητάω λάδι. Δολοφονικό το βλέμμα. Ναι. Μου ρίχνει ένα δολοφονικό βλέμμα. Χρέωσε το ρε φίλε, αλλά να το φάω κανονικά έτσι που μου αρέσει.
1: Παλιά,
0: τι έχασα.
1: Παλιά. Τι έχασες. Ήταν μια εβδομάδα η οποία κύλησε. Δύο εβδομάδες οι οποίες κύλησαν με μπόλικο μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Με μια ποδοσφαιρική γκρίνια.
0: Γιατί?
1: Και απραξία.
0: Γιατί?
1: Γιατί πολύ απλά δεν γινόντουσαν κινήσεις. Δηλαδή για να παραφράσω. Μια...
0: Τρεις παίκτες πήρε ο Πάοκ, φίλε.
1: Ναι, αλλά τους πήρε με πολύ αργούς ρυθμούς.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, κοίτα, Βασίλη, συγγνώμη, όταν φεύγεις για προετοιμασία τώρα και γυρίζω δύο εβδομάδες ναι. πίσω. Ναι. Τη Δευτέρα και την Παρασκευή δεν έχεις ανακοινώσει έστω και μία μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα θέμα καθυστέρησης.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι.
0: Σωστό.
1: Το οποίο τροφοδότησε μία γκρίνια. Έτσι. Mm-hmm. Τροφοδότησε μία κουβέντα γενικότερα με διαστημικά χαρακτηριστικά του στυλ. Υπάρχει ζωή στον πλανήτη ΠΑΟΚ. Υπάρχει ζωή στον πλανήτη Άρη.
0: Ναι.
1: Στον ποδοσφαιρικό πλανήτη.
0: Στον έτσι. Ποδοσφαιρικό πλανήτη Άρη πάντως δεν υπάρχει. Ναι,
1: στον ποδοσφαιρικό πλανήτη ΠΑΟΚ έγιναν κάποιες κινήσεις. Μπήκανε κάποια πράγματα. Είχαμε και τα φιλικά.
0: Έρχεται και ο Τάχα μου.
1: Και έρχεται και ο Τάχα Άλλη. Για τον οποίο θα ήθελα να σε ρωτήσω κάποια πράγματα.
0: Ένα μα τον είδαμε. Όταν το χόρεψε τον ΠΑΟΚ τον έκανε πλάκα μέσα στην Τούμπα.
1: Άκυρο που βγήκε ω αλλαγή.
0: Μάλμε, ναι.
1: Προκριματικά Champions League.
0: Ναι,
1: το θυμόμαστε
0: που είχε
1: όλοι.
0: Μπει μέσα και ναι. τους είχε κάνει κουδούνια. Κουδούνια. Τον είδα και σε κανένα δύο παιχνίδια ακόμα. Όχι ολόκληρο παιχνίδι με τη Μάλμε. Δεν ήταν το ίδιο επιδραστικό όπως ήταν με τον ΠΑΟΚ, αλλά και πάλι είναι πολύ γρήγορο παίκτη. Έχει τεχνική κατάρτιση. Έχει το ένα με έναν. Παίζει στον κενό χώρο. Είναι πολύ καλός.
1: Ωραία.
0: Είναι πάρα πολύ γρήγορος.
1: Την μεταγραφική ανομβρία των ποδοσφαιρικών ομάδων τροφοδότησε αρχικά το Μουντιάλ όσο έλειπες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έβλεπα το οποίο Μουντιάλ. Είχαμε αγώνες.
0: Έβλεπα. Όχι τα ξημερώματα, 4 ώρα τα βλέπα. Ναι. Στο λέω από τώρα. Highlights μετά.
1: Και δεν φυσικά αυτά που έγιναν, αυτά που γινόντουσαν στο μπάσκετ με κυρίαρχο στο κομμάτι των μεταγραφών, όχι τόσο τις ομάδες Θεσσαλονίκης, γιατί είχες φροντίσει για αυτές να τις κλείσεις τα ρόστερ τους.
0: Όχι, ο Οσμάν δεν είχα στο πρόβλημα.
1: Ναι, αλλά ο Οσμάν ήταν την Παρασκευή.
0: Αλλά σου είχα πει
1: τα τελειώματα.
0: Σου είχα πει όμως ότι ο Πάοκ δώσει πολλά λεφτά για τριάρι.
1: Για το τριάρι.
0: Στο είχα πει αυτό το πράγμα.
1: Και να
0: δεν περίμενα τον Οσμάν. Το Σίλτς εννοούσα, να ξέρεις. Εννοούσα το Σαββό Σίλτς. Σου είχα πει Χεζόνια, όχι. Όντως πήγε.
1: Ναι.
0: Περίμενα από τον Πάοκ να υπογράψει τον Σίλτς. Δεν τον υπέγραψε. Πήγε στη Φενέρμπαξε. Δεν περίμενα μετά τον Οσμάν. Γιατί πίστευα ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα τον αφήσει να φύγει τον Οσμάν.
1: Ναι. Επίσης, όσο έλειπες, μιας που με ρώτησες έτσι και σου κάνω αυτή τη μικρή ανασκόπηση, πήρε και το παράθυρο της εθνικής ομάδας μπάσκετ, το οποίο δεν πήγε και πολύ καλά, για την ακρίβεια πήγε άθλια.
0: Εκτεθήκαμε.
1: Εκτεθήκαμε ανεπανόρθωτα και ίσως όλο αυτό που έγινε μπορεί κάποιος να το συνοψίσει στη φράση που δεν μπορώ να την πω εγώ στο ραδιόφωνο. Ήταν η φράση που χρησιμοποίησε ο ομοσπονδιακός προπονητής Βασίλης Σπανούλης κατά τη διάρκεια ενός time out και πέρασε από την κάμερα. Παίζεται σαν χ. Μένει. Έτσι, πέρασε, ακούστηκε.
0: Σαν να θέλω να πάνε τουαλέτα, δηλαδή.
1: Ναι, σαν να θέλω να πάνε τουαλέτα, ναι.
0: ναι.
1: Και αυτό το πράγμα, τουλάχιστον προσωπικά, τροφοδότησε και κάπως αρνητικά όλη την πρεμούρα που έχουν, ας πούμε, οι ομάδες της Θεσσαλονίκης να κάνουν, να εμπλουτίσουν το ελληνικό στοιχείο με Έλληνες παίκτες από τους αιώνιους, από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Γιατί? Είναι η δική μου ερώτηση.
0: Γιατί
1: με αφορμή της να τους δημιουργήσουμε. Όπως γράφει και ένα site περιπεκτικά, έχει πολύ μεγάλη πέραση το Έλληνας μπασκετβολίστας με ελληνικό διαβατήριο. Δηλαδή αυτοί οι δύο-τρεις είναι. Δεν υπάρχουν άλλα παιδιά τα οποία με λεφτά.
0: Δεν
1: λέω εγώ. Για ποιο επίπεδο μιλάμε, αν θέλεις το δευτερότριτο. Γιατί τους δευτερότριτους ψάχνουμε.
0: Ναι.
1: Αν έχω καταλάβει. Καλά.
0: Η εθνική έχει πάρα πολλά λάθη. Το ένα λάθος στην εθνική είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει γίνει και. Όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και πολλά χρόνια, αν θες την άποψή μου, είναι και το διερχομένο. Τι θέλω να πω και το δεχομένο. Όποτε θέλει κάποιος παίζει, όποτε θέλει δεν παίζει και όλα καλύπτονται υπό το μανδύα του ότι και πάλι χάρη μας κάνει. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο ότι και πάλι χάρη μας κάνει, γιατί είναι επαγγελματίας παίκτης, έχει συμβόλαιο με την ομάδα του και πρέπει να είναι υγιής με την ομάδα του, και αυτό αυτομάτως του δίνει το δικαίωμα, του δίνουμε το δικαίωμα, με αυτά τα οποία γράφουμε, να επιλέγει το πότε θα παίξει και πού όχι, και να μην είναι κολάσιμο όταν αποφασίζει να μην παίξει. Εντάξει. Δεν λέω ότι δεν συμβαίνει και σε άλλες εθνικές ομάδες. Συμβαίνει. Συμβαίνει και σε άλλες εθνικές ομάδες. Αλλά μπορεί, στο να βαθμό...
1: έχουν, μπορεί να έχουν τον πλουραλισμό οι άλλες χώρες όμως.
0: Αυτό ήθελα να
1: σου πω. Να κατεβάζουν τους δεύτερους, οι οποίοι να είναι καλύτεροι από τους πρώτους.
0: Όχι, καλύτεροι από τους πρώτους δεν είναι. Αλλά σίγουρα...
1: Τη δεδομένη χρονική στιγμή κερδίζουν, Βασίλη. Μπορεί να είναι και καλύτεροι από τους πρώτους.
0: Και στα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε πρόβλημα. Και με τα δεύτερα που παίζαμε, κάναμε τις προκρίσεις. Και κάναμε τις νίκες που χρειαζόμασταν. Και δεν είχαμε το παραμικρό ζήτημα στο να προκριθούμε στην τελική φάση των μεγάλων διοργανώσεων. Η διαφορά είναι ότι φέτος χάσαμε. Γιατί αυτό συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Και η διαφορά, να πω εγώ, είναι ότι ενδεχομένως είναι υπολογίσιμη δύναμη στο μπάσκετ. Ειδικά άμα κατεβαίνουμε εμείς με τα δεύτερα
0: μα
1: και τα πρώτα.
0: Μα είναι υπολογίσιμη δύναμη.
1: Για την Ισπανία δεν μιλάμε. Η Πορτογαλία μας κέρδισε.
0: Ναι.
1: Άνετα κιόλας, δυστυχώς, θα πω εγώ.
0: Το πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε συνέχεια. Είναι κάτι το οποίο έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές. Δεν έχουμε τον επόμενο Τσλούκα. Δεν έχουμε τον επόμενο Καλάθι. Είμαστε άλλη ομάδα όταν δεν παίζει ο Αντετοκούμπο. Δίνουμε το δικαίωμα στο κάθε νεαρό παιδί το οποίο έχει αποφασίσει να πάει σε Αμερικανικό κολέγιο να μην έρθει στην εθνική ομάδα, αλλά να πάει να προετοιμαστεί για το κολέγιο την επόμενη χρονιά. Έχουμε δώσει πάρα πολλά δικαιώματα με συνέπεια να στερούμαστε των υπηρεσιών παιχτών που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Τώρα δεν θέλω να πω συγκεκριμένα ονόματα, μην νομίζει κάποιος ότι στοχοποιώ. Αλλά είναι πολύ συγκεκριμένες οι περιπτώσεις. Για ποιο λόγο να μην παίξει ο Ντόρσεϊ. Για ποιο λόγο. Άντος Λούκας είχε πρόβλημα τραυματισμού με τον Ρογκαβόπουλο. Εντάξει. Το σέβομαι αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο να μην έρθει ο Γιάννης. Να έρθει ο Γιάννης να παίξει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Όπως πηγαίνουν και αλλού. Για ποιο λόγο να έχουμε αυτές τις αλακάρτ συνεργασίες, τις αλακάρτ παρουσίες. Αλλά αυτό πρέπει να... επειδή δεν υπάρχει ηγεσία ομοσπονδίας που θα καταφέρει να το επιβάλλει αυτό, είναι στην ψυχή του παίκτη. Αν θέλει να το κάνει ή όχι. Είναι πρόβλημα όμως μεγάλο.
1: Ναι,
0: το έχουμε
1: πρόβλημα.
0: Πολλά χρόνια αυτό.
1: Και είναι πρόβλημα μεγάλο, το οποίο εγώ τουλάχιστον το βλέπω να τροφοδοτείται και από την ΑΕΝΑ, η κουβέντα και συζήτηση περί ελληνικού διαβατηρίου, το οποίο για την εθνική τελικά δεν σημαίνει τίποτα απόλυτος, γιατί μόνο έναν δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις.
0: Ναι.
1: Και αυτός ο καλός δεν έρχεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί να το δώσεις σε 10, ναι, από τους οποίους θα θέλεις να χρησιμοποιήσεις έναν και ο οποίος στο τέλος θα σου πει: συγγνώμη κιόλας, δεν μπορώ. Σωστά,
0: ναι,
1: κάνω,
0: ναι,
1: κάποιο,
0: ναι,
1: λάθος.
0: Όχι καθόλου.
1: Έτσι, αυτό
0: καθόλου,
1: είναι κιόλας. Άρα, προς τι κουβέντα για τα ελληνικά διαβατήρια κιόλας.
0: Η κουβέντα για τα ελληνικά
1: διαβατήρια.
0: Για
1: να καλύπτονται οι ομάδες όταν παίζουν στο εγχώριο πρωτάθλημα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, δεν με ενδιαφέρει
0: ακριβώς
1: τόσο πολύ όσο με ενδιαφέρει η εθνική.
0: Ακριβώς.
1: Με συγχωρείς κιόλας.
0: Ίσα-ίσα που οι ομάδες έκαναν το παν για να μπορέσουν να αυξήσουν τον αριθμό των ξέρων, να πάνε στους 7. Από τους 6 που είναι σήμερα, εισέπραξαν αρνητική απάντηση και έτσι ένα διαβατήριο ακόμα, όπως και εγώ το λέω, ένα διαβατήριο ακόμα ελληνικό είναι απαραίτητο στο ρόσερ τους. Αλλά είναι πρόβλημα. Μεγάλο. Το μεγαλύτερο όμως είναι ότι δεν έχουμε συνέχεια.
1: Δημιουργούνται όμως εξαιτίας αυτού και καταστάσεις όπου είναι κάπως εικονική πραγματικότητα το να υπάρχει. Εγώ δεν λέω ότι δεν εξελίχθηκε ο Βασίλης Τολιόπουλος ως παίκτης, αλλά το 50.000, 125.000, 250.000, 1,5 σε 4 χρόνια δεν είναι υπερβολικό. Συγγνώμη.
0: Είναι πάρα πολύ υπερβολικό, αλλά είναι και η συνέπεια της
1: αυτό...
0: έλλειψης ποιότητας στα διαθέσιμα διαβατήρια, για να σου ξαναπώ. Αυτή τη στιγμή ο backup του Σλούκα είναι ο Τολιόπουλος. Η αλήθεια. Αν κάποια στιγμή εξελιχθεί ο Μωραϊτής, μπορεί να είναι ο Μωραϊτής. Τι ωραία. Αν εξελιχθεί ο Μπαζίνας, μπορεί να είναι ο Μπαζίνας. Υπέροχα. Μπορούμε να έχουμε επιλογές. Είναι το καλύτερο σενάριο. Έχουμε επιλογές. Όχι. Δεν παίζει ο Ρογκαβόπουλος ο 3. Πρόβλημα. Δεν παίζει ο Παπα-Νικολάου. Πρόβλημα. Δεν παίζει ο Αντετοκούνμπο Κώστας στο 5. Πρόβλημα. Δεν παίζει ο Λαρετζάκης στο 2. Πρόβλημα. Γιατί δεν έχει τον Dorsey, δεν έχει τον Walkup.
1: Γιατί δεν τους έχει, τι τους κάνουν.
0: Αυτό σου λέω. Αυτό σου εξηγώ. Αυτό σου λέω. Είναι πρόβλημα μεγάλο. Και το πρόβλημα μπορεί να λυθεί για μένα μόνο μέσα από τη βάση. Μέσα από τη βάση, από τους παίκτες που έρχονται. Και οι οποίοι είναι και πολύ δύσκολο να βρουν ρόλους. Πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα, ας πούμε, υπέγραψε το Χατζηλάβου 4 χρόνια.
1: Α,
0: τετραετές.
1: Okay.
0: Εντάξει. Χατζηλάμπρου είναι ένα παιδί το οποίο πριν τον τραυματισμό του, γιατί είχε ένα τραυματισμό, θεωρούταν στα top 20-25 στην ηλικία του, στην Ευρώπη. Λέω τώρα εγώ.
1: 20-25 ταλέντα ή ηλικία.
0: Ναι, ταλέντα.
1: Τι ηλικία είναι ο Χατζηλάμπρου?
0: Ο 18 έγινε. 18. Εντάξει, okay. Στα 16 πριν τον τραυματισμό. Ναι. Ο Χατζηλάμπρου λοιπόν είναι 18 τώρα. Ο Άρης τον υπέγραψε 4 χρόνια, επαναλαμβάνω. Όπως βλέπεις τον Άρη σήμερα, ο Χατζηλάμπρου μπορεί να βρει ρόλο στην ομάδα?
1: Να αναγκαστεί ο Άρης και οποιοδήποτε Άρης να δώσει ρόλο στο Χατζηλάμπρου, λέω εγώ. Όπως αναγκάζονται οι ποδοσφαιρικές ομάδες στο κύπελο να παίζουν.

0: Με δύο από τις ακαδημίες τους.
1: Και τι έγινε, θα παίξουν δύο παιχνίδια.
0: Δεν ξέρεις. Θα βρει ρόλο όμως. Κάτι πρέπει να γίνει. Τώρα δεν γίνεται τίποτα. Μια αρχή σου λέω εγώ.
1: Ο Μπαζίνας στον ΠΑΟΚ. Θα βρει ρόλο, πιστεύεις.
0: Να αναγκαστεί.
1: Αναγκαστεί.
0: Μίνιμουμ συμμετοχών. Δεν ξέρω. Δεν είμαι πρόεδρος.
1: Δεν μπορείς να πεις. Σε αθλητικές ανώμες εταιρείες κανονικά αυτό δεν μπορείς να το πεις. Τι θέλω, για ποιο λόγο το λέω. Για μένα είναι απαραίτητο μια κουβέντα. Σκοπεύω να σε χρησιμοποιήσω. Δεν θα βρεις ρόλο. Αν δεν σκοπεύω, αν δεν μπορείς να βρεις ρόλο, χίλιες φορές να στείλεις το παιδί στην Α1 με ρόλο.
0: Ναι.
1: Σε άλλη ομάδα. Με ρόλο όμως. Αλλά για ένα χρόνο. Και να γυρίσει μετά για να έχει, πώς το λένε, για να έχει πραγματικό αγωνιστικό ρόλο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι πολλοί νεαροί κάθονται και βλέπουν τα παιχνίδια. Είναι πρόβλημα αυτό. Και αυτό παίζει ρόλο στο ότι δεν έχουμε εξέλιξη ως μπάσκετ. Μην κοιτάς το μετάλλιο, στο είχα πει και πέρυσι. Ότι το μετάλλιο είναι. Το πήραμε μεν, okay, είμαστε χαρούμενοι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι.
0: Σωστό, μονοπάτι και φάνηκε αυτό. Και όλο τον αγώνα με την Πορτογαλία και όχι μόνο. Και στον προηγούμενο.
1: Έτσι. Θα πούμε για Οσμά, θα πούμε για το Ιόπουλο, θα πούμε για το Μουντιάλ που θα ξεκινήσουμε. Θα έχουμε μια κουβεντούλα μετά τις 3.30 και μετά τις 4.00, γιατί έχουμε και τα ημιτελικά αύριο. Η Γαλλία με την Ισπανία και μεθαύριο η Αργεντινή με την Αγγλία. Σήμερα κοιμόμαστε κανονικά, νωρίς, ξεκουραστούμε κιόλας. Αν και νωρίς τα παιχνίδια, 10 κιλό από τις πίτσες και να φάμε και να πιούμε και 2-3 μπύρες.
0: Ούτε μία, φίλε.
1: Γιατί?
0: Το έχω κρατήσει.
1: Συνεχίζει ακόμα.
0: Συνεχίζω πολύ.
1: Σοβαρά, ναι.
0: Δεν έχω πλέον τα αποτελέσματα.
1: Το γιατί... ξεχύρωσα λίγο.
0: Ναι. Δεν πειράζει, γιατί διακοπές σου να. Και εγώ σκοπεύω στις διακοπές να κάνω ένα break. Έχω αυτό που λέγεται σωματική μνήμη.
1: Δηλαδή
0: ότι ενδεχομένως το σώμα σου να θυμάται τα κιλά. Λέγεται πάρα πολύ ένας οργανισμός παρά το γεγονός ότι κάνει προσπάθεια να κατέβει από αυτά τα κιλά και κάτω.
1: Εμένα και εμένα το θυμότανε. Και κάθε πρωί πονούσε η μέση μου.
0: Εσένα νομίζω ότι το θυμάται ακόμα και τώρα, παιδιά.
1: Δηλαδή όταν σηκωνόμουν το πρωί, μου έλεγε το σώμα μου, μη φας απόψε πάλι. Μη φας, έφαγες εχθές τον Αγλεούρα. Δεν άφησες όπως πούμε και ένας φίλος που ήμασταν μαζί. Λέω, καθόμαστε ένα βράδυ, λέω, δεν θα φάω πολύ τώρα. Σήμερα.
0: Αυτό το διάσημες τελευταίες κουβέντες μου φαίνεται.
1: Είχαμε πάει στη Σίμη την ημέρα, φάγαμε στη Σίμη κάτι τσίπουρα κτλ. Και το βράδυ είχαμε μια λιγούρα. Λέω, δεν θα φάω πολύ. Λέει, εντάξει, okay, μια μακαρονάδα. Okay. Και την άλλη μέρα, α πούμε, σηκώνομαι το πρωί, λέω, τη μέση μου πονάει λιγάκι. Λέει, αφού το γλύψε το πιάτο. Δεν έμεινε, όχι μακαρόνι, δεν έχει μείνει ούτε κρέμα γάλακτος. Και το γλύψε εντελώς.
0: Πάντως αυτό για τη σωματική μνήμη να ξέρεις ότι ισχύει.
1: Ναι, έτσι. Θυμάται το σώμα πώς ήσουνα.
0: Θυμάται το σώμα πώς ήσουνα.
1: Αν ας πούμε. Και σε τιμωρεί.
0: Όχι και.
1: Α, όχι.
0: Και δυσκολεύεται. Δηλαδή, εγώ κόβω το κάπνισμα, βάζω 10 κιλά.
1: Ναι.
0: Είμαι 80 και πάω στα 90.
1: Ναι.
0: Τα χάνω τα 10 κιλά του καπνίσματος και είμαι πάλι 80. Για να γίνω 78 θέλω διπλή προσπάθεια. Το σώμα θυμάται τα 80.
1: Α, ναι. Α, γι' αυτό δεν χάνω παραπάνω από 10.
0: Εγώ, για τη δική σου ευτυχία δουλεύω.
1: Τόσα χρόνια είχα την ερώτημα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνελήφθησε η Βρετανία 46χρονη και μία εκ των κατηγορουμένων για τον εμπρησμό στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου όπου εργαζόταν. Για ανθρωποκτονία κατηγορούνται οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι των 20χρονων στο Άργος, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή. Υπογράφηκε η σύμβαση για τον τριπλό κόμβο Καραμαγκά, ένα έργο τομή για τη Δυτική Αττική, παρουσία του Πρωθυπουργού. Στο δίκτυο ίδρυσε η ΙΑΘ, ο Χορτιάτης, η Εξοχή, το Ασβεστοχώρι και το Φίληρο. Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Νέο κύμα πληγμάτων από τον Αμερικανικό στρατό εναντίον στόχων στο Ιράν. Πλήγματα σε Αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσαν από κοινού σήμερα κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

0: Την οποία κατηγορούν ότι βρίσκεται νέο ειδικό εκπρόσωπο για το Κυπριακό, διόρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ανακοίνωσε η Ούρσα Φόντερ Λάιν. Καθήκοντα αναλαμβάνει ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Ραφίθη από σήμερα στο GovGR Wallet, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να το αποθηκεύουν ψηφιακά στην εφαρμογή. Την παρέτηση στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Σημεών και Δίκογλου. Στο βουλευτικό αξίωμα επανήλθε ο Γιάννης Αμανατίδης που ορκίστηκε με θρησκευτικό όρκο βουλευτής Α Θεσσαλονίκη στη θέση της Κατερίνας Ανατοπούλου που παρετήθηκε. Με αρχηγό τον Πολάκη δεν θα μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκτόσεις που θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 4.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

0: Ομέν
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: θέλεις να συνεχίσουμε έτσι στιγμία για τον μπάσκετ ή θες να μας πας κάπου αλλού?
1: Θα πάμε σε κανένα πεντάλεπτο στο Μουντιάλ, λίγο έτσι να πάρουμε μία, αλλά για τον μπάσκετ τι θες να πεις?
0: Όχι, για τον μπάσκετ θα εγώ μία αίσθηση ας πούμε,
1: ναι.
0: Η οποία βλέπω να γίνεται πραγματικότητα και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ αυτό, έτσι όπως πάει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στο μεταγραφικό παζάρι. Εγώ θα το θεωρήσω πολύ μεγάλη εξέλιξη, κρατώντας βασικά πάρα πολύ χαμηλά τις προσδοκίες, γιατί δεν μπορούμε να χτυπήσουμε ακόμα τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό ως ομάδες, να τους αναγκάσουμε να έρχονται στη Θεσσαλονίκη με τα πρώτα. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το επόμενο βήμα. Κουράστηκα να ακούω τη διαβολοβδομάδα του Παναθηναϊκού και τη διαβολοβδομάδα του Ολυμπιακού. Όταν θα άρχισε να παίζεις 504 χιλιόμετρα βόρεια με τις ομάδες της πόλης μου,
1: την περικεφαλαία που την έχεις.
0: Θα παίζεις με τα πρώτα, φίλε μου. Αυτό θέλω.
1: Να, την περικεφαλαία που την
0: έχεις. Το λάβαρο είναι απ' έξω.
1: Το δόρυ.
0: Το δόρυ το έχω εκεί.

0: εκεί κάτω δίπλα στο Λευκό Πύργο παρέα με άλλα πέντε. Άμα θέλει, σου φέρνω και σένα ένα. Αλλά εδώ, έτσι πέραν τη πλάκα τώρα, θα άρχισε να παίζει με τα πρώτα.
1: Μα θα αναγκαστούν να το κάνουν.
0: Άνα, γεια σου. Αυτό είναι, αυτό η εξέλιξη, αυτός ο ανταγωνισμός εμένα μου αρέσει. Και ας κάνουμε.
1: Μα όταν έχεις λεφτά και παίκτες θα παίρνεις και θα τους κερδίζεις και θα διεκδικείς. Όταν δεν έχεις λεφτά, αλλάζει το πράγμα. Τώρα έχουν λεφτά. Πήρε ο ΠΑΟΚ τον Οσμάν από τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι τόσο ήρεμα τα πράγματα όπως τα βλέπεις στις ιστοσελίδες. Ενόχλησε αυτό. Το Γιώβλος θέλει να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Και θα αποφασίσει αν θα έρθει στον ΠΑΟΚ ή αν θα έρθει στον Άρη. Αλλά θέλει να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Και αυτό δεν αρέσει. Καταλαβες. Τη δε Πέμπτη που θα κάνουμε μαζί εκπομπή, θα σου πω μια πολύ ωραία ιστορία. Πολύ ωραία ιστορία. Την Πέμπτη όμως. Πρόσεχε την Πέμπτη. Σήμερα δεν μπορώ. Την Πέμπτη θα σου πω την ιστορία όλη. Και θα σου καριστείς. Θα πεις, έλα, αποκλείεται να έχει γίνει αυτό το πράγμα. Κι όμως, έχει γίνει. Αλλά την Πέμπτη. Το πρόβλημα ήταν.
0: Μπασκετική ιστορία.
1: Μπασκετική ιστορία, εντάξει, ναι. Okay. Μπασκετική ιστορία. Το πρόβλημα ήταν ότι για πάρα πολλά χρόνια, επειδή δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα, πήγαινε, ξέρω εγώ, ο Άρης τον Τογιόπουλο. Εντάξει.
0: Ναι, και παράδειγμα τώρα.
1: Και του έλεγε ότι Βασίλη, μπορώ να ζω σε 50 χιλιάρικα. Έλεγε το Γιώπουλος, εγώ θέλω 70. Δεν μπορώ 70, γιατί με τα 20 έχω υπολογίσει να πάρω και έναν ακόμη παίκτη, γιατί φτάσαμε στο σημείο οι παίκτες, δεν λέω για πιτσιρικάδες, να παίρνουν ένα χιλιάρικο το μήνα. Εντάξει. Και θα πει κάποιος, εντάξει, κι άλλοι παίρνουν ένα χιλιάρικο το μήνα. Ναι, αλλά οι παίκτες έχουν πολύ συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Η καριέρα τους δεν θα παίζουν για πάντα. Άρα παίζουν τώρα με σκοπό να βγάλουν κάποια χρήματα, τα οποία αύριο μεθαύριο θα τους βοηθήσουν στο επόμενο επαγγελματικό τους βήμα.
0: Δεν έτσι είναι καλό γίνεται να στον αθλητισμό, ναι.
1: Εντάξει. Μπορώ να ζήσω 52, όχι 65 το λιγότερο. Και ερχόταν ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός που είχαν τα χρήματα και λέγανε στο κάθε το Γιώπλου, εντάξει, πάρε 120 από μένα και έλα σε μένα. Και θα δούμε, ξεκινάς την προετοιμασία και άμα δεν θα σε δώσω δανεικό. Δεν σε χρειάζομαι, δεν καίγομαι για σένα. Αλλά επειδή έχω τα λεφτά, έλα να τα πάρω. Έλα, σου δώσω εγώ τα χρήματα αυτά και θα αποφασίσω τελικά που θα παίξεις. Και έτσι λοιπόν η διαφορά ήταν τεράστια. Τώρα όμως που έχουν τα χρήματα και πληρώνουν και υπεραξίες, γιατί πληρώνουν υπεραξία. Ο Σμάν έπαιρνε 1,7 στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ θα πάρει 3. Μιλάμε 1,3 υπεραξία είναι αυτά. Ο Άρης πληρώνει υπεραξία. Ασφαλώς και πληρώνει υπεραξία. Και ο Άρης. Και οι δύο θα πληρώσουν υπεραξία. Αλλά για να φτάσει στο σημείο να γίνει ισότιμο, θα πληρώσει να έχει υπεραξίες. Για να γίνει ισότιμο, θα πρέπει να παίζει την ίδια διοργάνωση με αυτού, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, και θα πρέπει να έχει την ικανότητα να καλλιεργήσει την αγωνιστική φιλοδοξία και να δώσει και αντίστοιχα οικονομικά κίνητρα. Εκεί μετά είσαι ισότιμο. Κάθεσαι και λες πόσα σου δίνει ο Παναθηναϊκός. Τον 7 Ευρωλίγκες και τα λοιπά. Πόσα σου δίνει ο Παναθηναϊκός? 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο σου δίνω και εγώ. Εκεί ο παίκτης θα το σκεφτεί. Μέχρι πρότινος έδινε ο Παναθηναϊκός 1 εκατομμύριο και εσύ έδινες 80.000. Τι περίμενες με τα 80 χιλιάρικάκια? Να πεις στον παίκτη να έρθεις εσένα. Και τι κάνουν οι ομάδες λοιπόν? Κάθε καλοκαίρι φτιαχνόντουσαν από την αρχή. Ερχότανε ο Κουγιουμτζόπουλος, ο οποίος με άριστα το 10 έπαιζε 10 και εκεί που έπαιρνε 40 χιλιάρικα το χρόνο, ξαφνικά το κασέτο πήγαινε στα 120. Μπορούσε να πληρώσει μετά 120? Όχι. Αντίο Κουγιουμτζόπουλε. Ερχόταν ο Βλαχόπουλος, ο οποίος έπαιρνε 50 χιλιάρικα και έκανε καλή χρονιά και την επόμενη χρονιά έκανε 150. Μπορούσε να τον κρατήσει η ομάδα? Όχι. Και τι κάνουν λοιπόν οι ομάδες? Φτιαχνόντουσαν ξανά από την αρχή, γιατί δεν μπορούσαν, δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν τις υπεραξίες. Και γκρίνιαζε ο κόσμος και λέει: «Κα, δεν μπορεί να κρατήσετε κανέναν?» Όχι, ρε φίλε, δεν μπορώ να τον κρατήσω, γιατί δεν έχω τα λεφτά για να τον κρατήσω. Αυτό πλέον τελείωσε. Αν έχεις τα λεφτά, τον κρατάς τον παίκτη.
0: Θα υπάρξει ρελάνς από τον Άρη.
1: Γιατί υπάρχει. Την έκανε ήδη ο Άρης. Έχει μιλήσει ήδη στον Παναθηναϊκό. Έχει καταθέσει και την πρότασή του. Δεν είναι αντίστοιχη οικονομικά.
0: Για Ροντολιόπουλο μιλάμε τώρα.
1: Ναι. Δεν είναι αντίστοιχη οικονομικά.
0: Γιατί παίζει και. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο ανταγωνισμός Θεσσαλονίκης Αθήνας αυτή τη στιγμή, είναι και ο ανταγωνισμός μεταξύ του Άρη και του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Υπάρχει και αυτό το κομμάτι.
1: Εννοείται.
0: Το οποίο είναι άξιο σχολιασμού.
1: Εννοείται. Εννοείται. Ο Άρης έχει μιλήσει. Χθες είμαι σίγουρος ότι το ξέρω ότι μίλησε με τον Παναθηναϊκό Άρης. Και του έχει πει τι ακριβώς προτίθεται να κάνει. Ξέρω ότι η πρόταση δεν θα είναι αντίστοιχη του ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να δώσει ο Άρης 1,7 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στον Τογιόπουλο. 5 εκατομμύρια σύνολο για 3 χρόνια. Από όσο γνωρίζω, στον Τογιόπουλο θέλει να δώσει ένα ποσό γύρω στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια και το ποσό της αγοράς είναι χαμηλότερο. Αυτό το οποίο δεν ξέρω και το υποψιάζομαι ότι μπορεί να συμβεί, mm-hmm. το υποψιάζομαι, είναι να βάλει στο τραπέζι και ένα έμψυχο αντάλλαγμα.
0: Ο Άρης.
1: Ναι. Αυτό το υποψιάζομαι. Δεν το ξέρω, το υποψιάζομαι. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ο Άρης πήρε το Γιώβιτς στον Άσο. Το Σέρβο θα πούμε περισσότερα μετά. Έχει τον Δημητρίγεβιτς, διαρό Άσο. Έχει τον Μοκόκα, διαρότριο. Έχει τον Μποχορίδη, έχει τον Μπουγιανίτη, να βάλει τον Τογιόπουλο, έχει και τον Μήτρου Λόγκ. Πάρα πολύ. Είναι περισσότερα πιάτα από αυτά που παρακολουθεί. Πιο πολλά είναι τα πιάτα αυτά. Δεν γίνεται. Κάποιος πρέπει να δοθεί.
0: Ναι, εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι τι στέλνεις ως Άρης στον Παναθηναϊκό σε έμψυχο αντάλλαγμα.
1: Μόνο το Μήτρου Λόγκ μπορεί να στείλει. Κανένα άλλο.
0: Γιατί έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός στο Μήτρου Λόγκ.
1: Του φεύγει ένα γκάρ και παίρνει ένα γκάρ. Μπράβο. Ναι.
0: Παίρνει ένα
1: μέτρο. Ναι. Εγώ το λέω ως μπασκετική σκέψη. Δεν το λέω ως πληροφορία, μην παρεξηγηθώ.
0: Ναι.
1: Το λέω ως μπασκετική σκέψη. Αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να συνεπάρξουν και Γιώβιτς και Δημητρίγεβιτς και Μόργαν και Μοκόκα και το Ιόπουλος και Μήτρου Λόγκ. Μιλάμε για 6 παίκτες. Και Μποχορίδης και το Ιόπουλος. 8. Άντε το Μοκόκα να τον πάσει στο 3. Ναι. Άντε και το Μοκόκα να τον πάσει στο 3. Ωραία. 7. Πάλι είναι πολύ. Είναι αρκετή.
0: Okay.

0: Λοιπόν, και ανοίγουμε παρένθεση. Πάμε λίγο στο Μουντιάλ. Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, Αγγλία. Ποια ομάδα θες να το πάρει? Έτσι, πες μου ποια ομάδα θέλεις και ποια γουστάρεις να το πάρει.
1: Η Ισπανία, Αγγλία.
0: Αγγλία θέλεις. Ναι. Άντε ρε ανώμαλη. Με ανώμαλος δεν μιλάω.
1: Η Αγγλία.
0: εγώ θέλω να σου πω την αλήθεια για Αργεντινή.
1: Γιατί πάλι
0: το back to back από το Μέση.
1: Δεν γίνεται.
0: Back to back.
1: Δεν, εγώ είμαι κατά των θρύλων. Δεν μπορώ.
0: Αλλά η ομάδα που έχει παίξει καλύτερα έχω την εγώ... Αν είναι Πουρκουάς, άμα είναι Ρόχας, άμα είναι It's Coming Home ή άμα είναι Μέση.
2: Καλά, εσείς τι κάνατε.
0: Σαν φίλαθλος, ποια ομάδα θέλει να τον πάρει?
2: Σίγουρα αυτός που έχει το άγγιγμα, ο Μέση.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι, αξιολογικός άνθρωπος, ορίστε.
2: Αλλά όμως νομίζω ότι κάπως όπως τα εξηγήσατε, είναι την καλύτερη μπάλα μέχρι τώρα έχει παίξει βέβαια η Γαλλία, η οποία έχει μια πολύ, πολύ διάστατη επίθεση και δεν ξέρεις, ας πούμε, στο αυριανό παιχνίδι ποιος θα είναι πάλι ο πρωταγωνιστής, γιατί σε κάθε παιχνίδι σχεδόν βγαίνει και ένας διαφορετικός πρωταγωνιστής. Και δείχνουν ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση και κεντροεπιθετικά τουλάχιστον πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Σίγουρα όμως αυτό που διακρίνω και μου αρέσει δηλαδή είναι ότι αυτά ένα-δύο παιχνίδια τελευταία αρχίζει και γίνεται πολύ ρεαλιστική και η Αγγλία έρχεται με πολύ δύναμη και ειδικά το παιχνίδι αυτό με την Αργεντινή. Σίγουρα αν μου πεις για ένα φαβορί θα σου έλεγα η Αγγλία, γιατί ναι, και τα τρεξίματα και η πίεση νομίζω ότι θα φέρει σε πολύ δύσκολη.
0: Στο Γαλλία-Ισπανία. Η Ισπανία θέλει κατοχή μπάλας. Θέλει να αλλάζει πάσες, να έχει τετραπλάσιες πάσες από τον αντίπαλο. Αυτό βολεύει τη Γαλλία ή όχι?
2: Σίγουρα όχι, γιατί φορά η Ισπανία έχει ένα θέμα. Ξεκινώντας το passing game από πίσω και να φτάσει την μπάλα στην επίθεση, έβρισκε πάρα πολύ χώρο πίσω, γιατί οι ομάδες σχεδόν παίζαν στο δεύτερο τρίτο, στο κέντρο δηλαδή και πιο ναι, πίσω. Τώρα με αυτή την επιθετικότητα που βγάζει η Γαλλία, είναι πάρα πολύ δύσκολο και στο πρώτο αθλήσιμο η Ισπανία να κυκλοφορεί στην μπάλα, αν και βέβαια είναι η νούμερο ένα ομάδα που μπορεί να το κάνει αυτό. Ακριβώς αυτό. Δεν θα μπορέσει να το κτίσει παιχνίδι, γιατί αυτή η τετράδα των επιθετικών της Γαλλίας πιέζει, πρεσάρει και ανεβαίνει όλη η ομάδα. Και είναι ένα πραγματικά πολύ πολύ δυνατό και καλό παιχνίδι για να δούμε λίγο και πώς θα αντιδράσει και η Γαλλία βέβαια όταν την μπάλα την πάρει η Ισπανία στο τρίτο το δικό της.
1: Ναι, πάντως τώρα, έτσι όπως το λέει ο coach, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Όποτε έβλεπα Ισπανία, έβλεπα τον Κουκουρέγια που είναι.

0: ο μπακ στο επιθετικό τρίτο.
1: Δεν ξέρεις που, τι
0: εκεί,
1: παίζει. Ναι.
0: Εκεί, στο επιθετικό τρίτο συνέχεια στο επιθετικό τρίτο.
1: Τώρα με τη Γαλλία δεν το κάνει τόσο εύκολα, πιστεύω. Ούτε τι λες, coach, θα το κάνει.
2: Ναι, νομίζω αυτό που λες είναι χαρακτηριστικό. Έπαιζε περισσότερο 11 παρά 3.
1: Ναι.
2: Τώρα όμως στην περίπτωση αυτή με τον Ολίσεν ήταν που μπαίνει στη θέση του, παίζει δεξιά. Θα έχει θέματα στην έξοδο του για το πώς θα βγαίνει από εκεί. Βέβαια σε αυτά τα παιχνίδια ξέρεις, πας με το δόγμα ότι έχω την μπάλα, κάνω το παιχνίδι που εγώ με βγαίνει καλύτερα. Όταν χάσω την μπάλα, ανάλογα που τη χάνω, θα κοιτάξω να κάνω τη συνοχή μου και το αμυντικό transition. Το θέμα είναι ότι πραγματικά θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα αναμετρηθούν δύο πολύ μεγάλες αυτές τις στιγμές και ίσως οι καλύτερες ομάδες. Τουλάχιστον από αυτό που είδαμε μέχρι τώρα.
1: Μα αν δούμε και τα ποσοστά που έχουν δώσει στοιχηματικές εταιρείες, θεωρούν ότι το ζευγάρι, μάλλον ο νικητής από το ζευγάρι Γαλλία-Ισπανία, έχει τις περισσότερες πιθανότητες για να κατακτήσει το τρόπαιο.
2: Ναι, όπως θα λες, έτσι είναι. Αν και ξέρεις πάντα, ειδικά στο Μούντιαλ, σε ένα παιχνίδι, ένας τελικός, τα πάντα και δεν ξέρεις πώς μπορεί να αλλάξουν οι ισορροπίες μέσα σε ένα παιχνίδι.
1: Mm-hmm.
2: Νομίζω ότι όμως πραγματικά αυτοί οι δύο είναι το μεγάλο παιχνίδι ήταν αυτό, το Ισπανία-Γαλλία.
1: Ναι. Κώς, γιατί θεωρείς ότι η Αγγλία έχει πλεονέκτημα στο κέντρο σε σχέση με την Αργεντινή? Επειδή γιατί τρέχει ένας λιγότερο, δηλαδή παίζει με 10 η Αργεντινή στην άμυνα. Εντάξει, φαίνεται αυτό. Σου λέει τρεχάτε εσείς και εγώ θα δώσω τις πάσες, θα φτιάξω τα γκολ.
2: Γι' αυτό αφήνει εντελώς ελεύθερο, ξεκινάει στην αρχή ένα ελεύθερο το μέση μπροστά, γιατί τα στόπερ σίγουρα δεν είναι αυτοί που δημιουργούν παιχνίδι και βγαίνουν στις άλλες ζώνες, δεν φεύγουν από την άμυνα. Άρα λοιπόν προσπαθεί να ισοβαθμίσει ή να ισορροπήσει το πλεονέκτημα το αριθμητικό, βάζοντας το μέση στην κορυφή, κρατάει τα δύο στόπερ πίσω και έτσι τη δουλειά του Γιάννη. Όμως αυτό που είναι βέβαια και φαίνεται, έτσι τουλάχιστον εγώ τουλάχιστον διακρίνω, είναι ότι έχει μια πληρότητα στην πίεση, στο pressing και στα τριξίματα η Αγγλία, που θα είναι πολύ δύσκολο για την Αργεντινή να αναπτυχθεί αυτό και να φέρει την μπάλα στο μέση. Θα είναι πολύ δύσκολο σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Νομίζω ότι αυτή τη φορά, δεν ξέρω, η Αγγλία με φοβίζει πολύ περισσότερο ότι θα αποκλείσει την Αργεντινή.
1: Ναι.
2: Εγώ ήθελα να δω ακόμα ένα παιχνίδι από τα τελευταία, ίσως αυτό θα είναι το τελευταίο ή το άλλο ακόμα ο τελικός. Να δω, θα μου

0: ίσως αυτό θα είναι το τελευταίο ή το άλλο ακόμα ο τελικός. Να δω, θα μου δίνεται ευκαιρία στην εποχή του Μέση να το ζήσουμε ακόμα ένα-δύο παιχνίδια να τον δούμε.
1: Πάντως, στον 10 λεπτό του πρώτου μηχρόνου, 15 λεπτό, δεν μπορώ να πω ότι κυριάρχησε κιόλας.
0: Δεν κυριάρχησε. Οι Νορβηγοί δείξαν πραγματικά φέτος ότι είναι μια ομάδα που έχει σχεδόν ίδια χαρακτηριστικά με την Αγγλία. Πολλά τριξίματα, καλή σωματοδομή τους, πίεζε καλά στο transition. Αλλά όμως σε αυτό το παιχνίδι βρέθηκε ο παίχτης κλειδί, ο Μπέλεχαμ, που έκανε αυτά που έκανε και μπόρεσε και πέρασε. Αλλιώς ήταν πάρα πολύ δύσκολο το θέμα για την Αγγλία. Όμως και με η Νορβηγία θα ήταν μια πολύ δύσκολη υπόθεση για την Αργεντινή. Με τα χαρακτηριστικά.
1: Ναι, με την αθλητικότητα που έχει τα τρεξίματα, βέβαια.
0: Αυτό είναι που με φοβίζει ότι θα σταματήσει η Αργεντινή την Τετάρτη.
1: Κότσε, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Σε όλοι, να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά. Γεια σας.
1: Λοιπόν, ήταν φάουλ. Το Δινές.
2: Πιο απ' όλα.
1: Το γκολ που ακυρώθηκε στην Νορβηγία.
2: Ναι.
1: Σμπρόχνει, λες, πολύ δυνατά. Σμπρόχνει, δηλαδή ξεκάθαρα ρίχνει τον παίχτη κάτω και αποκτά πλεονέκτημα ο Χάλαντ.
2: Εγώ θα ήθελα τους Νορβηγούς.
1: Άλλο τι ήθελες.
2: Θα τους ήθελα, αλλά νομίζω ότι δίνεται.
1: Δίνεται το φάουλ αυτό.
2: Άμα την έσφαξαν την Νορβηγία συνολικά. Είχαμε τη διαιτησία σφαγείο, ας πούμε, χειρουργείο.
1: Και η φάση του γκολ της Νορβηγίας. Γιατί παίρνει και λίγο ποδαράκι, έχω την εντύπωση, του Κέιν και στο κλέψιμο που κάνει στο κέντρο. Παίρνει και λίγο ποδαράκι του Κέιν. Νομίζω ότι τα σπόρια τα έδωσε στην Αγγλία. Έχω αυτή την εντύπωση. Του Χάλαντ, να το θέσω μάλλον διαφορετικά. Αν αυτό, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα το έδινε. Επίσης, δεν σφύριξε. Ο ίδιος δεν το είδε, τον διόρθωσαν από το φώναξαν από το ΒΑΡ. Δεν ξέρω τώρα, βάλω εγώ ίντριγκα, ότι αν το ΒΑΡ θα φώναζε σε αντίστοιχη περίπτωση υπέρ της σε αντίστοιχη περίπτωση κατά της Αγγλίας. Δηλαδή αν το έκανε ο Κέιν. Ωστόσο υπάρχει κάτι το οποίο με ενοχλεί στην Νορβηγία. Το οποίο σωστά το είπε ο Αλέξος Σπυρόπουλος, τον οποίο ακούει πάρα πολλά από τους φίλους, επειδή υπάρχουν πολλοί Έλληνες οι οποίοι γουστάρουν να δουν την Αγγλία, έτσι κάνει κόμ και τα λοιπά, και τον έχουν πάρει αμπάριζα στα social media. Αδίκως για μένα. Δηλαδή είπε κάτι πάρα πολύ σωστό. Η τακτική της Νορβηγίας στα στημένα, στα corner, είναι ίδια με την τακτική που είχε η Arsenal. Και εγώ θα σου λέω για την Everton, γιατί και η Everton το κάνει αυτό το πράγμα. Όπου πάει πολύ σε σμπρόξιμο. Πάει πραγματικά πολύ σε σμπρόξιμο. Και λέει ο Σπυρόπουλος ότι με αυτή την έννοια θα έπρεπε τα μισά γκολ της Arsenal από στημένες φάσεις, από corner, να μην μετρήσουν. Γιατί πάντα υπήρχε επαφή. Δεν είχε άδικο σε αυτό. Δηλαδή, όσα μάτσες έχω δει την Arsenal, όντως πήγαινε έσμπροχνε για να αποκτήσει πλεονέκτημα ο παίκτης. Τώρα ο Άγγλος το έκανε και λίγο έτσι.
2: Ξεζητημένα λίγο. Ναι.
1: Θεατρινίστηκε για να το πάρει το φάουλ. Δεν ξέρω αν θα το έδινε κατά του Κέιν. Συμφωνώ με τον Τούχελ αυτό που είπε, τον Γερμανό προπονητή της Εθνικής Αγγλίας, ότι ήταν τυχερή η Αγγλία, γιατί είχε και τύχη με το μέρος, ήταν πραγματικά καλή η Νορβηγία.
2: Ναι, βγήκε μια-δυο φορές η Νορβηγία στην κόντρα, όπου πραγματικά έκανε πεταριώδη
1: λάθη. Ναι. Εκεί ειδικά το 2 εναντίον ενός, όπου δεν ήξερε τι να κάνει. Και μια ακόμη φάση είναι που περιμένει ο Χάλαντ σαν το Σέστιτς.
2: Και δείχνει τα πόδια του, δείχνει τις μύτες του. Ναι. Εδώ. Ναι. Και ώρα κιόλας.
1: Αλλά είναι ισορροπημένη η Αγγλία. Δεν είναι η Αγγλία του, ξέρεις, η επιπόλαιη, να έχει το τουπέ ότι it's coming home. Αυτό που πουλάνε εδώ και 60 χρόνια, γιατί το 66 το πουλάνε αυτό το πράγμα, το it's coming home. Και δεν βγήκε πουθενά.
2: Τώρα ευτυχώς να μην έχουμε άλλου τύπου δράματα. Δεν ξέρω στο νησί τι γίνεται με την ειδησιογραφία.
1: Χαμός. Δεν χάνονται. Δεν χάνονται.
2: Όχι, τα παίξουν, λέει, με τις ίδιες φανέλες που έπαιζε το 64, πότε ήταν.
1: 66.
2: Χαλαρώστε λίγο, ρε παιδιά.
1: Είναι η μοναδική φορά που κέρδισε σε νοκάουτ παιχνίδι η Αγγλία την Αργεντινή. Δεν την έχει ξανακερδίσει σε μουντιά. Δεν έχουν παίξει πολλές φορές νοκάουτ. Σε όμιλο την έχει κερδίσει. Το 86 είναι το περιβόητο χέρι του Θεού.
2: Και το γκολ της χιλιετίας, ναι.
1: Ναι, το γκολ της χιλιετίας, όπου δεν το ξεχνάνε οι Άγγλοι, έχουν περάσει 4 δεκαετίες, αλλά επιμένουν εκεί πέρα ο κλέφτης, χωρέθηκε τον Μαραντόνα, αυτοί επιμένουν. Το 98 είναι η αποβολή του Μπέκαμ. Πέρασε απέναντι η Αργεντινή. Είναι μια φάση όπου πηγαίνει. Το, μην νομίζει κάποιο ότι τα θυμάμαι τόσο καλά. Χθες από περίεργεια κάθισα και τα είδα. Εντάξει. Έχει πάει ο Σιμεώνε από πίσω για να του πάει στη μέση. Γιατί ο Ντιέγκο Σιμεώνε το είχε αυτό το πράγμα. Και τσατίζει τον Μπέκαμ και όπως το ρίχνει κάτω, το ρίχνει σκαριά. Και τρώει κόκκινη ο Μπέκαμ. Μένει με 10. Υπάρχει και το γκολ του Κάμπελ, το οποίο το σφυρίζουν επιθετικό φάουλ, δεν μετράει. Και στα πέναλτι πέρασε η Αργεντινή. Άλλη μια κλοπή κατά τους Άγγλους αυτοί. Και γενικώς θεωρούν ότι η διαιτησία πάντα παίζει Αργεντινή στο Αργεντινή Αγγλία και υπάρχουν διαιτητικές κλοπές.
2: Λοιπόν, δεν θέλω να τους στεναχωρήσω, αλλά εάν κρίνουμε από την εμπορικότητα. Mm-hmm.
1: Γαλλία-Αργεντινή.
2: Η ναι. Αργεντινή περνάει από το συγκεκριμένο ζευγάρι.
1: Γαλλία-Αργεντινή.
2: Δηλαδή, αν ήμουν εγώ σε ένα δωματιάκι χωρίς παράθυρα, με ηχομόνωση και έστεινα παιχνίδια με βάση τα εισιτήρια και τις τιμές και το τι θέλω να δω σε κλικ, τι θέλω να πουλήσω μετά σε βιντεάκια, σε πλάνα και τέτοια, θα έλεγα παιδιά 100-0 να περάσει η Αργεντινή στον τελικό. Γιατί
1: να σου πω.
2: Εκεί είναι το ζουμί.
1: Ένας...
2: Αυτό δεν είναι ποδοσφαιρικό βεβαίως και είναι δική μου η αίσθηση. Έτσι.
1: Ο γιος ενός φίλου πήγε. Έχει τρελά με το Μέση. Και πήγε τώρα και είδε τον αγώνα της Αργεντινής που πέρασε την Ελβετία. Ποιο πέρασε η Αργεντινή.
2: Ναι,
1: και τώρα ψάχνει εισιτήριο για τον αγώνα με την Αγγλία.
2: Υπάρχουν.
1: Εισιτήρια υπάρχουν. Ναι,
2: λεφτά δεν υπάρχουν.
1: Μιλάμε για τρομερά ποσά. Τρομερά ποσά. Τώρα σήμερα διάβαζα ότι το εισιτήριο που το είδα, κάπου το σημείωσα. Γιατί μου είπε ένα ποσό το οποίο λέω, έλα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα σε καμία περίπτωση. Στο Γαλλία και Ισπανία τα εισιτήρια ξεκινούν από 4.500 δολάρια. Είναι 4 φορές πιο ακριβά σε σχέση με τα εισιτήρια στο Κατάρ. Για το Αργεντινή-Αγγλία, το λέω με επιφύλαξη, μου είπε για 10 χιλιάρικα. Είναι πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή 10 χιλιάρια για να πάει να δει ένα παιχνίδι τώρα είναι.
2: 10 χιλιάρια και.
1: Εκτός άμα είσαι αν τα έχει, εντάξει, ναι. αν τα φυσά.
2: Εντάξει, εκεί στο Κάνζας, δεν ξέρω πού
1: γίνεται.
2: Στο Μαϊάμι, α πούμε, μπορεί να υπάρχουν και 70.000 άνθρωποι που έχουν να δώσουν 10 χιλιάρια για να δουν.
1: Όχι, αυτά είναι τα εισιτήρια που έχουν μείνει. Τα οποία τα χτυπάνε. Είναι σαν πώς κάνουν τα ξενοδοχεία που τα δίνουν όλα και αφήνουν και 10 δωμάτια στα οποία πρέπει να δώσει 3 νεφράκια ή 6 ή 11 για να μείνει. Ναι, κάπως έτσι.
2: Καμία επιφύλαξη.
1: Ναι.
2: Καμία επιφύλαξη.
1: Αυτά σε ό,τι αφορά την Αγγλία, την Αργεντινή με την Αγγλία. Γαλλία-Ισπανία.
2: Γαλλία-Ισπανία. Εδώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε αυτό που είπε και ο Didier Deschamps. Ότι,
1: ποιος?
2: Ο Didier Deschamps. Didier Deschamps.
1: Deschamps.
2: Εν ενεργεία είναι η Αργεντινή, παγκόσμιοι πρωταθλητές,
1: ναι.
2: και οι Ισπανοί, Ευρωπαίοι πρωταθλητές, σωστά.
1: Ναι, οι Ισπανοί το πήραν.
2: Οι Ισπανοί το πήραν, νομίζω.
1: Ναι.
2: Στο τελευταίο γύρο
1: το 24 οι Ισπανοί το πήραν, ναι.
2: Δες το λίγο. Την καρδιά του πρωταθλητή, όπως έλεγε και ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο συγχωρεμένος.
1: Ναι, βέβαια.
2: Έτσι, την καρδιά του πρωταθλητή ποτέ δεν πρέπει να την αφήνει σε δεύτερη.
1: Καλά, εννοείται.
2: Εντάξει.
1: Εννοείται. Αν ρωτήσει και τον. Πού είναι το φιλαράκι μου, πού είναι. Ναι, έχει δίκιο, ναι.
2: Εν ενεργεία είναι η
1: Ισπανία, Αγγλία, ναι.
2: Και Ισπανία, ναι. η Αργεντίνη αυτή τη
1: στιγμή. Ισπανία, Αγγλία, ναι. Με Williams και Ουγιαρθάμπαλ τα γκολ. Στο 86 Ουγιαρθάμπαλ. Λοιπόν, πάμε δελτίο ειδήσεων. Δεν έχουμε κλείσει το φάκελο του Μουντιάλ. Θα πάρουμε κάποιες έξτρα πληροφορίες. Θα πούμε βέβαια και για αυτά τα οποία κάνει ο Ινφαντίνο που θέλει 64 ομάδες να παίξουν λέει στο Μουντιάλ.
2: Τα δικά μας συμφέροντα κάνει, ρε παιδί.
1: Η ευκαιρία μας. 64 δεν γίνεται. Πάμε, ρε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio.
1: Κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη Νέα Κερασιά στο Δήμο Ρών, 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου. Η φωτιά καίει κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες, με το πυροσβεστικό σώμα να παρακολουθεί την εξέλιξή της και μες ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούς και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό, δήλωσε σήμερα σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα το Ιράν δήλωσε ότι οι δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης έριξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον 2 πλοίων που σύμφωνα με την Τεχεράνη επιχείρησαν να διέλθουν παράνομα από τα στενά του Ορμούς. Λέει, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 3 τραυματίστηκαν από αμερικανικά πλήγματα στην επαρχία Χουζεστάν στο νοτιοδυτικό Ιράν κοντά στο Αμπαντάν, μπρεν στις διεθνείς χρηματαγορές. Υπεγράφει παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, τονίζοντας ότι θα αλλάξει τη Δυτική Αττική και θα δώσει τεράστια ανακούφιση στο χρόνιο κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό του Λουκανοπεδίου, επισημένοντας πως απαιτείται συνδυασμός νέων οδικών έργων, επεκτάσεων του μετρό και ενίσχυσης των δημόσιων συγκοινωνιών. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν στο πλαίσιο του διεθνούς εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους να μην αφήσει τις υποθέσεις αυτές στο σκοτάδι, συμβάλλοντας στην απόδοση δικαιοσύνης και αποτείοντας με τον τρόπο αυτό φόρο τιμή στη μνήμη των θυμάτων, τόνισε σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θέλω να πιστεύω ότι δεν αποτελούν πια αυτά που μάθαμε και πάλι κάποια εφευρήματα προκειμένου να τακτοποιηθεί το ζήτημα, αλλά να είναι πραγματικά ευρήματα και να είναι η πραγματική δολοφόνη του εγκλήματος της Μαρφίν, ώστε να τιμωρηθούν και να ησυχάσουμε εν μέρη και εμείς. Να φτάσει αυτή η υπόθεση στην οριστική της λύση, δήλωσε στο Earth News Radio η επιζήσασα της τραγωδίας της Μαρφίν, Μαρία Καραγιάννη. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης το 4χρονο αγοράκι που έπεσε χθες σε πισίνα στην Καστοριά και υπέστη ανακοπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 4χρονος είναι σε καταστολή και η κατάστασή του είναι σταθερή. Το παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και επανήλθε στο νοσοκομείο Καστοριάς πριν διακομιστεί χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 4χρονο αγόρι είχε έρθει για διακοπές από τη Ρωσία μαζί με τη μητέρα του. Συναγερμός για κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, καθώς περισσότεροι από 20 άνθρωποι προσήλθαν από την Παρασκευή στα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Οι 12 χρειάστηκε να νοσηλευτούν και παραμένουν στην παθολογική κλινική και στη μονάδα βραχίας νοσηλείας. Το νοσοκομείο επιβεβαίωσε εργαστηριακά την παρουσία σαλμονέλας, ενημερώθηκε ο ΕΟΔΗ και ξεκινούν έλεγχοι σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης. Τουλάχιστον οι μισοί Έλληνες συμμετείχαν το 2025 σε τουλάχιστον ένα τυχερό παιχνίδι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων που κατατέθηκε στη Βουλή. Η έκθεση καταγράφει ότι στα μη αδειοδοτημένα τυχερά παίγνια παίχτηκαν συνολικά 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ με μέση δαπάνη 2.027 ευρώ ανά παίκτη, ενώ σχεδόν οι μισοί παίκτες παράνομου τζόγου είναι ηλικίας έως 44 ετών. Παράλληλα, το 54,5% των πολιτών δήλωσε ότι συμμετείχε σε τουλάχιστον ένα νόμιμο τυχερό παιχνίδι, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή να καταγράφεται στις ηλικίες.

0: ηλικίες 18 έως 34 ετών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές στη Νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι που στο Ανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Προς τη μεριά του ανέμου,

0: μεριά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Καλησπέρα σε όλους σας, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Το δικτύο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδες, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου και σήμερα Δευτέρα, 13 του μηνός μέχρι και τις 5, με τον Γιάννη Σκερλίδη στο μικρόφωνο και τη Δωροθέα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε από τους 101,5 για τον Μοσερόν, τους 96,3 για τους νομούς Καβάλας και Δράμας, τους 98,1 και 91,2 για τους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης και τους 101 για το βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου, 103,5 για το νότιο του Εύρου. Φυσικά, rteco.gr, όπου κι αν είστε, μπορείτε να πάρετε το αγαπημένο ραδιόφωνο μαζί σας. 25-52-0, 22-7-51 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Και σήμερα στη συντροφιά μας σε λίγο ο συγγραφέας και πολίστας Βαγγέλης Γεωργάκης, προκειμένου να μιλήσουμε για το βιβλίο του «Παίκτης παραπάνω», πώς η υδατογράφηση σου υδατοσφαίριση σου αλλάζει τη ζωή. Και αργότερα μαζί μας ο συνθέτης, ερμηνευτής και μουσικός Δημήτρης Γαλίτης, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για ένα πρώτο απόσπασμα από το live album που έρχεται. Κράτησα το τραγούδι αυτό που το είχαμε ακούσει και νωρίτερα σε μουσική δική του στίχους της Αναστασίας Βαφιάδου. Και θα πάμε όμως στον πρώτο καλεσμένο της εκπομπής με ένα τραγούδι που έγινε τεράστια επιτυχία με ατμοσφαιρικό ήχο, στίχο που ταυτίζεται απόλυτα με το υδάτινο στοιχείο, Billie Eilish, με τα μάτια του ωκεανού. Ένα τραγούδι που η ίδια ήταν μόλις 13 ετών όταν το ηχογράφησε.

Ξέρετε πολύ καλά, φίλες και φίλοι, του δικτύου των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ που είναι συντονισμένη αυτή την ώρα, ότι η υδατογράφηση είναι ένα άθλημα που διδάσκει πειθαρχία, που διδάσκει συνεργασία, αντοχή, επιμονή βεβαίως. Τώρα, το τι

0: συμβαίνει όταν αυτές οι αξίες μεταφέρονται στις σελίδες ενός βιβλίου. Αφορμή για τη σημερινή μας κουβέντα και στην ερώτηση αυτή φαντάζομαι ότι θα απαντήσει ο συγγραφέας και πολίστας, ο κύριος Βαγγέλης Γεωργάκης, που είναι μαζί μας για να κουβεντιάσουμε για το καινούργιο του βιβλίου με τον τίτλο «Παίκτης παραπάνω, πώς η υδατοσφαίριση σου αλλάζει τη ζωή». Έχουμε κανένα χρόνο να τα πούμε με τον κύριο Γεωργάκη. Την προηγούμενη φορά κουβεντιάζαμε για το βιβλίο «Το Ο Ήρωας Φάντασμα» και να που σήμερα είναι και πάλι μαζί μας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι. Φίλες και φίλοι, λέω. Εντάξει. Κύριε Γεωργάκη, τι κάνετε?
1: Γεια σας, καλώς σας βρήκα.
0: Είστε καλά?
1: Μια χαρά, πολύ
0: ωραία,
1: καλά.
0: Ωραία, χαίρομαι. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτό το καινούργιο σας βιβλίο, «Παίκτης παραπάνω», και αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν μιλάτε απλά για το πλεονέκτημα στην υδατοσφαίριση. Τελικά ποιος είναι ο παίκτης παραπάνω στη ζωή μας?
1: Ο παίκτης παραπάνω μπορεί να είναι ο ίδιος μας ο εαυτός, να καταφέρουμε δηλαδή να γίνουμε παραπάνω στη δική μας ζωή. Επειδή η υδατοσφαίριση κατά κοινή ομολογία, δεν το λέω αυτό εγώ επειδή παίζω ίδιο άθλημα, αλλά κατά κοινή ομολογία λέγεται ότι είναι το πιο δύσκολο άθλημα, και όταν εμείς οι Έλληνες ως λαός έχουμε καταφέρει σε αυτό το πιο δύσκολο άθλημα να είμαστε από τις πρώτες δυνάμεις του
0: κορυφαίοι,
1: ναι. Ναι, σίγουρα όταν καταφέρει κάποιος που εγώ είχα αυτή την ιδιαιτερότητα, που ενώ έχω μια πετυχημένη πορεία στον χώρο της συγγραφής, και ταυτόχρονα είμαι και αθλητής της υδατοσφαίρισης, δηλαδή να μπορεί κάποιος εκ των έσω να αποδώσει το πώς οι αρχές που σε εφοδιάζει αυτό το άθλημα μπορούν να εξαχθούν και να χρησιμοποιηθούν στην ίδια σου τη ζωή. Και όχι μόνο σε κάποιον που παίζει το άθλημα, αλλά σε οποιονδήποτε που θα διαβάσει αυτό το βιβλίο, ότι θα διαβάσει πράγματα τα οποία πραγματικά και εγώ, επειδή περιέχονται 7 αφηγήσεις από τους πιο αντιπροσωπευτικούς και επιτυχημένους του ανθρώπους του χώρου, που και εγώ ίδιος δηλαδή, παρά το ότι ήμουν μέσα σε αυτό το χώρο, εξεπλάγει δηλαδή με πράγματα που μου είπαν και τα οποία πραγματικά ήδη με έχουν βοηθήσει εμένα τον ίδιο, όχι στο πόλο, στο να παίζω πόλο, αλλά στην ίδια μου τη ζωή.
0: Αναφέρεστε, φαντάζομαι, σε αυτά που είπα λίγο πριν, τα χαρακτηριστικά, δηλαδή στην πειθαρχία, στη συνεργασία, στην επιμονή, στην αντοχή και όλα τα υπόλοιπα, ε?
1: Ναι, αλλά ξέρεις, δεν είναι μόνο αυτά. Αυτά ίσως είναι πράγματα που μπορεί κάποιος και σε ένα οποιοδήποτε βιβλίο της λεγόμενης αυτοβελτίωσης ή προσωπικής ανάπτυξης να τα διαβάσει. Το θέμα είναι ότι πραγματικά και εγώ εξεπλάγηνε με αυτά που μου είπαν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή τα οποία τα έχω καταγράψει σε αυτό το βιβλίο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και από μένα προσωπικά, που είναι στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, που είναι 15 ιστορίες του νερού που έχουν σαν κύριο άξονα το νερό, είτε είναι μια πισίνα, είτε είναι μια θάλασσα, είτε κάτι που περιέχει το νερό, όπου από εκεί πραγματικά ήταν δικά μου βιώματα που εξηγώ ποιο είναι το μήνυμα κάθε ιστορίας.
0: Mm-hmm. Άρα εδώ στην ουσία δεν μιλάμε ούτε για ένα απλό έτσι, χρονικό, να το πω έτσι, αθλητικό, αλλά ούτε και μια απλή συλλογή διηγημάτων. Βασίζεται και σε πραγματικές ιστορίες.
1: Κοίτα, όχι, δεν θα τις έλεγα πραγματικά. Είναι που βασίζω σε δικά μου προσωπικά βιώματα, αλλά έχουν μέσα και το φανταστικό στοιχείο ή το λογοτεχνικό.
0: Της μυθοπλασίας, ναι, ναι.
1: Ναι, εν ολίγης αυτό είναι ένα βιβλίο που δεν έχει ξαναγραφτεί κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή περιέχει μέσα τις ιστορίες, τη λογοτεχνία δηλαδή, αλλά και την προσωπική ανάπτυξη, που είναι οι 7 αφηγήσεις από αυτούς τους ανθρώπους.
0: Mm-hmm. Να πούμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που συναντάμε στο βιβλίο μέσα στις σελίδες του.
1: Ναι, πρώτος και καλύτερος είναι ο Θοδωρής Βλάχος.
0: Μάλιστα.
1: Είναι γνωστός σε όλους ο ομοσπονδιακός συνεργός μας της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης. Είναι ο Γιώργος ο Μαυρωτάς, ο οποίος δεν είναι μόνο ότι είναι ένας θρύλος του πόλου, είναι αυτός που έχει τις περισσότερες συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδα από οποιοδήποτε ομαδικό άθλημα, 511 συμμετοχές, και είναι ο νυν Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού. Είναι αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος γυναικών, η Ελευθερία Πλευρίτου. Είναι ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος ανδρών και του Ολυμπιακού, ο Ντίνος Γενεδουμιάς. Ποιο να πρωτοθυμηθώ και εγώ, είναι η Αλεξία Καμένου.
0: Ναι, άρα φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα πρόσωπα που αναφέρετε και είναι πρωταγωνιστές με έναν τρόπο μέσα στο βιβλίο, δεν είναι απλά πρωταθλητές, είναι και μεγάλοι χαρακτήρες.
1: Ναι, τελικά αυτό διαπίστωσα και εγώ ίδιος, Και όταν λέμε μεγάλοι χαρακτήρες, πραγματικά σε συγκλονίζουν με την ταπεινότητά τους πάνω απ' όλα.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο σε έναν άνθρωπο, νομίζω. Και μιας και είπατε ότι το βιβλίο απευθύνεται κυρίως στον εαυτό μας.
1: Είναι το σημαντικότερο, αλλά ξέρεις, τελικά είναι τα σημαντικά που, και τα απλά που μας διαφεύγουν σε όλους μας.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Τελικά.
0: Δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Αρκούμαστε σε πολύ πιο σύνθετα πράγματα και τα απλά τα αφήνουμε κατά μέρος, που στην ουσία η ζωή εκεί είναι, στα απλά βασίζεται. Ναι. Τελικά το νερό λειτουργεί εδώ και σαν πρωταγωνιστής και σαν σκηνικό κατά κάποιον τρόπο, αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Mm. Υπάρχει κάποιο βιβλίο έτσι που και μέσα από τις αφηγήσεις νιώσατε εσείς σαν συγγραφέας ότι σας αγγίζει και σαν άνθρωπος περισσότερο προσωπικά?
1: Εννοείς βιβλίο που να έχει σχέση με το έργο ή γενικότερα?
0: Διήγημα εννοούμε, από τις αφηγήσεις τέλος πάντων.
1: Εννοείς από...
0: από τα ήδη υπάρχοντα,
1: από τις αφηγήσεις, από τις ιστορίες του νερού.
0: Ναι.
1: Κοίτα, οι αφηγήσεις ήταν μια καλύτερη από την άλλη.
0: Mm-hmm.
1: Πραγματικά, όχι απλά και από τις 7 δεν μπορώ να ξεχωρίσω, και τις 2 μόνο να μου δίνες. Γιατί είναι μια 7, όπως είναι η 7 στο πόλετς και η αφηγήση είναι 7. Για να εξηγήσω λίγο και τους όρους του βιβλίου, είναι μια 7, όπως είναι η 7 σε μια μάνα του είναι 7 η αφηγήση. Αλλά ακόμη και 2 να μου έδινες αυτά τα πρόσωπα, πάλι δεν θα μπορούσα να ξεχωρίσω κάποιον. Μου είναι πραγματικά αδύνατον.
0: Τι είναι η ήττα σε ένα πρωταθλητή, υπάρχει και πώς καθορίζεται αυτή?
1: Ναι, με αυτό ξέρεις θα σου απαντήσω με βάση αυτό που σου έλεγα, ότι πραγματικά είδα και έγραψα πράγματα που δεν τα περίμενα και ο ίδιος, με κάτι που είπε ο Γιώργος Μαυρωτάς στην αφήγησή του, που δεν το είχα ακούσει, δεν το είχα διαβάσει κάπου αλλού, και το λέω σαν ένα μικρό δείγμα δηλαδή αυτού του βιβλίου, του τι μπορεί να διαβάσει κανείς μέσα σε αυτό. Όπου ρώτησα το Γιώργο του Μαυρωτά στην κουβέντα που κάναμε, γιατί ξέρεις δεν ήταν μια συνέντευξη, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, θέλησα να γίνω, αλλά ήταν μια συζήτηση που μπορεί να το ρώταγα, να με ρώταγε και αυτός, και εγώ απλά κατέγραφα την ατμόσφαιρα με λογοτεχνικούς όρους ώστε να αποδίδω το συνέστημα. Και το ρώτησα κάποια στιγμή ότι αν ο αθλητισμός, η υδατοσφαίριση, γιατί δεν μιλάμε για υδατοσφαίριση, μιλάμε για όλο τον αθλητισμό, έτσι δεν ήθελα να πω ότι η υδατοσφαίριση είναι το περίουσιο άθλημα, μπορεί να λέμε ότι είναι το πιο δύσκολο, αλλά ο αθλητισμός έχει πολλές εκφάνσεις. Αλλά το ρώτησα αν τελικά ο αθλητισμός τον βοήθησε να ξεπεράσει διάφορες άσχημες ενδεχομένως καταστάσεις στη ζωή του. Και η απάντησή του ήταν ότι δεν είχε κάτι άσχημο που να του συνέβη πραγματικά στη ζωή του, ότι η ζωή του είχε μια καλή πορεία, το οποίο ξέρει, παρένθεση εδώ, και εγώ αυτό θεωρώ ότι έχει να κάνει με τον ίδιο τον αθλητισμό, ότι ο αθλητισμός σε βάζει σε μια πιο ασφαλή πορεία στη ζωή σου, όπου το κακό σαν να σε προσπερνάει. Αλλά εκεί μου είπε ότι που πραγματικά...
0: Πόσο μάλλον δε, συγγνώμη, ο πρωταθλητισμός, έτσι?
1: Ναι, όπου βέβαια... Ο πρωταθλητισμός, εγώ θεωρώ ότι είναι πάλι μια εκδοχή του αθλητισμού.
0: Είναι, έτσι και
1: το... Ναι. Τελικά, και ο πρωταθλητής αυτό που παίρνει είναι η χαρά του παιχνιδιού. Γιατί το ρώταγα και αυτό, ας πούμε, σε διάφορες άλλες ερωτήσεις που έχω. Είναι η χαρά του παιχνιδιού. Δεν είναι τόσο ο αγώνας. Είναι ο αγώνας που γίνεται παιχνίδι. Αλλά εκεί ο Γιώργος Μαυρωτάς μου είπε, και έμεινα άφωνος πραγματικά, ότι εμένα λέει τα άσχημα γεγονότα στη ζωή μου ήταν μέσα από τον ίδιο τον αθλητισμό. Δηλαδή ότι τελικά ήταν, και σκέφτομαι να το λέω αυτό, ο πιο πετυχημένος Έλληνας αθλητής.
0: Ναι.
1: Ότι τελικά ήταν πολύ περισσότερες οι άσχημες στιγμές που έζησα παρά οι καλές στιγμές τελικά που έχω να θυμάμαι. Αλλά λέει, από αυτό καταλαβαίνεις μέσα από αυτές τις ήττες που κάνεις να τις ξεπερνάς και να πηγαίνεις πιο πέρα. Γι' αυτό και άλλωστε την αφήγηση του Γιώργου Μαυρωτά την σε έχω δώσει τον τίτλο «Οι κερδισμένες ήττες».
0: Μάλιστα.
1: Ότι μέσα από τις ήττες μας ότι προχωράμε.
0: Ναι, αυτό αν το επεκτείνουμε στην ίδια μας τη ζωή όμως, εκεί έχω την εντύπωση ότι μαθαίνουμε να φοβόμαστε περισσότερο την αποτυχία παρά να κυνηγάμε την ευτυχία, την επιτυχία.
1: Ναι, εγώ αυτό το ερμηνεύω, ότι μαθαίνουμε να διαβάζουμε την αποτυχία και την ήττα και το αντίθετο, δηλαδή, και να μετατρέπουμε την κάθε ήττα σε μια νίκη.
0: Ναι.
1: Ότι διαβάζοντας την σωστά και εξάγοντας τα συμπεράσματα από τις ήττες μας, που είναι πάρα πολλές στην καθημερινότητά μας, ότι το μετατρέπουμε τελικά σε μια νίκη. Και έτσι το έχω γράψει και στο βιβλίο φυσικά.
0: Ναι, βέβαια. Εδώ τώρα μιλάμε για προθελητισμό. Παράλληλα, υπάρχει όμως και η ομάδα και θεωρώ ότι η σημασία της ομάδας έχει πολύ σημαντικό ρόλο σε όλα τα αθλήματα, εκτός από τα μεμονωμένα, τα ατομικά τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Παίζει ρόλο, όπως και να το κάνουμε, φαντάζομαι και στο βιβλίο σας, η έννοια, η σημασία της ομάδας στο αθλήμα.
1: Ναι, βέβαια, όλοι αυτοί οι άνθρωποι πάντα μου καταδεικνύουν, μου λένε για τους συναθλητές τους, μου λένε για την παρέα, τη φιλία που δημιουργείται μέσα από αυτή την τριβή με αυτό το άθλημα.
0: Μα δεν είναι και μάθημα ζωής αυτό, κύριε Γκρογαράκη. Ναι. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτό το πράγμα, το να, έτσι κι αλλιώς, δηλαδή, σε μια εποχή που οι επιτυχίες είναι γρήγορες, η υδατοσφαίριση τι θέλει, πολλές ώρες προπόνησης, χωρίς να φαίνεται βέβαια ο κόπος, αυτό μέσα στην ομάδα δεν είναι ένα μεγάλο μάθημα ζωής.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Ότι τελικά ο κάθε ένας από τους ανθρώπους μου κατέδειξε την έννοια του συνόλου.
0: Σωστά.
1: Ότι πρέπει να βάζεις το. Επίσης, μπορώ να σου πω καλά από την Αλεξία την κάνουμε από την αφήγησή της, που λέει ότι πρέπει να βάζεις το εγώ σου κάτω από την ομάδα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Αυτό, ας πούμε, μπορεί να το προσφέρει ο καθένας στη ζωή του, ότι επειδή ζούμε σε μια κοινωνία, η κοινωνία είναι μια ομάδα κι αυτή. Mm-hmm. Άρα πρέπει να βάζουμε το εγώ μας πολλές φορές κάτω από την κοινωνία. Mm-hmm. Γιατί συνήθως αυτό που συμβαίνει ότι το βάζουμε πιο πάνω από την κοινωνία. Ότι είμαστε εμείς και μετά είναι η κοινωνία. Mm-hmm. Ότι τελικά είναι η κοινωνία που είναι πάνω από εμάς και. Εντάξει, έχουμε μια δημοκρατική κοινωνία που μας επιτρέπει να το βάζουμε και πιο πάνω από την κοινωνία το εγώ μας πολλές φορές, αλλά όχι πάντα.
0: Αχ, αυτό το εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα και μια ακόμη ερώτηση που έρχεται από ένα φίλο ακροατή που λέει, ρωτήστε στον κύριο Γεωργάκη, αν ένας 15χρονος αθλητής ή ένας γονιός που σκέφτεται να στείλει το παιδί του στην υδατοσφαίριση, στο πόλο, να το πούμε στα ελληνικά για να καταλαβαίνομαστε, ακούει αυτή τη στιγμή την εκπομπή, ποιο είναι το μήνυμα που θέλατε να του δώσετε εσείς και να το αφήσετε του παιδιού αυτού? Ό, και σαν αθλητής αλλά και σαν συγγραφέας παράλληλα, ναι.
1: Ότι είναι ένα άθλημα το οποίο θα τον εφοδιάσει με τα καλύτερα δυνατά χαρακτηριστικά στη ζωή του. Ότι θα μάθει πώς να είναι ταπεινός, πώς να παλεύει. Και θα είναι ο καταλύτης για να έχει η ζωή του την καλύτερη δυνατή πορεία.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Πολύ σημαντικά. Να σας ρωτήσω τώρα, αυτό είναι το επόμενο βήμα, το οποίο βασικά πού το βρίσκομαι το βιβλίο να μου πείτε πρώτα?
1: Κοιτάξτε, τώρα το βιβλίο μόλις κυκλοφόρησε, έχει μια κεντρική διάθεση από την Πρωτοπορία.
0: Μάλιστα.
1: Την Πρωτοπορία την ξέρουν όλοι.
0: Ναι,
1: από το site της Πρωτοπορίας μπορεί να το προμηθευτεί κανείς επί τόπου, χωρίς καν να χρειαστεί να βγει από το σπίτι του.
0: Ναι.
1: Η Πρωτοπορία επίσης έχει κατασκευαστεί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.
0: Mm-hmm.
1: Και σταδιακά, ας πούμε, θα γίνει και στα φυσικά καταστήματα η διανομή του.
0: Mm-hmm. Και μετά τον παίκτη παραπάνω, τι έρχεται?
1: Κοιτάξτε. Εγώ πραγματικά θεωρώ ότι αυτό το βιβλίο για μένα είναι ένας μεγάλος σταθμός που ενώ σε άλλα βιβλία μου έλεγα θα γράψω το επόμενο ή ότι ετοιμάζω το επόμενο, πραγματικά σε αυτή τη φάση λέω ότι ενώ δεν το έλεγα πριν με άλλα βιβλία, νιώθω ότι έχω φτάσει κάπου. Ενώ πάντα και ο ίδιος αθλητισμός το περνάει αυτό, ότι έχεις αυτό το ανικανοποίητο μέσα σου, ότι θες πάντα να γίνεις καλύτερος και να κάνεις περισσότερα πράγματα. Πραγματικά αυτό το βιβλίο με έχει φτάσει. Είμαι σε ένα σημείο τώρα που λέω ότι θέλω λίγο να το χαρώ, να το απολαύσω. Δεν κάνω κάποιο άμεσο σχέδιο δηλαδή για που να αφορά βιβλίο. Έχω γράψει το κάτω-κάτω 16 βιβλία συνολικά. Αν και ποτέ δεν θεώρησα ότι είναι ποσοτικό το θέμα των βιβλίων και της γραφής γενικά, αλλά μόνο ποιοτικό. Αλλά σε αυτή τη φάση πραγματικά θέλω να χαρώ αυτό το βιβλίο που θεωρώ ότι είναι τόσο πρωτότυπο και τόσο σημαντικό.
0: Σας εύχομαι να είναι καλό ταξίδι. Δεν χανόμαστε. Με την πρώτη φιέρεια θα ξαναπούμε και πάλι. Καλό καλοκαίρι να έχετε. Σας ευχαριστώ, κύριε Γεωργάκη.
1: Εντάξει, επίσης σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο συγγραφέας και πολύ γνωστός πολίτης, ο Βαγγέλης Γεωργάκης. Το νέο του βιβλίο, Παίκτης παραπάνω, πώς η υδατοσφαίριση. Εγώ κολλάω εκεί, έτσι. Πώς η υδατοσφαίριση, να το πω το πόλο, να τελειώνουμε, που αλλάζει, σου αλλάζει τη ζωή. Πολύ, πολύ σημαντικά όλα όσα μας μετέφερε πριν. Και για τη συνέχεια, από τη συνεργασία της Βασιλικής Μιχαλοπούλου και του Πάνου Βλάχου, με τη Βασιλική έχουμε συνάντηση, αν δεν κάνω λάθος, την Πέμπτη.

0: έτσι μπορώ.
1: Βασιλική Μιχαλοπούλου, Πάνος Βλάχος, το Σακάκι, και την Παρασκευή, την Πέμπτη θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε για αυτό το καινούριο τραγούδι, την καινούργια του συνεργασία. Αύριο Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, ερμηνευτής, ο εξαίρετος, μαζί με τον στιχουργό, τον Γρηγόρη Μαρινάκη, μαζί μας για να κουβεντιάσουμε το τραγούδι του Χρήστου Κατσίδη, η μουσική, παλιό μου αμάξι, και λίγο αργότερα ένας σπουδαίος ερμηνευτής και τενόρος και ηθοποιός, ο Μάριος Φραγκούλης, θα είναι αύριο μαζί μας μετά από την πώς το πούμε, δεν μπορέσαμε να κάνουμε τη συνέντευξη την προηγούμενη εβδομάδα γιατί υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα στην τηλεφωνική σύνδεση όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του. Ωραία, θα τα πούμε αύριο λοιπόν. Τώρα είμαστε σχεδόν στις 4:30, οπότε θα κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο.
5: Ειδήσεις με ρυθμό.
4: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
4: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη.
4: Και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
8: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
9: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's.
11: Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
13: Πάμε, μαέστρο.

0: 40 λεπτά μετά από τις 4 έρτορες τηλιάδας και παράλληλα Κομωτινής, Καβάλας και Σερών σε κενό πρόγραμμα σε δικτύωση αυτήν την ώρα κάθε απόγευμα 4 με 5. Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο προς τη μεριά του ανέμου και η Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Πέρασαμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής και με χαρά θα συναντήσω τώρα το συνθέτη, ερμηνευτή, μουσικό, δάσκαλο μουσικής και δεν ξέρω πόσες άλλες ιδιότητες έχει. Πολύ σημαντικές σπουδές, πολυετή παρουσία δίπλα σε εξαίρετους καλλιτέχνες. Ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει από τη Σαβέρια Μαργελά τον πρωτοκυκλοφόρησε και να που έρχεται τώρα μέσα από την, από ό,τι καταλαβαίνω έρχεται άλμπουμ ζωντανά ηχογραφημένο από τον Δημήτρη Γαλίτη. Είναι μαζί μου στην άλλη άκρη της γραμμής προκειμένου να κουβεντιάσουμε για αυτήν τη νέα ζωντανή εκδοχή ενός τραγουδιού που έτσι κι αλλιώς αγαπήθηκε από το παρελθόν. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα και εσένα και στους ακροατές.
0: Είσαι καλά, σε βρίσκω καλά.
1: Μια χαρά.
0: Χαίρομαι, χαίρομαι. Είναι έτσι τα πράγματα, πάμε για άλμπουμ ζωντανά ηχογραφημένο.
1: Έτσι, κάπως έτσι είναι, ναι. Είναι μια σειρά από κάποια τραγούδια που θα μπουν σε ένα άλμπουμ, να το πω έτσι. Το λέω διθακτικά, γιατί πια το άλμπουμ το θυμάμαι σαν σε μορφή δίσκου, σε μορφή CD. Τώρα σε μορφή ψηφιακή, δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι το άλμπουμ.
0: Κοίταξε, αλλά, νομίζω ότι και πάλι άλμπουμ είναι, όπως και να το κάνω, όταν πρόκειται για μια συλλογή τραγουδιών, όσον και αν είναι αυτά, άλμπουμ το λέμε, νομίζω, πια.
1: Ναι.
0: Απλώς εμείς έχουμε στο μυαλό μας την παλιά μορφή που...
1: Το φιλοφιαστό.
0: Ναι, ευτυχώς που υπάρχει βέβαια, έστω και... Δειλά-δειλά να βγαίνει ξανά το βινήλιο, υπάρχει αυτό το πράγμα και είμαι πολύ χαρούμενος εγώ προσωπικά γι' αυτό. Δύσκολο, πολύ δύσκολο για την εποχή μας, αλλά
1: αυτό,
0: εξαιρετικό, ναι. Αυτό το τραγούδι λοιπόν έχει μια δική του πορεία έτσι κι αλλιώς. Εδώ όμως έρχεται διαφορετικά. Τι θεωρείς ότι η ζωντανή ηχογράφηση είναι από εκείνες περιπτώσεις, να το πω διαφορετικά, ότι δεν συγχωρεί λάθη. Καταγράφει την αλήθεια. Και νομίζω ότι εδώ έχεις καταγράψει τη δική σου αλήθεια για τον μουσικό σου.
1: Νομίζω ότι το live, κατά πολλές φορές η ηχογράφηση γίνεται live και στο στούντιο, τουλάχιστον σε παλιότερες μορφές.
0: Ναι, σωστά.
1: Γράφανε όλοι μαζί, ενώ παράλληλα
0: ναι.
1: Η μουσική, και όχι ένας-ένας όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια. Η λογική του live για μένα είναι το να πιάσει όλο τον παλμό του ανθρώπου που παίζει μπουζούκι, του ανθρώπου που παίζει ακορντεόν, δανείζομαι τυχαία όργανα, πιάνω, τύμπανο, οτιδήποτε. Του ίδιου τραγουδιστή, όλο αυτό πώς αλληλεπιδράσει σχέση με τον κόσμο, γιατί είναι ένα παρεδό σε εκείνη τη στιγμή, το οποίο θα σου βγει κάπως, δεν ξέρεις ακριβώς πώς. Ελπίζεις πάντα βέβαια χωρίς πολλά λάθη.
0: Ναι. Ναι, εδώ πάντως ακούγεστε σαν μια πολύ δεμένη μπάντα το αποτέλεσμα που ήδη ακούσαμε και ακούμε τις τελευταίες μέρες και νομίζω ότι η συνοχή μιας ομάδας τελικά βγάζει και το καλύτερο ας πούμε αποτέλεσμα.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι γίνανε αρκετές πρόβες. Ήταν στα πλαίσια μιας παράστασης, να το πω έτσι, με άλλους 4 συναδέλφους,
0: ναι.
1: Τραγουδοποιούς. Και με μια κοινή ορχήστρα η οποία στήθηκε γι' αυτό. Από αυτό ηχογραφήσαμε κάποια κομμάτια. Εγώ δηλαδή είχα την ιδέα να ηχογραφήσω κάποια κομμάτια δικά μου, αλλά και κάποιες διασκευές άλλες που έχω πει. Και σιγά σιγά να τα εκδώσω και σε μορφή βίντεο στο YouTube και σε ψηφιακή μορφή μόνο ήχο σε όλες τις πλατφόρμες Spotify, iTunes και όλα τα σχετικά.
0: Πάντως
1: αυτό βέβαια στο κομμάτι του ήχου
0: ναι.
1: Έπαιξε πάρα πολύ ρόλο και ο Γιάννης ο Φώτης με αυτόν τον αναφέρω που έκανε τον ήχο και την ηχοληψία στην ηχογράφηση και την επεξεργασία μετά.
0: Έχουμε έντονες αναφορές στη Λάτιν εδώ αλλά και στο Φλαμέγκο, πάρα πολύ ενδιαφέροντα μουσικά στοιχεία. Θα ήθελα να μου πεις για την δική σου επιρροή πάνω σε αυτό το θέμα και πώς τέλος πάντων πάνω στους στίχους αυτούς ήρθε η στιγμή που είπες εγώ θα το καταγράψω, μάλλον θα το, δεν ξέρω ποιος είναι ο κατάλληλος όρος για έναν συνθέτη, να βγει με αυτή, σε αυτή τη μορφή μουσικά τουλάχιστον.
1: Εννοώ με την ώρα που πιάνω τους στίχους και αν η μελωδία υπάρχει πρώτα, τέλος πάντων, ή τη διαδικασία για να γίνει κάτι που να θυμίζει Latin Flamenco.
0: Ναι.
1: Επειδή ακούω, είμαι ανοιχτός πάρα πολύ σε κάθε στυλ μουσικής και πάντα ψάχνω να βρω στοιχεία, εντάξει και λόγω της κιθάρας και της κλασικής, υπάρχει μια έτσι, παραπάνω αγάπη και στο Latin, στο Flamenco και στα ρεπερτόρια. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος τρόπος, κάποια συνταγή, κάπως που να χτιστεί κάτι. Απλά βγαίνει αβίαστα, βλέποντας το στίχο συνήθως.
0: Τι ωραίο που είναι αυτό.
1: διαβάζοντας τον στίχο, θα με κατευθύνει ο στίχος, ίσως κάτι να μου κάνει μέσα μου και να πω, α, θα μου άρεσε αυτό να το σκεφτώ έτσι.
0: Ωραία.
1: Να δουλεύω πάνω σε αυτό.
0: Θυμάσαι, οπότε, πότε πρώτο ήρθαν οι στίχοι της Αναστασίας Βαφιάδου, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, είναι το τραγούδι. Όταν τους πρώτο διάβασες, τους πρώτο άκουσες, και ειδικά εκείνο το κομμάτι που λέει «κράτησα από σένα τη σιωπή, αυτή που διαλέγει συχνά για να μιλήσεις». Εντάξει, νομίζω ότι εδώ, σε αυτή τη φράση, κρύβεται και μια πολύ πολύ δυνατή εικόνα.
1: Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Δεν θυμάμαι, για να είμαι ειλικρινής, ακριβώς τη στιγμή αυτή. Θυμάμαι ότι ήταν μια σειρά από στίχους που μου έστειλε η Αναστασία,
0: ναι,
1: Δοφιάδου. Ήταν τότε για ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε, την πρώτη μου δουλειά τότε. Πολύ συμμετοχικό. Εκ των οποίων διάλεξα, μου κάνανε κλικ στην πρώτη ανάγνωση 3-4 στίχοι. Ένας από αυτούς ήταν και το «κράτησα». Και έχω την εντύπωση, γιατί συνήθως έτσι λειτουργώ, ότι υπήρχε ήδη το κομμάτι της εισαγωγής μουσικά. Και το οποίο κάπως την ώρα που διάβασα τους στίχους, κάπως το ανέσυρα στο μυαλό μου τη μελωδία της εισαγωγής. Και με το που είδα το στίχο, άρχισε να γίνει το κουπλέ, το ρεφρέν και πάει λέγοντας.
0: Mm-hmm. Αυτό, πόσα τραγούδια, συγγνώμη, μου είπες ότι θα έχει το live album που θα κυκλοφορήσεις?
1: Ακριβώς δεν ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις.
1: 6 με 7.
0: Άρα στην ουσία μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ, τα οποία τραγούδια θα είναι πρωτότυπα, θα είναι κάποιες διασκευές όπως είπες λίγο πριν.
1: Είναι
0: βάλε
1: κάποια
0: λίγο στο
1: τραγούδια
0: κλίμα.
1: Επανεκτελέσει, ναι, σε live μορφή όπως το «κράτησα»,
0: ναι,
1: που έχω πει εγώ ή έχουν πει άλλοι τραγουδιστές, mm-hmm, δικά μου, σε μουσική δική μου. Και είναι και δύο τραγούδια τα οποία είναι άλλων δημιουργών, αγαπημένων δημιουργών, αγαπημένα τραγούδια, τα οποία τα αποτύπωσα έτσι όπως εγώ.
0: Το φανταζόσουν. Το ήθελες. Ναι, ναι, ναι. Γιατί εδώ, ας πούμε, με αυτό το τραγούδι, εμένα μου φέρνει στο μυαλό μου την φωνή, την πρώτη εκτέλεση της Αβέριας, που ήταν εξαιρετική όπως και να το κάνουμε. Έχει μια διαφορετική, ένα διαφορετικό χρώμα τώρα, μια ξεχωριστή ταυτότητα που μου αρέσει ωστόσο. Δηλαδή, βρίσκω ότι είναι σαν να έρχεται ένα καινούριο τραγούδι.
1: Ναι, νομίζω ότι κάθε φορά που θα το. Το τραγούδι τη στιγμή που γεννιέται, κατά την άποψή μου, πρέπει μετά να το αφήσει.
0: Σωστά.
1: Στην άκρη.
0: Ναι.
1: Γιατί ο κάθε μουσικός, ο κάθε τραγουδιστής, κάθε τραγουδίστρια θα το παίξουν, θα το τραγουδήσουν με τον δικό τους τρόπο.
0: Mm-hmm.
1: Θα πατήσουν πάνω στα 5-10 βασικά πράγματα που έχει το κομμάτι, αλλά μπορούν να το ερμηνεύσουν με άλλο χρώμα, με άλλη χρειά, με άλλα γυρίσματα,
0: mm-hmm,
1: με άλλο παίξιμο στα όργανα, με άλλη αιρεμονία. Οπότε, mm-hmm, αυτό μπορεί να του δώσει ξαφνικά μια άλλη ματιά στο πώς είναι στημένο όλο, και από άποψη ορχήστρας και από άποψη το πώς το αποδίδει ο τραγουδιστής.
0: Έτσι είναι. Και έχουμε δει και στο παρελθόν και στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, αλλά όχι μόνο και του διεθνού τραγουδιού, ότι τραγούδια που τα έχουμε σε στούντιο, ας πούμε, στην πρώτη μορφή τους, όταν πάνε στο live, αλλάζουν μορφή.
1: Γίνονται,
0: σε πολλές περιπτώσεις γίνονται και πιο ενδιαφέροντα.
1: Βέβαια. Και υπάρχουν, ναι, και τραγούδια τα οποία γίνανε και γνωστά.
0: Μέσα από το live.
1: Στο ευρύ κοινό, μέσα από live.
0: Βέβαια. Ναι.
1: Και μετά από πολλά χρόνια κιόλας.
0: Έτσι, έτσι. Να σου πω, Δημήτρη, εργάζεσαι παράλληλα και σαν καθηγητής μουσικής. Τώρα θα μου πεις καλοκαίρι, δεν φαντάζομαι ότι έχουν σταματήσει. Εκτός κι αν έχεις.
1: Σωστό όλο το.
0: Σωστό, ναι. Πες μου λίγο, οι μαθητές σου σε κρατούν κοντά στη φρεσκάδα της μουσικής ή σε βάζουν και εκείνη έτσι στη διαδικασία να επανεξετάσεις, να το πω έτσι, όσα θεωρούσες δεδομένα μέχρι τώρα?
1: Όταν έμεινα στη φρασιά της μουσικής, αναφερόμαστε στα καινούργια μουσικά
0: χρώματα? Στα καινούργια μουσικά, σε αυτό που ακούει, ας πούμε, που λέγεται ότι ακούει η νεολαία, ασχετά αν περάσουν τα χρόνια και αλλάζει και ο ήχος στα αυτιά τους τότε.
1: Εγώ το προσπαθώ πάρα πολύ αυτό το πράγμα, και να τους βάζω να ακούνε πράγματα που ενδεχομένως δεν θα ακούσουν εύκολα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ενδεχομένως ψάχνω πολλές φορές και τρόπους μέσα από συνεργασίες και, τέλος πάντων, να το πω, με διάφορα tricks,
0: ναι,
1: να σου περάσω σε ένα ρεπερτόριο άλλο, να ακούσεις και κάτι άλλο, έστω με μια συνεργασία που μπορεί να έχει κάνει κάποιος από αυτούς που τους αρέσει. Οπότε να βρω ένα τρόπο, δηλαδή να τους περάσω και σε ένα άλλο στυλ μουσικής. Ωστόσο, πάντα ζητάω ένα χαρτάκι, είναι σαν άσκηση εργασία αυτό, για μένα όμως.
0: Ναι.
1: Γιατί θέλω να μου γράψει τα 10 καλύτερα κομμάτια που σου αρέσουν αυτή την εποχή, σε σένα και την τάξη.
0: Μάλιστα. Και ποια είναι αυτά συνήθως, τι σου λένε? Είναι από καινούργια, θέλω να πω, ρεύματα μουσικά ή όχι?
1: Είναι τόσο καλά μοιρασμένο που
0: μερικές
1: φορές απορώ με αυτό το, στη μοιρασία. Δηλαδή υπάρχει, σαφώς υπάρχει επιρροή και της rap και της hip-hop και της trap σκηνής. Υπάρχει αρκετό ο κόσμος που ακούει, αρκετά παιδιά που θα ακούσουν ξένο, pop, rock, metal και σημερινά, αλλά και παλιότερα κάποιοι. Δηλαδή για γενιές γυμνασίου μου έχουν πει κάποια κομμάτια τα οποία τα ήξερα και τα έχω ξεχάσει και εγώ. Δηλαδή ήταν πολύ πιο πολύ παλιότερες γενιάς και μου έκανε και εντύπωση και όλες που τα ανακάλυψαν. Παιδιά τα οποία ακούνε λαϊκά και πιο σημερινά, αλλά και πιο παλιά. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο.
0: Ναι, ξέρεις γιατί. Το ρωτάω τώρα γιατί ένας άνθρωπος που έτσι και λέω είναι μουσικός, είναι συνθέτης, είναι δάσκαλος μουσικής, έχει συναντήσει τόσο σπουδαία ονόματα. Δηλαδή, αν τους πεις για Σταμάτη Κραουνάκη, για Μαργαρίτη, για Μιζιά που έχει συνεργαστεί και τόσους άλλους. Τους γνωρίζουν, ναι. Η νέα γενιά εννοώ.
1: Δυστυχώς θα πω όχι.
0: Ναι. Αυτό.
1: Δυστυχώς θα πω όχι.
0: Μπορεί να ξέρουν τραγούδια να μην ξέρουν ποιοι
1: ναι,
0: τα
1: λένε. Ναι, μπορεί να ξέρουν το τέτοιο τραγούδι, μπορεί να ξέρουν να τον έχουν δει σαν ψυχνομία, να έχουν ακούσει κάτι, αλλά δεν νομίζω ότι το γνωρίζουν. Mm-hmm. Έστω να πούμε ότι ξέρουμε πέντε κομμάτια και ποιος είναι και κάτι.
0: Ξέρεις τι είναι το πιο ενδιαφέρον, καθώς περνάνε τα χρόνια όμως, αυτά τα παιδιά τους που μεγαλώνουν, αρχίζουν και μαθαίνουν και τους παλαιότερους και τους πολύ παλαιότερους. Τότε αντιλαμβάνονται και τη μαγεία της ελληνικής μουσικής, νομίζω.
1: Ναι, αυτό έχει να κάνει βέβαια κυρίως με τις παρέες.
0: Καλά, έχεις δίκιο.
1: Με τον κόσμο που συναναστρέφεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το κάθε
0: ναι.
1: παιδί. Είτε είναι ο δάσκαλος, καλή ώρα, ξέρω, καθηγητής κιθάρας, οτιδήποτε, είτε είναι ένας φίλος, ένας ξάδερφος, οτιδήποτε. Mm-hmm. Οι προσλαμβάνωσες που θα πάρουν.
0: Ναι.
1: Για μένα το σημαντικό είναι στην φάση αυτή απλά να ακούσουν διάφορα πράγματα, διάφορες μουσικές, ίσως και ένα κομμάτι σε μια άλλη προσέγγιση. Mm-hmm. Κάτι που πολλές φορές, γιατί δυστυχώς βάζουμε ταμπέλες πολλές φορές στα όργανα ότι ξέρω, η ηλεκτρική κιθάρα είναι metal, το κλαρίνο είναι πανηγύρι. Υπάρχουν λίγο ταμπέλες οι οποίες δεν πρέπει να ανοίξουμε λίγο τα αυτιά μας και τα μάτια μας. Το λέω αυτό, τώρα θυμήθηκα ένα παράδειγμα με ένα κομμάτι jazz, το Take 5, το οποίο είναι συνηθισμένο να είναι παιγμένο από σαξόφωνο, πιάνο, τύμπανα και κοντραμπάσο, μια κλασική ορχήστρα jazz. Και το έχουν παίξει κάποιοι μουσικοί, νομίζω και στην Ινδία και στην Τουρκία και δικοί μας και Έλληνες μουσικοί, με παραδοσιακά όργανα, με ούτια, κανονάκια, ναι, ναι. κλαρίνο. Και είναι ένα άλλο.
0: Άλλο είναι τραγούδι.
1: Ινδία, αλλά είναι ένα άλλο πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Για μένα το να δοκιμάσεις να ακούσεις και κάτι άλλο, ας πούμε υπάρχουν κάποιοι Τούρκοι μουσικοί, πάμε τώρα το συγκρότημα που ήταν, οι οποίοι είχαν παίξει με ανατολικά όργανα Pink Floyd. Mm-hmm. Ήταν κάτι μαγικό.
0: Μαγικό, έτσι. Και μοναδικό. Ναι.
1: Ακριβώς, ναι, ναι. Νομίζω ότι πρέπει να ανοίξεις τα όσο μπορείς να επηρεάζεις, να ανοίξουν τα μάτια τους, τα αυτιά τους,
0: έτσι.
1: Να ψαχτούν και παραπέρα.
0: Έτσι είναι. Δημήτρη, πότε αναμένουμε τα επόμενα? Πόσο σκέφτεσαι, κυκλοφορήσεις μια και έξω το άλμπουμ ή θα βγάλεις 2-3 τραγούδια ακόμη μέχρι να...
1: Θα βγουν άλλα 2 τραγούδια σύντομα, δηλαδή πιστεύω πριν το... μέχρι αρχής Αυγούστου να έχουν κυκλοφορήσει άλλα 2 τραγούδια. Και μετά θα γίνει μια μικρή παύση και από τέλη Σεπτέμβρη θα βγουν και τα υπόλοιπα.
0: Οπότε κάπου εκεί αρχές φθινοπόρου θα τα πούμε ξανά μαζί για όλο πια το άλμπουμ ολοκληρωμένο.
1: Αυτή τη φορά. Ωραία. Χαρά,
0: τι κάνεις αυτό το καλοκαίρι, που σε βρίσκουμε?
1: Σε διάφορα μέρη τριγυρνάμε, παίζοντας μουσική σε διάφορους χώρους, μαγαζιά, συναυλίες, φεστιβάλ. Τώρα έχουμε το Λουτράκι με το επόμενο, την Κυριακή 19 του μηνά.
0: Ναι.
1: Μετά είναι...
0: Με τη δική σου μπάντα εννοείς, έτσι, όχι στην
1: εργασία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για δικό μου ναι, ναι. project εννοώ, ναι. Mm-hmm. Και υπάρχουν και άλλα, τα οποία ανακοινώνονται σταδιακά.
0: Σιγά-σιγά στα...
1: Το καλύτερο είναι οτιδήποτε υπάρχει στο social media, μπορεί να με βρει ο καθένας.
0: Έτσι ακριβώς. Δημήτρης Γαλίτης, πολύ απλά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι,
1: να ακούσει τη μουσική μου και να με γνωρίσει περαιτέρω και να με δείξει κάποιο live ενδεχομένως.
0: Ωραία. Χάρηκα που σ' άκουσα μετά από τόσο καιρό και θα τα πούμε. Δίνουμε ραντεβού από τώρα, το φθινόπωρο που έρχεται, προκειμένου να μιλήσουμε για όλο πια το ολοκληρωμένο άλμπουμ ζωντανά ηχογραφημένο αυτή τη φορά. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Γαλίτη.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλό
1: καλοκαίρι.
0: Για χαρά.
1: Επίσης.

0: Δημήτρης Γαλίτης, κράτησα, ακούσαμε σε ζωντανή ηχογράφηση, δώσαμε ραντεβού και για το Σεπτέμβρη. Αύριο, εκτός από το σπουδαίο Μάριο Φραγκούλη που θα είναι μαζί μας, νωρίτερα θα συναντήσουμε τον Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου και τον Γρηγόρη Μαρινάκη, ο πρώτος ερμηνευτής, ο δεύτερος στιχουργός, για το παλιό μου αμάξι που θα μας ταξιδέψει τώρα μέχρι και τις 5, που θα συναντήσουμε το ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, το ενημερωτικό. Θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα, αφού σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν πιστοί στο ραντεβού μας 4 με 5 εδώ στο δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών. Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο, Δώρα Δασκάλου στον ήχο. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Δυο μετρούσα με τα αστέρια που μεθυσμένα πέφταν στο κενό, κι αστραφτεί η νύχτα τα γυμνά μας χέρια.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε απόλυτο έλεγχο, χωρίς ενεργό μέτωπο, τέθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη Νέα Κερασιά στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου. Η φωτιά, αν και κινήθηκε κοντά σε κατοικίες, δεν τις απείλησε. Πορτοκαλί συναγερμός κατηγορίας κινδύνου 4 για πυρκαγιά σήμερα στη Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας από το πρωί στις 7.30 και για 24 ώρες στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης, τις δασικές εκτάσεις Ωραίο Κάστρο και Θέρμης και το δασόκτημα του Πανοράματος. Και στη Χαλκιδική είναι σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Κασάνδρας και της Ιθωνίας. Κινδύνος όμως δεν κρύβει μόνο η φωτιά, αλλά και η θάλασσα. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε 86χρονος από την παραλία Φλογητά του Δήμου Νέας Προποντίδας. Αρχικά του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν στο πλαίσιο του Διεθνούς Εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Αναμένεται η έκδοση της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στον Μπράιτον, φέρεται να έχει επικοινωνήσει αυτοβούλος με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα, προκειμένου να καταθέσει. Ωστόσο, συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτουικ όπου εργαζόταν. Αύριο απολογούνται και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την επίθεση στη Μαρφίν. Ενώ ενώπιον του ανακριτή, με κατηγορητήριο που περιλαμβάνει 5 κακουργήματα, θα οδηγηθούν την Τρίτη οι τρεις κατηγορούμενοι για τον πυριστικό φωνικό χτύπημα στην πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τους δύο αστυνομικούς που πυροβόλησαν στο κεφάλι των 20χρονων στο Άργος και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία. Ο 20χρονος, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυροβολισμούς αστυνομικών κατά τη διάρκεια κατά δύο και στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης, πέθανε αργά το βράδυ του Σαββάτου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας, είπε δήλωσε σήμερα σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα είμαστε ο φύλακας άγγελος των στενών, είπε χαρακτηριστικά. Άμεση ήταν η απάντηση Τεχεράνης, που διεμήνυσε ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμουν στη διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια του Αμερικανικού στρατού να οργανώσει την ναυσιπλοεία εκτός των διαδρομών που έχει καθορίσει η Τεχεράνη και χωρίς συντονισμό με τις ειρανικές ένοπλες δυνάμεις θα αντιμετωπιστεί αποφασιστικά. Την παρέτηση από την κοινοβουλευτική του έδρα και την ανοιχτή στήριξή του στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Σημεών και Δίκογλου την ίδια ώρα που ο αναβρασμός επικρατεί στο κόμμα, αφού παραιτήθηκε και η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και άλλα 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας, η οποία συνεδριάζει αυτή την ώρα. Ο γραμματέας της νεολαίας Πάνος Λαμπρινίδης Τάχτος, αποχωρώντας από την πολιτική γραμματεία, ζήτησε να γίνει δημοψήφισμα μεταξύ των μελών, ώστε το κόμμα να μην κατέβει απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος επανήλθε ο Γιάννης Αμανατίδης, που ορκίστηκε σήμερα με θρησκευτικό όρκο στη θέση της Κατερίνας Νοτοπούλου, που παραιτήθηκε από τη θέση της στην Α Θεσσαλονίκης. Από την άλλη, ο εκπρόσωπος τύπου Χρήστος Γιαννούλης δήλωσε ότι με αρχηγό του Μπολάκη δεν θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολίτες θα επιβραβεύσουν το σχέδιο του κόμματος για πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος παρουσίασε τις 17 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τις συντάξεις. Ο ίδιος υποστήριξε ότι είναι πλήρως κοστολογημένες και δημοσιονομικά εφαρμόσιμες, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν υλοποίησε τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκτόσεις που θα διαρκέσουν ως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Μεσοσταθμικά οι εκτόσεις θα κυμαθούν από 20 έως και πάνω από 50%. Τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Και μια ματιά στον καιρό. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στις απογευματινές ώρες, θα υπάρχουν στη Μακεδονία και στη Θράκη, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι με 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί ως 34 και στην Κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεμφώσεις το απόγευμα, η άνεμη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 5.30.
2: Fever Corporation, 30 years anniversary tour. Από τη Washington DC, live στη Θεσσαλονίκη. Ένα ανεπανάληπτο best of set για την πιο όμορφη καλοκαιρινή συναυλία. Με ήχους trip hop, dub και reggae από τους πρωτοποριακούς Fever Corporation. Τετάρτη 15 Ιουλίου, Fever Corporation. Στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Η ενημέρωση

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε απόλυτο έλεγχο, χωρίς ενεργό μέτωπο, τέθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση που ξέσπασε νωρίτερα κοντά στη Νέα Κερασιά στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε φωτιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Νεκρός ανασύρθηκε ένας 86χρονος από την παραλία Φλογητά στο Δήμο Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη και μια εκτοκατηγορουμένο για τον εμπρησμό στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου που εργαζόταν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούζου και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας. Θα γίνουμε οι φύλακες άγγλοι των στενών, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Άμεση απάντηση της Τεχεράνης που διεμήνυσε ότι δεν θα επιτρέψει η ΣΥΠΑ να παρέμβει διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούζου. Νέο ειδικό εκπρόσωπο για το Κυπριακό διόρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ανακοίνωσε η Ursula von der Leyen, καθήκοντα να αναλαμβάνει ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφέλ Φίτο. Αναβρασμός στο ΣΥΡΙΖΑ, αφού παραιτήθηκε και η αναπληρώτρια γραμματέα Αναστασία Σαπουνά και άλλα 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας, η οποία συνεδριάζει αυτή την ώρα. Δημοψήφισμα ζητάει η νεολαία του κόμματος. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ωστόσο, επανήλθε ο Γιάννης Αμανατίδης, που ορκίστηκε σήμερα με θρησκευτικό όργο στη θέση της Κατερίνας Νοτοπούλου, που παραιτήθηκε. Δύο συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη στις 7. Στην Καμάρα, άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο θα διαδηλώσουν με αφορμή το θάνατο του 20χρονου στο Άργος, ενώ την ίδια ώρα εργατικά σωματεία καλούν σε συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκτόσεις που θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 6.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν, γνωστοποιώντας την επαναφορά του λεγόμενου Ιρανικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως υποστήριξε, θα εμποδίζει μόνο Ιρανικά πλοία ή πλοία πελατών του Ιράν να διέρχονται από τα στενά. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν το ρόλο του φύλακα των στενών του Ορμούζ για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας των υπόλοιπων χωρών. Πρόσθεσε ότι για λόγους δικαιοσύνης οι ΗΠΑ αποζημιώνονται με τέλος ύψους 20% επί του φορτίου όλων των πλοίων που διέρχονται από τα στενά, ώστε να καλύπτεται το κόστος παροχής ασφάλειας στην περιοχή, ενώ ανέφερε ότι η εφαρμογή του σχεδίου θα ξεκινήσει άμεσα. Νωρίτερα πάντως η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να παρέμβουν στην διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίησε δε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια του Αμερικανικού στρατού να οργανώσει την ναυσιπλοεία εκτός των διαδρόμων που έχει καθορίσει η Τεχεράνη και χωρίς συντονισμό με τις Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα αντιμετωπιστεί αποφασιστικά. Στα 80 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Στο Παρίσι, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετέχοντας σε σύσκεψη της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία, που συγκαλεί για τις 9 το βράδυ ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι ηγέτες και τουλάχιστον 37 συνολικά υπολογίζεται πως συναντώνται στο Παρίσι για να συντονίσουν την περαιτέρω στρατιωτική και πολιτική στήριξη προς την Ουκρανία, παρόν και ο ηγέτης της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε απόλυτο έλεγχο, χωρίς ενεργό μέτωπο, τέθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη Νέα Κερασιά, νωρίτερα στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Σε φυλάκιση 3 ετών, χωρίς αναστολή, καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε φωτιά την περασμένη Πέμπτη στο καλοχώρι της Θεσσαλονίκης, όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί προσπαθώντας να απομακρύνει σφίγγες. Ο 70χρονος κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη από τους παθόντες και ανέλαβε την ευθύνη για τη φωτιά. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε ο 86χρονος από την παραλία Φλογητά του Δήμου Νέας Προποντίδας. Αρχικά του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΟΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίνης στο πλαίσιο του διεθνού συντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Αύριο απολογούνται και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την επίθεση στη Μαρφίν. Ενώπιον του ανακριτή με κατηγορητήριο που περιλαμβάνει 5 κακουργήματα, θα οδηγηθούν την Τρίτη 3 κατηγορούμενοι για το εμπριστικό φωνικό χτύπημα στην πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Αναβρασμό στο ΣΥΡΙΖΑ, αφού παρατήθηκε και η αναπληρώτρια γραμματέα Αναστασία Σαπουνά και άλλα 5 μέλη τη πολιτική γραμματεία. Ο γραμματέα τη Νεολαία, Πάνο Λαμπρινίδη Τάχθο, ζήτησε να γίνει δημοψήφισμα μεταξύ των μελών, ώστε το κόμμα να μην κατέβει απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ωστόσο, επανήλθε ο Γιάννης Αμανατίδης στη θέση της Κατερίνας Νοντοπούλου στην Α Θεσσαλονίκη, η οποία είχε παραιτηθεί. Οι πολίτες θα επιβραβεύσουν το σχέδιο του κόμματος για πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος παρουσίασε τις 17 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τις συντάξεις. Ο ίδιος υποστήριξε ότι είναι πλήρως κοστολογημένες και δημοσιονομικά εφαρμόσιμες, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν υλοποίησε τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Δύο συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στις 7 άτομα από τον αντιοξιαστικό χώρο αναμένεται να συγκεντρωθούν στην πλατεία Καμάρας με αφορμή το θάνατο του 20χρονου στο Άργος μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε από αστυνομικούς. Την ίδια ώρα, εργατικά σωματεία καλούν σε συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων πυροπροστασίας. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες προβλέπονται τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές, κυρίως στα Ρωνινά, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 34 και στην Κεντρική Μακεδονία έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα, οι άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κινηθεί έως 34 βαθμούς Κελσίου. Το επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 18:30.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Θνητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
5: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι η χώρα του επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν στη διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούζ. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη σύσκεψη της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη και μία εκ των κατηγορουμένων για τον εμπρισμό στη Μαρφίν το 2010. Την παραίτησή τους από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας και ακόμη 5 στελέχη του κόμματος. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Νεκρός ανασύρθηκε ένας 86χρονος από την παραλία στα Φλογητά Χαλκιδικής. Πάνω από 20 τα κρούσματα σαλμονέλας στην Λαμία. Στο νοσοκομείο παραμένουν 12 ασθενείς. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές ως κατηγορούμενη για την υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin στην Αθήνα το 2010. Παράλληλα, αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες έκδοσής της στην Ελλάδα. Αύριο, ενώπιον του ανακριτή, θα οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν, γνωστοποιώντας την επαναφορά του λεγόμενου Ιρανικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως υποστήριξε, θα εμποδίζει μόνο Ιρανικά πλοία ή πλοία πελατών του Ιράν να διέρχονται από τα στενά. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν το ρόλο του φύλακα των στενών του Ορμούζ για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας των υπόλοιπων χωρών. Πρόσθεσε ότι για λόγους δικαιοσύνης οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποζημιώνονται με τέλος ύψους 20% επί του φορτίου όλων των πλοίων που διέρχονται από τα στενά, ώστε να καλύπτεται το κόστος παροχής ασφαλείας στην περιοχή, ενώ ανέφερε ότι η εφαρμογή του σχεδίου θα ξεκινήσει άμεσα. Νωρίτερα, η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν στη διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια του Αμερικανικού στρατού να οργανώσει την ναυσιπλοεία εκτός των διαδρόμων που έχει καθορίσει η Τεχεράνη και χωρίς συντονισμό με τις Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα αντιμετωπιστεί αποφασιστικά. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετέχοντας στη σύσκεψη της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία που συγκάλεσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι ηγέτες και τουλάχιστον 37 συνολικά υπολογίζεται ότι συναντώνται στο Παρίσι για να συντονίσουν την περαιτέρω στρατιωτική και πολιτική στήριξη προς την Ουκρανία. Παρόν και ο ηγέτης της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εξαιρετικά σημαντικό χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός το έργο του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, η σύμβαση για το οποίο υπεγράφει σήμερα. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες. Είναι προφανές ότι θα υπάρχει προσωρινή αναταραχή. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θέτει σε διαδικασία ορίμανσης ένα νέο μεγάλο οδικό έργο, τη σύνδεση της Ελευσίνας με τα Ινόφυτα, το οποίο χαρακτήρισε ως την πραγματική μεγάλη παράκαμψη της Αττικής. Προανήγγειλε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα παραδοθεί στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65, τον οποίο χαρακτήρισε τον τελευταίο μεγάλο αυτοκινητόδρομο της υπηρετικής Ελλάδος. Την παραίτησή τους από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και ακόμη 5 στελέχη του κόμματος. Οι παραιτήσεις υποβλήθηκαν με την έναρξη της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας. Στην κοινή επιστολή τους, τα 6 στελέχη κάνουν λόγο για έναν κύκλο εσωστρέφειας και απαξίωσης στο ΣΥΡΙΖΑ και καταγγέλουν απαράδεκτες και αντισυντροφικές συμπεριφορές. Σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή μέχρι την έφεση καταδικάστηκε ο 70χρονος που προκάλεσε από αμέλεια τη μεγάλη φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Το αυτόφορο μολομελές πλημμυλιοδικείο τον έκρινε ένοχο για εμπρισμό από αμέλεια. Σε βάρος του έχει επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο σχεδόν 6.000 ευρώ. Καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην τοπική κοινότητα Καλαμωτού στο Δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 πυροσβεστικά οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη. Συνδρομή στην πυροσβεστική παρήχαν οι υδροφόρες του Δήμου Λαγκαδά. Σε απόλυτο έλεγχο, χωρίς ενεργό μέτωπο, τέθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη Νέα Κερασιά, στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν και οι υδροφόρες του Δήμου. Η φωτιά, αν και κινήθηκε κοντά σε κατοικίες, δεν τις απείλησε. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Μια ιστορία θα σας πω.
9: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
10: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
9: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
10: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

μια μεγάλη προσωπικότητα του ευρωπαϊκού σινεμά, πάντα όμορφος, γοητευτικός, έτοιμος να υποδηθεί είτε κάποιον μεσαιωνικό πρίγκιπα, είτε κάποιον πλούσιο κακομαθημένο γόνο που ξοδεύει τα λεφτά του μπαμπά και δεν έχει μούτρα να γυρίσει σπίτι, είτε κάποιον μεσήλικα που μετά από χρόνια μοναξιάς, παρά τη φήμη και τον πλούτο, επιστρέφει στο χωριό του για να πει αντίο στον Αλφρέντο και στο σινεμά ο Παράδεισος. Εκεί πιστεύω, στα 1988, τον έμαθε ο κόσμος ο πολύς, κύριος στη χώρα μας, ενδεχομένως και λόγω της τεράστιας επιτυχίας. Τα 1988 τον έμαθε ο κόσμος ο πολύς, κύριος στη χώρα μας, ενδεχομένως και λόγω της τεράστιας

Μία ώρα, 23 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα κρατάει. Επί μία ώρα, 23 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα θα λέτε μέσα σας. Άμα σε πιάσω ρε Βικόπουλε, θα σε κάνω κομμάτια. Αλλά στο 35ο δευτερόλεπτο θα πείτε «Ο Χαμάν, τι έγινε τώρα ρε παιδιά, τι εργάρα ήταν αυτή».

Ήταν η πρώτη φορά, φίλες και φίλοι, που οι Led Zeppelin επέτρεπαν ένα δικό τους τραγούδι να ακουστεί σε κινηματογραφική ταινία. Και δεν ήταν πολλές οι φορές που συνέβη αυτό. Και η ταινία αυτή ήταν το Le Crabe Tambour του 1977, στο οποίο πρωταγωνιστούσε ο άνθρωπος για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα. Ναι, αλλά δεν μας τον είπες. Ροζέ Βαντίμ, Κατρίν Ντενεύ, ποιος είναι? Μη στεναχωριέστε καθόλου, φίλες και φίλοι. Δεν θα μείνουμε έτσι. Προς το παρόν να πούμε την καλησπέρα μας. Το καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM.

0: SR3 και το ότι ο Θανάσης Βικόπουλος θα είναι στην παρουσίαση, ήταν και στην επιμέλεια της εκπομπής, ενώ ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης θα είναι στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, θα αφήσετε ένα κενό, μετά θα γράψετε το μήνυμα και όλο αυτό στο 54160. Και να πούμε στο σημείο αυτό ότι η σημερινή εκπομπή Φίλες και Φίλοι είναι η τελευταία αυτού του κύκλου, με την έννοια του ότι από αύριο και μέχρι και τις 28 Ιουλίου μπαίνουμε σε μια λογική, οι παλαιότεροι τη γνωρίζουν, επαναλήψεων συγκεκριμένων ημερομηνιών. Η εκπομπή για μερικές μέρες πάει λίγο να ξεκουραστεί, αλλά θα ξανανταμώσουμε όπως πάντα γίνεται εδώ και 11 χρόνια. Και ήταν εκεί, σε όλα όσα προαναφέραμε, φίλες και φίλοι, ο μεγάλος Ζακ Περέν, για πρώτη φορά σε ένα ρόλο πρωταγωνιστικό επί γαλλικού εδάφους, στο «Ο διάβολος οδηγούσε το χορό», όπως ήταν και σε ένα άλλο εκεί, άβγαλτος ακόμη, στο «Λαβεριτέ του Κλουζό», εκεί όπου είχε λάμψει η επίσης πιτσιρίκα τότε Μπρίζιτ Μπαρντό, όπως θα είναι και χρόνια μετά αλλού, θα δούμε πού, στις μεγάλες στιγμές της Nouvelle Vague, χωρίς ποτέ να κλείνει την πόρτα στους μεγάλους Ιταλούς σκηνοθέτες, που έβλεπαν και αυτοί στο πρόσωπό του αυτόν που μπορεί να γίνει πολλά. Και βέβαια θα δώσει το δικό του παρόν στα ελληνικά κινηματογραφικά πράγματα και μάλιστα σε μια εποχή δύσκολη για τον τόπο μας. Ο Ζακ Αντρέ Σιμονέ, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στο Παρίσι στις 13 Ιουλίου του 1941. Ο πατέρας του Αλεξάνδρ Σιμονέ ήταν διευθυντής της Comédie Française και η μητέρα του η ηθοποιός Μαρί Περέν. Περέν, ναι. Το δικό της επώνυμο θα υιοθετούσε ως το δικό του καλλιτεχνικό. Και βέβαια σημαντικό στην ιστορία μας να πούμε ότι ήταν νεψιός του ηθοποιού Αντουάν Μπαλπέτα, ο οποίος ήταν και νονός της αδελφής του. Μέχρι την ηλικία των 11 χρόνων φίτησε σε οικοτροφείο. Αφού πήρε το απολυτήριο του γυμνασίου, με βάση τα σημερινά δεδομένα δηλαδή, στα 15 του, εγκατέλειψε το σχολείο και εργάστηκε ως τηλετυπογράφος στην Air France και σε διάφορες δουλειές στο λιανικό εμπόριο πριν μπει στον κόσμο του θεάτρου, συνεργαζόμενος αρχικά με τον θείο του που προαναφέραμε. 3 χρόνια αργότερα ο Περέν εγγράφηκε στα μαθήματα υποκριτικής της ανωτάτης δραματικής σχολής της χώρας του. Θα κάνει ένα πέρασμα στο έργο «Οι πόρτες της νύχτας» του 1946, αλλά πολλές φορές το έχουμε δει, ζωή θέλει και την τύχη της, γιατί το λέμε αυτό, ο Περέν ποτέ δεν είχε ξεχάσει τους ανθρώπους της δραματικής σχολής στην οποία είχε φοιτήσει. Σε μια παραγωγή της, θεατρική, πήγε να βοηθήσει και παρόν ήταν ο Ιταλός σκηνοθέτης Βαλέριο Τσουρλίνι, ο οποίος εντυπωσιάστηκε και τον πήρε στην ταινία του του 1960, στο «Η κοπέλα με τη βαλίτσα». Η Κλαούντια Καρδινάλη ήταν η κοπέλα. Ενώ θα του δώσει και ρόλο, και συγκεκριμένα το ρόλο του αδελφού του Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, στο «Κρόνακα Φαμιλιάρη» του 1962. Ένα χρόνο νωρίτερα όμως είχε προκαλέσει σάλο. Όχι αυτός μόνο, αλλά θέλω να σας πω. Πάμε για κινηματογραφικά δράματα. Κομμάτι-κομμάτι. Ο καπιταλιστικός ορθολογισμός και η απανθρωπιά του τότε νέου οικονομικού και κοινωνικού συστήματος που ξεπηδούσε μέσα από τις στάχτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου γεννούσε, φίλες και φίλοι, έναν έντονο προβληματισμό στην Ευρώπη της δεκαετίας του 50. Η ανάγκη για νέες φόρμες στον κινηματογράφο ήταν εμφανής. Το κλασικό πρότυπο του Χόλιγουτ δεχόταν κριτική, καθώς και η παραδοσιακή ανάπτυξη και έκβαση μιας ιστορίας θεωρούνταν τετριμένα. Το νέο κύμα, στα γαλλικά Nouvelle Vague, ερχόταν να αλλάξει το χάρτη, σπάζοντας, όπως είπαμε πολλές φορές, τα νεύρα των φίλων του σινεμά. Οι παρέες εκείνες, κακά τα ψέματα, έδωσαν στον σκηνοθέτη και τους ηθοποιούς άλλους ρόλους, εκφράζοντας μια εντελώς διαφορετική και χρήσιμη για την εποχή της αντίληψη. Προαναφέρουμε την πρώτη ταινία από την οποία περνά ο Ζακ Περέν, ήταν οι πόρτες της νύχτας του 1946, στίχη Ζακ Πρεβέ, τραγουδά Yves Montand, Le Fig Mort.
1: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.

Φοβερό γύρισμα, έτσι. Παραπάνω δεν έχετε. Από Led Zeppelin, Yves Montand. Και πού να δείτε και τη συνέχεια. Μια τέτοια ψυχαναγκαστική παρέα με σκηνοθέτη τον Ζακ Προντόν γύριζε, που λέτε φίλες και φίλοι, την ταινία «Ο ήλιος στα μάτια σου», στην οποία έπαιζε και ο Ζακ Περέν, ο οποίος όμως τι πήγε και έκανε. Τα έφτιαξε με τη συμπροταγωνίστριά του την Άννα Καρίνα, η οποία όμως, Άννα Καρίνα, ήταν παντρεμένη με τον καρδινάλιο της Νουβέλ Βαγκ, Ζαν Λι Γκοντάρ. Έλα ρε φίλε, πώς τόλμησες. Η Καρίνα τι κάνει? Πάει και ανακοινώνει στον Κοντάρ ότι θα τον αφήσει για τον νεαρό ηθοποιό Ζακ Περέν. Ο Κοντάρ διαλύει τα πάντα στο σπίτι του, τα πάντα φίλες και φίλοι, έτσι δεν έμεινε ούτε τσιγαροπιατάκι, ανοίγει την πόρτα και φεύγει. Συντετριμένη η Καρίνα παίρνει βαρβιτουρικά και πέφτει σε κόμμα, αλλά με δεδομένο το ότι είχε ήδη κλείσει ραντεβού το ίδιο βράδυ με τον Περέν, ο άλλος ανησύχησε, σου λέει πού είναι αυτή, ούτε τηλέφωνο δεν πήρε. Πάει κατά το σπίτι, βρίσκει τρόπο, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα, τη βλέπει, ξερεί. Καλή ασθενοφόρο. Η κοπέλα σώθηκε. Το τι έγινε σε εφημερίδες, περιττό να σας το πω. Όλες έγραφαν ότι ο Κοντάρ και η Καρίνα θα χώριζαν και ότι η Καρίνα θα παντρευόταν τον Ζακ Περέν, αλλά τον Γενάρη του 62 ανακοινώθηκε ότι ο Κοντάρ και η Καρίνα τα ξαναβρήκανε. Τσακ, εκτός παιχνιδιού ο Ζακ. Ο Κοντάρ όμως παλικάρι, έτσι. Κακό δεν του έκανε του παιδιού. Δεν πειράζει βέβαια, παρηγορήθηκε ο Περέν στην αγκαλιά, έστω και για λόγους σεναρίου, της μικρούλας τότε Κατρίν Ντενέβ, στην ταινία με την οποία ξεκινήσαμε. Ο Σατανάς οδηγούσε το χορό. Του Αλγερινού, όπως γράψαν στον τίτλο που ζούσε στη Γαλλία, Γκρίσα Γκάμπατ, σε σενάριο του Ροζεβαντίμ, που τα είχε τότε με την Παρντό, αλλά μετά τα έφτιαξε με την Ντενέβ. Έτσι πάνε αυτά. Προσοχή. Μην κοιτάτε που γράφει σκηνοθεσία Γκάμπατ, όλο Βαντίμ τα έκανε εδώ που τα λέμε. Αυτό που μετράει στο έργο είναι πολλά. Χαλαρά θα το εντάσαμε στον κόσμο της Νουβέλ Βαγκ. Οι διάλογοι σκοτώνουν ρινόκερο που κάνει διακοπές στο Καρπενήσι. Αλλά καθότι ο Βαντίμ δεν ήταν της παρέας ασχέτως αν την υποστήριξε όσο λίγη, το έργο ήταν και γκλαμ και έρωτας και pop κουλτούρα. Το σημαντικότερο, είχε τον Ζακ Περέν για πρώτη φορά πρωταγωνιστή. Αυτό ήταν. Οι προτάσεις πλέον είναι συνεχείς και το δείχνει αυτό η λίστα των ταινιών του από το 62 μέχρι και το 67, όταν έρχεται στη ζωή του ο μέγας σκηνοθέτης Ζακ Ντεμί, μεγάλη μορφή και αυτός της Νουβέλ Βαγκ, ο οποίος όμως είχε πλέον εξωστρακιστεί από τους άλλους επειδή είχε τολμήσει να γυρίσει το υπέροχο αντιπολεμικό musical «Οι ομπρέλες του Χερβούργου». Και έχρωμο και musical. Ο Τρυφό και ο Κοντάρ τον έψαχναν με αεροζόλ. Ο Ντεμί όμως θα αποδείξει με τις ομπρέλες του Χερβούργου ότι τα γκρουπούσκουλα δεν είναι καλή κατάσταση και ότι είναι σημαντικό εμείς που καταγγέλουμε τον μπαμπά να μην γινόμαστε οι ίδιοι αλλά και χειρότεροι από αυτόν. Η χαμένη μέσα στην καμπαρντίνα της στο σταθμό Κατρίν Ντενέβ είναι η Γαλλία που βλέπει τον έρωτά της, τον Καστέλ Νουόβο, να φεύγει στον πόλεμο του Αλγερίου, αλλά δυστυχώς να μην τον περιμένει να γυρίσει. Ο Ντεμί θα πάρει το χρυσό φοίνικα στις Κάνες, η Ντενέβ γίνεται το απόλυτο σύμβολο και ο Ντεμί αποφασίζει να ξανακάνει Νουβέλ Βαγκ με τους δικούς του έγχρωμους και musical όρους και ξανά βέβαια με την Κατρίν Ντενέβ. Είχε έρθει η ώρα για τις δεσποινίδες του Ροξφόρ. Η λογική του είναι μία. Ο ιδεατός έρωτας και η πραγματικότητα. Οι δίδυμες Ντελφίν και Σολάνς, δασκάλα χορού και δασκάλα μουσικής και φιλόδοξη συνθέτρια αντιστοίχως, ονειρεύονται μια ζωή γεμάτη τέχνη και έρωτα στο Παρίσι, μακριά από την ασφυκτική μικρή ζωή, και το κάνουν στο λιμάνι του Ροσφόρ. Ο ναύτης Μαξάνς, νάτος ο Περέν, ονειρεύεται την ιδανική γυναίκα, την οποία ζωγραφίζει με τη μορφή της Ντελφίν, χωρίς όμως να την έχει συναντήσει ποτέ στη ζωή του.

0: d'un joli portrait. Mais je ne vois pas ça dans mon entourage.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο άγαλμα Βενιζέλου και στην Καμάρα. Αναμένονται πορείες. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά κοντά στην τοπική κοινότητα Καλαμωτού στο Δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη και μία εκ των κατηγορουμένων για τον εμπρισμό στη Μαρφίν το 2010. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη σύσκεψη της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν, γνωστοποιώντας την επαναφορά του λεγόμενου Ιρανικού αποκλεισμού. Η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν στη διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούς. Υπεγράφει παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες. Παρόν στις επόμενες εκλογές, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας παρά τις διαδοχικές παρετήσεις. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.

102 FM της R3. Εδώ είστε φίλες και φίλοι συνδεδεμένοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα σε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο του γαλλικού και κατ' επέκταση του ευρωπαϊκού παγκόσμιου σινεμά, είμαστε ειλικρινείς, του μεγάλου Ζακ Περέν. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Κωνσταντίνος Πανοσάκης στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό. Μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη στην Αθήνα, πάντα δηλώνει παρόν από νωρίς τα απογεύματα, όπως και η Τατιάνα μας. Μια γλυκιά αγκαλιά στον αγαπημένο τον Δημοσθένη, τον Μάκη και τη Μαρία, στον Χρήστο, τον Γιάννη τον Λιώνη και τον Χρήστο τον Χαζη Χριστοδούλου, την Ειρήνη να χαιρετήσουμε, τη Δήμητρα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Νανά και στη Γεωργία. Αυτός που ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ήταν ο Ζακ Ρεβό, μια μεγάλη μορφή του γαλλικού πενταγράμμου και ένας άνθρωπος που στα χρόνια εκείνα είχε επιφορτιστεί το ιερό καθήκον να ντουμπλάρει τους ηθοποιούς που δεν τραγουδούσαν. Το τραγούδι το οποίο ακούσαμε ήταν το ιστορικό τραγούδι του Μαξάνς, του Ναύτη, λοιπόν, φίλες και φίλοι, που όπως σας είπαμε και νωρίτερα, είχε ερωτευτεί την ιδεατό όλο αυτό, έτσι, είχε ζωγραφίσει μια γυναίκα με την οποία ήταν ερωτευμένος χωρίς να την έχει δει ποτέ και τελικά την συναντά στις Δεσποινίδες Tour of Four στο πρόσωπο της Κατρίν Ντενεύ. Στο πλευρό της βέβαια και η αδελφή της, η Φρανσουά Ντορλεάκ, η οποία τραγικό, μερικούς μήνες αργότερα, στην πρεμιέρα της ταινίας και καθοδόν για το αεροδρόμιο, θα χάσει τη ζωή της σε τροχαίο. Η μουσική ήταν του Μισελ Γκραν και η στίχη του σκηνοθέτη, του υπέροχου αυτού σκηνοθέτη, του Ζακ Ντεμί. Γύρισμα όμως τώρα και στο μουσικό χαλί, από κάτω Ζήτα. Μια δεκαετία αλλαγών συγκρούσεων, μια δεκαετία σταθμό στην παγκόσμια ιστορία, σε πάρα πολλούς τομείς, φεύγει. Είναι αυτή η δεκαετία του 60, αλλά ο Ζακ Περέν, που την έχει ρουφήξει μέχρι το μεδούλι της, θέλει να γίνει πλέον αυτός ο φορέας ουσιαστικά του μηνύματος που ο μεγάλος Ζακ Ντεμί άφηνε με τις Δεσποινίδες του Ροσφόρ. Του μηνύματος της δεύτερης ευκαιρίας σε νέους αλλά και παλιούς κινηματογραφιστές. Παράλληλα με την υποκριτική, λοιπόν, ο Περέν αποφασίζει να γίνει και παραγωγός. Ο Περέν εγκαινιάζει αυτήν τη νέα δραστηριότητά του με το θρυλικό Ζήτα του Κώστα Γαβρά το 1969. Τι είχε συμβεί? Με το ομώνυμο βιβλίο του Βασίλη Βασιλικού, που διαπραγματεύεται στο υπέροχο έργο του «Τη δολοφονία» του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη εδώ στη Θεσσαλονίκη, με το βιβλίο λοιπόν στα χέρια, ο Γαβράς τρέχει στον Ισπανό συγγραφέα Χόρχε Σεμπρούν και μαζί ετοιμάζουν το σενάριο, χωρίς όμως να έχουν λεφτά στην τσέπη για την ταινία. Παραγωγός δεν βρισκόταν στον ορίζοντα, φίλες και φίλοι. Ποιος θα επένδυε σε μια ταινία που είχε στο επίκεντρό της τη δολοφονία ενός βουλευτή της αριστεράς στη χώρα μας? Το εγχείρημα κινδύνευε να μην υλοποιηθεί. Και ως απομηχανής θεός, ο Ζακ Περέν δηλώνει πάρον και προτείνει στον Γαβρά να γυριστεί η ταινία στην Αλγερία, καθότι εκεί είχε πάρα πολλούς φίλους που μπορούσαν να συμμετάσχουν και αυτοί στην παραγωγή, για την οποία βέβαια ο ίδιος ο Περέν είχε βάλει το μεγαλύτερο κεφάλαιο. Και πράγματι, εκεί στο Αλγέρι, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο γύρισμα θα γίνουν όλα. Εκεί στο Αλγέρι, όπου έσπευσαν μορφές του σινεμά, φίλες και φίλοι, Yves Montand στο ρόλο του Λαμπράκη,
η Ειρήνη Παπά στο ρόλο της συζύγου του, ο ανεπανάληπτος Jean-Louis Trintignant στο ρόλο του άμεμπτου και ακέραιου ανακριτή Χρήστου Σαρτζετάκη. Η λίστα τελειωμό δεν είχε, φίλες και φίλοι. Φρανσουά Περιέ ως δημόσιος κατήγορος, ο Ρενάτο Σαλβατόρη, τι μορφή, Θεέ μου, τι μορφή πραγματικά, στο ρόλο του Γκοτζαμάνη που οδηγούσε το τρίκυκλο, γίγαντες, έτσι, του παγκόσμιου σινεμά, που δεν ήταν βέβαια και μόνοι, έτσι. Όσο για τον Περέν, όσοι έχετε δει το έργο, θα το θυμάστε, κράτησε για τον εαυτό του τον ρόλο, και όσοι δεν το θυμάστε, εγώ θα σας το θυμίσω τώρα, το ρόλο του φωτορεπόρτερ που από την πρώτη στιγμή βουτά στα γεγονότα, γίνεται, θα λέγαμε, τσιμπούρι στο κορμί του συστήματος, στο κορμί του παλατιού και του παρακράτους της δεξιάς, και βοηθά στην διαλεύκανση της υπόθεσης. Κλείνοντας αυτό το πραγματικά ιστορικό κεφάλαιο, αναφυσβήτητα, φίλες και φίλοι, σε αυτήν την ταινία θα πάμε και σε ό,τι αφορά το επόμενο μουσικό μας διάλειμμα.

Το παλικάρι έχει καημό, το αναγνωρίσατε το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε. Μίκη Στοδωράκη, σε εκτέλεση ανεπανάληπτη Μαρία Φαραντούρη. Παραγωγός και στο Le Drangleur του 1970 ο Περέν, το φοβερό εκείνο έργο του Βεκιάλη, αλλά και πάλι σε έργο του Γαβρά στην κατάσταση πολιορκίας του 1972 με τον Μοντάν και τον Σαλβατόρη. Άλλος ένας πολύ μεγάλος σταθμός για τον Περέν, επαναλαμβάνω αυτή τη φορά στο επίπεδο της παραγωγής. Ήταν φοβερά δύσκολο όλο αυτό, ήταν πάρα πολύ μεγάλο το ρίσκο και θα το καταλάβετε γιατί. Στα 1970, και ενώ ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός διεισδύει επιθετικά στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, προκαλώντας στρατιωτικά πραξικοπήματα και πρημοδοτώντας άγριες αντιλαϊκές μεθοδεύσεις, σε μια χώρα που δεν κατονομάζεται αλλά εννοείται εύκολα ως η Ουρουγουάη, οι ένοπλοι αντάρτες του Παμάρος απαγάγουν έναν Βραζιλιάνο και έναν Αμερικανό διπλωμάτη. Βασικός στόχος η ανταλλαγή τους με 150 πολιτικούς κρατούμενους που ενέχονται για δήθεν τρομοκρατική δράση στη φυλάκιση και τον βασανισμό των οποίων έχουν αποφασιστικά συμβάλει οι δύο παράκτορες που προαναφέραμε. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε τον Γαβρά να διασκευάζει για τον κινηματογράφο την πραγματική ιστορία της απαγωγής από τους κομμουνιστές αντάρτες του Παμάρους του Αμερικανού αρχιπράκτορα Νταν Μητριώνε, ο οποίος ήταν ειδικευμένος στις λεγόμενες αποτελεσματικές τεχνικές ανάκρισης. Βασανιστήρια με ηλεκτροσόκ στα γεννητικά όργανα και όχι μόνο. Και βέβαια ένας άνθρωπος ο οποίος έβαλε το δάχτυλό του σε κάθε λογής άθλια μηχανογραφία στα χρόνια εκείνα στη Λατινική Αμερική. Για τον Περέν είχε προηγηθεί ο πόλεμος της Αλγερίας. Τίτλος είναι αυτός ταινίας, άλλη μια δικιά του παραγωγή, μέσα από την οποία καυτηριαζόταν η βάναυση πολιτική της Μητρόπολης Γαλλίας, όχι μόνο στο Αλγέρι, αλλά σε όλες τις αποικίες. Βλέπετε, ο Περέν, και πάντα θα στεκόμαστε σε αυτό, τους μεγάλους σταθμούς, τα τρένα στους μεγάλους σταθμούς πάντοτε σταματούν. Ο Περέν ήταν ένα ακόμη παιδί μιας όχθης που πολλές φορές βρήκαμε μπροστά μας, της αριστερής όχθης του Σικουάνα. Της όχθης των μεγάλων σκηνοθετών, των μεγάλων ηθοποιών, των αραφτάδων, των σχεδιαστών, των υποδηματοποιών. Μιας όχθης που ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 50, σε εκείνο το πολύ δύσκολο μεταπολεμικό περιβάλλον, αντιστάθηκε στην αμερικανοποίηση της γαλλικής παράδοσης, του γαλλικού τρόπου σκέψης και δημιουργίας, συγκρουόμενη πολλές φορές ακόμη και με το ίδιο το παρελθόν της χώρας, όπου αυτό ήταν αντιδημοκρατικό, μικροαστικό και κυρίως συντηρητικό. Περίπου 20 παραγωγές του, όλες εξαιρετικές, μεταξύ των οποίων και ντοκιμαντέρ, τα οποία πραγματικά προσέφεραν τα μέγιστα στον τομέα της επιμόρφωσης, όπως ήταν το κορυφαίο «Μικρόκοσμος», όπου στο επίκεντρο βρίσκονται οι αντιδράσεις μικροοργανισμών και εντόμων, όπως ήταν το «Oceans» του 2010 για τους ωκεανούς της γης ή το υπέροχο «Seasons» του 2015 με θέμα τη ζωή του ευρωπαϊκού δάσους στο πέρασμα των αιώνων.

0: Στο επίπεδο της υποκριτικής, η δεκαετία του 70 μπαίνει για τον Περέν συμμετέχοντα σε ένα ακόμη συμβολικό φιλμ, και αυτό αξίζει να το δείτε, του Ντεμί, το έργο «Η προβιά του Γαϊδάρου», βασισμένο σε ένα αγαπημένο για τους Γάλλους παραμύθι του μεγάλου δικού τους παραμυθά, του Σαρλς Περό. Να μην τα ξαναλέμε για να ξαναγελάσουμε κιόλας, έτσι. Όταν ο Ντεμί έκανε ταινίες, είχε πάντοτε την Κατρίν Ντενεύ στο μυαλό του. Πάντοτε. Το ζητούμενο ήταν εάν εκείνη ήταν ελεύθερη την περίοδο εκείνη. Και ήταν. Τι έργο κι αυτό. Προσέξτε, πραγματικά είναι να χάνεις τα λογικά σου. Ο μπλε βασιλιάς, τον οποίον υποδύεται ο γίγας Ζαν Μαρέ, χάνει την αγαπημένη του σύζυγο, την οποία υποδύεται με καστανά μαλλιά η Κατρίν Ντενεύ. Προσοχή. Πριν ξεψυχήσει η βασίλισσα, τι του λέει άτιμη. Θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα παντρευτείς ξανά και θα αποκτήσεις τον πολυπόθητο για τη διαιώνιση του βασιλείου αρσενικό διάδοχο. Αλλά θα παντρευτείς μόνο με μία γυναίκα που θα είναι πιο όμορφη από εμένα. Τον πέθανε τον άνθρωπο, έτσι. Παρένθεση. Τελικά τα παραμύθια τα έγραφαν κάποτε για να περνούν την ώρα τους αυτοί που θα διάβαζαν, και κυρίως τα παιδιά, ή για να σφιχτεί το μέσα μας. Κλείνει παρένθεση. Το παραμύθι αυτό, που είναι πολλά, είναι Ζακ Κοκτό, είναι η Πεντάμορφη και το Τέρας, είναι Στακτοπούτα, είναι η Πάλη της Ψυχής με τους Θεσμούς, είναι Συμπλέγματα, θέλει και ένα πρίγκιπα. Ο Ντεμί δεν είχε ξεχάσει το πόσο όμορφα είχαν ταιριάξει στην κάμερα αρμονικά ο Περέν με την Ντενεύ στις Δεσποινίδες του Ροσφόρ, και τον καλεί. Και εκείνος τον δικαιώνει και με το παραπάνω. Πάμε σε εκείνη την ταινία, φίλες και φίλοι, πάμε στο το Μάρι του Γαϊδάρου, σε μουσική Μισελ Εγκράντ, τραγουδά η Κριστιάν Λεγκράντ, το Κονσί de la Fée de Lila.
1: La situation

Ρώμη, δεκαετία του 80. Ο διάσημος σκηνοθέτης στο σενάριο, Σαλβατόρε Ντι Βίτα, γυρίζει σπίτι του, όπου η σύντροφός του του λέει ότι τηλεφώνησε η μητέρα του από το χωριό για να τον ενημερώσει πως πέθανε ο Αλφρέντο. Ο Σαλβατόρε δεν είχε πάει στο χωριό του, το Τζαν Χάλντο, στη Σικελία, για περισσότερα από 30 χρόνια. Είμαστε στο σινεμά «Ο Παράδεισος» του μεγάλου Τζουζέπε Τορνατόρε, μια μεγάλη επιτυχία του 1988. Ένα υπέροχο έργο που διατρέχει την πολιτική ιστορία μιας χώρας, της Ιταλίας, μέσα από τη σχέση ενός ανθρώπου, του Φιλίπ Νουαρέ, που χειρίζεται το μηχάνημα προβολής ενός κινηματογράφου, του Cinema El Paradiso, σε αυτό το χωριό, στο Τζαν Χάλντο, και ενός μικρού παιδιού που μεγαλώνει, χάνεται και επιστρέφει, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, στον τόπο του για την κηδεία του ανθρώπου που ουσιαστικά του είχε μάθει τα πάντα. Και είναι φοβερή εκείνη η σκηνή, πραγματικά, φίλες και φίλοι, που ο Ζακ Περέν θα πάρει στα χέρια του ένα καρούλι, ένα κινηματογραφικό καρούλι, το οποίο είχε φτιάξει ο ίδιος ο μέντορας του Αλφρέντο, από όλα εκείνα τα κομμένα, παγορευμένα από τον τοπικό επίσκοπο φιλιά. Διότι, σύμφωνα με το σενάριο, καλή η ταινία θα ήταν αυτή η οποία δεν θα εμπεριείχε φιλί μέσα. Τρία χρόνια σχεδόν μετά την περιπέτεια με την θεόμουρλη Άννα Καρίνα, Νάνια, αναπαυμένη η ψυχούλα της, με αγάπη το λέμε, και γι' αυτό την αγαπήσαμε άλλωστε, επειδή ήταν θεότρελη, ο Περέν παντρεύτηκε και παντρεύτηκε την παραγωγό Μαρί Μονίκ Φλόγανς το 1995. Απέκτησαν τρεις γιους, το Ματιέ, το Μαξάνς και το Λάνσελοτ. Οι δύο πρώτοι ηθοποιοί. Όμορφα συνεχίστηκε η ζωή του, με πολλή δημιουργία, αναμνήσεις από αυτό το συναρπαστικό χθες του, μέχρι τις 21 Απριλίου του 2002, όταν η μεγάλη αυτή μορφή έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 χρόνων. Να ψάξετε ταινίες του όσοι δεν έχετε δει, πραγματικά, και αυτές που αναφέραμε αλλά και άλλες είναι μοναδικές και είναι υπέροχες, διότι κουβαλούν την στόφα πολλών εποχών, κυρίως των παλαιότερων εποχών, κατά τη διάρκεια των οποίων η 7η τέχνη σου ζητούσε να πας χαράματα στο κάστρο για να κάνεις τον υπότι, διότι ο σκηνοθέτης ήθελε να πετύχει το κατάλληλο φως, το οποίο τότε δεν το έφτιαχνες με εικονική πραγματικότητα. Των εποχών εκείνων που, αν το βάψιμο στο πρόσωπο της Φρανσουά Ντορλεάκ δεν ήταν αυτό που έπρεπε, δεν επρόκειτο να ακούσεις την ατάκα «Δεν πειράζει, θα το φτιάξουμε στον υπολογιστή». Καλά να περάσετε, φίλες και φίλοι, όλες αυτές τις ημέρες. Ραντεβού ξανά, όπως είπαμε, στα τέλη του μήνα, και εμείς, να και η τελευταία ανατροπή, σας αποχαιρετούμε με τραγούδι από ντοκιμαντέρ, στο οποίο υπήρξε παραγωγός ο Ζακ Περέν. Στο ντοκιμαντέρ «Οκεανή» του 2010 ακούγεται το τραγούδι «Ocean Will Be» από τους Γκαμπριέλ Γιακούμπ και Μπρούνο Κούλε. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, ενώ η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν το ρόλο του φύλακα των στενών του Ορμούζ και ότι θα επιβάλλουν τέλος 20% σε όλα τα φορτία που διακινούνται μέσω αυτών, υποστηρίζοντας ότι το ποσό αυτό θα καλύπτει το κόστος της Αμερικανικής Αποστολής Ασφαλείας στην περιοχή. Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν στη διαχείριση των στενών, η απάντηση της ανώτατης Ιρανικής Στρατιωτικής Διοίκησης. Συνεχίζουμε να ασκούμε την εξουσία και τον έλεγχό μας στα στενά του Ορμούζ, ξεκαθαρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης. Την ανιούσα πήραν εκ νέου οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, κοντά στα 75 το ελαφρό αργό. Εντός της εβδομάδας θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από τα συναρμόδια Υπουργεία για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, όπως δήλωσε στο Earth News ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος 37 χωρών του Συνασπισμού Στήριξης της Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Στη συνάντηση συμμετέχουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Οι εργασίες επικεντρώνονται στην ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης της Ουκρανίας, στην επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Μόσχας και στον σχεδιασμό μελλοντικών ειρηνευτικών διαδικασιών. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές ως κατηγορούμενη για την υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin στην Αθήνα το 2010. Παράλληλα, αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες έκδοσης στην Ελλάδα. Αύριο ενώπιον του ανακριτή οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της, πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων, να μην αφήσει τις υποθέσεις εμπριστικών επιθέσεων στο σκοτάδι, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εξαιρετικά σημαντικό χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το έργο του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, η σύμβαση για το οποίο υπεγράφει σήμερα. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θέτει σε διαδικασία ορίμανσης ένα νέο μεγάλο οδικό έργο, τη σύνδεση της Ελευσίνας με τα Ινόφυτα, το οποίο χαρακτήρισε ως την πραγματική μεγάλη παράκαμψη της Αττικής. Προανήγγειλε επίσης ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα παραδοθεί στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους παρουσίασε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης και στελέχη του κόμματος, τονίζοντας ότι οι παρεμβάσεις είναι κοστολογημένες και εφαρμόσιμες. Μεταξύ των δεσμεύσεων η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, στις δυνάμεις της λεγόμενης εσωκομματικής αντιπολίτευσης περνά ο έλεγχος της Κουμουνδούρου μετά τις παραιτήσεις που υπέβαλαν οι αναπληρωτής γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και άλλα 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δρούμε σε ένα κόμμα όπου η μειοψηφία, χρησιμοποιώντας κατά το δοκούν το καταστατικό του κόμματος, επιδιώκει να καταστρατηγήσει τις δημοκρατικά ηλυμένες αποφάσεις και να μας οδηγήσει μέσω συγκρουσιακών διαδικασιών σε ένα νέο σχίσμα, αναφέρουν μεταξύ άλλων τα απαραίτητα μέλη της πολιτικής γραμματείας. Σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή μέχρι την έφεση καταδικάστηκε 70χρονος που προκάλεσε από αμέλεια τη μεγάλη φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο τον έκρινε ένοχο για εμπρισμό από αμέλεια. Σε βάρος του επιβλήθηκε επίσης διοικητικό πρόστιμο σχεδόν 6.000 ευρώ. Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στην Καμάρα και στο Άγαλμα Βενιζέλου. Η πρώτη γίνεται από άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο με αφορμή το θάνατο του 20χρονου στο Άργος μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε από αστυνομικούς. Η δεύτερη από εργατικά σωματεία με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων αντιπυρικής προστασίας. Θα αναμένεται πορεία. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 5.30 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη τοπική κοινότητα Καλαμουτού στο Δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη. Συνδρομή στην πυροσβεστική παράσχουν και οι υδροφόρες του Δήμου Λαγκαδά. διαθέσιμο μέσω της νέας έκδοσης του gov.gr Wallet είναι από σήμερα το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο μπορούν πλέον να αποθηκεύουν στην εφαρμογή οι κάτοχοι κοινών ενεργών διαβατηρίων. Η νέα υπηρεσία επιτρέπει τη χρήση για σκοπούς ταυτοποίησης, όσο και ως ταξιδιωτικού εγγράφου εντός της ελληνικής επικράτειας, ενισχύοντας το οικοσύστημα των ψηφιακών υπηρεσιών του δημοσίου. Η δυνατότητα αφορά αποκλειστικά στα κοινά ενεργά ελληνικά διαβατήρια, ενώ εξαιρούνται τα υπηρεσιακά και διπλωματικά διαβατήρια, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
4: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
4: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
8: Ταξίδια στο παρελθόν.
6: Μουσικές του κόσμου.

Bon Viver, την Bon Viver, όλη την Bon Viver. Είμαστε πουθενά, δεν θα πάμε διακοπές. Δευτεράρα σήμερα και δευτεράρα για μας που δουλεύαμε το Σαββατοκύριακο. Δευτεράρα γιατί έρχεται πιο κοντά το επόμενο ρεπό που θα είναι όταν είναι, τέλος πάντων. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το fade out της Δευτέρας, Δευτεράρας, 13 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Κωνσταντίνο Μανουσάκη έχω απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία και εσάς στη συντροφιά και στα μηνύματα 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber. Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας έστειλε μήνυμα, εύχεται καλησπέρα σε όλη την παρέα και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα λοιπόν. Όσοι είστε στους δρόμους, έχετε το νου σας, έχει αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, μία στο άγαλμα Βενιζέλου, εκεί στην Αριστοτέλους με Εγνατία, από εργαζόμενους που διαμαρτύρονται ζητώντας αντιπυρικά μέτρα ή μέτρα αντιπυρικής προστασίας, όπως θέλετε πείτε το, γιατί μετά τις φωτιές σε Ωραιόκαστρο, σε Καλοχώρη και τις φωτιές κυρίως σε εργοστάσια με διάφορα υλικά τα οποία είναι είτε ανακυκλώσιμα είτε εκλείουν τοξικό νέφος, διαμαρτύρονται γιατί δεν ξέρουν τι αναπνεύσαμε και θέλουν να ληφθούν μέτρα. Την ίδια ώρα στην Καμάρα, εδώ στο Δημητρίου Γούναρη, με Εγνατία έχουμε συγκέντρωση αντιεξουσιαστών που κάνουν πορεία για το νεαρό που έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικό στο Άργος. Θα ακολουθήσουν πορείες στους δρόμους, έχετε το νου σας.

Το Σαββατοκύριακο ο ΠΑΟΚ έκανε κόλπο γκρόσο, παίρνοντας από το Παναθηναϊκό τον διεθνή Τούρκο forward Τσέντι Οσμάν, σπάζοντας τα ταμεία, αφού όχι μόνο έδωσε 3 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο στον μπασκετμπολίστα, αλλά έδωσε και 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό για να σπάσει το συμβόλαιο του παίκτη, στο οποίο υπήρχε, δεν υπήρχε buyout. Οπότε αυτό που λέγαμε, ότι ΠΑΟΚ και Άρης αρχίζουν να δυναμώνουν και μάλιστα επικίνδυνα, επικίνδυνα για τους νότιους, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Για μας εδώ πάνω, ιδανικά, έρχεται να επιβεβαιωθεί και τώρα το επόμενο βήμα είναι το Λιόπουλος, ο οποίος έχει γίνει μήλων της Έριδος μεταξύ των δύο μεγάλων της Θεσσαλονίκης. ΠΑΟ και Άρης λοιπόν έχουν βάλει στο στόχαστρό του τον Βασίλη το Λιόπουλο. Ο ΠΑΟ είναι δεδομένο ότι έχει προχωρήσει σε συζητήσεις και ο Άρης φαίνεται έτοιμος να κάνει την κίνησή του, καθώς από τον Κιτρινόμα, από τους Κιτρινόμαυρους πήρε ο Παναθηναϊκός τον Βασίλη το Λιόπουλο, και δεδομένου ότι ο ρόλος του πέρυσι ήταν περιορισμένος, αναζητά κάπου που θα έχει ένα βαθμισμένο ρόλο. Ένας από τους δύο θα είναι ο τυχερός. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Το βέβαιο είναι ότι και οι δύο ομάδες δυναμώνουν, αλλά και ότι χθες ο περιού ο λόγος Βασίλης Τολιόπουλος μαζί με τη σύζυγό του Μαρία Χατζηπαρασίδου βάφτισαν χθες τον γιο τους. Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία Χατζηπαρασίδου έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην ομάδα handball του ΠΑΟΚ. Έτσι για την ιστορία.

Λοιπόν, σαν σήμερα, πριν από 54 ολόκληρα χρόνια, στις 13 Ιουλίου 1972, έγινε ένα ιστορικό ρεκόρ από τα ιστορικότερα ρεκόρ του αθλητισμού στην Ελλάδα. Στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο Θεσσαλονίκης, λοιπόν, ο Αριστίδης Μούμογλου χάρισε μια ιστορική στιγμή στον αθλητισμό, όταν στον αγώνα Ηρακλής ΒΑΟ 170-94 πέτυχε 145 πόντους μόνο ο ίδιος. Ο αγώνας δεν είχε βαθμολογική σημασία, βρισκόταν ο Ηρακλής στην 7η θέση, ο ΒΑΟ είχε ήδη υποβιβαστεί. Ο Μουμογλου ήταν ένας από τους κορυφαίους σκόρερ της εποχής και περίμεναν την αναμέτρηση με ένα και μόνο στόχο: να ξεπεράσει σε πόντους τον Τάκη Μάγλο του Παγκρατίου και να αναδειχθεί πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος. Ήταν άλλωστε, όπως είπαμε, η τελευταία αγωνιστική. Ο ΒΑΟ παρατάχθηκε με μια ομάδα νέων και οι παίκτες του Ηρακλή το μόνο που έκαναν ήταν να δίνουν την μπάλα στον Μούμογλου. Στο πρώτο ημίχρονο, ο Ηρακλής προηγούνταν με 63-29, με το Μούμογλου να έχει ήδη σημειώσει 52 πόντους, αλλά αυτό δεν ήταν τίποτα, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο ο Ηρακλής πέτυχε 107 πόντους με τον Μούμογλου να βάζει άλλους 93, φτάνοντας συνολικά τους 145, επίδοση που αποτελεί προφανώς μέχρι σήμερα κορυφαίο ατομικό ρεκόρ στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, ουμίν και του παγκόσμιου. Δεν έχω τέτοια στοιχεία. Ο ίδιος, περιγράφοντας μετά τον αγώνα τι έγινε, είπε: «Το χέρι μου είχε πάθει αγκύλωση με το να σουτάρω. Ευστόχησε σε 72 δίποντα», δεν υπήρχε ακόμα το δίποντα, το τρίποντο, «και είχε μία στις 6 βολές». Αναδείχθηκε τελικά πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος εκείνης της περίοδου με 654 πόντους, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Τάκη Μάγλο του Παγκρατίου με 601 πόντους. Ο δεύτερος στην Ελλάδα με τους περισσότερους πόντους σε έναν αγώνα είναι ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Το 1981, σε αγώνα με αντίπαλο τον Άρη, όταν ο Γιαννάκης έπαιζε στον Ιωνικό Νικαίας, 113-114 στην παράταση, ο Παναγιώτης Γιαννάκης λοιπόν έβαλε 73 πόντους και ο τρίτος είναι ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος στον ίδιο αγώνα έβαλε 62 πόντους. Διανοηθείτε τη διαφορά από τους 145 στους 73.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη πορεία διαμαρτυρία στη Θεσσαλονίκη από αντιεξουσιαστές με αφορμή το θάνατο του 20χρονου στο Άργος μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε από αστυνομικούς. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη που σχετίζεται με την υπόθεση της Μαρφίν το 2010. Την επαναφορά του αποκλεισμού των στενών του Ορμούς μόνο από τα ιρανικά πλοία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν θα αφήσουμε τη διαχείριση των στενών στις Ηνωμένες Πολιτείες, απάντησε το Ιράν. Ισχυρή άνοδο, άνω του 3% κατέγραψε η τιμή του πετρελαίου Brent. Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος 37 χωρών του Συνασπισμού Στήριξης της Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Παρόν στις επόμενες εκλογές, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας παρά τις διαδοχικές παραιτήσεις. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε φωτιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out,
5: fade out. Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με ζωή Κουτελοπούλου αυτή τη στιγμή στη ραδιοσκηνοθεσία. Αλλάζουν έτσι, περνά, όποιος περνάει από εδώ μπαίνει και μέσα. Αλλά είναι πολύ ωραία η συντροφιά μας και να έρθετε κι εσείς. Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που μας στέλνει την καλησπέρα της από τα δυτικά σε όλη την παρέα στο 693-0078-228 στο Viber και τα δικά σας μηνύματα. Θα το ξαναπώ, 693-0078-228 και πάμε σε Μουντιάλ. Αύριο βράδυ στις 10 ο πρώτος ημιτελικός, Γαλλία-Ισπανία, RTL Sport, και μεθαύριο την ίδια ώρα Αγγλία-Αργεντινή στην RTL1. Και πάμε να δούμε τι λένε οι πλατφόρμες όσον αφορά τις πιθανότητες κατάκτησης αυτού του παγκοσμίου κυπέλου. Δύο πλατφόρμες λοιπόν με στατιστικές πιθανότητες για το ποια θα είναι η ομάδα που θα σηκώσει αυτό το τρόπαιο και οι δύο δίνουν ως πρώτο φαβορί τη Γαλλία. Σε όλες και στις δύο η κατάταξη είναι ίδια, απλώς αλλάζουν τα ποσοστά. Γιατί ακολουθεί η Ισπανία ως δεύτερο φαβορί, με αρκετή διαφορά τουλάχιστον στη μία από τις δύο πλατφόρμες, στη συνέχεια η Αγγλία και με μικρή διαφορά στο τέλος η Αργεντινή. Στην πρώτη πλατφόρμα η Γαλλία έχει πιθανότητες 34,05% να κατακτήσει το Μουντιάλ, πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό, με την Ισπανία να ακολουθεί αλλά πολύ χαμηλά, 23,45%, η Αγγλία στο 21,94% και η Αργεντινή στο 20,55%. Στην δεύτερη πλατφόρμα οι πιθανότητες είναι πιο κοντά, τουλάχιστον του πρώτου με το δεύτερο. Η Γαλλία έχει 31,7%, η Ισπανία 25,1%, η Αγγλία 22,2% και η Αργεντινή 21%. Όλα πάντως θα κριθούν αύριο και μεθαύριο στο χορτάρι, εκεί όπου όλοι δείχνουν τις δυνατότητές τους και είναι αδιάψευστος μάρτυρας.

Λοιπόν, και ενώ περιμένουμε το Αργεντινή Αγγλία, ήδη ένα κάζο η Νορβηγία το έχει πάθει. Μετά την ήττα της Νορβηγίας λοιπόν από την Αγγλία, πριν μάλλον από τον αγώνα, οι δύο αεροπορικές εταιρείες των δύο χωρών είχαν βάλει μεταξύ τους ένα ιδιαίτερο στοίχημα. Είχαν συμφωνήσει λοιπόν ότι όποια χώρα θα γνώριζε τον αποκλεισμό, η αεροπορική εταιρεία εκείνης της χώρας θα ήταν υποχρεωμένη για μια ημέρα να αλλάξει το λογότυπό της ως ένδειξη αναγνώρισης της ήττας. Έτσι λοιπόν, μετά την νίκη της Αγγλίας επί της Νορβηγίας, η συμφωνία ενεργοποιήθηκε και η πλευρά της νορβηγικής αεροπορικής εταιρείας αναγκάστηκε να τηρήσει τη δέσμευσή της, χαρίζοντας μια χιουμοριστική στιγμή στους φίλους του ποδοσφαίρου. Πάντως, όλοι αναμένουν το επόμενο αγώνα, τον ημιτελικό Αγγλίας με Αργεντινή, ο οποίος θα ξυπνήσει μνήμες του 1986. Τότε λοιπόν όλοι θυμούνται το χέρι του Θεού σε εκείνο το παιχνίδι και τώρα οι δύο εθνικές ομάδες έχουν ζητήσει να φορέσουν τις ίδιες πάνω κάτω εμφανίσεις όπως και σε εκείνον το προημιτελικό του 1986. Οι Αργεντινοί θέλουν να επαναλάβουν εκείνη την νίκη, οι Άγγλοι να πάρουν τη ρεβάνς και μιλάμε για μια αναμέτρηση φωτιά. Λοιπόν, οι Αλμπισελέστε έχουν ζητήσει να φορέσουν την μπλε φανέλα που φορούσε σε εκείνο τον αγώνα, ενώ τα τρία λιοντάρια θα αγωνιστούν με την κλασική λευκή σε ένα πολυαναμενόμενο ριμάτς του 1986. 40 είναι, 50 είναι. 40 χρόνια μετά. 40 χρόνια μετά.

Ποιος θυμάται τον Πολ το χταπόδι? Λοιπόν, ο Πολ το χταπόδι ήταν το πρώτο ζώο προγνώστης όσον αφορά τους αγώνες του Μουντιάλ. Είχε ξεκινήσει το 2010 και ζούσε σε έναν ιδρύο της Γερμανίας και έγινε παγκόσμιο σύμβολο γιατί είχε απόλυτη επιτυχία 8 στα 8 σωστά προγνωστικά. Ο Πολ λοιπόν πώς προέβλεπε τους αγώνες? Οι φροντιστές του τοποθετούσαν μέσα στο ενιδρίο δύο διαφανή κουτιά, το καθένα από τα οποία έφερε στην εξωτερική του όψη τη σημαία μιας χώρας. Μέσα στα κουτιά υπήρχε η αγαπημένη του τροφή. Ο Πολ πλησίαζε τα κουτιά, τα περιεργαζόταν, άνοιγε το καπάκι του ενός με τα πλοκάμια για να φάει το μύδι. Το κουτί που επέλεγε να ανοίξει πρώτο θεωρούνταν η πρόβλεψή του για τον νικητή. Ωστόσο, αντιμετώπισε μια μεγάλη κρίση σε αυτή την προφητική καριέρα του, καθώς στον ημιτελικό του 2010 επέλεξε το κουτί της Ισπανίας, η οποία αντιμετώπιζε τη Γερμανία. Η Ισπανία νίκησε και όλοι οι Γερμανοί ξεσηκώθηκαν εναντίον του Πολ. Άλλοι άρχισαν να εκτοξεύουν απειλές εναντίον του κτλ. Έφτασε σε σημείο ο πρωθυπουργός τότε της Ισπανίας να προτείνει επίσημη κρατική προστασία στον Πολ, ενώ ο Ισπανός Υπουργός Βιομηχανίας ζήτησε να μεταφερθεί το χταπόδι στην Ισπανία για να μην κινδυνεύσει. Τελικά δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά και ο Πολ πέθανε από φυσικά αίτια και μάλιστα έχει και μνημείο, ένα άγαλμα χταποδιού στο ενίδριο που ζούσε. Η κληρονομιά του Πολ αποδείχτηκε βαριά, καθώς στη συνέχεια όσοι τον ακολούθησαν δεν είχαν τα ίδια ποσοστά επιτυχίας. Στο Μουντιάλ του 2014 η Χελώνα Καμπεσάο κολυμπούσε σε μια ειδική δεξαμενή, κρέμονταν ψάρια κάτω από τις σημαίες των δύο χωρών, καθώς και ένα τρίτο που αντιπροσώπευε την ισοπαλία. Η Βραζιλιάνα Χελώνα ξεκίνησε σωστά προβλέποντας την νίκη της Βραζιλίας επί της Κροατίας, αλλά στη συνέχεια απέτυχε σε βασικές προβλέψεις. Ο μόνος που μπορούμε να πούμε ότι κόντραρε το Πολ ήταν η Νέλη ο Ελέφαντας στο Μουντιάλ του 2014 και στο Euro που ακολούθησε. Επίσης στο ζωολογικό κήπο της Γερμανίας ζούσε, κλωτσούσε μια μπάλα ποδοσφαίρου προς δύο εστίες που είχαν πάνω σημαίες των δύο αντιπάλων. Όπου έβαζε γκολ αντιστοιχούσε στην ομάδα που θα έχανε. Είχε ποσοστό επιτυχίας περίπου 90% προβλέποντας σωστά 30 από τα 33 αποτελέσματα σε βάθος ετών για Μουντιάλ και Euro. Ο διάδοχος του Πολ ήταν από την Ιαπωνία, ο Ραμπιό το χταπόδι, στο Μουντιάλ του 2018 πέτυχε τα 3 στα 3 στις προβλέψεις, αλλά ωστόσο η καριέρα του είχε άδοξο τέλος, αφού ο ψαράς ο οποίος τον έπιασε στη συνέχεια τον πούλησε, δεν τον άφησε να ολοκληρώσει τις προβλέψεις του. Και τέλος, ο Αχιλλέας ο Γάτος στο Μουντιάλ του 2018 ήταν μια από τις γάτες φύλακες του Μουσείου Ερμιτάζ της Ρωσίας, μέχρι που μια μέρα έγινε και αυτός μελλοντολόγος. Του παρουσίαζαν δύο ίδια μπολ με φαγητό, το καθένα δίπλα στη σημαία μιας ομάδας. Το γεγονός ήταν κοφός, τον βοηθούσε να μην αποσπάται από τη φασαρία που έκαναν οι δημοσιογράφοι, γιατί υπήρχαν και τηλεοπτικές καλύψεις, όχι αστείες αυτές τις προβλέψεις. Είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά στο κύπελο στην Ομοσπονδιών με 3 στα 4. Στο Μουντιάλ είχε ποσοστό επιτυχίας 66% προβλέποντας σωστά 4 πρώτες φορές, αλλά μετά έκανε πολλά λάθη. Σαν τον Πολ, κανένας.

Καλησπέρα και στην Ατάσα, η οποία λέει «Ο Μπόμπος Φουγκαράκης εμένα δεν μου είπε τίποτα για το τι να παίξω στοίχημα όσον αφορά το Μουντιάλ». Άμα περιμένεις από τον Μπόμπος Φουγκαράκη, δεν νομίζω ότι θα βγάλεις άκρη. Μπορούσε να ρωτήσει τον Πάτρικ Αστέρι όμως. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τη συντροφιά και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228 περιμένουμε. Πάμε σε ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν το ρόλο του φύλακα των στενών του Ορμούζ και ότι θα επιβάλλουν τέλος 20% σε όλα τα φορτία που διακινούνται μέσω αυτών, υποστηρίζοντας ότι το ποσό αυτό θα καλύπτει το κόστος της Αμερικανικής Αποστολής Ασφαλείας στην περιοχή. Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν στη διαχείριση των στενών, απαντάει η ανώτατη Ιρανική Στρατιωτική Διοίκηση. Συνεχίζουμε να ασκούμε την εξουσία και τον έλεγχό μας στα στενά του Ορμούζ, δηλώνουν και οι φρουροί της Επανάστασης. Ανεβαίνουν και πάλι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, κοντά στα 75 το ελαφρό αργό. Εντός της εβδομάδος θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από τα συναρμόδια Υπουργεία για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, όπως δήλωσε στο Earth News, ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος 37 χωρών του Συνασπισμού Στήριξης της Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Στη συνάντηση συμμετέχουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Οι εργασίες επικεντρώνονται στην ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης της Ουκρανίας, στην επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Μόσχας και στον σχεδιασμό μελλοντικών ειρηνευτικών διαδικασιών. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές ως κατηγορούμενη για την υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Αθήνα το 2010. Παράλληλα, αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες έκδοσής της στην Ελλάδα. Αύριο ενώπιον του ανακριτή και οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Εξαιρετικά σημαντικό χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το έργο του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, η σύμβαση για το οποίο υπεγράφει σήμερα. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θέτει σε διαδικασία ορίμανσης ένα νέο μεγάλο οδικό έργο, τη σύνδεση της Ελευσίνας με τα Ινόφυτα, το οποίο χαρακτήρισε ως την πραγματική μεγάλη παράκαμψη της Αττικής. Προανήγγειλε επίσης ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα παραδοθεί στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Τις 17 δεσμεύσεις του Πασόκ για τους συνταξιούχους παρουσίασε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης και στελέχη του κόμματος, τονίζοντας ότι οι παρεμβάσεις είναι κοστολογημένες και εφαρμόσιμες. Μεταξύ των δεσμεύσεων η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ. Παρόν στις επόμενες εκλογές, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Νωρίτερα, την παραίτησή τους από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ είχαν υποβάλει η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και 5 στελέχη του κόμματος, καταγγέλλοντας απαράδεκτες και αντισυντροφικές συμπεριφορές. Είχε προηγηθεί το πρωί η παραίτηση του Σιμεών και Δίκογλου από τη θέση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που ανακοίνωσε και την προσχώρησή του στην Ελλάς. Σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή μέχρι την έφεση καταδικάστηκε 70χρονος που προκάλεσε από αμέλεια τη μεγάλη πυρκαγιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο τον έκρινε ένοχο για εμπρισμό από αμέλεια. Σε βάρος του είχε επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο σχεδόν 6.000 ευρώ. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από το χωράφι του και επεκτάθηκε σε 2 γειτονικές επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές που οι ιδιοκτήτες τους αποτιμούν συνολικά σε πάνω από 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Στην απολογία του, ο 70χρονος ζήτησε συγγνώμη, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 5.30 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην τοπική κοινότητα Καλαμωτού στο Δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη. Διαθέσιμο μέσω της νέας έκδοσης του gov.gr Wallet είναι από σήμερα το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο μπορούν πλέον να αποθηκεύουν στην εφαρμογή οι κάτοχοι κοινών ενεργών διαβατηρίων. Η νέα υπηρεσία επιτρέπει τη χρήση του τόσο για σκοπούς ταυτοποίησης, όσο και ως ταξιδιωτικού εγγράφου εντός της ελληνικής επικράτειας, ενισχύοντας το οικοσύστημα των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου. Η δυνατότητα αφορά αποκλειστικά τα κοινά ενεργά ελληνικά διαβατήρια, ενώ εξαιρούνται τα υπηρεσιακά και τα διπλωματικά διαβατήρια, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και κατά τα άλλα θα είναι γενικά αίθριος. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος ο καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
5: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
6: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
7: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
8: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
9: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Το σβήσιμο της μέρας.
11: Fade out, fade out.
12: Fade out.
10: Με τον Παναγιώτη Μανή.
11: Fade out, fade out.
10: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
12: ταξίδια στο παρελθόν,
10: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out με τη Ζωή Κουτελοπούλου, παραδόξως ακόμη στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Περιμένουμε και εσάς στο Viber στο 693-0078-228. Καλησπέρα στην Έφη, η οποία μας στέλνει μια φωτογραφία με τη γάτα της, αραγμένη, τεντωμένη στο κρεβάτι δίπλα στα μαξιλάρια, και λέει άλλοι προπονούνται μέχρι και στον ύπνο τους για να μην φάνε γκολ, και άλλοι αρχίζουν τα ίξεις αφήξεις και μεγάλη πόρτα θα διαβείς. Άτιμη κοινωνία, καλησπέρα και καλή εβδομάδα στην καλύτερη παρέα, λέει. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Περιμένουμε και εσάς στο 693-0078-228. Και ενώ το σύριαλ Αντετοκούμπο έλαβε τέλος στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αυτό του LeBron James είναι ακόμα εν πλήρη εξελίξη, με τον Αμερικανό Superstar να διαμηνύει ότι θα αποφασίσει τις επόμενες 5 μέρες σε ποια ομάδα θα αγωνιστεί, καθώς δήλωσε ότι δεν θα συνεχίσει στους Lakers, και τα σενάρια να τον θέλουν συμπαίκτη του Γιάννη Αντετοκούμπο. Και μάλιστα τα σενάρια δίνουν και παίρνουν ακόμα περισσότερο, γιατί ο LeBron James έρχεται για διακοπές στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Μύκονο, και είναι πολύ πιθανό να βρεθεί με το Γιάννη Αντετοκούμπο. Λίγο πριν επιστρέψει λοιπόν στην Αμερική και στο Miami Heat, ο Greek Freak φαίνεται ότι θα ανταμώσει με το King James. Δεν ξέρουμε ακόμη αν θα είναι ήδη στους Miami Heat και ο ίδιος ο LeBron James ή αν όχι. Πάντως, οι πληροφορίες λένε ότι ο Αντετοκούμπο και James, που διατηρούν μια πολύ καλή φιλική σχέση, έχουν επιλέξει τη Μύκονο για τις διακοπές τους στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Είναι η τρίτη φορά που θα επισκεφθεί την Ελλάδα ο King James και η δεύτερη που θα επισκεφθεί τη Μύκονο, και στην οποία είχε απολαύσει διακοπές το καλοκαίρι του 2014 μαζί με τη σύζυγό του. Πριν από 2 χρόνια είχε ξανάρθει το Σεπτέμβριο του 2024 στην Ελλάδα ο LeBron James για να δώσει το παρόν στο γάμο του Γιάννη Αντετοκούμπο. Διακοπές στην Ελλάδα είναι και ένα άλλο μεγάλο όνομα του NBA, παλιότερο βέβαια, αλλά ωστόσο έχει αποδείξει πολλές φορές ότι αγαπά τη χώρα μας. Ο Magic Johnson λοιπόν είναι θαυμαστής των ελληνικών νησιών και το δείχνει και φέτος.

Φέτος βρέθηκε στους παξούς για διακοπές μαζί με τη σύζυγό του Κούκι. Τα τελευταία χρόνια ο θρύλος του NBA τιμά συχνά πυκνά τη χώρα μας και δει το Αιγαίο για να απολαύσει τις ελληνικές θάλασσες.

Λοιπόν, μια που έχουμε νέες αναταράξεις εκεί στα στενά του Ορμούζ και άνοδο στη τιμή του καυσίμων, έχει μια έρευνα που λέει πότε να βάζετε βενζίνη, πότε να φουλάρετε βενζίνη, πετρέλαιο, ό,τι είναι τέλος πάντων, καύσιμα. Ποια είναι η φθηνότερη ημέρα? Ναι, και όμως υπάρχει και αυτή. Οι περισσότεροι οδηγοί μπορεί να επιλέγουν να γεμίσουν το ρεζερβουάρ όταν ανάψει το λαμπάκι ή λίγο πριν κάνουν ένα ταξίδι. Ωστόσο, υπάρχει η μέρα της εβδομάδας η οποία είναι πιο φτηνή σε σχέση με τις υπόλοιπες, αν και οι διαφορές δεν είναι μεγάλες. Σε βάθος χρόνου οι χρήστες λένε ότι μπορούν να μεταφραστούν σε αισθητή εξοικονόμηση για όσους τουλάχιστον ανεφοδιάζουν συχνά το αυτοκίνητό τους. Μια έρευνα λοιπόν έρχεται να επιβεβαιώσει τα όσα ενδεχομένως μπορεί να εντυπήσει κανείς παρατηρώντας σε καθημερινή βάση τις τιμές. Αναλύοντας τα δεδομένα, η πλατφόρμα σύγκριση τιμών βενζίνης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας υπάρχουν μικρές αλλά και κάποιες σημαντικές διακυμάνσεις, οι οποίες μάλιστα δεν οφείλονταν και στις αυξομοιώσεις των διεθνών τιμών. Ποια λοιπόν είναι η μέρα αυτή? Η εφαρμογή λοιπόν, αναλύοντας τα δεδομένα, διαπίστωσε ότι η Δευτέρα προσέφερε σταθερά τη χαμηλότερη μέση τιμή βενζίνης και είναι η καλύτερη μέρα για φουλάρισμα. Σήμερα λοιπόν πηγαίνετε να βάλετε. Τα ευρήματα επίσης έδειξαν ότι η Παρασκευή, συνήθως μια από τις πιο ακριβές μέρες για βενζίνη, έχουμε αυτό την αίσθηση δηλαδή, είναι από τις φθηνότερες σχετικά. Αυτή η απροσδόκητη ανακάλυψη έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες αναφορές και υποθέσεις ότι οι οδηγοί θέλουν να γεμίσουν Παρασκευή για να προετοιμαστούν για το Σαββατοκύριακο. Δευτέρα λοιπόν πρώτη, μετά τη Δευτέρα παραδόξως η Κυριακή είναι η φθηνότερη μέρα για γέμισμα του ντεπόζου του. Ποια είναι η μακράν πιο ακριβή μέρα για αγορά καυσίμων? Κι όμως είναι η Πέμπτη. Ναι, καλά ακούσατε. Η Πέμπτη είναι η πιο ακριβή ημέρα και ακολουθούν στη συνέχεια η Τετάρτη και το Σάββατο. Οπότε προτιμάτε Δευτέρα, Κυριακή και Παρασκευή για φουλάρισμα. Και μάλιστα με αυτή τη σειρά.

Καλησπέρα στην Κατερίνα που στέλνει μήνυμα και εύχεται καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228, 693-0078-228. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα πριν να ακούσουμε το Βασίλη Μασούρα σε σύντομο δελτίο ειδήσεων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος 37 χωρών του συνασπισμού στήριξης της Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Την επαναφορά του αποκλεισμού των στενών του Ορμούς μόνο για τα ιρανικά πλοία ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Δεν υπάρχει νομική βάση για τέλος 20% στα στενά του Ορμούς, υποστηρίζει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Ισχυρή άνοδο άνω του 3% κατέγραψε η τιμή του πετρελαίου Brent. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν το 2010. Παρόν στις επόμενες εκλογές δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Στα 30 ανέρχονται τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε από την παραλία Γερακινή στη Χαλκιδική μία 66χρονη υπήκο ο Σερβίας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες. Μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out,
3: fade out. Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα και στην Ιωάννα που στέλνει και απόψε την καλησπέρα. Και έχω και Αποστόλη Κοσμόγλου. Είδε, αλλάζουμε τρίτος στη σειρά. Αποστόλη Κοσμόγλου λοιπόν αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Και όπως είπαμε, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-078-228. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν που έφυγε από τη ζωή ο Σαμ Νίλ, πρωταγωνιστής του Jurassic Park σε ηλικία 78 ετών, έχει βγει μια ανακοίνωση ότι πωλείται σε δημοπρασία μάλιστα το απολίθωμα ενός ολόκληρου δεινόσαυρου από διάσημο οίκο. Πρόκειται για το απολίθωμα ενός τυρανόσαυρου που φέρνει το παρατσούκλι γκάς, ανακαλύφθηκε στην νότια Ντακότα των ΗΠΑ σε ανασκαφές από το 2021 έως το 2023. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πληρέστερα απολιθώματα δεινοσαύρου T-Rex που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ. Υπολογίζεται ότι έζησε πριν από 67 εκατομμύρια χρόνια και πήρε το όνομα γκάς προς τιμή του κτηνοτρόφου που ήταν ιδιοκτήτης του οικοπαίδου όπου βρέθηκε το απολίθωμα. Ποιος να του το έλεγε του καημένου του δεινόσαυρου ότι θα τον ονόμαζαν γκάς. Στις αρχές Ιουλίου λοιπόν ο οίκος αυτός αποκάλυψε που κατέχει το απολίθωμα, καλώντας το κοινό να το θαυμάσει, με καταληκτική ημερομηνία 14 Ιουλίου αύριο, και αναλυτές συμπεραίνουν ότι μετά από αυτή την ημέρα θα διοργανωθεί η δημοπρασία για την πώληση του απολιθώματος. Ο γκάς αποτελείται από 183 απολιθωμένα οστά και φτάνει σε ύψος τα 3,8 μέτρα. Το απολίθωμα του γκάς έχει ήδη εκτιμηθεί στα 20 με 30 εκατομμύρια δολάρια, αλλά η τιμή θα μπορούσε να φτάσει ακόμα πιο ψηλά. Είναι πιθανό να γίνει ο πιο ακριβός δεινόσαυρος που έχει πουληθεί ποτέ, ναι, γιατί έχουν πουληθεί στο παρελθόν και άλλοι. Το ρεκόρ για δημοπρασία δεινοσαύρου κατέχει επί του παρόντος ο Apex, ένας στεγόσαυρος που πωλήθηκε έναντι 44,6 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό 11 φορές πιο υψηλό από την αρχική εκτίμηση της αξίας του πριν από τη δημοπρασία. Είναι σαφές πλέον πως το ποσό που μπορεί να πιάσει ο γκάς είναι αστρονομικό και η ιστορία έχει πυροδοτήσει συζητήσεις με το αν η δημοπράτηση των απολιθωμάτων εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι τέτοια δέγματα θα πρέπει να προορίζονται αποκλειστικά για μουσεία και επιστήμονες οι οποίοι με τη δουλειά τους μπορούν να αναδείξουν και να παράγουν νέα γνώση. Οι υπεύθυνοι που διοργανώνουν δημοπρασίες λένε ότι είναι ανάγκη να γίνονται για να συγκεντρώνονται ποσά που θα χρηματοδοτούν τις χρονοβόρες και επικίνδυνες ανασκαφές. Άντε, βγάλε άκρη. Αν είχατε λεφτά, θα τον αγοράζατε τον γκάς?

There is water at the bottom of the ocean.

0: Λοιπόν, το φετινό καλοκαίρι ήταν τουλάχιστον δύσκολο, για να μην χρησιμοποιήσω άλλο επίθετο όσον αφορά την Ευρώπη, και πλέον οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν κάνει την εμφάνισή τους και στη χώρα μας. Ας δούμε λοιπόν ποιες είναι οι χώρες της Ευρώπης που καίνε περισσότερο ρεύμα, και αυτό λόγω των συνεχιζόμενων υψηλών θερμοκρασιών. Οι καύσονες λοιπόν έχουν υποχρεώσει τους Ευρωπαίους να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο που ζουν, και εκεί που μερικές χώρες, ειδικά στην κεντρική Ευρώπη, δεν είχαν καν κλιματιστικό, είδαμε πριν από λίγες μέρες εικόνες σε τέτοιες χώρες με καταναλωτές να παίζουν ξύλο για να προμηθευτούν ένα κλιματιστικό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, η ηλεκτρική ενέργεια που ξοδεύουν τα νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δροσιστούν διπλασιάστηκε μέσα σε μια εξαετία, εκτινάσσοντας τη συνολική κατανάλωση από 4.500 τερατζάουλ το 2018 στα 80.400 το 2024. Ποιες χώρες καίνε περισσότερο ρεύμα? Η γεωγραφία του Ευρωπαϊκού Νότου καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις ενεργειακές ανάγκες. Όσον αφορά τη συνολική ποσότητα ενέργειας, η Ιταλία κρατά τα πρωτεία στην Ευρώπη με 26.300 τερατζάουλ. Δεύτερη η Ισπανία, πολύ πιο πίσω όμως με 14.300. Η Ελλάδα στην τρίτη θέση με 11.900 για τις ανάγκες ψύξης των σπιτιών. Το σκηνικό ανατρέπεται αν εξετάσουμε πόσο πολύ επηρεάζει το air condition στο συνολικό λογαριασμό κάθε σπιτιού. Σε αυτή την κατηγορία οι μεσογειακές και νησιωτικές χώρες παίρνουν ξεκάθαρα το προβάδισμα, με την Κύπρο να οδηγεί την κούρσα. Βρίσκεται στην κορυφή, το 16% της συνολικής ενέργειας ενός νοικοκυριού πηγαίνει αποκλειστικά στον κλιματισμό. Η Μάλτα ακολουθεί με 15%. Η Ελλάδα παραμένει πολύ ψηλά στο 7,4%. Οπότε όπως βλέπετε, τα πιο πολλά λεφτά μας τα τρώει ψήξη.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε κάθε...

0: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Κάπου εδώ το fade out της Δευτέρας έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ. Κατά σειρά εμφανίσεων, Κωνσταντίνο Μανουσάκη, Ζωή Κουτελοπούλου, Αποστόλη Κοσμόγλου, που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτές τις δύο ώρες στο fade out. Ακολουθεί ο Βασίλης Μασούρας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 9 ευρωπαϊκές χώρες μαζί με την Ουκρανία σχημάτισαν σήμερα μια καθαρά αμυντική συμμαχία στο Παρίσι για την ανάπτυξη αντιβαλιστικών ικανοτήτων στην Ευρώπη. Αυτή η ενέργεια δεν στρέφεται εναντίον κανενός λαού, αλλά προς υπεράσπιση του δικού μας, υποστηρίζουν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι ηγέτες των κρατών που την υπέγραψαν, ανάμεσά τους της Δανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Σήμερα διεξάγεται στο Παρίσι νέα σύνοδος κορυφής της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία, με τη συμμετοχή και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ παρόν είναι και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Κατά τις χρεώσεις στελών για διέλευση μέσω πορθμών που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοεία, τάσεται ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη απλά για να διέλθει κανείς από έναν πορθμό, τόνισε εκπρόσωπος τύπου του οργανισμού. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί επαναφοράς του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν και αποζημίωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Εκπρόσωποι της ναυτιλιακής βιομηχανίας εξέφρασαν ανησυχία σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις, προσθέτοντας ότι μια τέτοια ενέργεια, κατά την εκτίμησή τους, θα παραβίαζε το διεθνές δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από την Άγκυρα να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος Κάγια Κάλλας μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ανέδειξε τον αναβαθμισμένο ρόλο της Τουρκίας στη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας της Συμμαχίας και το διεθνές της κύρος, δήλωσε από την άλλη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου. Κοστολογημένες και εφαρμόσιμες χαρακτήρισε τις προτάσεις του Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνέντευξη τύπου στην οποία εξειδικεύτηκαν τα 17 μέτρα που προτείνει η Χαριλάου Τρικούπη για την ενίσχυση των συνταξιούχων. Αναφερόμενος στο ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, επισήμανε ότι το θέμα της ακρίβειας εξελίσσεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση για τους πολίτες, προσθέτοντας ότι η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού έχει καταρρεύσει. «Είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία στην τελευταία θέση στους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ραγδαίες εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Η σύνθεση της πολιτικής γραμματείας άλλαξε υπέρ της λεγόμενης εσωτερικής αντιπολίτευσης μετά την παρέτηση 6 μελών. «Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου», αναφέρει η απόφαση του κομματικού οργάνου που συνεδρίασε σήμερα. Ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα εκλεγεί με ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, δήλωσε και ο Παύλος Πολάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ίδιος θα είναι υποψήφιος. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτουικ κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά του 2010 στη Μαρφίν. Αύριο απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Σε ισχνά στοιχεία της δικογραφίας που σηματίστηκε για τους τρεις κατηγορούμενους, αναφέρθηκαν οι συνήγοροί τους σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν σήμερα. Διαστάσεις επιδημίας έχουν πάρει τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία που αυξάνονται από το πρωί με ραγδαίους ρυθμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι το μεσημέρι είχαν προσέλθει στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης 30 ασθενείς με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας όπως πυρετό, εμετούς, διάρρεια, ενώ τελικά 12 από αυτούς κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ασθενείς δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και δεν συνέτρωγαν κάπου όλοι μαζί. Σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή μέχρι την έφεση καταδικάστηκε ο 70χρονος που προκάλεσε από αμέλεια τη μεγάλη πυρκαγιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο τον έκρινε ένοχο για εμπρισμό από αμέλεια. Σε βάρος του επιβλήθηκε επίσης διοικητικό πρόστιμο σχεδόν 6.000 ευρώ. Την Τετάρτη συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικαστήριο καλείται πλέον να εξετάσει ζητήματα αναβολής της δίκης και ενστάσεων ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος που τέθηκαν από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ. Μέχρι τις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία, ενώ είναι ήδη σε λειτουργία αυτή για τα ασφαλιστικά ταμεία. Στις 26 Ιουλίου θα τεθεί σε ισχύ ο νέος αναβαθμισμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Η βασική αλλαγή είναι ότι πλέον θα μπορούν να ενταχθούν οφειλέτες από 5.000 ευρώ, είτε προς το δημόσιο είτε προς τις τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Η τρίτη παρέμβαση ακολουθεί στις 21 Σεπτεμβρίου, οπότε τίθεται σε ισχύ το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες για να θέσουν υποέλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή στο δάσος του Φοντενεμπλό, στα νότια του Παρισιού, και συνεχίζει να εξαπλώνεται παρά την ανάπτυξη 500 πυροσβεστών και τη χρήση εναέριων μέσων. Μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες, η φωτιά που ενδέχεται να οφείλεται σε εμπρησμό έκαψε σχεδόν 10.000 στρέμματα δάσους. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε. Όσοι να πάνε διακοπές αρχίζουν και ψάχνουν πού θα πάνε. Οι προνοητικοί τα έχουν κλείσει ήδη τα εισιτήρια και τη διαμονή τους και έτσι γλιτώσαν και μερικά ευρώ. Το Σαββατοκύριακο βρέθηκα στη Χαλκιδική, στο δεύτερο πόδι. Οι Έλληνες ήμασταν ελάχιστοι, σε βαθμό που αν ακούγαμε ελληνικά αγκαλιαζόμασταν συγκινημένοι, δηλαδή τύπου ότι που είσαι πατριώτη, τέτοια φάση ήταν. Πάρα πολλούς Βαλκάνιους, πολλούς Σέρβους και πολλούς Ρουμάνους είχε. Ευχαριστημένοι είναι οι ξενοδόχοι, έκανα ένα μικρό ρεπορτάζ, και οι ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων. Δυσαρεστημένοι είναι οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης. Δεν ξοδεύουν. Εν ολίγης οι τουρίστες που έρχονται κυρίως από τα Βαλκάνια είναι λίγο σφιχτοί ως προς την εστίαση. Νυχτερινή βάρδια, Δευτέρας, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ζωή Κουτελοπούλου σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας, 6930 07 82 28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Δεν θα ξεκινήσω με κάποια σοβαρή είδηση, αλλά με ένα απολαυστικό βίντεο που είδα μόλις τώρα, μια 74χρονη επιβάτηδα σε ένα αεροδρόμιο της Ρωσίας, συγκεκριμένα στο Βλαντικαυκάζ, στη Βόρεια Οσετία, μπέρδεψε το κυλιόμενο διάδρομο, ξέρετε, το διάδρομο που περπατάτε, ανεβαίνετε πάνω και σας πάει αυτό εκεί που πρέπει να σας πάει, με τον ημάντα των αποσκευών. Ξέρετε, που περνάνε οι βαλίτσες και καταλήγουν σε ένα τεράστιο χώρο όλες μαζί. Μπέρδεψε λοιπόν η επιβάτηδα τον κυλιόμενο διάδρομο, μπήκε στον ημάντα που μεταφέρει τις βαλίτσες. Εκείνη την ώρα δεν υπήρχε κάποια άλλη βαλίτσα. Ξεκίνησε ο ημάντας να δουλεύει γιατί είχε αισθητήρα. Ξαφανίστηκε η γιαγιά από το αεροδρόμιο, βρέθηκε μαζί με τις αποσκευές σε έναν μεγάλο χώρο. Όλοι έτρεχαν πανικόβλητοι για να βρουν τη γιαγιά, γιατί νομίζανε ότι θα είχε χτυπήσει. Η ίδια δεν έπαθε τίποτα και μάλιστα όταν τη ρώτησαν, αν ήξερε ότι είναι τόσο διασκεδαστικό, θα το ξανά έκανα σίγουρα. Είπε, είναι απολαυστικό το βίντεο, σας το λέω γιατί ό,τι και να σας συμβεί σε αυτή τη ζωή, μην το παίρνετε και τόσο σοβαρά, βρείτε και την λίγο ευχάριστη πλευρά των όσων παθαίνουμε.

Να ήμασταν τώρα στα Κουφονίσια, Όσοι βρέθηκαν στα Κουφονίσια το Σάββατο, εκεί που κάναν τις βουτιές τους, είδαν κάτι πάρα πολύ περίεργο. Εκεί που οι λουόμενοι ψάχνανε να πιούνε κάτι, να δροσιστούνε, εμφανίστηκε ένα πλωτό αναψυκτήριο. Ένα σκάφος λοιπόν που το είχε διαμορφώσει ο ιδιοκτήτης του έτσι ώστε να λειτουργεί ως αναψυκτήριο μέσα στη θάλασσα, έφτασε στην παραλία Ιταλίδα, μία από τις πιο γνωστές παραλίες στα Κουφονίσια. Όσοι έχετε πάει, ξέρετε ότι είναι κατά γάλανα τα νερά και περπατάς κάτω και νιώθεις ότι περπατάς σε χαλί. Φανταστικό μέρος στα Κουφονίσια. Κάποιοι απόρρισαν, ειδοποίησαν το λιμενικό, ήρθε το λιμενικό, έψαξε να δει αν υπάρχει κάποια άδεια για να λειτουργεί αυτό το σκάφος ως πλωτό αναψυκτήριο. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, ο ιδιοκτήτης δεν είχε καμία άδεια. Έτσι προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη και απαγγέλθαν κατηγορίες. Το λιμεναρχείο Νάξου έκανε την προανάκριση για την υπόθεση και περιμένει ο άνθρωπος από την εισαγγελία Νάξου να βγουν οι ποινές. We'll be right back.

στην ερώτηση γιατί είναι παράνομο να υπάρχει μια πλωτή καντίνα μέσα στη θάλασσα, δεν είπαμε ότι απαγορεύεται να υπάρχει ένα σκάφος που σερβίρει αναψυκτικά και ποτά μέσα στη θάλασσα, αρκεί να είναι επιχείρηση. Οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν τα έδινε δωρεάν τα ποτά και τα αναψυκτικά, οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή χρειάζεται μια ταμιακή μηχανή. Η ταμιακή μηχανή ανήκει κάπου. Εφόσον δεν υπήρχε επιχείρηση, άρα ήταν παράνομη η συναλλαγή. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων με τον Βασίλη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Αμερικανικός στρατός θα αρχίσει να εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από αύριο στις 11 ώρα Ελλάδος. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας των στενών του Ορμούς και θα παραμείνει, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει προτεραιότητα στην προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά θάλασσα, δήλωσε η Κάγια Κάλλας. Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος 37 χωρών του Συνασπισμού Στήριξης της Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Στους 4.561 συνεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, σχεδόν 18.000 οι άστεγοι. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν το 2010. Παρόν στις επόμενες εκλογές, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Στα 30 ανέρχονται τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο Σαμ Νίλ, ο αγαπημένος Αυστραλός ηθοποιός. Το ξαφνικά το λέω γιατί αυτόν τον όρο χρησιμοποίησε η οικογένειά του, έτσι το ανακοίνωσε. Έφυγε εντελώς ξαφνικά, είπε για την ακρίβεια. Οι περισσότεροι τον γνωρίσαμε μέσα από τις ταινίες το Jurassic Park και τον άνθρωπο, ο άνθρωπος των δύο αιώνων. Οι πιο παλιοί τον θυμούνται από τη γκουρασγέρα στην άκρη του τρόμου και το κυνήγι του κόκκινου Οκτώβρη, όπως και στην προφητεία, τα μαθήματα πιάνου. Οι νεότεροι τον μάθαν μέσα από την πολύ δημοφιλή σειρά, το Peaky Blinders. Ένας ηθοποιός πολύ αγαπητός, πολύ δουλευταράς, παιδιά. 53 χρόνια καριέρα, έχει παίξει σε αμέτρητες ταινίες, δεκάδες, και σε ερώτηση που του κάναν γιατί δεν κυνηγάει τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, είπε μια πανέξυπνη ατάκα. Στην επιτυχία βγαίνουν κερδισμένοι όλοι. Την αποτυχία τη χρεώνεται πάντα ο πρωταγωνιστής. Και εγώ δεν θέλω τέτοια άγχη στη ζωή μου. Τον αγάπησα πραγματικά με αυτή του τη δήλωση. Πολύ λανθασμένα σήμερα όλοι νόμιζαν ότι έφυγε από καρκίνο, γιατί το 2022 είχε διαγνωστεί με ένα λέμφωμα ταφ-κυτάρων, ένα είδος καρκίνου του αίματος. Όμως είχε ανακοινωθεί πριν κάτι μήνες ότι κατάφερε και το ξεπέρασε. Οπότε αναμένουμε και εμείς την αιτία θανάτου. Η ανακοίνωση της οικογένειάς του ήταν η εξής: με βαθιά θλίψη, η οικογένεια του Σαμ Νίλ ανακοινώνει την είδηση του θανάτου τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ο Σαμ ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και έφυγε με την αξιοπρέπεια που χαρακτήριζε ολόκληρη τη ζωή του. Χωρίς να είναι πρωταγωνιστής, κατέχει ένα πάρα πολύ ωραίο ρεκόρ. Είναι μέσα στους 15 ηθοποιούς όπου οι ταινίες τους έχουν φέρει τα περισσότερα χρήματα πίσω στα ταμεία. Και αυτό γιατί ήταν πάρα πολύ εργατικός και έχει παίξει σε πάρα πολλές επιτυχίες. Μην ξεχνάτε ότι μόνο τα Jurassic Park έχουν φέρει πίσω δισεκατομμύρια, οπότε αναμφισβήτητα θα ήταν σίγουρα μέσα στους πιο πετυχημένους.

Θα σας πάω στην Κρήτη, όπου είχαμε ένα περιστατικό βίας, αλλά όχι με πρωταγωνιστές κριτικούς ή άλλους Έλληνες, αλλά Γερμανούς. Ένας 27χρονος έδιρε την πρώην, 25χρονη, την πρώην κοπέλα του, μέσα σε ένα ξενοδοχείο στην Αμουδάρα της Κρήτης. Αλλά η ιστορία, παιδιά, έχει πάρα πολύ ψωμί. Το ζευγάρι χώρισε πριν από 6 μήνες. Κρατήστε το αυτό. Ο 27χρονος μετά το χωρισμό συνέχισε να την ενοχλεί με μηνύματα, με απειλές, με τηλέφωνα. Η 25χρονη αποφάσισε να εξαφανίσει τα ίχνη της, να μην έχουν επαφές ούτε μέσω διαδικτύου, ούτε μέσω τηλεφώνων. Κρυβόταν από το σπίτι της, έφυγε, έμενε αλλού. Κάποια στιγμή τον έχασε. Ο 27χρονος αποφάσισε να βελτιώσει τον εαυτό του και πήγε στην Ταϊλάνδη να εκπαιδευτεί στο kickboxing και στο box, σε πολεμικές τέχνες. Η κοπέλα είπε ότι ησύχασε, προφανώς γιατί δεν την ενοχλούσε, προχώρησε στη ζωή της, βρήκε μια καινούργια σχέση. Με αυτή τη σχέση είπανε δεν πάμε διακοπές και αποφάσισαν να πάνε διακοπές στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην Αμουδάρα. Κλείνουνε το ξενοδοχείο μέσα από την κάρτα του συντρόφου τους για να μην αφήσουν ίχνη, γιατί ακόμα φοβόταν η κοπέλα. Όλα καλά, όλα ωραία, φτάνουν στην Ελλάδα, πηγαίνουν στο ξενοδοχείο, όμως κάνει ένα τραγικό λάθος η 25χρονη και παίρνει κάτι από το μπαρ με τη χρεωστική της κάρτα και έρχεται mail στον κοινό λογαριασμό που διατηρούσανε όταν ήταν με τον 27χρονο. Αμέσως ο 27χρονος κλείνει εισιτήριο από Γερμανία για Κρήτη στο ξενοδοχείο που έμεναν, κλείνει ένα δωμάτιο. Αλλά φτάνει από το αεροδρόμιο, φτάνει στο αεροδρόμιο της Κρήτης, πηγαίνει κατευθείαν στη σουίτα που μέναν τα παιδιά, πηδάει έναν φράχτη, εντοπίζει το ζευγάρι που ήταν στην πισίνα και λιαζότανε, ορμάει στον 19χρονο σύντροφό της, τον χτυπάει, τον αφήνει ανέστητο και πηγαίνει στην 25χρονη και ξεκινάει να τη χτυπάει. Από τις φωνές της 25χρονης και μετά του 19χρονου όταν συνήλθε, οι υπόλοιποι ένοικοι του ξενοδοχείου ειδοποίησαν την αστυνομία. Ο 27χρονος τράπηκε σε φυγή. Μετά από κάμποση ώρα πήγε στο αεροδρόμιο να βγάλει καινούριο εισιτήριο και να φύγει. Φυσικά τον έπιασε η αστυνομία και εκεί ξεκινάει ένα ακόμη καλύτερο σοου. Είπε ότι ναι, ήρθα για να της μιλήσω γιατί με χώρισε με ένα μήνυμα και εγώ ήθελα να μου δώσει μια εξήγηση από κοντά. Δεν τη χτύπησα ποτέ και ο 19χρονος και αυτοί γλίστρησαν στα πλακάκια της πισίνας, πέσαν κάτω και γι' αυτό έχουν σημάδια. Πολύ πιστικό, άλλωστε όλοι ξέρουμε ότι γλιστράν τα πλακάκια της πισίνας και όταν πέφτεις έχεις μολόπες παντού. Συνελήφθη αν έχετε την απορία ο δράστης, κρατείτε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Τι κατηγορίες έχει? Κακουγερματική δίωξη, έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου και ελπίζουμε να πάρει και μια πολύ βαριά τιμωρία.

Όσοι πιστέψαμε πριν από λίγες εβδομάδες ότι θα υπάρξει ειρήνη στο Ιράν και η περιοχή της Μέσης Ανατολής θα σταματήσει να έχει τα βάσανά της, εξαπατηθήκαμε καθώς μπαίνουμε σε ένα νέο κύκλο έντασης. Οι ΗΠΑ προχώρησαν σε χτυπήματα κατά ιρανικών εγκαταστάσεων, σφοδρούς βομβαρδισμούς. Υπάρχει και ένας νεκρός, έτσι ανακοίνωσε το καθεστώς του Ιράν, και 4 τραυματίες. Υπάρχουν και κάποια βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, όπου χτυπιέται ένα υποβρύχιο του Ιράν από θαλάσσια ντρόουν. Με τούτα και με εκείνα, το βαρέλι ανέβηκε 4%, το πετρέλαιο, το βαρέλι, είναι στα $80 αυτή τη στιγμή. Οι πληροφορίες λένε, οι ειδικοί λένε, όχι οι πληροφορίες, ότι σε λιγότερο από 48 ώρες το βαρέλι θα φτάσει στα $90. Με πάρα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά περάσανε και στα ελληνικά βενζινάδικα. Αν κάνατε σήμερα μια βόλτα στις 7 που βγήκα εγώ, είχε άλλη τιμή από αυτή που είχε το μεσημέρι, η τιμή της βενζίνης. Δεν υπάρχει δυνατότητα αποκλιμάκωσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν με βοηθάνε οι Ιρανοί, είναι κακά παιδιά, δεν έχω πολλές επιλογές, σε ελεύθερη μετάφραση σας το λέω. Μετά έκανε και κάποιες δηλώσεις ότι οι ΗΠΑ θα ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ, από εδώ και πέρα θα τα φυλάνε αυτοί, έτσι κι αλλιώς τα φυλούσαν πάρα πολλά χρόνια, αλλά από εδώ και πέρα θα πληρώνονται γι' αυτό οι ΗΠΑ, θα βάλουν ένα φόρο 20% στα φορτία που περνάνε από τα στενά του Ορμούζ. Φυσικά το Ιράν αντέδρασε και είπε ότι ποτέ δεν πρόκειται να επιτρέψουν να ελέγξει κάποιος άλλος τα στενά του Ορμούζ, από ανέκαθεν τα ελέγχανε αυτοί ιστορικά. Με τούτα και με εκείνα ανεβαίνουν και τα μεταφορικά για τους εφοπλιστές, για την εφοδιαστική αλυσίδα, οπότε ξέρετε που θα καταλήξει όλη αυτή η διαμάχη, τι θα αυξηθεί. Θα πιάτε μια μέρα σε ένα ράφι στο σούπερ μάρκετ και θα δείτε τις τιμές να έχουν ανέβει κι άλλο από αυτό που υπάρχει. Από πότε θα εφαρμοστεί ο έλεγχος, ο ναυτικός αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ? Από αύριο το βράδυ στις 11 η ώρα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Από αύριο στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, ξεκινά ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν που θα εφαρμόσει ο Αμερικανικός στρατός σύμφωνα με ανακοίνωση του Κοινού Κέντρου Ναυτικών Πληροφοριών του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο αποκλεισμός αφορά όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας και καλύπτει ολόκληρη την Ιρανική ακτογραμμή. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση από τα στενά του Ορμούς προς μη Ιρανικούς προορισμούς, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Εν τω μεταξύ, κατά τις χρεώσεις τελών για διέλευση μέσω πορθμών που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοεία, τάσεται ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη απλά για να διέλθει κανείς από έναν πορθμό, τόνισε εκπρόσωπος τύπου του οργανισμού. Είχε προηγηθεί δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί επαναφοράς του ναυτικού αποκλεισμού και αποζημίωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Πριν από λίγο, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα εκφωνήσει ομιλία προς το έθνος την Πέμπτη, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει το θέμα στο οποίο θα αναφερθεί. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία ανέφερε σήμερα ότι αναχέτησε βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης στο νότιο τμήμα της χώρας. Νωρίτερα οι Χούθη κατηγόρησαν το Ριάντ για την επίθεση στο αεροδρόμιο της Σανάα, την οποία ελέγχουν και απείλησαν με αντίπεινα. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στα 77,82 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, η οποία είχε φτάσει νωρίτερα κοντά στα 80 δολάρια. Στα 73,1 δολάρια η τιμή του αμερικανικού αργού. Τον οδικό χάρτη για την αγορά 16 μαχητικών αεροσκαφών Rafale και του οπλισμού τους από την Ουκρανία ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν με τα πρώτα να αναμένεται να παραδοθούν το 2028 με 2029. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία. Παράλληλα, ο κύριος Μακρόν ανέφερε ότι η πολυεθνική δύναμη που σχεδιάζεται να αναπτυχθεί μετά τον πόλεμο θα ξεκινήσει ασκήσεις στους επόμενους μήνες σε γειτονικές χώρες. Ο Γάλλος πρόεδρος είπε επίσης ότι εκπρόσωποι των χωρών που συμμετέχουν στη Σύνοδο συμφώνησαν στην ανάγκη να συνεχιστεί η οικονομική και η στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, καθώς και σε περαιτέρω οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Σημειώνεται ότι 9 ευρωπαϊκές χώρες μαζί με την Ουκρανία σχημάτισαν σήμερα μια καθαρά αμυντική συμμαχία στο Παρίσι για την ανάπτυξη αντιβαλιστικών ικανοτήτων στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από την Άγκυρα να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της, τόνισε η ύπατη εκπρόσωπος Κάγια Κάλλας μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Σημειώνεται ότι η Κύπρος έθεσε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης το θέμα των σχεδίων της Τουρκίας για αγωγό φυσικού αερίου που συνδέεται με το νησί. Εξαιρετικά σημαντικό χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το έργο του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, η σύμβαση για το οποίο υπεγράφει σήμερα. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θέτει σε διαδικασία ορίμανσης ένα νέο μεγάλο οδικό έργο, τη σύνδεση δηλαδή της Ελευσίνας με τα Ινόφυτα, το οποίο χαρακτήρισε ως την πραγματική μεγάλη παράκαμψη της Αττικής. Τις 17 δεσμεύσεις του Πασόκ για τους συνταξιούχους παρουσίασε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης και στελέχη του κόμματος, τονίζοντας ότι οι παρεμβάσεις είναι κοστολογημένες και εφαρμόσιμες. Μεταξύ των δεσμεύσεων είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ. Παρόν στις επόμενες εκλογές, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. Νωρίτερα, την παρέτησή τους από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και 5 στελέχη του κόμματος, καταγγέλλοντας απαράδεκτες και αντισυντροφικές συμπεριφορές. Είχε προηγηθεί το πρωί η παρέτηση του Σιμεών Κεδίκογλου από τη θέση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που ανακοίνωσε και την προσχώρησή του στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Ο απολογισμός από τους δίδυμους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τον περασμένο μήνα τη Βενεζουέλα αυξήθηκε στους 4.561 νεκρούς, σύμφωνα με τα νεότερα προσωρινά στοιχεία που έδωσε απόψε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροντρίγκες. ο αριθμός των τραυματιών από το σεισμό της 24ης Ιουνίου παρέμεινε στους 16.740. Οι άστεγοι ανέρχονται σε 17.907. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και κατά τα άλλα θα είναι γενικά έθριος. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά έθριος, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Πάμε να δούμε τι έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο, γιατί είχαμε δύο πολύ ωραία παιχνίδια. Η Ισπανία αντιμετώπιζε το Βέλγιο. Στο παραένα κατάφερε και κέρδισε με 2-1. Μαχητικοί οι Βέλγοι, όχι ότι απείλησαν πολύ επιθετικά, αλλά και οι Ισπανοί δεν βρήκανε στόχο. Ο Γιαμάλ επηρέασε τον αγώνα όσο και εγώ. Ήταν άφαντος. Αλλά για ακόμη μια φορά η Ισπανία έδειξε ότι είναι ομάδα. Δηλαδή μέσα από την επιμονή των περισσότερων παικτών κατάφερε και κέρδισε το αποτέλεσμα. Και φυσικά θα αντιμετωπίσει την Γαλλία. Μέσα από την επιμονή των περισσότερων παικτών κατάφερε και κέρδισε το αποτέλεσμα. Και φυσικά θα αντιμετωπίσει

στις 10. Θα δούμε ένα σπουδαίο παιχνίδι, Αγγλία-Αργεντινή. Οι παλαιότεροι θυμάστε ότι οι Άγγλοι έχουν χάσει Μουντιάλ από το χέρι του Θεού, του Ντιέγκο Μαραντόνα. Πάλι δίνεται φαβορή η Αγγλία, αλλά οι περισσότεροι λένε ότι κάτι θα γίνει και ο Μέση θα καταφέρει να οδηγήσει την Αργεντινή στο τελικό. Οι περισσότεροι θέλουν να δουν το Μέση να σηκώνει ένα δεύτερο Μουντιάλ. Το αξίζει. Το αξίζει για τη συνολική του πορεία στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ έσκασε ήδη στο Σαββατοκύριακο ότι ο ΠΑΟΚ πήρε από τον Παναθηναϊκό τον Οσμάν με πάρα πολλά εκατομμύρια. Σήμερα ακούγονται πάρα πολλά εκατομμύρια και για τον Τολιόπουλο. Ακούγεται και το όνομα του Ντόρσεϊ ότι ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε συνηθίσει σε τόσα εκατομμύρια εδώ οι μπασκετικοί φιλαθλοί για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Έχουμε ζαλιστεί από τα νούμερα. 9 εκατομμύρια στήχησε η μεταγραφή του Οσμάν στον ΠΑΟΚ. Είχαμε να δούμε τέτοια συμβόλαια από την εποχή του 1990, όπου οι ομάδες της Θεσσαλονίκης δίναν τα περισσότερα χρήματα στο μπάσκετ. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Αρκεί να γίνει σωστή και οργανωμένη δουλειά και να μην είναι μόνο πυροτεχνήματα.

Όσοι είχατε την απορία πότε θα δούμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά σε λειτουργία, την απάντηση την έδωσε ο ίδιος Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Χρήστος ο Δήμας. Μίλησε σε τηλεοπτικό κανάλι και είπε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται τα απαραίτητα δοκιμαστικά ώστε να ληφθούν οι διεθνείς πιστοποιήσεις. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι οι πιστοποιήσεις αυτές είναι των υψηλότερων διεθνών προδιαγραφών. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, εφόσον οι πιστοποιήσεις προχωρήσουν όπως αναμένεται, σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε και την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Ελπίζουμε σε πολύ λιγότερες εβδομάδες πριν από τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Παίρνονται δηλαδή τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας ώστε να μην υπάρχουν ατυχήματα στο μέλλον, και αυτό είναι το σωστό. Αυτοί που ξέρουν μιλούν για λίγο μετά το 15 Αύγουστο θα γίνει παράδοση στην Καλαμαριά. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχει αρχίσει και ακούγεται όλο και πιο συχνά η επέκταση του μετρό και προς τα δυτικά της Θεσσαλονίκης, κάτι που είναι δίκαιο αίτημα των κατοίκων της δυτικής πλευράς της πόλης, που άλλωστε είναι και πάρα πολύ σε πληθυσμό και το έχουν ανάγκη ένα ακόμη μέσο μεταφοράς.

Μία κυρία πήγε να ψωνίσει τα βρυλίσια, μπέρδεψε την ταχύτητα την πρώτη με την όπισθεν και έβαλε όλο το αμάξι μέσα στο κατάστημα, γκρέμισε τα πάντα, δεν έμεινε ούτε ρούχο ούτε κρεμάστρα, βγήκε έξω ένδρομη η γυναίκα σε κατάσταση σοκ. Άμα δείτε και το βίντεο που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας, θα δείτε κόσμο πανικόβλητο δεξιά και αριστερά να τρέχει και όλα αυτά για μία ταχύτητα. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων με τον Βασίλη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Αμερικανικός στρατός θα αρχίσει να εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από αύριο στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας των στενών του Ορμούς και θα παραμείνει, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί. Κλιμακώνονται οι πολεμικές επιχειρήσεις στον Περσικό και καθώς Αμερικανοί και Ιρανοί ανταλλάσσουν πυραυλικές επιθέσεις σε στρατηγικούς στόχους. Ισχυρή άνοδο άνω του 3% κατέγραψε η τιμή του πετρελαίου Brent. Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος 37 χωρών του συνασπισμού στήριξης της Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου. Η Γαλλία και η Ουκρανία κατέληξαν σε έναν οδικό χάρτη που προβλέπει την αγορά εκ μέρους του Κιέβου 16 μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ και του οπλισμού τους. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη που εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν το 2010. Παρόν στις επόμενες εκλογές δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Σας είχαμε πει από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι η παραγωγή της βιογραφικής ταινίας Michael, που αφηγείται τη ζωή του Michael Jackson, είχαν πει ότι αν δεν φτάσουν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις, θα θεωρείται αποτυχία. Και το κατάφεραν αυτό το Σαββατοκύριακο. Μετά από 12 Σαββατοκύριακα προβολής, η ταινία ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις. Είναι η δεύτερη ταινία που φέτος ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Η πρώτη ήταν παιδική, είναι το Super Mario. Και αν νομίζετε ότι είναι μικρό κατόρθωμα, σας λέω ότι η ταινία Hunger Games, που θεωρείται μεγάλη πρακτική επιτυχία, είχε εισπράξει μόλις 865 εκατομμύρια δολάρια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σπάσει το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε έσοδα. Δεν πήγαν οι Αμερικάνοι να τη δούνε. Τα 371 εκατομμύρια δολάρια είναι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τα υπόλοιπα 629 είναι από τις διεθνείς αγορές, με τους περισσότερους, λέει, που έχουν πάει, σχεδόν όλη η Ιαπωνία πήγε να δει την ταινία. Μην ξεχνάτε ότι έχει και ένα ρεκόρ ο Michael Jackson στην Ιαπωνία. Τότε που δεν υπήρχε ακόμα το διαδίκτυο, είχε αναγγείλει μια συναυλία στο Τόκιο και τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν σε λιγότερο από 12 ώρες. Ξαναλέω, δεν υπήρχαν online αγορές τότε. Στήθηκαν οι άνθρωποι έξω από δισκάδικα για να αγοράσουν, και εκδοτήρια εισιτηρίων, για να αγοράσουν το πολυπόθητο εισιτήριο, και τα τελειώσαν σε λιγότερο από 12 ώρες. Τον αγαπούν πάρα πολύ οι Ιάπωνες στο Michael Jackson, από ό,τι φαίνεται. Και φυσικά, όπως είπαμε, είχε σπάσει και η ταινία Michael ένα ακόμη ρεκόρ. Είναι η βιογραφική ταινία με τα περισσότερα έσοδα. Η προηγούμενη ήταν το Bohemian Rhapsody, που μιλούσε φυσικά για τους Queen και το Freddie Mercury. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Και αν νομίζετε ότι ο μόνο Michael Jackson σπάει ρεκόρ ακόμη και μετά θάνατον, πλανάστε, γιατί η Madonna με το καινούργιο της δίσκο, το Confessions 2, κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και έγινε το 10ο άλμπουμ της που φτάνει στο νούμερο 1 του αμερικανικού charts. Έτσι μπήκε δίπλα στους Beatles, είναι οι μοναδικοί καλλιτέχνες που έχουν καταφέρει να έχουν 10 άλμπουμ στην κορυφή τόσο του Billboard 200 όσο και του αντίστοιχου πίνακα με τις επιτυχίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι κριτικοί λένε ότι όλος παραδόξως το άλμπουμ της Madonna είναι πάρα πολύ καλό σε αντίθεση με, τις προηγούμενες δουλειές της. Άλλωστε φαίνεται και από τα εισιτήρια που έχουν πουληθεί για την περιοδία της που αναμένεται να γίνει. Σίγουρα λέει είναι φαβορή για τα φετινά Grammy η Madonna με το καινούριο δίσκο. Μάλιστα έγινε και κάτι πολύ ωραίο. Madonna και Michael Jackson ξαναβρέθηκαν μαζί στο top 10 του Billboard μετά από 25 χρόνια. Είχε να συμβεί αυτό το πράγμα 25 χρόνια. Ο βασιλιάς της pop και η βασίλισσα της pop.

Διαβάζω εδώ ότι έχουν αυξηθεί οι αφίξεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τουρίστες, κυρίως από την κεντρική Ευρώπη. Λείπανε οι Γερμανοί και οι Άγγλοι τουρίστες, κυρίως στη Χαλκιδική και στην περιοχή του Πηλίου. Δεν είχαν φτάσει ως τώρα, άρχισαν να έρχονται λοιπόν. Και αυτό φέρνει χαμόγελα τόσο στους καταστηματάρχες στην εστίαση, αλλά και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε μαγαζιά που πουλάνε ρούχα, παπούτσια. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα έκαναν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Όλοι ξέρετε ότι αν περιμένετε την τελευταία εβδομάδα των εκπτώσεων δεν θα βρείτε τίποτα. Κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περίοδου τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, δηλαδή τώρα στις 19 Ιουλίου. Από τις 11 έως 8 λοιπόν θα λειτουργήσουν τα καταστήματα την Κυριακή. Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει προτείνει στα μέλη του τα καταστήματα να παραμείνουν ανοιχτά έως και τις 6, κάτι που το βρίσκω και πάρα πολύ ωραίο σαν ιδέα. Μέχρι τις 6 δουλεύεις, δεν χρειάζεται να το πάμε μέχρι τις 8 τελευταία στιγμή, να μπορέσουν να κάνουν, να βγουν έστω και για ένα ποτό οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτά τα καταστήματα. Δεν χρειάζεται να σας πούμε τι πρέπει να κάνετε. Συγκρίνετε φυσικά τις τιμές με τις προηγούμενες. Αν θέλατε κάτι τόσο πολύ να το πάρετε και περιμένατε να πέσουν οι τιμές, τώρα είναι η ώρα. Στηρίζεται το λιανικό εμπόριο στους τουρίστες. Φαίνεται, κινείται αρκετό χρήμα από αυτούς προς στα καταστήματά μας. Καλό είναι, από όπου και αν έρχεται, να παραμείνουν επιχειρήσεις ανοιχτές και ας είναι από που να είναι. Λοιπόν, η πρώτη νυχτερινή βάρδια της αυτής της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, να ευχαριστήσω πολύ τη Ζωή Κουτελοπούλου που ήταν μαζί μου στον ήχο. Τώρα την έχει αντικαταστήσει ο Κώστας ο Σαββίδης. Καλό ξημέρωμα να έχετε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ξεκινά αύριο στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο αποκλεισμός αφορά όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας και καλύπτει ολόκληρη την Ιρανική ακτογραμμή. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση από τα στενά του Ορμούς προς μη Ιρανικούς προορισμούς, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Εν τω μεταξύ, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Πολιτειών επισήμανε ότι δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη απλά για να διέλθει κανείς από έναν πορθμό. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί επαναφοράς του ναυτικού αποκλεισμού και αποζημίωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε σήμερα το Κογκρέσο για την επανέναρξη των εχθροπραξιών στο Ιράν. Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν στη διαχείριση των στενών του Ορμούς, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση της χώρας. Να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, προειδοποίησαν τις αεροπορικές εταιρείες οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι χτύπησαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν στο αεροδρόμιο Αμπχα. Το Ριάντ νωρίτερα επιβεβαίωσε ότι αναχέτησε ένα βαλιστικό πύραυλο στο νότιο τμήμα της χώρας. Η προειδοποίηση ισχύει έως ότου αρθεί ο αποκλεισμός του Διεθνούς Αεροδρομίου της Σανάα, όπως αναφέρουν οι αντάρτες Χούθη. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, στα 77,82 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, η οποία νωρίτερα είχε φτάσει κοντά στα 80 δολάρια, στα 73,1 δολάρια η τιμή του αμερικανικού αργού. Την ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία αποφάσισαν οι ηγέτες των 37 χωρών της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων στην Σύνοδο του Παρισιού. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Παράλληλα, ανέφερε ότι τους επόμενους μήνες θα πραγματοποιηθούν στρατιωτικές ασκήσεις σε γειτονικές χώρες στο πλαίσιο της προετοιμασίας της πολυεθνικής δύναμης που προβλέπεται να αναπτυχθεί μετά από ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός. «Είναι η ώρα να βάλουμε τέλος σε αυτή την αχρίαστη αιματοχυσία στην Ουκρανία», τόνισε από την πλευρά του ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μέρτς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από την Άγκυρα να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της, τόνισε η ύπατη εκπρόσωπος Κάγια Κάλλας μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Σημειώνεται ότι η Κύπρος έθεσε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης το θέμα των σχεδίων της Τουρκίας για αγωγό φυσικού αερίου που συνδέεται με το νησί. Παρόν στις επόμενες εκλογές, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόβαση της πολιτικής γραμματείας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου, ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του. Νωρίτερα, την παρέτησή τους από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασίας Απουνά και 5 στελέχη του κόμματος, καταγγέλλοντας απαράδεκτες και αντισυντροφικές συμπεριφορές. Είχε προηγηθεί το πρωί η παρέτηση του Σιμεών Κεδίκογλου από τη θέση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που ανακοίνωσε και την προσχώρησή του στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσης της 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτουικ κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίν. Αύριο απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Σε ισχνά στοιχεία της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τους τρεις κατηγορούμενους, αναφέρθηκαν οι συνήγοροί τους σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν. Σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή μέχρι την έφεση καταδικάστηκε 70χρονος που προκάλεσε από αμέλεια τη μεγάλη φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο τον έκρινε ένοχο για εμπρισμό από αμέλεια. Σε βάρος του είχε επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο σχεδόν 6.000 ευρώ. Την Τετάρτη συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικαστήριο καλείται πλέον να εξετάσει ζητήματα αναβολής της δίκης και ενστάσεων αγυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος που τέθηκαν από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Από την Παρασκευή μέχρι σήμερα, 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου Λαμίας, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία. Διαθέσιμο μέσω της νέας έκδοσης του gov.gr Wallet είναι από σήμερα το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο μπορούν πλέον να αποθηκεύσουν στην εφαρμογή κάτοχοι κοινών ενεργών διαβατηρίων. Η νέα υπηρεσία επιτρέπει τη χρήση του τόσο για σκοπούς ταυτοποίησης, όσο και ως ταξιδιωτικού εγγράφου εντός της ελληνικής επικράτειας, ενισχύοντας το οικοσύστημα των ψηφιακών υπηρεσιών του δημοσίου. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.